Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Ο Βασίλης Χατζηγιάννου είναι στον ήχο, αλλά και στην επιλογή της μουσικής. Ο Παναγιώτης Καλπακίδης είναι στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία. Στην υποστήριξη παραγωγής είναι η Ιουλία Μπονάρου, η Εφη Κωνσταντέλου, παρτενέρ του Παναγιώτη, ο Τσαμπίκος Παπαξοδούλου, στο μικρόφωνο για δύο ώρες ο Τέρης Χατζηγιάννου. Λοιπόν, συνταγματική αναθεώρηση, πράξη πρώτη, τέλος. Αντάρτικο από την Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία δεν ψήφισε το σχετικό για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Σου λέει τώρα 6 χρόνια. Γιατί η Ντόρα? Τα υπόλοιπα ως νομίζω περιμέναμε, αναμενόν δηλαδή, αυτή η διαδικασία της ψηφοφορίας, και βλέπω να έχει ενδιαφέρον 15 διατάξεις που μπορεί να αλλάξουν τα επόμενα χρόνια δηλαδή. Το βλέπω σήμερα σε αρκετές εφημερίδες ως είδηση. Δηλαδή οι 15 διατάξεις μπορεί να πιάσουν τις 180 ψήφους και να αναθεωρηθούν στην επόμενη Βουλή. Λοιπόν, ξεκινάμε τα οικονομικά, γιατί έτσι κι αλλιώς, δηλαδή τέλος Αυγούστου, αρχές του Σεπτέμβρη, οικονομικά θα μιλάμε, με αφορμή και την παρουσία στην ΔΕΘ και του Πρωθυπουργού, αλλά και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Άλλωστε, η τελευταία παρτίδα θα απευθεί στην Θεσσαλονίκη, με βάση και τα όσα συμβαίνουν εκεί στην Μέση Ανατολή, όπου οι Χούθοι ουσιαστικά έχουν παρασύρει σε πόλεμο την Σαουδική Αραβία. Νέα συμφωνία για τα κατάπαυση, λέω κατάπαυση γιατί είμαι εδώ κατά και κάνεις και μία παύση δηλαδή, διότι αλλιώς ξεκινάς, αλλιώς κλείνει η μέρα. Σήμερα στα Δωδεκάνησα, δηλαδή σε Λέρο, και αύριο σε Αγαθονήσι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Άπαντες έχουν αναχωρήσει για τα δύο νησιά να υποθεθούν τον Πρωθυπουργό. Μας έχει σταλεί και το αναλυτικό πρόγραμμα, δηλαδή τι σκοπεύει να πράξει. Φαντάζομαι στο Αγαθονήσι ο δήμαρχος Ευάγγελος Κότορος θα του πει και αυτά τα οποία συμβαίνουν με τους Τούρκους τα τελευταία δύο χρόνια δηλαδή. Όταν δεν έχουν διάθεση να μιλήσουν μεταξύ τους στον καφενέ στο Αγαθονήσι, κατεβάζουν είτε το τηλεκοντρόλ είτε την μουσική και ακούνε τουρκικά σε μια απόσταση 200 μέτρα από το λιμάνι. Όταν γελάνε, λέει, όταν καυγαδίζουν οι Τούρκοι, ακούγεται στο Αγαθονήσι. Το λέω γιατί έρχεται σε μία συγκυρία όπου έχουμε, αν θέλετε, μία αντίδραση από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας, το Αρχιπέλαγος, το οποίο βρίσκεται σε αυτή την γωνιά, της Δωδεκανήσου δηλαδή, έχοντας κέντρο και στους Λειψούς, αλλά και στο Μαράθι, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά. Δεδομένου ότι οι τουρκικές μηχανότρατες δεν έχουν αφήσει τίποτα. Θα το δούμε στην συνέχεια. Επίσης να σας πω ένα θέμα το οποίο μου είχαν επισημάνει εδώ και περίπου ένα μήνα, 1,5 μήνα. Ελπίζαμε λίγο να βελτιωθεί η κατάσταση. Έχει να κάνει με το δικαίωμα, γιατί δικαίωμα είναι αυτό και είναι ανεπίτρεπτο, των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες να μπορούν να κατέβουν δηλαδή στη θάλασσα, να κάνουν μπάνιο δηλαδή, να μπουν να δροσιστούν. Το περίφημο Sea Trek, για το οποίο ακούγαμε διάφορα τα προηγούμενα χρόνια, μία αιμονή, τώρα έχουν αποκτήσει όλοι οι εμπλεκόμενοι μία φωνία, και βεβαίως είμαστε στα τέλη Ιουλίου και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη να μπουν στη θάλασσα, να δροσιστούν, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, δεν έχουν πρόσβαση. Δεν δουλεύει το σύστημα. Έλεγα και εγώ, είναι δυνατόν να πάμε σε διακοπές χωρίς να έχουμε κάτι νέο από την ΔΕΙΑΡ? Λοιπόν, στη ΔΕΙΑΡ αποφάσισαν στο Δέλτα Σίγμα να καταθέσουν αγωγή κατά του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου για αυτά τα οποία έχει αξιολογήσει πολιτικά, δηλαδή ως ζητήματα σε σχέση με τη ΔΕΙΑΡ. Θυμάστε μια υπόθεση η οποία είχε σκάσει πριν από περίπου 10 ημέρες, ότι συζητούσαν για το να καταθέσουν μήνυση, να ζητήσει, λέει, καθής
από τα μέλη του ΔΣ και 38.000 ως αποζημίωση, τώρα άλλαξαν τροπάρι και αποφάσισαν να καταθέσουν αγωγή κατά του Περιφερειάρχη του Γιώργου Χατζημάρκου. Ζούμε μοναδικές στιγμές στην ΔΕΗ, άρα αν κανείς ουσιαστικά κάνει και το εξής, να συνυπολογίσει και αυτά τα οποία μας έλεγε χθες ο Δήμος Μουτάφης. Θυμάστε εκείνη την τριάδα, εντάξει, νομίζω ότι ο Δήμαρχος σύρθηκε σε μια διαδικασία, πίστηκε δηλαδή από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ για εκείνα τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύαν ότι δεν ήταν καλώς καμωμένα, το λέω πολύ απλά, τα όσα έκανε η προηγούμενη διοίκηση, τα εξήγησε χθες με απόλυτη έτσι, λεπτομέρεια ο Δήμος Μουτάφης. Τελικά άνθρακας ο θησαυρός. Και μένει και εκείνη η εικόνα δηλαδή, έτσι, η στρεβλή εικόνα. Αναμένω τώρα, φαντάζομαι θα περιμένει το τέλος της διαδικασίας, αλλά θα ήθελα να ακούσω μία δήλωση από τον μέχρι πρότινος πρόεδρο επιθητείας Ακαμπουράκη της ΔΕΙΑΡ, τον Δημήτρη Τσίκη. Φαντάζομαι περιμένει και την τελευταία παρτίδα δηλαδή αυτού του πραγματονόμου, ο οποίος θα αξιολογήσει αν έγινε δεν έγινε σε μια, αλλά στις 19 από τις 23 περιπτώσεις των πολύ υψηλών έτσι, εννοώ προστήμων ή των πολύ υψηλών με συγχωρείτε οφειλών, από ό,τι φάνηκε από την ροή των πραγμάτων ο Τσίκης μπορεί να δηλώνει δικαιωμένος. Λοιπόν, και σας είπα αυτό για την Κολοκυθιά. Ζήτησα χθες, αλλά είχαμε ένα μικρό προβληματάκι από τον φίλο μου εδώ, τον Βασίλη, να κάνει το εξής. Γιατί σας έλεγα για την Κολοκυθιά που έχει να κάνει το δικαστικό μέγαρο. Ακούω και σήμερα, ακούω πάντα δηλαδή. Διαβάζω αυτά τα οποία υπόθηκαν χθες από τον αναπληρωτή δημάρχο και αντιδήμαρχο του προδημικού σχεδιασμού, τον Κώστα Χαλκιά, για την επιτροπή, για την εργασία, για τον χώρο, για τις προτάσεις, για όλα τα σχετικά. Οπότε ετοιμαστείτε να παίξουμε την Κολοκυθιά φέτος το καλοκαίρι. Ζήτησα άλογο βεβαίως από τον φίλο εδώ, τον Βασίλη. Του είπα το εξής. Θα του πω. Φέρτε το καφέ. Έλα πρέπει. Λοιπόν, του είπα το Βασίλη ότι παραμένει πάντα επίκαιρη η πρόταση του Γιάννη Παρασκευά, την οποία είχαμε υιοθετήσει για αρκετά χρόνια. Θυμάστε με εκείνο το καράβι το οποίο θα γινούσε γύρω-γύρω από το νησί και θα μετέφερε το εργοστάσιο της ΔΕΗ. Το καράβι παραμένει του Παρασκευά, είναι εδώ, νομίζω είναι εκεί στο Μαύρο Κάβο, έχει προσαράξει. Τώρα να βάλουμε στο καράβι του Παρασκευά το δικαστικό μέγαρο και να το γεννάμε γύρω γύρω από τη Ρόδο δηλαδή. Εδώ δικαστικό, εκεί δικαστικό, γιατί να πάει το δικαστικό, εκεί να πάει το δικαστικό. Είναι εύκαιρο το καράβι του Παρασκευά. Μία επιτροπή η οποία δεν ήταν επιτροπή, που ήταν μονάδα εργασίας ή ομάδα εργασίας, που ναι μεν είπαμε για το παλιό νοσοκομείο, ναι μεν αλλά το παλιό νοσοκομείο θα το κάνουμε τσίρκο. Είναι αυτό που λένε να σε ξυπνάνε από το βαθύ ύπνο σου, να σηκώνεσαι και να δες και τα ρέστα. Κάπως έτσι είναι αυτή η ιστορία του παλιού νοσοκομείου. Οι τελευταίοι που μπήκαν σε μια διαδικασία συζήτησης, ενώ ήταν οι πρώτοι δηλαδή, οι πρώτοι που έπρεπε να αντιδράσουν ήταν ο Δήμος της Ρόδου. Και όχι η περιφέρεια, αλλά τους έπιασαν στον ύπνο και οι φορείς σου λέει πού πάνε να μπλέξουμε τώρα. Έφεραν την πρόταση, λέει πάει στην περιφέρεια πρόταση, γιατί απαιτούνται έτσι κι αλλιώς για τις παρεμβάσεις πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ και είναι μια ιστορία η οποία έχει βάθος χρόνου. Και λοιπόν έγινε ό,τι έγινε, ήρθε ο Πρωθυπουργός, κάνανε επίσκεψη, υπόθηκαν πολλά. Ήρθε μετά ο Φλωρίδης, το συζητήσαμε. Μέρη θα λέει κανείς ότι και το συμφωνήσαμε, ακούγοντας και αυτά τα οποία υπόθηκαν χθες από τον βουλευτή τον κύριο Γιάννη Παπά. Ναι, λέει, είπαμε κάποιες προτάσεις, αλλά προκρίναμε ως πρώτη θέση το νοσοκομείο. Περιμέναμε να δούμε την αντίδραση. Βλέπω ότι και από την πλευρά της περιφέρειας διαραίουν, έτσι λέω, δεν είμαι απόλυτος, διαραίουν ότι στις δύο συσκέψεις δεν παρέστη ποτέ ο Κώστας Χαλκιάς, ο οποίος είχε μία άλλη σκέψη μέσα από τον κλασικό σχεδιασμό, ο οποίος πάντα υπάρχει στον Δήμο της Ρόδου εδώ και χρόνια, να πάμε σε αυτές τις χρήσεις.
Και εγώ ρωτώ τώρα πόσες φορές αυτές οι χρήσεις έχουν βρει μια εξέλιξη, πόσες φορές όλα αυτά τα οποία υπάρχουν ως δεδομένα έχουν βρει το πεδίο, δηλαδή

0: Δηλαδή, για τώρα μιλάμε για ναυαγοσώστες, μιλάμε για το τουριστικό προϊόν της Ρόδου, μιλάμε για την υποχρέωση των Δήμων να έχουν ναυαγοσώστες στις παραλίες, που σημαίνει δηλαδή ότι αν σκάσει καμία στραβή θα ψάχνουν και θα ψάχνομαστε και όλοι δηλαδή σχετικά με αυτό που λέμε τουριστικό προϊόν. Για το δικαστικό έχουν αρχίσει και τα παίρνουν και στην κράνα και ήδη οι δικηγόροι. Να μην χρονοτριβεί κανείς, να μην παίζουμε με διάφορα σενάρια, λένε οι δικηγόροι, τα λέω έτσι συνοπτικά. Και λέω λοιπόν να ξεκινήσουμε από αυτή την υπόθεση που έχει να κάνει με τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Επαναλαμβάνω ότι εδώ και 1,5 μήνα με είχαν στείλει και ζητούσαν λίγο ενημέρωση και λίγο πίεση δηλαδή οι άνθρωποι. Οπότε πάμε στο αυτονόητο, ότι τα περίφημα C-Track τα οποία αγόρασε και ο Δήμος της Ρόδου και λειτουργούσαν στις παραλίες, τρία σημεία, αν θυμάμαι καλά, στην κεντρική παραλία δηλαδή στο Έλλη, το άλλο ήταν στην περιοχή του Φαλιρακίου και υπήρχε και ένα τρίτο, αν θυμάμαι καλά, παλαιότερα, ότι δεν λειτουργούν και ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να φρεσκαριστούν λίγο, δηλαδή να δροσιστούν λίγο, να το πω έτσι, να πέσουν στην θάλασσα. Λοιπόν, να δούμε την εξέλιξη, γιατί επαναλαμβάνω ότι είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, να δούμε και κάποια άλλα σχετικά με τον Δήμο της Ρόδου, αλλά να ξεκινήσουμε από έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά τα ζητήματα, είναι πάρα πολύ ενημερωμένος, είναι ο παραολυμπιονίκης μας, ο κύριος Θανάσης Μπαράκας. Καλημέρα κύριε Μπαράκα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές, θεατές και το επιτελείο του σταθμού.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Είναι πάντα καλή μια καλημέρα, την έχουμε ανάγκη. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, γιατί γνωρίζω ότι όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τον Δήμο της Ρόδου σας απασχολούν, ασχολείστε διεξοδικά και έχετε μια καλύτερη εικόνα ημού δηλαδή. Τι συμβαίνει με αυτή την υπόθεση για την οποία τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν πάντα αντιδράσεις δηλαδή. Υπήρχαν φωνές, έτσι. Και ήταν λογικό, αυτονόητο και νομίζω κατανοητό να αντιδρούν οι άνθρωποι για να γίνει γρήγορα εγκατάσταση και να μπορούν να κάνουν και το μπανάκι τους, να δροσιστούν λίγο. Φέτος τι συμβαίνει?
1: Φέτος έχω λάβει πολλά παράπονα από κόσμο που δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στην παραλία. Για πολύ λίγο είχε λειτουργήσει και όχι κάθε μέρα. Κυριακές, ας πούμε, δεν λειτουργούσε το C-Track εκεί στην περιοχή του Έλλη. Προσπάθησα και ο ίδιος να ενημερωθώ. Μου είπαν ότι στο Φαλιράκι, αφάντου συγγνώμη, έχει χαλάσει ο ημάντας. Το καρότσι στην παραλία του Έλλη κάτω εκεί, στο Μεδιτεράνια. Και ότι αναμένουν ανταλλακτικά.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά και καθυστέρησαν να μπουν και... Αν υπάρχει βλάβη, καθυστερεί πάρα πολύ και το οξύμορο είναι ότι ο σύλλογος στον ΑΜΕΑ δεν τον είδα να σαν κάγκελα να διαμαρτύρεται, όπως έκανε ορθώς πολλά χρόνια, και η καλοκαιρινή σεζόν μπαίνουμε στον Αύγουστο σιγά σιγά.
0: Ναι. Πάντως αυτό που λέτε τώρα έξω και πέρα από πρόσωπα έχει την ερμηνεία του, έτσι. Γιατί και καλά έκαναν. Τα προηγούμενα χρόνια έβλεπα να υψώνουν αντάρτικο δηλαδή και να εναντιώνονται και σωστά πίεζαν τη Δημοτική Αρχή τότε, έβγαζαν ανακοινώσεις και τα λοιπά. Τώρα υπάρχει σιγή δηλαδή, η απόλυτη σιωπή. Προφανώς γιατί ο Πρόεδρος, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι μέλος της Δημοτικής Αρχής.
1: Και όχι έχει, μόνο, έχει, ένα μεγάλο είναι, κομμάτι του.
0: Είναι σε σύγχυση για το ρόλο του, έτσι. Συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι σε σύγχυση για το ρόλο του.
1: Είναι σε σύγχυση για το ρόλο του, γιατί από τη στιγμή που είσαι ενεργό μέλος και μιας δημοτικής αρχής, μιας παράταξης, είσαι και μέρος του προβλήματος. Δηλαδή θα πρέπει να δώσεις γρήγορα και ο ίδιος εσύ τη λύση μέσα από τα πράγματα και όχι πριν που όρθως που φώναζαν για να δοθούν λύσεις σε τέτοια ζητήματα, τώρα καλείσαι και ο ίδιος να δώσει τις λύσεις, γιατί ο φίλος μου ο Παναγιώτης είναι και στην Κολοσσός 2047 και στο Διοικητικό Συμβούλιο.

0: του ΔΟΠ, δηλαδή το κομμάτι της πρόνοιας του.
1: Το καταλαβαίνω δήμου. Αυτό και δεν μου αρέσει καθόλου τώρα αυτή η προσέγγιση, για να μην φανεί ότι στοχοποιούμε κάποιον άνθρωπο. Αλλά επειδή υπάρχει και παρελθόν, το είχαμε επανειλημμένο συζητήσει και τον κύριο Φωνιαδάκη. Από τη στιγμή που συμμετέχεις στο ΔΣ, εννοώ μιας επιχείρησης, είσαι μέλος δημοτικής αρχής, δεν μπορεί να έχεις και το καρπούζι και το πεπόνι. Έτσι, ή δύο καρπούζια κάτω από τις μασχάλες.
0: Έχω.
1: Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω
0: κύριε
1: ότι.
0: Χατζιωάννου, είναι πάρα έχω πολύ απλό αυτό το ζήτημα. Το στάδιο αυτό εγώ.
1: Ναι.
0: Έχω διατελέσει δύο φορές μέλος της πλειοψηφίας και Πηγιανόπουλου και Κουσουνά και ήμουνα και στο Σύλλογο των Ατόμων με Αναπηρίες. Αυτό που προσπαθούσαμε να κάνουμε μέσα από τα πράγματα να τρέξουμε πολύ γρήγορα καταστάσεις σε σημείο που πανελλαδικά λέγανε ότι η Ρόδος. Κινείται 20 φορές πιο γρήγορα από την υπόλοιπη χώρα σε πολλά ζητήματα.
1: Ναι, όταν έχεις μία δυναμική και είσαι μέσα στα πράγματα, μπορεί να είσαι και μέρος της λύσης. Όταν έχεις μία δυναμική, όταν έχουμε φτάσει Αύγουστο πλέον, και αυτό είναι ένα πρόβλημα και το αναφέρουν τα ίδια τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Δηλαδή, οι άνθρωποι μου στέλνουν μηνύματα εδώ και πάρα πολύ καιρό, 1,5 μήνα. Και ήταν λάθος μου που δεν ασχολήθηκα πριν από 1,5 μήνα. Έχουμε φτάσει τον Αύγουστο. Έτσι. Και βεβαίως καλά έκαναν. Επαναλαμβάνω, πολύ καλά έκαναν. Πρέπει να πιέζουν, γιατί αυτό είναι μια αναγκαιότητα πλέον. Συζητάμε για το C-Track στη Ρόδο. Δουλεύω τα C-Track σε όλα τα νησιά. Πηγαίνει στη Λέρο, ένα μικρό νησί, και έχει τρία C-Track σε τρεις παραλίες. Αν θυμάμαι καλά, δύο είδα εγώ και μου πάνε ότι υπάρχει ακόμα ένα τρίτο. Και έχουμε φτάσει στη Ρόδο. Είμαστε στην κεντρική παραλία στο Έλλη. Έχονται επισκέπτες. Υποτίθεται, κύριε Μπαράκα, το ξέρετε πολύ καλά, ότι περνάμε και πουλάμε και ένα κομμάτι σε σχέση με αυτές τις δυνατότητες υπηρεσιών απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν έχουμε
0: κάνει τίποτα. Με έρευνες ότι το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι άτομα με αναπηρίες. Υπάρχει και πολύ ευκατάστατος κόσμος που θέλει να κάνει τουρισμό και γι' αυτό και πολλοί επενδύουν πλέον στην τουρισμό στο κομμάτι της αποκατάστασης. Αυτό πρέπει να το δούμε σοβαρά. Και
1: αυτό
0: μπορεί
1: είναι
0: το C-Track να λειτουργούσε, κύριε Χατζιωάννου. Χρόνια εγώ φωνάζω ότι πρέπει να γίνει και πλήρες προσβάσιμο. Γιατί όταν μιλάμε για πρόσβαση στην παραλία, δεν μιλάμε μόνο για πρόσβαση των ατόμων που κινούνται, έχουν κινητικό πρόβλημα και θα χρειαστούν το καρεκλάκι να τους βάλει στη θάλασσα, είναι και για τα άτομα με προβλήματα όρασης. Το συζητάγαμε επί εποχής Χατζηδιάκου και με τον Βασίλη τον Ψηλάκη, πώς θα γίνει προσβάσιμο αυτό το εργαλείο και για τα άτομα με προβλήματα όρασης. Και για να εξηγήσω ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Το άτομο με πρόβλημα όρασης μπορεί να μπει στη θάλασσα, δεν έχει κάποιο κινητικό πρόβλημα, αλλά μετά πρέπει να προσανατολιστεί που είναι τα πράγματά του. Πάνω σε αυτό στο C-Track μπαίνει ένα εξτρά μηχανισμός όπου το άτομο με προβλήματα όρασης φοράει ένα βραχιολάκι που όταν θα θέλει να βγει έξω στη στεριά πατάει το βραχιολάκι και ακούγεται ένας ήχος που τον καθοδηγεί που είναι αυτή η ράμπα για να βγει να πάει στα πράγματά του. Για να μιλάμε και για... Και αντί αυτή τη στιγμή να μιλάμε για πλήρη πρόσβαση, βρισκόμαστε στο σημείο με μηδενική πρόσβαση.
1: Ναι, δυστυχώς. Πάμε ένα βήμα πίσω σε όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία έπρεπε να είναι πραγματικότητα στην Ρόδο για εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ψάχνω να βρω και τις συνομιλίες που έχω με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μου είχαν επισημάνει το ζήτημα εδώ και 1,5 μήνα. Αλλά πλέον από την πολυτέλεια της πρόσβασης, μιλάμε και για την αδυναμία της ισονομίας, κύριε Μπαράκα. Εκεί έχουμε φτάσει, έτσι.
0: Και είναι λυπηρό να με παίρνουν φίλοι και φίλες και να μου λένε ότι κατάφερα με τη βοήθεια της μάνας μου να φτάσω μέσα στο νερό, αλλά μετά που είχε λίγο κύματάκι λόγω ηλικίας και η μάνα μου δεν μπορούσε να με βγάλει έξω και βοηθούσαν κάποιοι κολυμπητές Έλληνες εκεί που είναι χειμώνα καλοκαίρι να βγω από τη θάλασσα. Αυτά δηλαδή στον 21ο αιώνα σε ένα τουριστικό, στην αυαρχίδα του τουρισμού της Ρόδου, είναι αδιανόητα που συμβαίνουν.
1: Πάντως με εντυπωσιάζει, επαναλαμβάνω, η αφωνία του συλλόγου σε αυτά τα ζητήματα. Εάν πράγματι έχει διασφαλίσει ότι έρχονται τα ανταλλακτικά, θα πρέπει και ο ίδιος ο σύλλογος να κάνει το αυτονόητο για να δείξει ότι ενδιαφέρεται, δηλαδή, και ότι δεν πει την Nissan, να βγάλει μια ανακοίνωση, να εξηγήσει στα μέλη του ότι αυτό συμβαίνει, τότε θα μπορείτε να πέσετε στην θάλασσα, τότε θα λειτουργεί το σύστημα, και όχι να έχει εξαφανιστεί από την Ρόδο, έτσι. Έχουμε εξαφανιστεί από καιρό.
0: Για όλα αυτά, κύριε Χατζιάνου, έχει γίνει απέραντος αγώνας με τη διοίκηση των πολλών ετών και του ΑΕΜΙΣ του Μανώλη του Ζηδιανάκη να υπάρχει πρόσβαση στις παραλίες, στις δημόσιες υπηρεσίες, στο αεροδρόμιο που κάναμε αγώνα να υπάρχει το high load, που παλιά σαν τα τσουβάλια ανεβοκατεβάζαν τα καρότσια, έτσι, τα αεροπλάνα. Έτσι. Πρέπει να διασφαλίσουμε να λειτουργούν αυτά πλέον και να διεκδικούμε καινούρια.
1: Καλά το λέτε, και θυμηθήκατε τον Μανώλη τον Ζηδιανάκη και τα αυτοκινητάκια στη Μεσσωνική Πόλη και όλα τα σχετικά, δηλαδή η εξέλιξη με τις Κλειπιάδες και όλα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μια σειρά από δράσεις που έδειχναν ότι η Ρόδος ήταν μπροστά. Και βεβαίως ξεκίνησε λίγο αργότερα και η τοπική αυτοδιοίκηση να υιοθετεί τα πεζοδρόμια με το σύστημα Μπράιλ, το έκανα και σε άλλους δήμους. Και αντί να πάμε βήματα μπροστά, ευτυχώς το επαναφέρει τώρα η περιφέρεια στην επέκταση που γίνεται και των πεζοδρομίων και την αναμόρφωση από την Ροτόντα έως την περιοχή της Κρεμαστής. Είναι ευχάριστο αυτό, έτσι, τουλάχιστον που τρέχει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε για τα όσα όμορφα βιώνουμε. Έχετε κάτι.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο που είπατε για τα πεζοδρόμια, γιατί εγώ μένω στην Ιξιά, είναι πολύ μικρά, σε κακή κατάσταση, και η επέκταση αυτού του έργου δίνει την δυνατότητα και μέσα από τους οδηγούς για τους τυφλούς να δώσει μια ελευθερία κινήσεων σε όσους έχουν το θάρρος να κινηθούν έξω σε μια πόλη που υπολείπεται πολύ ακόμα για να γίνει
1: προσβάσιμη. Το καταλαβαίνω, αλλά φαντάζομαι και με τα τριαντάρια τα οποία πρέπει να ισχύσουν πλέον τώρα, κύριε Μπαράκα, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι συνεχτικός αστικός ιστός, δηλαδή έχουν ενοποιηθεί πλέον από την Ρόδο έως την Παστίδα τα πάντα, να μειωθεί και η ταχύτητα, και οι ροτώντες δίνουν την δυνατότητα, η κόμβη δηλαδή, να υπάρχει μια άλλη διαχείριση. Μήπως και κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Έτσι, και, γιατί εδώ καθένας τρέχει το αυτοκίνητο μέσα στο σπίτι του. Εάν μπορούσε να το ανεβάσει στον όροφο, θα το είχε κάνει, δηλαδή.
0: Και το πολύ ευχάριστο, κύριε Χατζιάνο, που άκουσα χθες, γιατί είχα πει ότι διατέλεσα και δημοτικό σύμβουλος επί θητείας του Γιώργου του Γιαννόπουλου, ότι μετά το 2006 ξαναμπήκε στο τραπέζι να συζητηθεί η επέκταση της περιμετρική οδού που θα δώσει μεγάλη λύση.
1: Έχετε
0: σε όλα αυτά.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Τα και μακάρι τα, να ενωθεί και με τη μεσογειακή χάραξη.
1: Μακάρι. Είπαμε ότι αυτό είναι η επέκταση ως την Παπαδιαμάντη. Υπονοεί ότι πρέπει να πείσουμε κάποια στιγμή και το Υπουργείο, έτσι, Μεταφορών, να ξεκινήσει και αυτή η ιστορία με την μεσογειακή χάραξη. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Παράκη.
0: Κλείνοντας, γιατί βεβαίως, είπατε μια μεγάλη κουβέντα, το Υπουργείο, το οποίο το ίδιο είχε δεσμευτεί το 2021... στα εγκαίνια της γέφυρας του Μάκαρη, ότι θα ξεκινήσει τέλος του χρόνου η πρώτη φάση των 40 εκατομμυρίων ευρώ. 5 χρόνια περάσανε, δεν ξεκίνησε τίποτα για τη Μεσογειακή.
1: Ενώ την ίδια ώρα έχουν ουσιαστικά δαπανηθεί και καλώς από το Ταμείο Ανάκαμψης για οδικούς άξονες στην χώρα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, και η Ρόδος δικαιούται.
0: Τα 40 δεν τα πήρε που έτσι είχε εξαγγείλει ο κύριος Καραμαλής.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπαράκα. Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά για το ζήτημα αυτό. Τώρα, υπερπλεονασμός. Αυτός και τα μυστήρια μας, λοιπόν, τώρα για να το κάνουμε ένα σετάκι. Εντάξει, τώρα ήρθε και ο καφές, θα συνέθουμε λίγο. Αλλά θέλω να το πω. Το 2023, λοιπόν, τον λίγο καιρό που είχα μία εικόνα διαχείρισης εκείνης της θητείας, μου έκανε εντύπωση και ήταν αυτονόητο ότι ο Σύλλογος των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες πίεζαν και πολύ καλά έπραταν προκειμένου να εγκατασταθούν τα C-Track. Και πολλοί εξ αυτών τώρα είναι ένα κομμάτι της νέας Δημοτικής Αρχής. Ή της Δημοτικής Αρχής, πλέον φτάνουμε στο ίμιση της θητείας, έχουμε φτάσει, πάμε ανάποδα τώρα. Και θέλω να μάθω, όλοι αυτοί εκείνοι που φώναζαν τότε, δεν ήταν μόνο ο πρόεδρος, ήταν πάρα πολλοί. Τι έχουν πάθει τώρα? Έχουν πει το αμύλητο νερό δηλαδή? Δεν τους ενδιαφέρει? Είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Πολύ σοβαρό ζήτημα. Είναι κρίμα δηλαδή. Σημαίνει ότι δεν ήταν καλή επιλογή μας, εάν τα μηχανήματα κάθε λίγο και λιγάκι έχουν ένα αντικειμενικό πρόβλημα δηλαδή. Έτσι. Σημαίνει ότι η επιλογή ήταν λαθασμένη και στους τόπους που μπήκανε και οι προποθέσεις που υπήρχαν και όλα τα σχετικά. Αλλά δεν ακούγονται. Μου λένε οι ίδιοι οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες ότι βρε φίλε, δεν μπορούμε να ρίξουμε μια βουτιά δηλαδή. Μπορούμε να πάρουμε μια ανάσα. Κοιτάξτε τώρα, είναι δυνατόν η Ρόδος, η νευαρχίδα του ελληνικού τουρισμού που πρέπει να υπάρχει πρόσβαση παντού, στα δημόσια κτίρια, και σε αυτό έχουμε κάνει βήματα πίσω. Έγιναν κάποιες διορθώσεις τα προηγούμενα χρόνια, όχι τώρα. Εντάξει, και δεν θα είχα και απαιτήσεις τώρα. Εδώ τα αυτονόητα δεν μπορούμε να κάνουμε δηλαδή. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή να περάσουμε μια απόφαση για το πολύ απλό δεν μπορούμε. Το μόνο το οποίο περνάμε φαίνεται είναι μηνύσεις. Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευκολία. Έτσι. Πολύ μεγάλη ευκολία. Και βεβαίως αυτό το οποίο λέμε είναι ότι έχει κανείς την αίσθηση, το ομολογούμε όλοι, ότι η Ρόδος έχει μαραζώσει. Έχει μαραζώσει η Ρόδος. Όταν ξεκινάνε και 10 πολύ μεγάλα ιστορικά κτίρια και αυτά είναι ακόμη με σκαλοσιές, τι να πω. Έχουν ξεκινήσει πόσα χρόνια και είναι ακόμη με σκαλοσιές. Γιατί τα σκάλωσαν όλα αυτά τα έργα. Μοιάζει, επαναλαμβάνω, η Ρόδος με μια γυρασμένη γριά. Μια πανέμορφη δηλαδή, η οποία ήταν η πιο όμορφη αρχόντισσα, κοσμοπολίτισσα του κόσμου και τώρα έχει γεράσει. Κρατάει λίγο τα μαργαριτάρια της, κρατάει λίγο τα χρυσαυγικά της, αλλά πλέον είναι γερασμένη δηλαδή. Αυτή είναι η Ρόδος, αυτή είναι η κατάσταση και λυπάμαι ότι ναι, βεβαίως εγώ δεν θα νερέσω ότι κάποιοι άνθρωποι μοχθούν, αλλά ακόμη και στην καθαριότητα, με τα χρήματα τα οποία πέφτουν, η κατάσταση παραμένει δραματική. Βεβαίως εδώ βάζουμε και οι πολίτες το δικό μας το χεράκι και τα κάνουμε ακόμα τρισχυρότερα. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να πέφτουν τόσα εκατομμύρια και το αποτέλεσμα να είναι το ίδιο. Όπως επίσης, ναι παιδιά, όσο και να υπάρχει κίνηση, βρείτε ένα άλλο τρόπο. Δεν μπορεί να κυκλοφορούν στους δρόμους της πόλης κατά μεσήμερο κάτι τεράστια απορριμματοφόρα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Δεν έχουμε μόνο εμείς τουρισμό. Έχουν και άλλες τουριστικές πόλεις και νησιά σε όλο τον κόσμο. Τώρα, σιγά σιγά πάμε σε μια ανάσα και πάμε στο επόμενο θέμα. Έχει να κάνει με αυτό που σας έλεγα, δηλαδή ότι αύριο θα βρεθεί στο Αγαθονήσι ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εδώ και μία εβδομάδα, εμείς το γνωρίζουμε χρόνια. Ο Δήμαρχος του Αγαθονησίου, ο Ευάγγελος Κότορας, το λέει χρόνια. Αλλά εδώ και λίγο καιρό έχουμε μία απίστευτη συμπεριφορά από τους Τούρκους σε ένα τρίγωνο το οποίο ξεκινάει, τετράγωνο να το πω, αλλά λέω τρίγωνο γιατί κάπως έτσι είναι η μορφή του. Σάμος δηλαδή, έτσι, Σάμος, Αγαθονήσι, Λιψούς, Πάτμος δηλαδή, με Ικαρία. Έχουν τρελαθεί οι Τούρκοι με πολύ μεγάλα εργαλεία να καταστρέφουν το περιβάλλον, το καταστρέφουν το περιβάλλον.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι και πάμε στο θέμα που σας έλεγα. Ένα σημαντικό θέμα για το οποίο έχουμε μιλήσει επανειλημμένως και ελπίζω, έτσι, το θεωρώ δηλαδή αυτονόητο, ότι θα το θέσει και ο ίδιος ο Δήμαρχος του Αγαθονησίου αύριο στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα επισκεφθεί το Αγαθονήσι για πρώτη φορά. Δηλαδή θα του πει αυτό το οποίο λέει σε εμάς ο Δήμαρχος, εδώ και 2 χρόνια δηλαδή. Τελευταία ημερομηνία, θυμάμαι καλά, ήταν 25 του Μάρτη, που παραλίγο οι Τούρκοι με τις μηχανότατες να μπουν μέσα στο λιμάνι του Αγαθονησίου. Και βεβαίως έχει χτυπήσει το καμπανάκι εδώ και λίγο καιρό, βεβαίως πάντα το κάνει, το Αρχιπέλαγο, στο οποίο είναι ένα καταπληκτικό Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας, εδώ και χρόνια δηλαδή, ζητώντας από την πολιτεία να οργανωθεί καλύτερα, να κάνει ελέγχους με τα σκάφη του λιμενικού στην ευρύτερη περιοχή, διότι οι Τούρκοι έχουν ισοπεδώσει τα πάντα. Λοιπόν, έχουμε την χαρά να έχουμε την κυρία Αναστασία Μίλιου, είναι υδροβιολόγος στο Αρχιπέλαγο, στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε αξιοποιήσει και φωτογραφίες που έχει ανεβάσει το ίδιο το Ινστιτούτο, δηλαδή, για να έχετε μία εικόνα και εσείς ποια είναι η περιοχή, να την ακούσουμε τι συμβαίνει. Καλημέρα, κυρία Μίλιου.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Αιγαίο. Βρισκόμαστε εμπλό πάλι στην Τάφρο, βόρεια της Ικαρίας.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να περιγράψουμε πώς έχει η κατάσταση.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Βεβαίως δεν είναι. Σωστά.
1: Είναι κάτι που επαναλαμβάνεται, απλώς επιδεινώνεται χρόνο με το χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι αδιανόητο ότι την τελευταία εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα μάλλον, επί μία εβδομάδα τουλάχιστον, 4 τουρκικές μηχανότητες, όχι μόνο ήταν στην οριογραμμή, όχι μόνο ήταν κοντά στο Αγαθονήσι, αλλά πλέον είχαν εγκατασταθεί στη στενή λωρίδα διεθνών υδάτων ανάμεσα στην Σάμο, τους Φούρνους και προς Αγαθονήσι.
0: Mm-hmm.
1: Και με αφετηρία τη λωρίδα αυτή και με αφορμή την λωρίδα αυτή κατέληγαν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή να ψαρεύουν ως μηχανότητες σαρωτικά στο Βυθό, νότια της Σάμου, γύρω των Φούρνων, των Αρτιών, της Πάτμου, Αγαθονήσι, ψαρεύοντας αδιάλειπτα επί τουλάχιστον 7 μέρες και νύχτες. Και δεν μιλάμε για ψάρεμα, δεν μιλάμε για παραγάδια, μιλάμε για βαριά σειρώμενα εργαλεία που σύρονται στο θαλάσσιο πυθμένα.
0: Mm-hmm.
1: Σε μια περιοχή μάλιστα όπου απαγορεύεται η αλεία για τις ελληνικές μηχανότρατες, όχι μόνο λόγω εποχής, αλλά στην ευρύτερη περιοχή των Φούρνων, το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος μαζί με τους ψαράδες και την τοπική κοινωνία των Φούρνων καταφέραμε να θεσμοθετηθεί επιτέλους, έπειτα από 15 χρόνια δουλειάς, η πρώτη ζώνη απαγορευμένη για την αλεία για τις μηχανότρατες λόγω της παρουσίας των εκτεταμένων δασών κοραλιών.
0: Άρα ψαρεύουν και στην ευρύτερη περιοχή. Καλά το λέτε ότι αυτή η υπόθεση κρεμεί εδώ και χρόνια. Και η αντίδραση δική μας ποια είναι? Γιατί βλέπω μια απάντηση η οποία δόθηκε το λιμενικό σώμα λέγοντας ότι δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν τους όρους και τα λοιπά, τα τουρκικά σκάφη υπόκειται σε άλλες ηθίκες και τα σχετικά. Εσείς φαντάζομαι ζητάτε να παρεβαίνουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, δηλαδή εκεί αυτά να ελέγχουν.
1: Τα ελληνικά χωρικά ύδατα δεν είναι δυνατό να έχουμε στη Σάμο μόνο 5 πλωτά,
0: mm-hmm.
1: Άλλα 5 της Frontex, πανάκριβα τα οποία έχουμε πληρώσει όλοι για να κάνουν ακριβώς τη δουλειά τους και να καταλήγουμε στο Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος που τελικά δεν είναι και η δικαιοδοσία δική μας,
0: mm-hmm.
1: η φύλαξη των χωρικών υδάτων. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική παρέμβαση των ελληνικών αρχών και μηχανισμών σε περιπτώσεις που ψαρεύουν σκάφη τρίτων χωρών εντός των χωρικών υδάτων και πόσο μάλλον σε μια προστατευόμενη περιοχή όπου επιβιώνουν ακόμα οικοσυστήματα κοραλιών που ξεπερνούν και τα 7.000 χρόνια σε ηλικία. Δηλαδή η καταστροφή μπορεί να γίνει σε 10 λεπτά, θα είναι μία αναστρέψιμη και από τη στιγμή που τηρείται από τους Έλληνες ψαράδες είναι αδιανόητο να μην τηρείται και να μην εφαρμόζουν τον νόμο για σκάφη τρίτων χωρών.
0: Ναι. Και είναι μοναδική έτσι, σε αξία αυτή η περίφημη λεκάνη της Ικαρίας, κυρία Μίλιου, έτσι.
1: Είναι μοναδική, είναι διεθνώς περιβαλλοντικής σημασίας, mm-hmm. είναι πολύ σημαντική για την παραγωγικότητα των θαλασσών. Εκεί βλέπουμε, είναι ένα, τα οικοσυστήματα των κοραλιών, τα θαλάσσια ζωικά δάση όπως λέγονται. Μιλάμε για εκτάσεις, το καθένα να ξεπερνάει αντίστοιχα όσο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου.
0: Mm-hmm.
1: Σε αυτά ζουν και αναπαράγονται πάνω από 1.800 διαφορετικά είδη. Η ζωή στη θάλασσα δεν γίνεται στην έρημο, δεν γίνεται στην άμμο, γίνεται όπου υπάρχουν σύνθετα οικοσυστήματα, και τα πιο σύνθετα και πιο παραγωγικά σε βαθιά νερά είναι τα κοραλιγενή οικοσυστήματα, τα οποία κινδυνεύουμε να τα χάσουμε, να τα φανίσουμε σε λίγες δεκαετίες πριν ακόμα ανακαλύψουμε ότι υπάρχουν.
0: Ναι. Και φαντάζομαι ότι επειδή έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στην χώρα και για την υπεραλήφθηση, εάν οι Τούρκοι καταστρέφουν τα πάντα, και καλά το λέτε, ότι δεν είναι μια εθνικιστική προσέγγιση, αλλά είναι μια προσέγγιση η οποία έχει μια διαχρονική κατεύθυνση στο περιβάλλον, έτσι. Και βεβαίως την παρουσία των αλλοιών στα νησιά μας.
1: Γιατί... Προφανώς δεν είναι εθνικιστικό. Mm-hmm. Το θέμα είναι καταστροφική αλλοίωση, είτε αυτοί είναι Έλληνες, είτε είναι Τούρκοι, είτε είναι Ιταλοί, είτε οτιδήποτε άλλο. Δεν έχουν άλλο θαλασσέμα προστασιακή αλία. Mm-hmm. Και σε μια εποχή που βγαίνουν, βλέπουμε εξαγγελίες για προστασία των θαλασσών, βλέπουμε το δημόσιο δαπανάει δεν ξέρουμε πού, αλλά έχουν ανακοινώσει πάνω από 780 εκατομμύρια για προστασία των θαλασσών που δεν έχει δει κανένας ποτέ, ούτε mm-hmm. οι κάτοικοι των νησιών, ούτε οι ψαράδες, ούτε οι περιβαλλοντικοί φορείς, ούτε κανένας άλλος πέρα από τους εργολάβους του περιβάλλοντος που λιμένονται το χώρο εδώ mm-hmm. και δεκαετίες από την εποχή του 80 και του 90. Επί της ουσίας χάνουμε τις τελευταίες μας ευκαιρίες για να επαναφέρουμε τις θάλασσές μας και να επαναφέρουμε για την αλία. Ξέρετε, σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε ψαράδες. Οι τελευταίοι είναι αυτοί που αντέχουν και επιμένουν, παρόλο που τα ισχυροποθέματα μειώνονται. Mm-hmm. Νέοι δεν μπαίνουν στο χώρο, δεν μπαίνουν στο επάγγελμα. Θα χάσουμε τη μετάδοση της γνώσης. Δεν μπορούμε να μάθουμε αλία από το TikTok. Πρέπει να τη μάθουμε από τις προηγούμενες γενιές και τις ψαράδες που θα μεταδώσει τη γνώση αυτή. Άρα, πιθανώς να επανέλθει η θάλασσα κάποτε, αλλά εμείς πλέον να έχουμε χάσει τη γνώση που μεταφέρεται εδώ και χιλιάδες χρόνια από γενιά σε γενιά του πώς μπορούμε να ψαρέψουμε. Και το θέμα δεν είναι η καταστροφική αλία των mm-hmm. Παράκτιων των νησιών. Αυτοί είναι οι τελευταίοι που προσπαθούν με καλούς ή κακούς τρόπους, αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημα μας αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ότι πρέπει από κοινού να στηρίξουμε τους παράκτιους αλίης, να στηρίξουμε τη βιώσιμη αλία, και όταν βλέπουμε τέτοια καταστροφή, δηλαδή αυτό το πράγμα είναι ανεπίτρεπτο. Δηλαδή, mm-hmm. πώς είναι δυνατόν να έχουμε μια απόλυτη αφραξία από τον κρατικό μηχανισμό και ουσιαστικά από ό,τι λέγεται ανεπίσημα, τα λιμεναρχεία δεν έχουν εντολή για να παρέμουν. Η εντολή πρέπει να δοθεί από κάπου κεντρικά. Άρα το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν θέλουν τα περιπολικά ή τα πληρώματα ή τα κατατόπους λιμενικά σώματα, αλλά δεν υπάρχει εντολή για παρέμβαση όταν επί μία εβδομάδα στα εθνικά νερά από τους Σάμου, τους Φούνους, την Πάτμο, τους Αρκιούς, το Αγαθονήσι και παραπέρα ψαρεύουν παράνομα και καταστροφικά οι μηχανότρατες στη μοναδική εποχή του χρόνου που απαγορεύεται η αλία για μηχανότρατες στην Ελλάδα. Άρα είναι και η μοναδική εποχή του χρόνου όπου τα ισχυροποθέματα και τα οικοσυστήματα έχουν μία mm-hmm. μικρή λίγο χρόνο για να επανέλθουν και να ανακάμψουν, και το χάνουν και αυτό.
0: Μάλιστα. Και όταν μείνουμε χωρίς αλίες στα νησιά, που σημαίνει ότι παράλληλα με

0: επάγγελμα χάνεται και ένα σημαντικό, αν θέλετε, κεφάλαιο του πολιτισμού μας, γιατί είχαμε κάνει και εκείνα τα τραγικά λάθη με τα ξύλινα σκάφη, με τα πλαστικά και όλα τα σχετικά.
1: Εγκληματικά
0: ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάνουμε και την ψυχή των νησιών. Χάνουμε τα νησιά μας δηλαδή, έτσι. Αυτό είναι στο τέλος.
1: Εγώ σε λίγες δεκαετίες που είμαι στο Αιγαίο, σε δύο δεκαετίες που είμαι στο Αιγαίο, ναι, έχω δει πόσα λιμάνια να μετατρέπονται από λευτικά λιμάνια με καΐκια σε λιμάνια για κότερα, τα οποία ζουν μόνο τους 2-3 μήνες το καλοκαίρι και το χειμώνα είναι πλέον έρημα. Δηλαδή, χάνουμε μία παράδοση και δεν έχω δει τις προηγούμενες δεκαετίες που περιγράφονται ως οι πιο δυναμικές, που το περιγράφουν οι παλαιότεροι, με λιμάνια γεμάτα, με καΐκια, με ψαράδες, με κίνηση, με ανθρώπους, με συναφή επαγγέλματα που εμπόρους με μαστόρους και πόσα άλλα που είχαν να κάνουν με την αλία. Άρα δηλαδή καταλήγουμε στο σήμερα, ότι είναι τουριστική σεζόν και τα ψάρια τα εισάγουμε, δεν έχουμε ψάρια για την αγορά και δεν θα έχουμε εάν δεν διαχειριστούμε τη θάλασσα, που θέλει απλά αυτονόητα μέτρα. Αυτό που φωνάζουμε επί χρόνια και όλο πιο δυνατά και καταλήγουμε και με πρόταση νόμου προς το Υπουργείο Νοτικής Ανάπτυξης και Διεύθυνσης Αλίας, είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε να ψαρεύουμε την εποχή της αναπαραγωγής. Δεν είναι δυνατόν επί 2026 να συνεχίζουμε να περιμένουμε τα ψάρια να έρθουν για να παραχθούν, όταν θα κάνει το καθένα μερικά εκατομμύρια αυγά, και να περιμένουμε να ψαρεύσουμε τότε. Είναι πραγματικά αδιανόητο και αυτοκαταστροφικό. Και βέβαια, όταν μιλάμε για αυτά τα μέτρα και βλέπουμε την καταστροφική αλληλεία να είναι ανεκτή και ουσιαστικά να την ενθαρρύνει η απραξία των αρχών, πλέον είναι ένα αδιέξοδο το οποίο πρέπει να βγούμε όλοι συνολικά. Δεν υπάρχει ένα Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, δεν υπάρχουν οι ελευθερικοί σύλλογοι. Θέλει συλλογικά να τονίσουμε, να με κάθε τρόπο να πιέσουμε, και ο Δήμαρχος του Παπανησίου κάνει μια τεράστια προσπάθεια, αλλά ποιος τον ακούει, ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η καταστροφική, αυτοκαταστροφική καταλύσεις των θαλασσών μας. Είτε είναι από Έλληνες, είτε είναι από Τούρκους, είτε είναι από Κινέζους, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Βεβαίως.
1: Δεν έχουμε άλλα περιθώρια καταστροφής.
0: Να είστε καλά, κύριε Αμίλιο. Καλές θάλασσες να έχετε. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αυτά λοιπόν από την κυρία Αναστασία Αμίλιο. Τη γνωρίζουμε εδώ και 20 χρόνια. Καλά το λέει η γυναίκα. Είναι 20 χρόνια στο Αιγαίο, δηλαδή το αρχιπέλαγος. Ξεκίνησε ως μια μικρή οργάνωση. Στο τέλος επεκτάθηκε. Έρχονται επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Από όλο τον κόσμο, πραγματικά. Ανεβαίνουν στο σκάφος, στα σκάφη του αρχιπέλαγου. Έχει γίνει η βάση του λειψού. Κάνουν μια καταπληκτική δουλειά, δηλαδή. Ενώ είναι αυτά τα όμορφα ρεπορτάζ, εντυπωσιακά είναι το καλοκαίρι, να βλέπεις απίστευτα δάση με κοράλια στην ευρύτερη, αν θέλετε, τάφρο του Ικάριου Πελάγους, να βλέπεις ζηφιούς, δηλαδή φάλαινες, μοναδικά είδη. Είναι πραγματικά πολύ μέγας ο μικρός κόσμος των νησιών στο Βόρειο Συγκρότημα, και κυρίως είναι πολύ μεγάλες, που λένε, σε αξία αυτές οι συστάδες των νήσων εκεί ανατολικά της Πάτμου, δηλαδή αναφέρομαι σε Λειψούς, στα Ασπονίσια, στα Κυκλόπια, στο νησί της Καλυψός. Ο Νόλαν, φίλε, την Καλυψό από εκεί την πέρασε. Εκεί είναι το νησί της Καλυψός. Σε πάρω εδώ στη σπηλιά της Καλυψός, Βασίλη μου, θα πάθεις πλάκα, γιατί εσύ ως γνήσιος Καλύμιος θες να μου πεις ότι το καλύτερο νησί είναι η Πλάτη, είναι νερά, είναι τα Ίμια. Δεν είναι. Καλυψό αλλού ήτανε. Εντάξει. Έχετε όμορφες Καλυμιές, εγώ το ομολογώ, αλλά Καλυψό ήταν αλλού, ήταν πιο βόρεια, να το ξέρεις δηλαδή. Λοιπόν, μοναδικά αυτά τα νησιά, μοναδικά τα νερά δηλαδή, νομίζω ότι το έχουμε ξαναπεί, ότι από εκεί που έχουμε και καταγωγή, το Μαράθι είναι το πρώτο ρεζόρ στον κόσμο. Μου λένε ποιο είναι το πιο γνωστό νησί για τους εφοπλιστές. Όλοι. Και τους ρωτάς και λέει Μπανκόγκ, λέει το Μπαλί, το Τάδα, και τι λέτε ρε εσείς. Αν υπάρχει ένα νησί το οποίο είναι σε όλες τις γέφυρες, δηλαδή ως point system, δηλαδή ενώ στους χάρτες αυτών που διαθέτουν χρήματα, είναι το Μαράθι. Είναι αυτά τα νησιά, Αρκή, Μαράθι, τα τελευταία χρόνια βεβαίως και Λειψή, αλλά επαναλαμβάνω, σε έναν παράδεισο ο οποίος δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, γιατί πας μόνο με σκάφος δηλαδή, όπως το καταλαβαίνω.

καταλαβαίνεις, δεν είσαι εκεί στο προβλήτα. Υπήρχε ο μεγάλος προβλήτας που είναι ο Μελιανός και ο άλλος προβλήτας που ήταν ο Κάβουρας. Λοιπόν, δένει το μαράθι, κατεβαίνεις και ο Μπερλουσκόνη εκεί ήταν. Μπούγκα μπούγκα πάρτι δηλαδή. Και υπάρχει ένα, εάν πάτε τώρα να σας δείξω εικόνες ενός εστιατορίου που υπάρχει στο Μαράθι. Το Μαράθι είναι ένα νησί το οποίο έχει 6 κατοίκους. Αυτή είναι η μόνιμη κατοίκη στο Μαράθι. Εάν δείτε το εστιατόριο θα τρομάξετε. Θα πείτε, είναι δυνατόν σε αυτό το ερημονήσι να υπάρχει μια τέτοια δομή? Αλλά επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει πλούσιος Άραβας ή από ποια χώρα και να είναι ή γιο το οποίο δεν θα σταματήσει στο Μαράθι 2 ημέρες να ρίξει τη βουτιά του, να φάει τις ψαράκλες του. Και οι ψαράκλες είναι αυτό που έλεγε η Αναστασία Εμίλιου, δηλαδή οι παράχτοι. Δεν κάνουν ζημιές. Αυτοί που έχουν ισοπεδώσει τα πάντα είναι οι Τούρκοι. Και έχει δεις κάθε λίγο το λιγάκι, τον, το λέω με την συμπάθεια που το έχω δηλαδή, τον αγαπητό φίλο μου τον Ευάγγελο τον Κότορο, τον δάσκαλο, ο οποίος λέει πόσες φορές έχει βγει εδώ. Ρε παιδιά, λέει, δεν μπορούμε. Χαμηλώνει λίγο η μουσική και ακόμα τους Τούρκους στο λιμάνι δηλαδή. Τους ακούνε. Στο λιμάνι του νησιού ακούγονται οι Τούρκοι. Είναι 200-300 μέτρα. Γύρω-γύρω από το νησί. Χρόνια τώρα. Και βεβαίως είναι αυτό το οποίο λέει για τους διάφορους λόγους. Τώρα δεν χρειάστηκε πάρα πολύ έτσι, να το φιλοσοφήσουμε. Αυτό που λέει η Μίλια, ότι εντάξει, το λιμεναρχείο. Πάει ο δήμαρχος και λέει, ρε παιδιά, το ασκάφι εδώ, και του λένε οι λιμενικοί, ρε δήμαρχε, λένε, να σου πω κάτι. Έχει βρεθεί κανένα αγκείο από την γεωμετρική περίοδο? Το ρωτάνε το δήμαρχο. Λέει, μα εγώ θα σας πω για τους Τούρκους. Λέει, να σου πω κάτι, λέει, μήπως βρήκαμε και κανένα διπλό αγκείο με ασκός? Ρωτάνε. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, τι να πούνε οι λιμενικοί δηλαδή, για να ξέρουμε και τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι, είναι αυτά τα θέματα τα οποία έχουν μια δυσκολία. Αλλά στο διατάφτα, θα πρέπει, εφόσον έχουν απαγορευτεί και είναι απαγορευμένη ζώνη προστασίας για τους Έλληνες, και θυμάστε ότι να κάνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι τρίτη χώρα. Αλλά η τρίτη χώρα δεν είναι ότι παίζει εκτός έδρας στα τουρκικά χωρικά ύδατα, είναι ότι μπαίνει και ψαρεύει στο Γαδονήσι. Εντάξει, το λέω τραχαρτολογώντας. Έφυγε ένα σόβρακο μια φορά ενός και το ψάρεψαν οι Τούρκοι απέναντι στα 200 μέτρα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που γίνεται. Πάμε στη διαφημίση, Βασίλη, πάμε στη διαφημίση.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Χρηματοδότηση ύψους 9,2 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης και της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία στο Νότιο Αιγαίο. Εξασφαλίστηκε για το σχολικό έτος 2026-2027 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο. Την απόφαση ένταξης της δράσης υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 9.217.314 ευρώ και μέση χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προβλέπει τη χορήγηση 4.083 βάουτσερ, από τα οποία θα ωφεληθούν συνολικά 4.519 παιδιά. Σε δήλωσή του, ο κ. Χατζημάρκος τόνισε ότι η κοινωνική πολιτική αποτελεί εξίσου σημαντική επένδυση με τα έργα υποδομής, υπογραμμίζοντας πως η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων μεταφράζεται σε ουσιαστική στήριξη των οικογενειών. Πιλωτικά από την 1η Αυγούστου ξεκινά πρόγραμμα στέγασης επαγγελματιών υγείας σε 5 νησιά, μεταξύ των οποίων και η Ρόδος, μέσω συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας με την Airbnb. Το πρόγραμμα αφορά γιατρούς, νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ που μετακινούνται για την ενίσχυση των υγειονομικών δομών σε νησιωτικές περιοχές. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, οι κατοικίες θα είναι διαθέσιμες από τις αρχές Αυγούστου. Στόχος η επέκταση του μέτρου σε περισσότερες περιοχές την επόμενη χρονιά. Με εξοπλισμό πυρόσβεσης ενισχύθηκαν 6 εθελοντικές ομάδες της Ρόδου από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της στήριξης του έργου τους στην πολιτική προστασία. Όπως γνωστοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, η περιφέρεια προχώρησε στη διάθεση ειδών πυρόσβεσης, ενώ ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός προσφέρθηκε με προσωπική χορηγία του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Κάλιστου Διάκο Γεωργίου. Το Καστελόριζο προχωρά σε ακόμη μια πρωτοβουλία ψηφιακού εξυγχρονισμού, εγκαθιστώντας 12 σημεία QR code σε επιλεγμένα σημεία του Καστελορίζου, με στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών και την καλύτερη ανάδειξη της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Την πρωτοβουλία έκανε γνωστή στο κόσμο ο Δήμαρχος Νίκος Ασβεστής, υπογραμμίζοντας ότι η δράση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου. Σοβαρές καταγγελίες για συνεχιζόμενη παράνομη αλλιευτική δραστηριότητα τουρκικών μηχανότρατων εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σάμου, Φούρνων, Πάτμου και Αγαθονησίου, διατυπώνει το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Σύμφωνα με την Αναστασία Μιλιού, υδροβιολόγο, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο και όσα δήλωσε στο Κόσμος, 4 τουρκικές μηχανότρατες δραστηριοποιήθηκαν επί τουλάχιστον μία εβδομάδα στην περιοχή, ενώ φέρεται να εισήλθαν ακόμη και στην προστατευόμενη θαλάσσια ζώνη των Φούρνων. Το αρχιπέλαγος επισημαίνει ότι τα ερευνητικά του σκάφη καταγράφουν τα περιστατικά και επιχειρούν όπου είναι δυνατό να αποτρέψουν την παράνομη αλεία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η επιτήρηση και εφαρμογή της νομοθεσίας αποτελούν αρμοδιότητα των αρμόδιων αρχών. Στη Βουλή φέρνει τα προβλήματα της ελληνικής μελισσοκομείας ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης, ζητώντας αυστηρότερους ελέγχους στην αγορά μελιού και μέτρα στήριξης των παραγωγών. Με ερώτησή του προς 4 Υπουργεία, ο κ. Νικητιάδης αναδεικνύει ζητήματα όπως η νοθεία, η ελλιπή συχνή λασιμότητα, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και το αυξημένο κόστος παραγωγής. Την υποβολή υποψηφιότητας της Ρόδου για τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου 2028 θα εξετάσει το Δημοτικό Συμβούλιο με στόχο την κατάθεση του φακέλου έως τις 31 Αυγούστου. Η διεκδίκηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής του νησιού μέσα από πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην περιοχή Ψαλίδη της ΚΟ, όταν βαν που μετέφερε επιβάτες εξετράπη της πορείας του υπό συνθήκες που διερευνώνται και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν 3 άτομα, τα οποία δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΟ. Τα ακριβή αιτία του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 30 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Λοιπόν, πολύ μορφή ενημερώση εδώ στον σταθμό μας, στον κόσμο, στα πάντα βλέπετε δηλαδή. Για τους τηλεθεατές, Νικηδιάδη ζητά μέτρα στήριξη ελληνικής προσοκομείας. Ένα λεπτό, βγάλουμε το mail, Γιώργο, μόνο να σου πούμε. Θέλω να πω ότι τρέχει η μπάρα δηλαδή, το τίζε με όλα τα σχετικά, το ίδιο ραδιοφωνικά. Ενώ εμείς έχουμε ξεκινήσει, δηλαδή κυρίως ο Παναγιώτης ο Καλπακίδης, να μου λέει τι θα κάνει αυτές τις μέρες, πού θα περάσει κτλ. Ο Βασίλης έχει ετοιμάσει την παραλία, την ξαπλώση. Στην Κάλυμνο ετοιμάζουμε και τα σκάφη. Είμαστε σκαφάτι. Δηλαδή, όταν λέω ότι ο Βασίλης είναι σκαφάτος, έξω εκεί στον κήπο του σπιτιού έχουν μια σκάφη ξύλινη και έχει κάνει εκεί ένα κήπο. Έχει βάλει κάποια φυτά. Τέτοιοι σκαφάτοι είμαστε, δηλαδή. Όχι σαν τους άλλους. Έτσι. Οι σκαφάτοι είναι όλοι οι βουλευτές. Θα το δείτε σε ό,τι σκάφος υπάρχει. Είναι αυτοί που μιλάνε για λιτότητα, είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά στεναχωρούνται πάρα πολύ για την ακρίβεια που υπάρχει στα ελληνικά νοικοκυριά. Είναι αυτοί οι σκαφάτοι. Εμείς με σκάφη τέτοιες εξολούμαστε. Δηλαδή, έχουμε κάποια παραδοσιακά προϊόντα, είτε έχουμε φυτέψει λουλουδάκια. Λέω γιατί είναι σημαντική και η γαλλισθησία, έτσι. Και θα δείτε στην συνέχεια κάποιες ωραίες πινελιές που ρίχνει ο Νικόλας ο Ασβέστης, ο Νίκος ο Ασβέστης στο Καστελόριζο, ο δήμαρχος, ο οποίος σιγά σιγά ο Νίκος κάνει καταπληκτική δουλειά, να τα λέμε αυτά. Και είναι δουλειά η οποία δεν έχει να κάνει με ετοιματζήτικα πράγματα, έχει πάρα πολύ μόχθο δηλαδή, γιατί ο Νίκος ο Ασβέστης πιάνουν και τα χέρια του, έτσι είναι, και κατασκευαστικά τα πάει καλά. Είναι από τους δημάρχους που δεν βάφονταν για τους. Δηλαδή είναι ματωμένος ο τύπος. Λοιπόν, θα ήθελα όμως τώρα, εντάξει τώρα φτάνουμε τώρα, τελευταία εβδομάδα είναι, είμαστε λίγο πιο χαλαροί, έχουν φύγει και τα πολύ τα μεγάλα τα άγχη, έχουμε εισπράξει και τις επιταγές από τις μεγάλες εταιρείες, δηλαδή Άκτορα, Θαλή και όλα τα σχετικά, να τα θυμηθώ, ναι, από όλους αυτούς τους μεγάλους, παιδί μου, επειδή είναι πάντα επίκαιροι, οπότε θέλω να σας δείξω τι γίνεται αυτή την εποχή στη Γαλλία, που μάλλον μέχρι την Κυριακή, όπου είχαμε αυτό το δράμα, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, δεν καταλάβαινε αυτό που έλεγα, ότι οι βόρειες χώρες και κυρίως οι χώρες κεντρικής Ευρώπης μπορούν να διαχειριστούν άνετα όποια θερμοκρασία έχει να κάνει με συνθήκες δύσκολες. Δηλαδή μπορούν να λειτουργήσουν άριστα οι χώρες, κυρίως οι χώρες Σκανδιναβίας, με μείον 50, μείον 60, μέχρι εκεί μπορούν να λειτουργήσουν εξαιρετικά. Δεν σταματάει η ζωή. Όμως, όταν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, ό,τι συμβαίνει δηλαδή στην Μεσόγειο, οι άνθρωποι υποφέρουν. Είναι αυτό που συμβαίνει με τις πρωτοφανείς φλόγες που κατακαίουν τη Γαλλία και την Ισπανία. Η Ισπανία είναι πιο εξοικειωμένη, οι Γάλλοι δεν ήταν, γιατί είναι πιο ψηλά και ήταν άλλες θερμοκρασίες, ειδικά εκεί στην περιοχή του Μπορντό που κινδυνεύει ο μεγαλύτερος αμπελώνας του κόσμου. Δηλαδή, Μπορντό, μιλάμε για φοβερές περιοχές. Την ίδια ώρα λοιπόν που στη Γαλλία είχαμε όλα αυτά, είχαμε και το μεγαλύτερο γεγονός που γίνεται κάθε χρόνο. Είναι μεγαλύτερη οργάνωση που το λεγόμενο Tour de France, δηλαδή ο γύρος της Γαλλίας ποδηλασία. Και βλέπω εδώ που για να μπεις στο Moulin Rouge θες πάρα πολλά χρήματα. Εδώ είναι οι χορεύτριες του Moulin Rouge την Κυριακή, φορώντας τα παραδοσιακά χρώματα της Γαλλίας. Έχουν βγει έξω από το Moulin Rouge και χορεύουνε. Καν δηλαδή, ενώ περνάνε οι ποδηλάτες, εντυπωσιακά τα μεγέθη, 1.000.000 ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι στάθηκαν δεξιά-αριστερά στον δρόμο, κυρίως στον λόφο της Μομάρτης, για να περάσει το Tour de France. Δηλαδή ήταν ένα σιρκουί, τρεις φορές δηλαδή γινούσαν γύρω-γύρω μετά την διαδρομή που έκαναν στο Παρίσι και βλέπετε εδώ τις χορεύτιες, Moulin Rouge, έτσι, και να περνάει γύρω στις Γαλλίας. Είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο συμβαίνει. Προσέξτε και να καταλάβετε, εδώ όταν είμαστε στο δρόμο, το λέω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το ποδήλατο, κινδυνεύουν να μας πατήσουν οι φορτηγατζίδες, οι λεωφορεατζίδες και ό,τι άλλο τρελός υπάρχει στον δρόμο. Και εδώ είναι 600.000 άνθρωποι οι οποίοι είναι σε ένα υψόμετρο 1.200 μέτρα, στο Alpe d'Huez δηλαδή, στις Γαλλικές Άλπες, περιμένοντας να περάσουν για
δεύτερα περνάνε μπροστά σου οι ποδηλάτες. Και αυτοί είναι όλη την ημέρα εκεί. Πάνε από το βράδυ, γίνονται διάφορα πάρτι, χορεύουν, το γλεντάνε. Έχουν μια άλλη αντίληψη, μια άλλη συνήθιση. Είναι αυτοί οι Ευρωπαίοι οι οποίοι δεν ενοχλούνται όταν τους λένε ότι δεν μπορεί να περάσει στην πόλη, ότι πρέπει να σταθμεύσεις, πρέπει να πας με το μετρό, πρέπει να πας με το ποδήλατο κτλ. Δεν ενοχλούνται. Είναι αυτοί που επιτρέπεται στις πόλεις τους να γίνονται παρεμβάσεις που να έχουν να κάνουν μια ανθρώπινη συνειδητή κατεύθυνση. Δηλαδή περιβάλλον, ηρεμία, όχι άγχος, μέσα μαζικής μεταφοράς εξαιρετικά και όχι αυτοκίνητο κάτω από το σπίτι μας. Γιατί εμείς τώρα διαβάζω αυτές τις μέρες διάφορους σοφούς, είναι αυτό που λέω, άσχετος με το κομμάτι που έχει να κάνει με τα συγκοινωνιακά, που λένε τα δικά τους. Διάβαζα χθες ένα τύπο να έχει κάνει μέσω AI και να λέει ότι να δείτε το, όχι το αεροδρόμιο, να δείτε λέει, πόση ώρα περιμένουμε στην ροτόντα στην φανερωμένη. Κοιτάξτε, τέτοιοι τύποι έχουν ροτόντα πρόβλημα στην κεφάλι τους. Πρέπει να γυρνάνε γύρω γύρω στην κεφάλι. Λοιπόν, εγώ σας δίνω εδώ τα κορίτσια, γιατί τα κορίτσια να τα δεις σε ένα χιλιάρικο. Σας δίνω τζάπα. Tour de France, έτσι. Και οι χορεύτριες δεν είναι, βεβαίως είναι από όλο τον κόσμο, έτσι. Δηλαδή είναι, όταν μιλάμε για κορμάρες, μιλάμε για την κορμάρα των κοριτσιών και του Βασίλη, όταν κοιμάται. Λοιπόν, μιλάμε για φοβερή ιστορία. Αυτό το βιντεάκι διάβαζα, λες, Tour de France, έτσι, αυτό το βιντεάκι διάβαζα, ότι απέναντι ήταν περίπου 20.000 θεατές, και έπαιρναν τα κορίτσια εδώ. Φοβερά πράγματα γίνονται στην Γαλλία, την ίδια ώρα βεβαίως που η χώρα έχει τη δυσκολία, και ήταν η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που δεν ήταν στην απονομή ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ήταν στις φωτιές. Δηλαδή είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Ο Θεός να μας έχει καλά, να μην ξαναβιώσουμε αυτά τα οποία βιώσαμε με τραγικό τρόπο το 2023 δηλαδή. Και αυτά που συμβαίνουν τώρα, για να το αλλάξουμε τελώς, και στην Γαλλία και στην Ισπανία και στην Ιταλία, δεν υπάρχει φοβερότερο από τη φωτιά. Φοβερότερο πράγμα. Λοιπόν, κλείσαμε τώρα λίγο για να πω τα ίδια πράγματα. Παιδιά, ηρεμία στους δρόμους. Τι είναι αυτό που σας πιάνει? Τι είναι αυτό που σας πιάνει στους δρόμους? Ηρεμία. Ηρεμία στους δρόμους. Δεν θα κερδίσετε τίποτα αν πάτε 15 δεύτερα πιο αργά στη δουλειά. Ξυπνήστε λίγο νωρίτερα να πάτε. Κάθε μέρα ατυχήματα. Ένα τεράστιο θέμα που δεν καταλαβαίνω, το έχουμε θίξει επανειλημμένως, είναι αυτή η ιστορία με τις γουρούνες. Κάθε μέρα έχουμε ατυχήματα με γουρούνες. Κάθε μέρα ατυχήματα με γουρούνες. Δεν το σταματάμε αυτό. Δηλαδή δεν βγάζει μια απόφαση η κυβέρνηση να απαγορεύσει τις γουρούνες να περνάνε μέσα από δρόμους? Να αποζημιωθούν οι άνθρωποι, εάν τελικά υπάρχει αυτό το λεγόμενο οικονομικό σκέλος, και οι γουρούνες να ανεβαίνουν μόνο στα βουνά. Περνάνε οι γουρούνες και μετά από λίγο λες, όπως τον είδα να περνά από μπροστά μου, έχοντας καμιά φορά, έχουν και τρία άτομα πάνω στην γουρούνα, ότι θα τους δώσει λίγο σε κάποια γωνιά του δρόμου. Να έχει ένα τραπί, γιατί είναι αυτή η αίσθηση ασφαλείας που σου δημιουργεί, ότι είναι τετράτροχο, ενώ είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Κλείνουμε από αυτή την εικόνα για να πάμε σιγά σιγά. Τι άλλο έχω στη λίστα? Να πάμε, σε λίγο θα πάμε έχουμε πρωθυπουργό, φίλε μου. Έχουμε, πώς δεν έχουμε? Αν δεν έχουμε πρωθυπουργό, αν δεν έχουμε ο φίλος μου Παναγιώτης τον Μητσοτάκη, ποιος τον έχει? Μην τα κλεισμόνουμε αυτά. Λοιπόν, Μητσοτάκη έχουμε, για να πω το πρόγραμμα του Μητσοτάκη, ο οποίος έρχεται σήμερα, του Πρωθυπουργού δηλαδή, έτσι, με συγχωρείτε κιόλας, να ξέρουμε και τι λέμε. Του Πρωθυπουργού, ο οποίος φτάνει σήμερα το απόγευμα στην Λέρο, και έχω τα εξής να σας πω παράλληλα με τα θέματα αυτά. Λοιπόν, ήταν χθες στην Αυστρία, είδαμε τα σχετικά, και πάμε λίγο να σας πω το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, ο οποίος φτάνει σήμερα στην Λέρο. Ένα λεπτό, λοιπόν. Ένα λεπτάκι να το βρω, γιατί ξέρετε, βρέχει η ενημέρωση. Δηλαδή ο Μητσοτάκης δεν σε αφήνει να ανασάνεις. Λοιπόν, τώρα
Σήμερα φτάνει το απόγευμα στις 4 νομίζω προσγειώνεται στο αεροδρόμιο της Λέρου. Αμέσως μετά θα επισκεφτεί το νοσοκομείο της Λέρου, όπου εκεί έχουμε την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων, το τμήμα επιγόντων περιστατικών, το λιμάνι στο Λακί, όπου έχουν γίνει σημαντικές εργασίες αποκατάστασης, το ξενοχείο Λέρος, ήταν το ξενοχείο δηλαδή κλασικό ξενοχείο των Ιταλών, το οποίο έγινε η παρέμβαση με αρκετά χρήματα του οποίου πολιτισμού, ολοκληρώθηκε και βεβαίως έχει παραχωρηθεί στον Δήμο του νησιού και δημιουργείται ένας χώρος πολιτισμού. Στη συνέχεια, στις 6, θα συναντηθεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα. Στην Αγία Μαρίνα ο Πρωθυπουργός θα δει ότι σε χρόνο ντετέ, πραγματικά το έχω σε φωτογραφίες, έγινε το αγκυροβόλιο στην Αγία Μαρίνα, δηλαδή στην περιοχή των Αλίντων, έτσι. Δηλαδή Αγία Μαρίνα Άλιντα τώρα είναι ένας κόλπος όπου είναι σε όλη στην εξέλιξη αυτή, δηλαδή έχουμε την Αγία Μαρίνα, το Κρυθόνι, τα Άλιντα, είναι αυτή η περιοχή. Έχει γίνει ένα φοβερό αγκυροβόλιο από την περιφέρεια του Αιγαίου, θα το δει και αυτό, θα μιλήσει με τους κατοίκους εκεί στην Αγία Μαρίνα ο Πρωθυπουργός, γιατί η Αγία Μαρίνα είναι ένα λιμανάκι με εξαιρετικές καφετέρειες, με πολύ ωραία μαγαζιά κτλ. Τετάρτη λοιπόν, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο του Ακροθωνησίου, νομίζω ότι θα είναι και ο Άδωνης μαζί, έτσι, και μετά θα πάει να δει το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού, όπου φαντάζομαι στον δρόμο θα ακούσει και τον Ευάγγελο, του λέει «Πρόεδρε, σε παρακαλώ κάνε κάτι με το θέμα των εργαλείων των Τούρκων», δηλαδή 25 του Μάρτη του χρόνου θα υψώνουν οι Τούρκοι τη σημαία, άμα συνεχιστεί αυτό. Και 11.30 έχει συνάντηση με τους πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Βεβαίως να σας πω κάτι σημαντικό. Κοιτάξτε, αν έχετε αγωνία ή αν έχετε εμπειρία, υπάρχει ακόμη ο λεγόμενος φούρνος στο Αγαθονησίο, ο οποίος δεν έχει δοθεί, παιδιά. 25 ευρώ, θυμάμαι καλά, είναι το μήνα το ενίκιο με όλα τα μηχανήματα. Με όλα τα μηχανήματα. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε μια ομάδα, να κάνουμε ψωμάκι, σαντουιτσάκια κτλ. Έχει πολλή ζωή, δεν έχουν, βγήκε σε σύνταξη, θυμάμαι καλά ο φουρνάρης του νησιού. Ζητάνε οι άνθρωποι κάποιον να επιδείξει ενδιαφέρον, να του δώσουν για ένα πολύ μικρό ποσό και τα μηχανήματα και το ορτοποιείο για να αρχίσει να ζυμώνει. Έτσι. Λοιπόν, εάν ψάχνεστε, αν θέλετε αποκατάσταση επαγγελματική, σας έχω πρόταση εδώ, σας στείλω στο Αγαθονίσιο, στον Ευάγγελο. Ψωμί ψωμάκι δηλαδή. Έτσι. Το καλοκαίρι έχει πολλή δουλειά το Αγαθονίσιο. Μπορεί να έχει 250 κατοίκους. Έτσι. Αλλά το καλοκαιράκι πάνε σκάφη, μένει κόσμος εκεί και είδατε και μία λογική. Είναι απάντηση, το έχω ξαναπεί, ότι τα μεγάλα νησιά τα οποία κόβουν εισιτήρια από τους αρχαιολογικούς χώρους πρέπει να διατηρούν την παρουσία, την ποιότητα, την παρουσία την εθνική δηλαδή, την ελληνική, σε μικρά νησιά τα οποία δεν θα κόψουν εισιτήρια. Ποιος θα πάει στο Αγαθονίσιο να κόψει εισιτήριο? Δεν υπάρχει, είναι δωρεάν. Όμως έπρεπε να κατασκευαστεί εκεί το μουσείο, είναι στην άλλη πλευρά του νησιού, δηλαδή στο τέλος είναι φοβερό το σημείο που είναι το μουσείο του Αγαθονησίου, και να αποδεικνύει την υλικότητα των νησιών και ουσιαστικά να αξιοποιεί αυτό τον ιστορικό πλούτο, δηλαδή, γιατί είναι ένα σύγχρονο μουσείο, δεν είναι γεμάτο εκθέματα, γιατί εντάξει το Αγαθονήσεις, αλλά έχει εκείνη την λεγόμενη τεχνολογική προσέγγιση της εποχής μας, 3D και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπαίνεις, το ευχαριστιέσαι και καταλαβαίνεις ότι παντού μυρίζει η Ελλάδα. Το Αιγαίο είναι Ελλάδα, η Μικρά Ασία είναι Ελλάδα, δηλαδή παντού είναι Ελλάδα. Δεν είναι θικιστικό αυτό. Είναι ουσιαστικό, γιατί καμιά φορά έρχεται κανένα στο σπίτι και λέω, ο Αλβανός είναι, και μου λέει, τι λες. Παιδιά, με συγχωρείτε. Ο Αλβανός από την Αλβανία. Ο Ιταλός από την Ιταλία. Ο Καλύβης από την Κάλυμνο. Ο Πατινιός από την Πάτμο. Και ο Μαραθαϊανός από τον Παράθι. Τι μου λέτε δηλαδή, έχουμε φτάσει να αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τα πράγματα με μια απίστευτη, έτσι, λίγο ρατσιστική διάθεση. Δεν είπα κάτι κακό. Προσδιορίζει τη χώρα

0: Και η πόλη δεν θα υπήρχε τίποτα δηλαδή, έτσι, σε αυτόν τον τόπο θα ήταν ένας τόπος σαν όλους τους άλλους. Λοιπόν, δεν κάναμε τίποτα και έρχεται λοιπόν ο Νικόλας ο Ασβέστης και τρέχει ένα πολύ όμορφο προγραμματάκι μόνος του, θα μας πει δηλαδή, με πρωτοβουλίες έξυπνες και επαναλαμβάνω ότι έχω να πάω 4 χρόνια νομίζω στο Καστελόριζο, προσθέτει αυτό το οποίο για μας έχει πολύ μεγάλη αξία. Για το νησί έχει πολύ μεγάλη αξία, για αυτά τα νησιά πολύ μεγαλύτερη δηλαδή. Ποια είναι τα πολύ όμορφα γοητευτικά με ιδιαίτερους όρους νησιά των Δωδεκανήσων, για να τα λέμε και τα πράγματα όσο έχουν. Είναι εκεί που υπάρχουν οι λεγόμενοι οικισμοί δηλαδή, έτσι, όπου συντηρείς το περιβάλλον. Και υπάρχουν και 3 νησιά τα οποία είχαν πολύ μεγάλο πλούτο, όπως είναι το Καστελόριζο, όπως είναι η Σίμη, όπως είναι η Χάλκη και άλλα, αλλά λέω πολύ μεγάλο πλούτο. Και έχουν μια ιδιαίτερη παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Φοβερά χτίρια. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν τα τελευταία χρόνια ο Ασβέστης, βεβαίως. Έχουν κάνει όλοι βήματα. Αλλά λέω με έναν ιδιαίτερο τρόπο, γιατί είναι και κατασκευαστικά το πάει ο Δήμαρχος. Το είπα και νωρίτερα, πιάνουν τα χέρια του. Και σιγά σιγά δημιουργεί εκείνες τις πινελιές που καθορίζουν μια γενικότερη αντίληψη γύρω από το νησί. Ένα νησί για το οποίο έχει μιλήσει και έχει γράψει και έχει αφιερώσει ένα ολόκληρο άλμπουμ ο μεγάλος, ο μοναδικός David Gilmour δηλαδή, ο οποίος μιλάει για τα άσπρα σκαλοπάτια του Καστελορίζου. Λοιπόν, Νικόλας Ασβέστης στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιωάννη. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Εντάξει, 15 μέρες θα με φιλοξενήσει να τελειώσουμε τώρα. Τι, δεν τα πατσάπα.
1: Υπομονή και επιμονή χρειάζεται.
0: Έτσι, έτσι. Η αλήθεια είναι. Η αλήθεια, Δήμαρχε, είναι ότι σιγά σιγά και εσύ και οι συνεργάτες σου με έναν πολύ μεθοδικό τρόπο προσθέτετε πινελιές αυτό που λέγεται Καστελόριζο, γιατί είναι ένα μοναδικό νησί. Δεν θέλω να πάω στην εθνική του διάσταση, αλλά αρχιτεκτονικά φοβερό.
1: Το ευτύχημα είναι ότι έχουμε πάρα πολλές απορροφήσεις, έχουμε μπει σε πάρα πολλά προγράμματα. Αυτό το οποίο δεν μας ευχαριστεί είναι ότι δεν έχουμε επάρκεια, δεν έχουμε προσωπικό, είμαστε υποστελεχωμένοι, αλλά γίνονται σημαντικά βήματα.
0: Ναι,
1: με
0: είναι
1: πολλή δουλειά, υπομονή και επιμονή.
0: Λοιπόν, θέλω να δείξω αυτό το οποίο αναλάβατε εδώ και μερικές ημέρες, δηλαδή να τρέξετε. Είναι, παρακαλώ, θα δείξουμε και τις φωτογραφίες, ο Παναγιώτης θα φροντίσει γι' αυτό, όπου έχουμε την τοποθέτηση πινακίδων με QR code, δηλαδή, σε διάφορα ιστορικά σημεία.
1: Ένα σημαντικό βήμα για το ψηφιακό εξυγχρονισμό του νησιού μας. Έχουμε τοποθετήσει 12 QR, είναι ουσιαστικά κάποια σημεία τα οποία μπορεί εύκολα ο οποιοσδήποτε να σκανάρει με το κινητό του και να δει την ιστορία του νησιού, να δει τα αξιοθέατα και ό,τι άλλο έχει τοποθετηθεί στο Παλαιόκαστρο, έχει τοποθετηθεί στο Λυκειακό Τάφο, έχουν τοποθετηθεί στη Κυρά της Ρο, σε διάφορα σημεία, ώστε άμεσα να μπορεί να το σκανάρει και να διαβάζει όλη την ιστορία του νησιού.
0: Να σε ρωτήσω, Δήμαρχε, αυτό είναι πρόγραμμα ή το τρέξατε ως...
1: Όχι, το τρέξαμε
0: μόνοι σας.
1: Με όχι... πόλους, ναι, το κάναμε ανάθεση.
0: Ναι, εξαιρετικό είναι, εξαιρετικό, επαναλαμβάνω. Ναι. Φαντάζομαι ότι θα συνοδεύεται και από φυλάδιο αυτό.
1: Υπάρχουν και χάρτες οι οποίοι έχουν τυπωθεί, τους έχουμε στο γραφείο και σιγά σιγά θα βάλουμε κάποιον ευρήμα στους τουρίστες και λοιπά.
0: Ναι, είναι για να έχουν εικόνα ότι αυτά υπάρχουν, υπάρχει QR με λεπτομέρειες
1: και τα πάντα. Ένα κουτάκι και αυτούς τους χάρτες. Αν μην διάλογα αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, δημιουργούμε μια μοναδική εμπειρία, πιστεύω, περιήγησης που συνδυάζει την τεχνολογία με την ιστορία και ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας του Καστελορίζου. Προς όφελο των επισκεπτών και όχι μόνο.
0: Μα αυτό το σημαντικό, Δήμαρχε, δηλαδή είναι ότι πρέπει να δημιουργούνται παντού συνθήκες περιήγησης σε ένα νησί για να το βλέπει και ο άλλος πραγματικά. Και είναι ένα κίνητρο όταν έχεις ένα χάρτη και σου λέει ότι εδώ εκεί σε παρασύρει. Και γυρνά στο νησί και πραγματικά βλέπεις και την αξία του, βλέπεις και γωνιές οι οποίες ενδεχομένως να μην είχες μπει σε διαδικασία.
1: Ναι, ναι, ένας που έρχεται τώρα θα πρέπει να ρωτάει τι άλλο μπορώ να δω και μπορώ να κάνω.
0: Ναι.
1: Θα παίρνει με το κινητό του πάρα πολύ εύκολα, θα σκανάρει, έχει 12 σημεία, θα το σκανάρει και θα βλέπει εκτός το σημείο το οποίο έχει τοποθετηθεί θα μπορεί να βλέπει και όλα τα υπόλοιπα, όλη την ιστορία του νησιού και όλα τα σημεία τα οποία θα μπορεί να επισκεφθεί.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε και σε κάτι άλλο, αν έχει την δυνατότητα, Παναγιώτης, δεν το είπα, να ρίξει και λίγο Καστελόριζο.

0: Ότι ο Καστελόριζος είναι ένας μοναδικός τόπος, ο οποίος το καλοκαιράκι συγκεντρώνει και αν θέλετε αφαγκαντέ, δηλαδή, όπως το λένε Καστελόριζοι, γιατί Καστελόριζοι ξεκινήσει από τους Γάλλους. Τα μιλάνε τα γαλλικά. Λοιπόν, πολλοί κόσμος, πολλοί επώνυμοι, πολλοί γάμοι, πολλοί εκδηλώσεις, πολλοί αραβώνες. Τι περιμένεις τώρα μπροστά σου, γιατί έχεις και ένα πρόγραμμα καλοκαιριού. Για βάλε μας λίγο σε ένα...
1: Στις 8 Αυγούστου περιμένουμε τον κύριο Τσουβελικάκη, ο οποίος κάθε χρόνο έρχεται στο νησί μας και δημιουργεί κάποια event με επίσημους προσκεκλημένους. Mm-hmm. Τώρα έχουμε σπυρό να γίνουν τα εγγένεια της δωρεάς που έκανε για τα δύο σπιτάκια που παραχώρησε στο στρατό. Mm-hmm. Ανεπίσημα έρχονται μεγάλα ονόματα. Δεν ξέρω αν πρέπει να δει, ακούστηκε ο Πρωθυπουργός, ακούστηκε η πρέσβης της Αμερικής, η πριγκίπισσα της Ιταλίας, η Μαριάννα Εκολόνα. Παράλληλα έχουμε να τοποθετήσουμε και ένα γλυπτό το οποίο υπόγραψε ο πρίγκιπας του Μονακό. Mm-hmm. Αυτό θα γίνει, αν δεν κάνω λάθος, 7 Αυγούστου, δεν είναι, 7 Αυγούστου. Και θα τοποθετηθεί έξω από την οικονομική υπηρεσία.
0: Τι γλυπτό είναι αυτό που ο πρίγκιπας ο Αλβέρτος, έτσι.
1: Ο Αλβέρτος, μάλιστα. Ναι. Είναι ο Κιστίνιος, ήταν ο μέγας δάσκαλος του Καστελορίζου.
0: Ναι.
1: Την χάνει κάποιος ο οποίος με δική στο Μονακό να είναι πρόγονός του και έκανε αυτή τη δωρεά.
0: Ωραία να μου βγει Καστελοριζιός ο Αλβέρτος να γίνει χαμός. Λοιπόν, ναι.
1: Να είστε καλά και σας περιμένουμε.
0: Ένα λεπτό, μη βιάζεσαι, Δημάρχε, ένα λεπτό. Άρα λοιπόν έχουμε 7 Αυγούστου τον Αλβέρτο να έρχεται στο Καστελόριζο. Έτσι.
1: Ανεπίσημα.
0: Ναι, ανεπίσημα. Εντάξει,
1: εντάξει. Ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι. Οπότε περιμένεις.
1: Ναι.
0: Ακούγεται επίσης και η Αμερικανίδα πρέσβηση, η Κίμπερλι Γκυρφόιλ να έρχεται το καλοκαιράκι εκεί με αυτή την παρέα στο νησί.
1: Και την κίμπησα της Ιταλίας.
0: Κακές παρέες κάνεις, δηλαδή, Μάρχε. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πώς πάει η κίνηση, αλήθεια?
1: Η τουριστική κίνηση έχει μια μικρή πτώση, κυρίως από Αυστραλία.
0: Ναι, α, γιατί?
1: Εμείς έχουμε 60-70.000
0: παρικία.
1: Δεν έχουν έρθει αναμενόμενοι από την Αυστραλία, ενδεχομένως να τους έχει επηρεάσει και ο πόλεμος στο Ιράν. Έχουν αυξηθεί από ό,τι ακούω πάρα πολύ τα εισιτήρια. Δηλαδή μια τετραμελή, πενταμελή οικογένεια πρέπει να, πρέπει να δώσει ένα μεγάλο ποσό για τα αεροπορικά.
0: Καλά, εντάξει τώρα οι Καστελοριζοί που. Οι Αυστραλοί οι Καστελοριζοί, εντάξει, δεν έχουν και ζήτημα οικονομικό. Είναι
1: 70.000, εντάξει, άλλοι το παλεύουν.
0: 70.000 είναι σαν να λέμε 100 ευρώ για εμάς τώρα στην Ελλάδα, για αυτοί εκεί που έχουν προοδεύσει οι άνθρωποι. Γιατί όσοι Έλληνες πηγαίνουν στο εξωτερικό, προοδεύουν δηλαδή, ενώ κάνουν θαύματα. Έτσι, διαπρέπουν. Πάντως, αυτό το μαγαζί με τα μαργαριτάρια άνοιξε.
1: Έχει ανοίξει εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Όχι, το λέω, αν δουλεύει τώρα.
1: Όχι, κανονικά. Και το ξενοδοχείο με γη είναι ανοιχτό, περιμένει τους ομόνες.
0: Σε ρώτησα για τα μαγαριτέρια και θέλω να κάνω κάτι ψώνια γι' αυτό. Λοιπόν, να είσαι καλά, Δημήτρη, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, έχει βεβαίως, φίλε, έχει πολύ πλάκα αυτό. Είναι η οικογένεια η οποία θεωρείται η οικογένεια που είναι η μεγαλύτερη στο εμπόριο των διαμαντίων στον κόσμο. Η οικογένεια Πάσπαλη, έτσι, στο Καστελόριζο. Ναι, μαργαριτάρια, φίλε, ναι. Πέρασα κάποια στιγμή, πριν από κάποια χρόνια τα πήγαμε. Πήγαμε την Νατάσα εκεί, λέω, θέλω να σου κάνω ένα δώρο. Πάμε απ' έξω. Μου λέει, θα μου κάνεις, λέω, το χαρτί το οποίο τυλίγει τα μαργαριτάρια. Τα μαργαριτάρια είχαν από 5.000 έως 500, λέω. Σε έφερα για να πάρεις λίγο αέρα. Μπες μέσα να μυρίσεις λίγο, να δεις ότι μυρίζει. Άλλη είναι η γεύση του μαργαριταριού. Ναι, μα ξέρω εγώ τώρα τι θα μου πάρεις τώρα. Μα είσαι τα καλά, Χριστιανή τώρα. Μύρισε λίγο μαργαριτάρι, πάρε λίγο, μας δώσε και ένα χαρτάκι. Το κρατάμε, να το δείχνουμε στη τσάντα μας. Αγοράσαν το Καστελόριζο. Τι τα θες τώρα. Λοιπόν, εντάξει τώρα μιλάμε, είναι φοβερό έτσι. Πας στο Καστελόριζο και βλέπεις ότι κάνουν αυτό το μαγαζί, όχι τα γονανάκια, ότι πουλάνε δηλαδή. Εννοώ, ήταν τάμα του πατέρα της οικογένειας. που έφυγε αρχές του περασμένου αιώνα για να πάει και πρόσεχε, αυτή είναι στο Πέρθ δηλαδή, έτσι. Εκείνη η βάση τους στο Πέρθ, πιο πάνω από το Πέρθ δηλαδή. Απίστευτο το τι είναι το Μαργαριτάρι, τρομερές καμπάνιες, αλλά ήταν το τάμα που είχε ο πατέρας. Να πάει κάποια στιγμή να εξελιχθούν, να γίνουν μία από τις παγκόσμιες οικογένειες και να κάνει ένα μαγαζάκι στο Καστελόριζο, στον τόπο του, στην πατρίδα του. Φοβερό, αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ, αυτά είναι φοβερά. Λοιπόν, είπε Μαριάννα Κολώνα και τρόμαξε. Ρωτάω τη δικιά μας τη Μαριάννα. Άρε Μαριάννα, είδες τελικά πάντα αρχόντισε έτσι. Στην Ιταλία, μα ήσουν θα ήσουν στο. Πώς την είπε, Βασίλισσα, την είπε, πριγκίπισσα, πριγκίπισσα. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικά.

Δεν ξέρω αυτό αν είναι το end. Είναι η αρχή αυτού το οποίο συμβαίνει δηλαδή. Διαβάζω αυτό το οποίο σήμερα υπάρχει ως είδηση στην Δημοκρατική. Η απόφαση του ΔΣ της ΔΕΙΑΡ, η οποία αναρτήθηκε στο Διάβγεια, η οποία εγκρίνει την άσκηση αγωγής κατά του Περιφερειάρχη του Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάκου για τις δημόσιες τοποθετήσεις του σχετικά με τα τιμολόγια και το κατασχετήριο της επιχείρησης. Στην αγωγή λέμε τέχουν ατομικώς 8 μέλη του Συμβουλίου. Μοναδική φωνή διαφωνίας των εκπροσώπων, του εκπροσώπου των εργαζομένων του Λευτέρη Καρανικόλα, ο οποίος καταψήφισε. Οι υπόλοιποι έχουν ψηφίσει θετικά. Ονομαστική ψηφοφορία δηλαδή, τηλεφωνικά από ό,τι λέει εδώ πέρα. Άρα λοιπόν οι 9 που ψήφισαν να καταδειχθεί αγωγή κατά του Χατζημάρκου. Εντάξει, είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Είναι Σωτήρης Βαγιανός, Γιάννης Μητσού, Σαβίνα Παπαγεωργίου, Γιώργος Παυλούς, Χρυσοβαλάτης Λάμπης, Δημήτρης Τσίκης και Δημήτρης Ζανετούλης. Μάλιστα. Επίσης, αγαπητός Πάλας, και από αυτή την διαδικασία απήχαν η Γεωργία Στεφανάρα, ο Μιχάλης Πράντιτσης και βεβαίως και ο Λευτέρης Καρανικόλας. Οι υπόλοιποι ήταν θετικοί. Δηλαδή αγωγή κατά του Περιφερειάρχη για τη γνωστή ιστορία που έχει να κάνει με το χρέος και τα σχετικά. Μάλιστα. Στα δικαστήρια δηλαδή καταλήγουμε. Δηλαδή μιλάμε για... είναι αρρώστια αυτό. Αυτό είναι αρρώστια. Όταν ξεκινάς με την ιστορία από... Και ο Τσίκης. Στα δικαστήρια και ο Τσίκης. Ναι, και ο Τσίκης. Ποιος πέρασε από αυτή την περιπέτεια δηλαδή, εννοώ της διάσησης. Μου φαίνεται περίεργα όλα αυτά τα πράγματα. Πάρα πολύ περίεργα. Δηλαδή ακατανόητα μου φαίνονται όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τη ΔΕΙΑΡ. Τελικά δεν ξέρω που πάει αυτή η ιστορία. Αλλά έχουμε χάσει λίγο την ισορροπία μας σε αυτόν τον τόπο. Λειτουργούμε μέσα σε υπερβολές. Αν θες να αντιπαρτευθείς, να αντιπαρτευθείς πολιτικά δηλαδή. Το καταλαβαίνω. Τώρα τα υπόλοιπα με τα δικαστήρια, με τις αγωγές. Τι να πω. Γιατί άλλο ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο ενέχει μια υποχρέωση και να προσφύγεις, το καταλαβαίνω δηλαδή, αλλά άλλο το να προσφεύγεις κατά προσώπων. Διότι κατά προσώπων είναι ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Αυτό είναι. Και επειδή είμαστε και λίγο μεγαλύτεροι από αυτούς που είναι στα πράγματα τώρα, τα έχουμε βιώσει όλα αυτά στο παρελθόν, τραγικά είναι. Λοιπόν, τώρα, σήμερα τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν είμαστε, εννοώ, είμαστε σε ψηλή κατάσταση ετοιμότητας, δηλαδή η Τρίτη σήμερα 28 του μήνα, δεν υπάρχει κάποια περιοχή που είναι κυριολεκτικά στο κόκκινο, αλλά είναι ανησυχητικό αυτό το οποίο από αύριο θα συμβεί και στην Ευρώπη. Ελπίζω να το αποφύγουμε, ότι ανεβαίνουν πολύ ακόμη θερμοκρασίες. Άκουγα χθες τον Σάντσεθ, τον Ισπανό Πρωθυπουργό, να λέει ότι καταβάλουν προσπάθειες να έχουν αντιμετωπιστεί κάποια μέτωπα έως την Τρίτη, γιατί από την Τρίτη και μετά περιμένουμε σαραντάρια. Άρα λοιπόν, αν περιμένουμε σαραντάρια στη Μαδρίτη, σαραντάρια στη Βαλένθια, σαραντάρια στο Μπορντό, τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ και φοβάμαι ότι θα έχουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και βεβαίως τα δύο από τα ελληνικά καναντέρ επιχειρούν στην περιοχή της Ισπανίας, δηλαδή ζητήθηκαν από τον λεγόμενο κρατικό, από τον ευρωπαϊκό παράγοντα. Λοιπόν, τώρα χαμός και με τις παραλίες. Χαμός πώς δηλαδή, με τα διάφορα drones, με ανακοινώσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Η Νέα Αρχή Ρόδου έβγαλε ανακοίνωση, χθες το δίκτυο Ομπρέλα έβγαλε ανακοίνωση. Σε περιοχές που δεν υπήρχαν ποτέ ομπρέλες έχουν καταληφθεί. Μπαίνει πάντα στον διάλογο και σε προβληματισμό τι ακριβώς κάνει ο Δήμος της Ρόδου, εκτός από το να φιλοσοφεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Εντάξει, δεν χρειάζεται και πολύ να σκεφτεί κανείς. Σου λέει τώρα, ας καθαρίσουν οι άλλοι, οι οποίοι παίρνουν τα έσοδα της παραλίας, κάνουμε λίγο σφυράμα διάφορα. Πώς κάνουν οι άλλοι με τις μηχανότρατες, κάνουμε και εμείς με το θέμα των παραλίων. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Λοιπόν,
Έχει γίνει πολύ μεγάλος θόρυβος στην χώρα τι επιχειρεί να κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού σε σχέση με την λεγόμενη ιδιωτικοποίηση κτλ. Χθες ήταν στην Βουλή, σήμερα είναι παντού στην ημερήσια διάταξη ως θέμα. Διαβάζω λίγο αυτά τα οποία λέει η Υπουργός Ελίνα Μενδώνη, η οποία διαψεύδει ότι αυτός ο φορέας που ουσιαστικά είναι μια μετεξέλιξη της ανώνυμης εταιρείας, έτσι κι αλλιώς ο ΠΑ δηλαδή το ίδιο κάνει, ότι θα είναι φορέας κυριότητας μνημείων ή αρχαιολογικών χώρων. Λέει ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση. Δεν αποκτά κυριότητα, άρα δεν πρεμβαίνει σε εκποίηση. Τι είναι αυτά που λέτε? Απλά πάει να διαχειριστεί καλύτερα αυτούς τους χώρους. Και κοιτάξτε, σε αυτό το ζήτημα έχουμε ένα θέμα ως χώρα. Δηλαδή πηγαίνεις στο εξωτερικό και βλέπεις σε πάρα πολλά μουσεία ότι έχουν στήσει, αν θέλετε, επιχειρήσεις οι οποίες αξιοποιούν κάθε ευρώ που υπάρχει δυνατότητα. Κάθε ευρώ. Εξαιρώντας πολλές φορές από αυτή τη διαδικασία το λεγόμενο τίμημα που έχει να κάνει με την τοπική κοινωνία, δηλαδή αντίτιμο για να μπαίνει σε αρχαιολογικούς χώρους που είναι στον τόπο σου. Εκεί έχουν κάνει και αυτό το βήμα. Εδώ έχουμε ακόμα ένα θέμα. Εδώ βρίσκουμε κάποιες ημερομηνίες που γιορτάζουμε τα μουσεία ή εκδηλώσεις για να επιτρέπεται δωρεάν για τους ντόπιους. Έτσι. Λοιπόν, αλλά έδωσε κάποια στοιχεία. Τετραετία ΣΥΡΙΖΑ 2015-2018, τα έσοδα ήταν συνολικά 400 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως, εντάξει, ήταν 400 εκατομμύρια ευρώ, γιατί η χώρα ήταν κόκκινο. Έτσι, η χώρα ήταν υποπτώχευση. Μέσα στην τετραετία 2022-2025, τα έσοδα από τον ΟΔΑΠ, τον οποίο εμείς αναδιοργανώσαμε με τον νόμο του 2020, είναι 758 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Βεβαίως, έχει να κάνει για τη συγκυρία της εποχής, για να ξέρουμε και τι λέμε. Και βεβαίως, τα λεγόμενα εισιτήρια, ψηφιακά εισιτήρια, ξεκίνησαν επί ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιήθηκαν λίγο αργότερα επί Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι αληθές. Όλα αυτά τα χρήματα τώρα πάνε να τα αξιοποιήσουν προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις από αυτά τα χρήματα στους διάφορους αρχαιολογικούς χώρους ανά όλη την Ελλάδα να γίνουν έργα. Γιατί πολλά από τα έργα έγιναν το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα οποία ήταν χρήματα άμεσα καταβλητέα, γιατί το σύστημα του προγράμματος ήταν προς το βαρές δηλαδή. Και γι' αυτό βάλαμε και έργα τα οποία είχαν πληρωθεί στο παρελθόν, κάναμε διάφορα, τα οποία κάνουν όλες οι χώρες. Λοιπόν, τώρα επαναλαμβάνει ότι εδώ δεν μιλάμε για εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, δεν μιλάμε για κυριότητα από την ανώνυμη εταιρεία και μάλιστα δίνει και δύο διατάξεις του Συντάγματος που κατοχυρώνει αυτά τα οποία φωνάζουν οι άλλοι και μέφονται οι άλλοι. Το νόμο 4858 του 2021, δηλαδή τον κωδικοποιημένο νόμο 328 του 2002, ο οποίος δεν ακουμπάται και δεν θίγεται το παραμικρό. Αυτή είναι η άποψη της Λίνας Μενδώνη σε σχέση με αυτό το οποίο οι υπόλοιποι την κατηγορούν, δηλαδή ότι πάμε να αξιοποιήσουμε το εθνικό πλούτο. Άλλωστε δεν θα μπορούσαμε. Και τα περισσότερα είναι στο περίφημο υπερταμείο δηλαδή. Πεταμείο έχει πολύ πράγμα μέσα. Έχει δηλαδή αυτό που ο Τσίπρας θεωρεί ότι ήταν ένα ταμείο για να μπορεί να αξιοποιηθεί η δημόσια περιουσία και να πάρουμε χρήματα και να αποσβέσουμε το χρέος. Αυτό που οι υπόλοιποι θεωρούν ότι ήταν μια διαδικασία πραγματικού ξεπουλήματος του δημόσιου πλούτου. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Άλλωστε, υπό αυτό το βάρος πάμε στις εκλογές. Άκουγα χθες το 2015, είμαστε στο 26. Ψάχνουμε να δω και ποια χρονιά και για ποια χρονιά μιλάμε. 2015 είναι η συζήτηση, ενώ εμείς είμαστε στο 2026. Και αν οι εκλογές γίνουν και το 2027, 12 χρόνια δηλαδή μετά, εμείς μιλάμε με όρους 2015. Αυτό είναι ένα εθνικό ζήτημα. Λοιπόν, στο Πασόκ βλέπω δηλώσεις. Στο Πασόκ έχουν αρχίσει να ανησυχούν, γιατί καταλαβαίνουν ότι είναι η τελευταία ευκαιρία για τον πρόεδρο τον Νίκο Τρανδουλά και ενδεχομένως και η τελευταία ευκαιρία για τον Πασόκ. Εάν τελικά έχει υπερφαλαγγίσει, και αυτό φαίνεται, σταθερά είναι δεύτερος ο Αλέξης ο Τσίπρας, η Ελλάς δηλαδή, με ένα ποσοστό το οποίο κυμαίνεται από 7 έως 9 μονάδες, σημαίνει ότι σε εκλογές, εκτός και αν βγάλει λαγό δηλαδή, ότι το Πασόκ θα είναι τρίτο, που σημαίνει ότι εάν συμμετέχει σε κάποιο σενάριο κυβερνησιμότητας, το οποίο δεν μπορεί να πει, θα είναι μόνο του η ελπίδα, αλλιώς θα μπει σε δύσκολες καταστάσεις. Από την άλλη, και εγώ δεν πιστεύω, εκτίμηση είναι, ότι θα είναι τόσο κάτι το Πασόκ.
Δηλαδή το έχει καταλάβει και η Καριστιανού, η οποία δεν μιλάει για τίποτα. Πέφτει αυτό. Δηλαδή θες να δικείς μια χώρα, πώς θα τη δικείς δηλαδή? Με ωραία μαλλιά ή με ωραία εμφάνιση? Κανείς δεν αμφισβήτησε το δικαίωμά της, αλίμονο. Ούτε είμαι από αυτούς που λένε ότι πήγε να εκμεταλλευτεί μια προσωπική περιπέτεια. Το δράμα είναι πάντα δράμα, έτσι, αυτό δεν αλλάζει. Αλλά δεν έχει εκείνη την δυνατότητα να μιλήσει δημόσια. Δεν τα ξέρει τα πράγματα. Έχει και εκείνη τη δικηγόρο τη γρατσία, όπως λέγεται, η οποία κάνει το αυτό. Με 2-3 άνθρωποι είναι, δεν έχει εμφανιστεί κάποιος καινούριος. Βλέπω και αυτόν το φίλο μου, το Κουμούνι, τον Θανάση Αυγερινό. Ο Θανάση Αυγερινός είχαμε κάνει μια φοβερή εκπομπή εδώ πριν κάποια χρόνια, όταν ήταν ακόμα ανταποκριτή στο Μέγκα. Βλέπω και το Θανάση να αρχίσει να μιλάει ρώσικα τώρα. Αν την κάνει και ο Θανάση, αν την κάνει και ο Θανάση. Δεν ξέρω πού θα πάει η Καριστιανού. Πάντως δεν πάει καλά στα Δωδεκάνησα. Το μεταξύ έχουν γεμίσει ατζέντιδες. Διάφοροι το παίζουν ότι έχουν σχέση με τον Τσίπρα. Άλλοι το παίζουν ότι έχουν σχέση με τον Καριστιανού. Και όλοι ψάχνουν ανθρώπους για τα ψηφοδέλτια. Και έχω απαγορεύσει τον Βασίλη να βγαίνει το απόγευμα πέρα από την Ιαλισσό. Λέω, μην είσαι στην Ιαλισσό, γιατί άμα σε κάτσουν στη Ρόδο και σε βρούνε, έτσι, θα σε βάλουν σε κανένα ψηφοδέλτιο. Είναι πραγματικότητα αυτή. Λοιπόν. Φωνή λογικής έχει κλείσει. Έχει Μπάμπη Κόκκινο και Θέμη Καλαμάτα, λέει. Φωνή λογικής. Το ΚΚΕ στον πότσο τους. Να τον έχουν ξανά στο ψηφοδέλτιο. Δεν αίρεση. Άνε ξανά. Ο Τάκης ο Πότσος είναι ένας άνθρωπος. Είναι 2-1. Κάνει και για τοπική αυτοδιοίκηση, κάνει και για τα ψηφοδέλτια. Δύο, το λένε στον πότσο σου. Είναι αυτό που σου λέω. Τα έχει κάνει και για το Δήμο. Θα κάνει το 27, θα είναι στην πρώτη εβδομάδα, την πρώτη, αν είναι το 27 εκλογές στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο, και αν το 28 το Νοέμβριο θα είναι στο δημοτικό ψηφοδέλτιο. Άλλωστε, αν δεν κλείσει μια πενταετία θητείας, πέντε θητείες συνεχόμενες ο Τάκης, δεν τον αφήνουμε να φύγει από το Δήμο. Είναι πάντα μία, και το λέω πραγματικά, έτσι, είναι πάντα μία ωφέλιμη φωνή. Ξέρεις ότι ο Τάκης είναι εκεί. Δεν αλλάζει. Λοιπόν. Οπότε, έχουμε Τσίπρα. Τσίπρας έχει την πρώτη τσούπρα, είναι η Χρύσα Καραγιάννη. Η Μαρία η Καμάμ είναι από τα επίλεκτα στελέχη, τα οποία μπορεί να και στο ψηφοδέλτιο, να απαγορεύεται. Έτσι, μπορεί δηλαδή. Ακούω και το σενάριο Κολυγιάδη, και αυτό μπορεί να είναι μια πραγματικότητα. Είναι ένα χιδίο δηλαδή. Οπότε μπορεί να είναι και καμία Καμά, μπορεί να είναι και ο Καράς Κολυγιάδης, θα είναι σίγουρα η Χρύσα Καραγιάννη, και ψάχνουν τους υπόλοιπους, γιατί ο Τσίπρας πάει καλά στα 12. Άλλωστε από πιτσιρικάς ερχόταν εδώ, έκανε και κάτι backcamping εκεί στην Νότια Ρόδο, το ξέρουμε τώρα, Αλέξη. Βλέπετε τώρα που αλλάζουν τα πράγματα, και σήμερα η Ελλάς έχει παρουσίαση. Έχει δηλαδή ειδική ατζέντα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Παρουσιάζει τις αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Το λέω γιατί ενδεχομένως να είναι στην ομάδα της παρουσίασης και η Μαρία Καμά, η οποία έχει αυτή την ευθύνη νησιωτικότητας και σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Οπότε θα το δούμε. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να ξεκινάει η παρουσίαση, το πρωί πρέπει να είναι, το πρόγραμμα της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση. Οπότε κλείσαμε και το Τσίπρα. Για το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχω να σας πω τίποτα. Δεν ξέρω ποιο είναι στο ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Έχουν απαρτηθεί όλοι. ΣΥΡΙΖΑ. Έφυγε ο Φάμελος. Φεύγουν, μπαίνουν μέσα, φεύγουν κάποιοι. Δηλαδή δεν υπάρχει. ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει εδώ τοπικά. Ποιος έχει μείνει? Κανένας δεν έχει μείνει. Κανένας δεν έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και όσοι έχουν μείνει, δηλαδή εννοώ, δεν έχουν δημόσια εκδηλωθεί, δεν έχουν αποχωρήσει με δήλωση, είτε είναι εκεί είτε δεν είναι, ένα πράγμα είναι. Λοιπόν, οπότε ΣΥΡΙΖΑ τελειώσαμε. Τους δημοκράτες του Κασελάκη είχαμε τον πρώην, τον αδερφό του δημάρχου, το Λευθέρη του Παπακαλουδούκα, τον Γιώργο του Παπακαλουδούκα, που ήταν τους δημοκράτες κάποια στιγμή. Χάσαμε και τον Γιώργο. Οπότε και αυτός δεν είναι με τους δημοκράτες. Παπακαλουδούκας ο Γιώργος. Καθηγητής είναι, νομίζω φιλόλογος είναι στην Αθήνα. Ήταν με τους δημοκράτες τον Κασελάκη. Ναι, χάθηκε. Το μόνο που ξέρω τους δημοκράτες εδώ είναι μόνο τον... ήταν τουλάχιστον μέχρι πρότινος. Ο Θανάσης Βυρίνης. Ο μόνος ο οποίος παραμένει.
Είναι ακόμη. Δεν το σταντάρω. Λοιπόν, οπότε δεν έχουμε κουκουέ μου λου, δεν έχουμε Ανταρσία, δεν έχουμε. Ποια είναι? Α, και ενδιαφέρον στην ελληνική λύση. Δηλαδή έχουμε τον Γιάννη τον Γαβάλα, ο οποίος είναι σταθερός, σταθερή αξία. Ο Γαβάλας είναι σταθερή αξία. Δηλαδή ο Γιάννης προσπαθεί να αξιοποιήσει τη γύρη χρόνια, χρόνια. Να πιάσει το μελάκι δηλαδή. Κάνει και φοβερό μέλι, είναι αλήθεια. Αλλά είναι σταθερός ο Γιάννης ο Γαβάλας, ο οποίος επιμένει και είναι και ο άνθρωπος ο οποίος όλα τα ζητήματα που φωνούν τα δωδεκάνησα τα μεταφέρει και τα καταθέτει ως δήλωση ο ίδιος ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Αβελόπουλος. Εκεί λοιπόν είχαμε και έχουμε δηλαδή Γιάννη Φλεβάρη, έτσι, την Αναστασία Γαμπιεράκη, τον, στην Σίμιδα τον Κώστα Μπαμπουτσί, ο οποίος επανήρθε δηλαδή. Σταθερός. Ο Μπουτσής είναι σταθερός. Λαός και μετά το λαό σε ελληνική λύση. Πέντε. Καλά να είναι το παλικάρι. Αλλά είναι σταθερός, παιδί μου. Αυτούς καιρό. Έχουμε άλλο κόμμα. Α, Πλεύση Ελευθερίας. Εντάξει. Εκεί έχουμε την Ευαγγελία την Παναή. Το Γιάννη το Χαλκιά από ό,τι βλέπω να παραμένει. Δεν ξέρω. Παραμένει στο κόμμα ο Κωστής Σαββιδάκης, ο ηθοποιός. Ο Παπαγρηγόρης δηλαδή. Έχει καιρό να περάσει από εδώ. Μπορεί να κινήσει κιόλα να σου κάνει κανένα αγιασμό. Λοιπόν, αυτή είναι. Έτσι πάντα εδώ δεν κάνει. Αλλά όλοι εδώ θα του κουράσει ο Μητσοτάκης. Μητσοτάκης είναι του πατρά του γιος δηλαδή. Όταν ανεβαίνει τα λευκά όρη για να το φιλοσοφήσει ή να σκεφτεί, ανεβαίνει με ταχύτητα του ρυθμού. Δηλαδή είναι στυλάκι. Έτσι. Κάνει και φοβερές διαδρομές, τους πεθαίνει όλους και είναι και ποδηλάτης. Το ποδήλατο δεν πήρε το οποίο έχουμε φτιάξει. Από τον Γιώργο τον Βογιατζή είχε εκδηλώσει επιθυμία και του είχε φτιάξει ένα, νομίζω είναι έτοιμο, ένα φιντούσα. Αλλά ο Κυριάκος ανεβαίνει βουνά και λαγκάδια. Αυτό που λέει το κάνει πράξη δηλαδή. Δεν ξέρω αν αντέχει ο Κουτσούμπας να ανέβει με τον πού να αντέξει ο Κουτσούμπας. Κουτσούμπας είναι, κάνει εκεί καμιά γυροβολιά. Ναι, στα τρίκαλα και τα λοιπά. Ναι, για το τραγούδι είναι μια χαρά ο Μητσάρας. Αλλά για να ανέβει την Πατέλα μαζί με τον Πατέλα είναι το βουνό που ήταν το ιταλικό πυροφυλάκιο, μάλλον το ιταλικό πυροβόλο με το πυροβολικό, το περίφημο που έγιναν και τα κανονιά του Ναβαρώνε με τον Κυριάκο. Πού να ανέβει ο Δημήτρης? Θέλει ένα σασέρ να ανέβει. Εντάξει. Ο άλλος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, το βλέπω λίγο το Φρέντο Καπουσίνο δηλαδή, δεν τα αρέσει η ανάβαση. Δεν το βλέπω ο τύπο της θάλασσας και της άσκησης. Εντάξει, ο πρόεδρος έχει εκεί την ιστορία που κάνει ο Βελόπουλος, που προσπαθεί με τα διάφορα που κάνει μαγικά κάτι να βγάλει. Εντάξει, λοιπόν, κάπως έτσι είναι το περιβάλλον, αυτό είναι. Λοιπόν, εδώ κλείνουμε, μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα. Είναι μια πολιτική ανασκόπηση, συζήτηση, προβληματισμός και εικασίες. Και αν θέλετε, νομίζω ότι χθες το διάβασα ότι η Μάρκ ήταν η τελευταία δημοσκόπηση για το καλοκαίρι. Άρα, εφόσον ήταν η τελευταία, εκτός και αν βγήκε κανένας με καμία ηλεκτρονική, αλλά διάβασα η Μάρκ τελευταία για το καλοκαίρι από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, οπότε από το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια, ραντεβού αύριο.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Χρηματοδότηση ύψους 9,2 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης και της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία στο Νότιο Αιγαίο. Εξασφαλίστηκε για το σχολικό έτος 2026-2027 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο. Την απόφαση ένταξης της δράσης υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 9.217.314 ευρώ και με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προβλέπει τη χορήγηση 4.083 βάουτσερ, από τα οποία θα ωφεληθούν συνολικά 4.519 παιδιά. Σε δήλωσή του, ο κ. Χατζημάρκος τόνισε ότι η κοινωνική πολιτική αποτελεί εξίσου σημαντική επένδυση με τα έργα υποδομής, υπογραμμίζοντας πως η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων μεταφράζεται σε ουσιαστική στήριξη των οικογενειών. Πιλωτικά από την 1η Αυγούστου ξεκινά πρόγραμμα στέγασης επαγγελματιών υγείας σε 5 νησιά, μεταξύ των οποίων και η Ρόδος, μέσω συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας με την Airbnb. Το πρόγραμμα αφορά γιατρούς, νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ που μετακινούνται για την ενίσχυση των υγειονομικών δομών σε νησιωτικές περιοχές. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, οι κατοικίες θα είναι διαθέσιμες από τις αρχές Αυγούστου. Στόχος η επέκταση του μέτρου σε περισσότερες περιοχές την επόμενη χρονιά. Με εξοπλισμό πυρόσβεσης ενισχύθηκαν 6 εθελοντικές ομάδες της Ρόδου από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της στήριξης του έργου του στην πολιτική προστασία. Όπως γνωστοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, η περιφέρεια προχώρησε στη διάθεση ειδών πυρόσβεσης, ενώ ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός προσφέρθηκε με προσωπική χορηγία του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Κάλιστου Διακογεωργίου. Το Καστελόριζο προχωρά σε ακόμη μια πρωτοβουλία ψηφιακού εξυγχρονισμού, εγκαθιστώντας 12 σημεία QR code σε επιλεγμένα σημεία του Καστελορίζου, με στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών και την καλύτερη ανάδειξη της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Την πρωτοβουλία έκανε γνωστή στο κόσμο ο Δήμαρχος Νίκος Ασβεστής, υπογραμμίζοντας ότι η δράση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου. Σοβαρές καταγγελίες για συνεχιζόμενη παράνομη αλλιευτική δραστηριότητα τουρκικών μηχανότρατων εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σάμου, Φούρνων, Πάτμου και Αγαθονησίου, διατυπώνει το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Σύμφωνα με την Αναστασία Μιλιού, υδροβιολόγο, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο και όσα δήλωσε στο Κόσμος, 4 τουρκικές μηχανότρατες δραστηριοποιήθηκαν επί τουλάχιστον μία εβδομάδα στην περιοχή, ενώ φέρεται να εισήλθαν ακόμη και στην προστατευόμενη θαλάσσια ζώνη των Φούρνων. Το αρχιπέλαγος επισημαίνει ότι τα ερευνητικά του σκάφη καταγράφουν τα περιστατικά και επιχειρούν όπου είναι δυνατό να αποτρέψουν την παράνομη αλεία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η επιτήρηση και εφαρμογή της νομοθεσίας αποτελούν αρμοδιότητα των αρμόδιων αρχών. Στη Βουλή φέρνει τα προβλήματα της ελληνικής μελισσοκομείας ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης, ζητώντας αυστηρότερους ελέγχους στην αγορά μελιού και μέτρα στήριξης των παραγωγών. Με ερώτησή του προς 4 Υπουργεία, ο κ. Νικητιάδης αναδεικνύει ζητήματα όπως η νοθεία, η ελλειπή συχνή λασιμότητα, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και το αυξημένο κόστος παραγωγής. Την υποβολή υποψηφιότητας της Ρόδου για τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου 2028 θα εξετάσει το Δημοτικό Συμβούλιο με στόχο την κατάθεση του φακέλου έως τις 31 Αυγούστου. Η διεκδίκηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής του νησιού μέσα από πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην περιοχή Ψαλίδη της ΚΟ, όταν βαν που μετέφερε επιβάτες εξετράπη της πορείας του υπό συνθήκες που διερευνώνται και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν 3 άτομα, τα οποία δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΟ. Τα ακριβή αιτία του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 30 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
3: Εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Δροσερές αγκαλιές από την πιο δημοφιλή συχνότητα. Εδώ από το Ράδιο Κόσμος του 93,8. Και βέβαια την αγάπη, την εκτίμηση, το σεβασμό και όλα τα συμπαραμαρτούμενα, κύριε Βασίλη Χατζιωάννου, Κλεάνθης Λόιζος στο μικρόφωνο του σταθμού με τον σύντροφό μου. Και θα πάμε σήμερα δυνατά, κυρίες και κύριοι, γιατί η ομάδα σταθερότητας έχει κέφια. Μπορεί να είναι μία μέρα, ξέρω εγώ, και αυτή όπως οι άλλες. Μπορεί, ξέρω εγώ, η πολιτική κριτική να έχει ως καταστάλαγμα, εν τέλει ας πούμε, θλίψη και απογοήτευση, αλλά η διάθεση όμως και το ηθικό, Βασίλη, ακμεότατον, όπως λέγαμε στο στράτευμα, έτσι, ακμεότατον. Λοιπόν, έλεγα θλίψη, γιατί, ρε εσείς θεομπαίχτες, βρε αθεόφοβοι, βρε δίνονται πολλές ευκαιρίες να αναθεωρήσουμε, να βελτιστοποιήσουμε κάποια άρθρα του Συντάγματος. Τι την ήθελα εγώ τώρα να διαβάσω τώρα την ανακοίνωση τώρα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Αφού τα ξέρω ρε παιδί μου, τι θέλω τώρα και τα, και τα σκαλίζω ρε Βασίλη. Δηλαδή, ξέρεις πως την έχω πατήσει, πως την πατάω ορισμένες φορές με αυτούς εδώ. Αυτή η αντιπολίτευση πραγματικά με φρικάρει. Παθαίνω αυτό που παθαίνουν, είναι κάποια ψέκια τα οποία για να αποφύγουν, ξέρω εγώ, για να μην πατήσουν καμιά μπανανόφλουδα, τη βλέπουν πάνω σε ένα δέντρο, ανεβαίνουν πάνω και την πατάνε. Αυτό παθαίνουν τελικά. Άρε Σέργη, μόνο αυτός ξέρει και τους θεραπεύει τελικά και ο άλλος. Ο Καβιλάρης. Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή οι άνθρωποι είναι του φόβου, αλλά προσέξτε τώρα. Καθόμαστε τώρα και μιλάμε για τα ψέκια. Ρε εδώ πάμε στη Βουλή τώρα. Εδώ προσέξτε να δείτε. Από τη μια εμφανίζεται ένα Πασόκ, υποτίθεται εξυγχρονιστικό, για να τιμήσει και τη μνήμη σε ένα βαθμό, ξέρω εγώ, του Κώστα Σιμίτη. Έτσι. Αυτός ήταν εξυγχρονιστής πράγματι ο άνθρωπος, ο Δίος χωρέστε. Παρά τα στραβά του, παρά τη λαιλασία που είχε γίνει τότε, να πούμε, με το θέμα του χρηματιστηρίου. Ναι. Κατάλαβες. Άλλαξαν χέρια τότε. Έγινε ναι. η μεγαλύτερη και πιο βάρβαρη και πιο δόλια αναδιανομή πλούτου. Έτσι. Έφυγε από τα χέρια ανθρώπων οι οποίοι ήθελαν να το παίξουν χρηματιστές. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Τα έχασαν όλα. Φτού και από την αρχή. Βαστάτε ποδαράκια μου. Λοιπόν, εντάξει, είχε κάνει τέτοιες γκέλες, ας πούμε, ο Σιμίτης. Αλλά σε γενικές γραμμές όμως είναι ο άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, έριξε ρε παιδιά το τείχος, να πούμε έτσι. Ήταν, μέχρι τότε, θυμάμαι, ήταν τα πράσινα και τα γαλάζια καφενεία. Εγώ σου έλεγα να πούμε για το Γιαννίτσι, να πούμε. Πήγαν να φτιάξουν ένα ασφαλιστικό, πέσαν οι πρασινοφρουροί πάνω το φάνε. Όλοι στα μολοκολάδες, να πούμε. Τα έπαιξε ο Σιμίτης, λέει, μπάστα, stop, άκυρο. Λοιπόν. Γιατί μήπως κάτι ανάλογο δεν είχε γίνει και με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αν πάμε δηλαδή πιο παλιά ακόμα, με το σουφλιά. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι να τα σκαλίζω τώρα όταν τα σκαλίζεις αυτά, δεν ξέρεις τι θα βγάλεις στο τέλος, τέλος λοιπόν. Πάμε λοιπόν τώρα να εξυγχρονίσουμε ένα σύνταγμα, ενώ φαίνεται ότι το Πασόκ Δρουλάκης, ναι, να δείξει ότι εν πάση περιπτώσει είναι σοβαρό κόμμα και δεν είναι, ξέρω εγώ, ουρά της Κωνσταντοπούλου ή του Βελόπουλου. Αλλά όταν έρχεται όμως η ώρα της ψηφοφορίας, την κάνει αλεβούζο. Μα τώρα τι τους λες. Και προσέξτε, για ποια άρθρα μιλάμε. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για το άρθρο 16, δηλαδή την προστασία της γλώσσας και της σημαίας και την δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω ότι δύο χώρες έχουν αυτό εδώ το προνόμιο, το βάζω, ξέρετε, να μην έχουν ιδιωτικά, να απαγορεύουν. Είναι η Βόρεια Κορέα, του Κιμ, και ποια άλλη είναι, η Κούβα. Τα υπολείμματα της πολιτικής κομμουνιστικής ραδιενέργειας. Είναι υπολείμματα ακόμη, υπάρχουν τέτοια. Μετά, του άρθρου 24 για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Του άρθρου 51 για την δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και εντός της επικράτειας. Εσείς οι εργαζόμενοι στις ξενοδοχειακές μονάδες που σας έχουν επιπυλήσει τα μυαλά, είστε οι άνθρωποι που έχετε επισκεφτεί τη Ρόδο και τα νησιά τα τουριστικά από την υπηρετική Ελλάδα προκειμένου να εργαστείτε. Όταν λοιπόν οι εκλογές πέφτουν μέσα στις θερινούς μήνες, τι σας λένε, να τα επίτηδες τους κάνουνε, το κάνουνε για να μην μπορείτε να ψηφίσετε. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης, Ο Μητσοτάκης με την αλλαγή αυτού του άρθρου ήθελε να δώσει τη δυνατότητα στον καθένα από εσάς να μπαίνετε στο κινητό σας τηλέφωνο και να ψηφίζετε ή με επιστολική ψήφο να πηγαίνετε εκεί σε ένα κέμπ, δεν ξέρω ποιο θα, τι θα οριζόταν στην προκειμένη περίπτωση, να ψηφίζετε από όπου βρίσκεται κανείς. Και αυτό είπαν όχι τελικά οι λεβέντες. Για να ξέρετε ποιοι σας κοροϊδεύουν. Κορόιδα, κορόιδα. Φυλάκια, ψέκια που λέει και ο Σέργης, έτσι. Ναι. Πάμε παρακάτω. Του άρθρου 78 για την απαγόρευση της αναδρομικής φορολογίας, προσέξτε, και τη φορολογική και επενδυτική σταθερότητα. Άρε μπαγκά, βρεγμένη σανίδα που θέλετε. Του άρθρου 79 για τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία, ούτως ώστε να θωρακιστεί η πατρίδα μας από όσους έχουν σκοπό να κάνουν στο μέλλον πολιτική με δανεικά από τις επόμενες γενιές. Παλιά μου τέχεις γενικό σκηνο Πασοκάρα. Το άρθρο 86, να το εδώ ο Βενιζέλος με το αμελητή. Όλα τα φτιάχνε ωραία.
1: Ξέρετε τι
0: έκανε. Ναι, θυμάμαι όταν ο... πώς το λέγανε μωρέ, αυτός της... ο Τριανταφυλόπουλος από τη ζούγκλα. Του είχε βγάλει ένα δύο αυτά στον αέρα, το θυμάμαι, σαν να είναι τώρα. Και έκανε παρέμβαση και είχαν γίνει τότε στον αέρα μπίλιας. Το ζήλεψα εκείνο εκεί, τώρα έλεγα ρε να ήμουν εγώ. Λοιπόν, μετά πήγε και νομοθέτησε, όπου απαγόρευσε πλέον ως αποδεικτικό στοιχείο την ηχογράφηση και τη βιντεοσκόπηση της κρυφής κάμερας. Δεν λέω όταν πρόκειται για προσωπικά και δεδομένα, αλλά όταν πρόκειται για δημόσιο συμφέρον. Ξέρετε κάτι, θα μου πείτε, ναι, ισχύει. Όταν υπάρχει δημόσιο συμφέρον, μπορεί να ληφθεί υπόψη ένα τέτοιο το υλικό. Αλλά για να ληφθεί υπόψη, ξέρετε τη διαδικασία υπάρχει στη δικαιοσύνη. Ολόκληρη ιστορία, Βασίλη. Βρε, εδώ μιλάει μόνο του το βίντεο, το βλέπεις. Όχι. Και η απέναντι πλευρά. Όχι γιατί είναι παράνομο υλικό, γιατί έτσι και ξέρετε σε πόσες περιπτώσεις ενώ θα μπορούσε να διαλευκανθεί αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει στην Αμερική με τη μία. Χωρίς δεύτερη κουβέντα, σε εμάς είναι δύσκολο, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Ήταν του Βενιζέλου και αυτό κατόρθωμα. Ναι, ναι. Λοιπόν. Το άρθρο 86 για τον περιορισμό λοιπόν του ρόλου της Βουλής κατά τη διερεύνηση της ευθύνης των Υπουργών. Το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης και το άρθρο 103 για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Και αυτό πονάει. Βέβαια. Για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Όχι. Όλο το...
1: Που σημαίνει μονιμότητα.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ναι, αλλά δεν είναι, ναι, είναι σύνθετο είναι το πράγμα. Δεν είναι,
1: ναι, ναι. Ναι. Okay.
0: Και από εκεί και πέρα τώρα κυρίες και κύριοι προχωρούμε σε μια κοινωνία όπου βλέπουμε τα αποτελέσματα. Σας είχαμε δείξει κάποιες κάρτες και θα δούμε και τώρα, ας πούμε, γιατί πραγματικά αυτές οι τελευταίες έρευνες, γιατί τώρα πλέον το καλοκαίρι δεν υπάρχουν μετρήσεις, αλλά κρατάμε αυτές γιατί έχουν διαχρονικότητα. Καταρχήν βλέπουμε εδώ ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά, ας πούμε, στην πρώτη θέση και παίζει εκεί μεταξύ του 30-31, εκεί πέρα μέσα βρίσκεται η δύναμή της. Αν θα δείτε και την τελευταία μέτρηση της ΜΑΡΚ, αυτά δείχνει. Και έχει μια μικρή ελαφρά αύξηση, όπως επίσης και το κόμμα του αθεόφοβου, του θεοπαίκτη του Τσίπρα, ο οποίος συνεχίζει την κοροϊδία. Αυτό που βλέπουμε να κινείται σε χαμηλά βαρομετρικά, εκεί παγωμένο, είναι το ΠΑΣΟΚ. Αντρέα Παπανδρέου, που σε να δεις τους απογόνους, τον Ανδρουλάκη προσπαθεί να το... Ποιος μιμείται καλύτερα τον Παπανδρέου, ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας? Ο Τσίπρας,
1: ο Τσίπρας
0: είναι ταλέντερα. Για να ρωτήσω, πάρω βοήθεια της ομάδας αλήθειας. Είναι κοντά μου.
1: Ναι, μαζί.
0: Ομάδα αλήθειας ή ομάδα σταθερότητας? Σταθερότητας είναι η δική μας, δεν είναι αλήθειας. Γιατί εμείς λέμε και ψέματα, Νίκο Σέρκη, καλή σου μέρα.
2: Ψέματα, γιατί να πούμε, λένε τόσα έτσι πολλά που δεν χωράνε τα δικά μας.
0: Έτσι μας λένε, ότι λέμε και ψέματα, γι' αυτό το λέω.
2: Τα δικά μας δεν είναι τίποτα μπροστά στις αλήθειες εισαγωγικά αυτών. Τα δικά μας είναι θεσματάκια.
0: Θανασάρα μου, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλημέρα, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
0: Πώς πάνε τα κέφια, η διάθεση, όλα καλά, έτσι?
3: Όλα,
0: Νίκο,
3: όλα
0: εσύ με την, τώρα μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες, έτσι όταν έχει καύσωνα, το αντέχεις το ποδήλατο, ρε αδερφέ? Σε βλέπω και σε καμαρώνω από τη μια, από την άλλη όμως λέω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, πολύ υδρότα.
3: Εκεί πέρα πάνω που κάνεις
2: φέτος, είναι... φέτος δεν έχει καταρχήν καύσωνα, είχε όλες τις προηγούμενες χρονιές.
0: Ναι.
2: Ο άνθρωπος αντέχει τα πάντα.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα πραγματικά δυναμώνει το μυαλό του.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ξελαμπικάρεις πραγματικά, γιατί έχουμε μια κοινωνία πλέον που είναι πάρα πολύ μαλθακή, δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτα και απλώς ζητάει, ζητάει, ζητάει και όλες τις βαριές δουλειές ζητάει να τις κάνουν αλλοδαπή, τους οποίους θέλει να πληρώνει λιγότερο και θέλει ταυτόχρονα και αλλοδαποί να φύγουν.
0: Α, από τη μια θέλουμε τους αλλοδαπούς για να μας κάνουν τις δουλειές που δεν μπορούμε να κάνουμε.
2: Ναι, και εμείς να είμαστε και
0: όχι που δεν μπορούμε, που δεν θέλουμε να κάνουμε. Έτσι.
2: Ναι, και εμείς και τα παιδιά μας να είμαστε σε ένα ασφαλές περιβάλλον με τον κλιματισμό μας και να φωνάζουμε την υψηλή τιμή του ρεύματος. Mm-hmm. Θέλουμε δωρεάν ρεύμα και έξω να δουλεύουν οι δούλοι. Είναι ένα καλό συνδυασμό αυτό.
0: Αλλά να τους διώξουμε όμως και τους δούλους, γιατί δεν τους
2: θέλουμε. Ναι, και ταυτόχρονα να είναι σε κβαντική υπέρθεση, να είναι εδώ και οπουδήποτε αλλού για να κάνουν τις δουλειές μας. Κβαντική υπέρθεση λέγεται, να είναι σε οποιοδήποτε σημείο τέλος πάντων, αλλά να κάνουν τις δουλειές μας και να μην τις κάνουν και να είναι εδώ και να μην είναι εδώ.
0: Αυτά.
2: Για βγάλει άκρη.
0: Ωραία πράγματα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Θανάση, θέλω την προσοχή σου, σε παρακαλώ. Γιατί θα ζητήσω τώρα από το control NATO's. Πόσο εμπιστοσύνη έχετε στους παρακάτω θεσμούς. Ακούστε παρακαλώ, κυρίες και κύριοι, κρατηθείτε. Στο στρατό έχει μόλις το 62% εμπιστοσύνη των Ελλήνων. Δηλαδή ένα 38% δεν έχει εμπιστοσύνη. Όσοι θα έπρεπε να έχει, εν πάση περιπτώσει. Στο στρατό, παιδιά, έχουμε φτιάξει ένα στράτευμα το οποίο είναι αξιοζήλευτο. Πραγματικά, δηλαδή, ποτέ η Ελλάδα δεν ήταν τόσο θωρακισμένη, τόσο ισχυρή όσο είναι σήμερα. Παρά τα αυτά, βλέπουμε ότι υπάρχει, ως φαίνεται, εδώ ένα ελληνόφωνο κομμάτι το οποίο μάλλον δεν τα πάει και τόσο καλά, ας πούμε, με την πατρίδα. Πάμε στο δεύτερο, σύστημα υγείας, το 38%. Και εδώ να σας πω κάτι, το 38% είναι αυτοί που πέρασαν από νοσοκομείο. Θανάση, εσύ πέρασες από νοσοκομείο. Αυτοί έχουν καλή εικόνα, όσοι πέρασαν από νοσοκομείο, όσοι είναι απ' έξω.
3: Το έχουμε πει ότι όσοι δεν πάνε από το νοσοκομείο έχουν ένα λόγο να πιστεύουν αυτά που λέει αντιπολιτισμός, θα πάνε, θα δουν τα πράγματα πώς είναι. Εύχομαι να μην πάνε βέβαια ποτέ, αλλά... εμένα που τόσο λυμήρα μου και μάλιστα για πολύ σοβαρά πράγματα, ας πούμε,
0: είδες την αξία του εθνικού σύστημα,
3: τα οποία παρόλο ότι δούλευα 40 χρόνια στον τομέα της υγείας και μέσα στα νοσοκομεία ήμουνα, δεν το διανοούμουν ότι θα μπορούσε να έχει φτάσει εκεί το πράγμα.
0: Σε τέτοιο επίπεδο που βρίσκεται σήμερα η κατάσταση.
3: Ακριβώς. Και σε τέτοια σοβαρότητα.
0: Και όταν ακούς τώρα, ξέρω εγώ, τους πολιτικούς και εν πάση περιπτώσει δεν παίρνω τις μετρητής στο τι λέει το κάθε γκρουπούσκουλο ή κάθε συμμορία της μιζέρια, αλλά όταν ακούω όμως έναν αρχηγό κόμματος όπως είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης να λέει ότι κατέρευσε το σύστημα υγείας, όχι ρε παιδιά, έλεγε ρε παιδιά. Και βλέπουμε τελικά, Νίκο, όσοι επισκεφτούν το νοσοκομείο και νοσηλευτούν σε νοσοκομεία, εξερχόμενοι, χτυπάω το τηλέφωνο και συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο. Και με βάση τις απαντήσεις.
2: Αξιολόγησε.
0: Ναι, ακριβώς.
3: Ναι, ναι, και εμένα μου ήρθε μετά από μια εβδομάδα.
0: Εγώ δεν το ήξερα αυτό και μου λέει ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, όταν μου είπε τα αποτελέσματα, έπαθα σοκ.
2: Αποτελέσματα ΚΙΜ, δηλαδή αποτέλεσμα εκλογών ΚΙΜ είναι, τόσο ψηλή είναι η ικανοποίηση.
0: Η ικανοποίηση.
2: Αλλά παρόλα αυτά,
0: και ακούς τους πολιτικούς.
2: Όταν ερωτάται ο Έλληνας σε ένα άλλο γκάλοπ, θα σου απαντήσει αυτό που είπες, 38% και πάλι πολύ είπε, μπορούσε να πει 30% όπως όταν το ρωτάνε αν είναι φτωχός, στην υποκειμενική φτώχεια σου λέει 70% είμαστε φτωχοί και πεθαίνουμε στο δρόμο. Εκεί είμαστε, στο υποκειμενικό δηλαδή.
0: Λοιπόν, να γιατί μας έχουν ψεκάσει τελικά. Ακούστε παρακαλώ. Ευρωπαϊκή Ένωση, μόλις το 37%. 63% έχει αρνητική εικόνα. Δηλαδή, να το. Το δημοψήφισμα του Τσίπρα, το θυμόσαστε.
2: Δημοψήφισμα.
0: Να το, μιλάει από μόνο του. Μιλάει από μόνο του.
1: Αυτός ο αριθμός.
0: Και δεν μου λες τώρα, βρε Νίκο. Εάν τώρα δεν ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα ήμασταν, Χούθη ή παραπάνω ή παρακάτω από αυτούς θα ήμασταν, πού θα ήμασταν.
2: Καταρχήν θα πρέπει.
0: Σομαλία θα ήμασταν, Αφγανιστάν θα ήμασταν, Ιεμένη θα ήμασταν. Τι στο διάλογο θα ήμασταν.
2: Θα ήμασταν σε φάση ό,τι έπαθε η Αρμενία εκεί με το Αζερμπαϊτζάν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Θα είχαμε χάσει κομμάτια της ελληνικής επικράτειας. Δεν μπορούμε μόνοι μας να τα κρατήσουμε. Αυτό που λες για τις δημοσκοπήσεις που ερωτάτε ο κόσμος για τους θεσμούς, τι πιστεύει, μπορούμε να δούμε πώς λειτουργεί αυτός ο λαός σήμερα στην Σέρες, την πόλη μας, στην οποία έχει λαϊκή και σε μια διασταύρωση βάλουν ένα τροχονόμο. Κανείς δεν πιστεύει στον τροχονόμο που έχει ξελαρικιστεί ο άνθρωπος, στα νεύματα του τροχονόμου δεν αντιδρούν, ούτε περνάνε ούτε σταματάνε και τον λυπήθηκα κάποια στιγμή τον άνθρωπο, ο οποίος φώναζε και τους έλεγε περάστε σας παρακαλώ και δεν τον πιστεύανε. Φανταστείτε μετά αυτούς τους ανθρώπους να τους ρωτάμε για τους θεσμούς, π.χ. για το στρατό ή για την υγεία. Δεν αντιλαμβάνεται καν την ερώτηση και δεν ξέρει ποιο είναι το νόημα. Δηλαδή όταν τον ρωτάς για το στρατό, τι έχει στο μυαλό του, την πατρίδα ή να αναλάβει ο στρατός τη διακυβέρνηση της χώρας. Δηλαδή είναι όλα μπερδεμένα.

0: Δεν κάνουν διάκριση του κλήρου. Άλλο, για τον κλήρο εντάξει, εκεί μπορείς να είσαι επιφυλακτικός και εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου. Δηλαδή για τους λειτουργούς της Εκκλησίας. Πάμε τώρα. Βουλή! Ρε εσείς, είστε στα καλά σας 17%. Ελληνική Δημοκρατία. Κοινοβούλιο. Ο πυλώνας της Δημοκρατίας. Μόλις το 17%. Και ακούτε ποιους? Αυτούς που φάλαζαν απ' έξω να καεί το μπουρδέλο η Βουλή. Πριν δεν έχουμε βάλει μυαλό. Ακόμα εκεί βρισκόμαστε. Μα τι έχουμε πάθει τελικά?
1: Αυτοί είναι που χαίρονται επειδή χθες για το άρθρο 86 υπήρχε αυτό το αποτέλεσμα. Ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία και οι μερικοί ανεξάρτητοι το ψήφισαν για την αναθεώρηση. Είναι οι ίδιοι όμως που καθημερινά κάνουν ακόμη και live και παίρνουν πάρα πολλά views. Τους βλέπουν εκείνη την ώρα πάρα πολλοί άνθρωποι ζωντανά και λένε συνεχώς για την κατάργηση του άρθρου 86 και για άμεση δημοκρατία και ό,τι ανοησία. Και αυτοί οι ίδιοι δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα.
0: Πάμε παρακάτω. Κατάλαβα. Τοπική αυτοδιοίκηση. Μόλις το 17% εμπιστεύονται. Και το τελευταίο πλέον είναι η βόμβα. Αυτή είναι. Εντάξει, είναι ατομική βόμβα, έτσι. Τα κόμματα. Μόλις το 8%. Δηλαδή, δεν θέλουμε δημοκρατία. Δεν μας αρέσει το δημοκρατικό πολίτευμα. Αν σκεφτείς ότι η δημοκρατία. Χωρίς κόμματα δεν υπάρχει δημοκρατία.
2: Εννοείται.
0: Μόλις το 8%. Εγώ δεν λέω. Θα μου πεις, θα εμπιστευτείς το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει σημασία, είναι κόμμα. Εγώ ως θεσμό πώς το βλέπω. Από εκεί και πίσω τώρα. Εάν ο Πολάκης δεν κάνει καλά τη δουλειά του ή είναι αυτός που είναι και είναι αξιοκατηγόρητος και τα λοιπά για χίλια πράγματα ή ο κάθε Πολάκης εν ολίγης, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Εδώ μιλάμε τώρα για τον θεσμό των κομμάτων. Είναι δυνατόν να απαντά μόλις το 8%. Λοιπόν, ακούστε. Ή έχουμε πάθει, δεν ξέρω, παράκρουση. Ή τελικά η αμορφωσιά έχει φτάσει μέχρι το μεδούλι και δεν αντιλαμβανόμαστε το βάρος των ερωτημάτων και των απαντήσεων που δίνονται σε αυτά.
1: Είναι αναλφάβητοι, δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει δημοκρατία. Δημοκρατία για αυτούς μπορεί να σημαίνει αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή ότι ο κάδος, ένας κάδος ας πούμε που του τοποθέτησε ο Δήμος, βρίσκεται σε ένα α σημείο και δεν βρίσκεται σε ένα β. Αυτό μπορεί για ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς που απαντάει για τα κόμματα, για τη δημοκρατία, να εκλαμβάνεται σαν κάτι πάρα πολύ προσωπικό για το οποίο μπορεί να φταίει οποιοδήποτε κόμμα. Μιλάμε για τρέλα, μιλάμε για παραλογισμό από ανθρώπους εξαιρετικά αναλφάβητους που αν τους δώσεις μία σελίδα, η μισή να έχει ένα κείμενο, όχι ολόκληρη σελίδα, η μισή να έχει ένα κείμενο, δεν μπορούν να σου αποδώσουν το νόημα με 2-3 φράσεις. Εκεί βρισκόμαστε. Και είναι θέμα κατανόησης, όχι παιδείας. Δυστυχώς, παιδεία, αυτό που λέμε παιδεία, υπάρχει, διαχέεται παντού, σε όλη μας τη ζωή. Υπάρχει αλληλεπίδραση, βλέπουμε στο ίντερνετ, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε οτιδήποτε γίνεται στον προϋπολογισμό του κράτους και οποιοδήποτε νόμο, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αυτά που διαβάζουμε και πώς εφαρμόζονται.
0: Θανάση,
1: αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Θανάση, εσύ πώς τα ακούς όλα αυτά τώρα?
3: Πώς να τα ακούσω? Είναι αυτό που έχουμε πει, το 60% είναι εδώ ενωμένο δυνατό, χωρισμένο δυνατό. Δηλαδή, εάν αυτό ενωθεί, ζήτω που καήκαμε. Ζήτω που καήκαμε, ναι, Νίκο μου. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Μιλάμε τώρα το λαό. Εδώ μέσα στα άρθρα που ανέφερες προηγουμένως, Κλειάντη, υπάρχει και ένα το οποίο, βλέποντας ο νομοθέτης σήμερα να πούμε αυτό το πράγμα που συμβαίνει με αυτά τα κόμματα που έχουμε, και με αυτή την τοξικότητα και με αυτά τα πράγματα, που σου λέει κάτσε να βάλω και ένα άρθρο να κατοχυρώσω συνταγματικά την ελληνική γλώσσα και την ελληνική σημαία. Και σε αυτό ψήφισαν.
0: Και σε αυτό είπαν όχι.
3: Δηλαδή, εγώ δεν μιλάω για θέματα πολιτικής.
0: Γι' αυτό δεν μιλάω για Έλληνες, μιλάω για ελληνόφωνους τώρα εγώ.
3: Τι είναι η πολιτική, τι είναι η κλιματική κρίση και τι είναι αυτά και τι είναι το ένα το άλλο και άρθρο 86 και άρθρο 16 και αυτά. Σου λέω για την ελληνική γλώσσα και την ελληνική σημαία. Ένα άρθρο το οποίο θα τα καταχειρώσει συντογματικά, τόσο ώστε μην έρθει αύριο ένας τρελός ας πούμε και πει αλλάζω τη σημαία ας πούμε, ξέρω εγώ, ή αλλάζω τη γλώσσα ας πούμε. Να την κατοχυρώσει συνταγματικά, γιατί αυτό θεωρεί το αυτονόητο και δεν είχε μπει στο Σύνταγμα.
1: Το ίδιο πρόβλημα έχουμε και έξω. Όταν φτάνει κάτι να ψηφιστεί από το Ευρωκοινοβούλιο, βλέπουμε όλοι αυτοί οι πατριώτες που τα κάνουν και αυτά που κάνουν στην Ελλάδα τέλος πάντων, τα κάνουν και εκεί. Όταν έρχονται εκθέσεις που καταδικάζουν ουσιαστικά την Τουρκία, παγώνουν κάθε ένταξη, αναγνωρίζουν τα δίκαια και τις

0: Κύπρου και της Βορείου Ηπείρου και όλοι αυτοί ψηφίζουν κατά. Δηλαδή,
1: δεν θα ψηφίσουν, ακούτε ρε παιδιά.
0: Ναι, ναι, κατά.
1: Ακούτε ρε παιδιά, ακούτε. Τι χάλι είναι.
0: Δεν είναι δηλαδή
1: αυτό.
0: Μονάχα μέσα ότι δεν μας αρέσουν αυτά που φέρνει η Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι.
1: Νίκο, τι μέλλον μπορεί να έχει τελικά αυτή. Δηλαδή, πώς κρατιέται ακόμα όρθια αυτή εδώ η χώρα, ρε παιδιά.
2: Αυτά τα κάνουν αναπροσαρμογή στην πολιτική και σου λέει ότι αν ο Ερντογάν κερδίσει στην προκειμένη κατάσταση, θα βγουν στην Ελλάδα οι διάφοροι να βαρέσουν την κυβέρνηση. Και γι' αυτό ακριβώς είναι υπέρ αυτής της κατάστασης. Το πάνε πολιτικά το θέμα. Το εθνικό δεν τους απασχολεί.
1: Δηλαδή να τουρκέψει η Ελλάδα για να βρουν την ευκαιρία να χτυπήσουν την ελληνική κυβέρνηση. Τι να πω, αυτό είναι παλαβό.
0: Δηλαδή σου δίνουν, σου κάνουν δώρο εκθέσεις οι οποίες είναι υπέρ των εθνικών συμφερόντων και οι εκθέσεις είναι της Κομισιόν, ούτε δικές σου δηλαδή. Και πάει στο Ευρωκοινοβούλιο και ψηφίζεται με συντριπτική πλειοψηφία και εσύ που είσαι πατριώτης ψηφίζεις κατά της πατρίδας σου ακόμη και αυτές τις εκθέσεις που του κάνει δώρο Κομισιόν. Είναι απίστευτο.
2: Ναι. Εδώ δεν περάσαν, εδώ πέρα δεν ανακοινώσαν τα περισσότερα κανάλια, ας πούμε, ότι η UNESCO έκανε, εν πάση περιπτώσει, τον Όλυμπο ένα μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, ας πούμε.
1: Λοιπόν, μήπως τελικά αυτή η κατάρα έρχεται από αρχαιοτάτων χρόνων, γιατί αν πάμε, ξέρω εγώ, 500 χρόνια π.Χ. και δούμε, ξέρω εγώ, τους μεγάλους Έλληνες για τους οποίους σήμερα υπερηφανευόμαστε και επικαλούμαστε, ξέρω εγώ, την ελληνική φυλή, το ελληνικό DNA. Αν θα πάμε λοιπόν 500 χρόνια π.Χ., θα δούμε ότι ο Πυθαγόρας 80 χρονών πέθανε στην εξορία, από πείνα μάλιστα.
0: Ή εξωστρατίστηκαν ή πιαν κόνιο.
1: Αν θα δούμε τώρα τον Μιλτιάδη 65 χρονών πέθανε στη φυλακή. Αν θα δούμε τον Αριστίδη το δίκαιο, παρακαλώ, 72 χρόνων σε εξορία από πείνα. Θεμιστοκλής 66 χρονών στην εξορία. Εσχύλος 69 χρονών στην εξορία. Περικλής, ο χρυσός αιώνας του Περικλέως, μετά μου λες εμένα ρε Μητσοτάκη, ο χρυσός αιώνας και τα χρυσά χρόνια του Μητσοτάκη, να πούμε, πως πήρε την Ελλάδα με capital controls και που την έχει φέρει σήμερα. Μιλάμε για τον Μητσοτάκη. Εδώ είναι τον Περικλή, 66 χρόνια τον κατηγόρησαν για σκάνδαλα, δεν ξέρω τι, του Χαντεζούρη, του ο Εσχύλος.
0: Και πρόλαβε και γλίτωσε το Φιδία, θα τον στέλνα και το Φιδία.
1: Ο Εσχύλος 69 χρονών σε εξορία. Λοιπόν, ο Φιδίας 66 χρονών στη φυλακή. Ο Αναξαγόρας 72 χρονών σε εξορία. Ο Ηρόδοτος 59 χρονών στην εξορία. Ο Ικτίνος 58 ετών στην εξορία. Ο Σοφοκλής έφτασε μέχρι τα 90, αλλά πέθανε και αυτός από πείνα σε εξορία. Ο Ευρυπίδης 74 χρονών σε εξορία. Αλκιβιάδης εξορία. Σοκράτης, ήπια το κόνιο. Θουκυδίδης, παιδιά, το Θουκυδίδη που όλοι επικαλούνται. Καλά ρε, είμαστε τρελοί τελικά. 64 χρονών και αυτός σε εξορία. Αριστοφάνης 61 ετών εξορία από πείνα. Ο Πλάτων 80 ετών και αυτός εξορία. Ο Ισοκράτης 99 χρόνων και αυτός εξορία. Ο Δημοσθένης,
0: ξέρεις ποιο πρέπει να είναι το ερώτημα, ποιος δεν εξορίστηκε?
1: Ποιος δεν εξορίστηκε τελικά από όλους αυτούς για τους οποίους μιλάμε σήμερα και είμαστε υπερήφανοι, ας πούμε.
2: Μα δεν είναι και στη σύγχρονη Ελλάδα, πάρε ανά δεκαετία να δεις τι γίνεται.
1: Αιτία θανάτου, μου αρέσει αυτό εδώ, όλων, ο φθόνος και η αχαριστία των Ελλήνων. Ωραίο αυτό, ε. Αιτία θανάτου, ε. Αυτό. Πολύ ωραίο. Ήρθε και έδεσε. Τι να πω τώρα, Νίκο. Για πες μου, βρε Νίκο, Σέργη, τώρα. Τι πού βαδίζουμε τώρα ως χώρα? Τι σοι λαός είμαστε? Γιατί το λαό, μην τυχόν και τον ακουμπήσουμε. Γιατί ο λαός επικοινωνεί με το Θεό, είναι θείο δώρο. Δεν πάντα έχει δίκιο, είναι η ιερή αγελάδα. Έτσι τον έχουν μάθει οι πολιτικοί να του χαϊδεύουν τα αυτιά για να παίρνουν την ψήφα του. Και από εκεί και πίσω, ο λαός είναι αυτός ο οποίος τους επιλέγει. Ο λαός είναι αυτός ο οποίος τους καθαιρεί.
3: Έτσι.
1: Βαριέται, λέει. Ρώτησαν για τον Αριστείο το δίκαιο και απαντά ο άλλος, λέει, βαρέθηκα να ακούω ότι είναι δίκαιος τόσα χρόνια.
3: Κατάλαβε. Από εκεί να καταλάβεις τώρα.
0: Το ίδιο αισθάνονται και τώρα. Δηλαδή, βαρέθηκα να ακούω για το Μητσοτάκη, βαρέθηκα να ακούω για αυτόν αύριο θα λένε, βαρέθηκα να ακούω για τον Καραμαλή λέγανε κάποτε. Αυτοί όμως άφησαν μια Ελλάδα η οποία αυτή τη στιγμή απολαμβάνει αυτά που απολαμβάνει με την ΕΟΚ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ισχυρό ευρώ, αλλά ο πολίτης δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό, δεν ξέρει ούτε ο ίδιος τι θέλει βασικά.
1: Εγώ νομίζω ότι όλα τα δεινά ξεκινάνε από τους πολίτες.
2: Μόνο όταν καταλάβει ότι δεν έχει βαρεθεί την ποιότητα της ζωής που έχει, και όταν θα το αλλάξει, τότε θα καταλάβει τι.
1: Συγγνώμη ρε παιδιά, εμείς δεν είμαστε κυρίαρχοι. Εμείς δεν αποφασίζουμε, εμείς δεν καλούμαστε να πάμε να ψηφίσουμε. Εμείς δεν επιλέγουμε. Άρα λοιπόν, γιατί επιρρύπτουμε ευθύνες σε τρίτους, αφού εμείς αποφασίζουμε ποιοι θα μας κυβερνήσουν?
0: Εάν δεν βγει αυτό που θέλουμε όμως και επικρατεί η λογική όπως είχαμε την εκλογή και τη δεύτερη τετραετία του Μητσοτάκη και θα έχουμε και την τρίτη, θα πούμε ότι αυτές οι εκλογές δεν είναι του ελληνικού λαού. Επεμβαίνουν οι ξένοι, οι σύγκουλα λόγια.
1: Αρχίζουν μετά κάθε... αυτά εδώ, κατάλαβα. Ναι.
0: Ναι.
2: Μα δεν είναι και η πολιτική ας πούμε της αστικής τάξης, η οποία δεν κάθεται να έρθει στην ίδια αντιπαράθεση με τους υπόλοιπους, ας πούμε.
1: Τους αφήνει
2: αυτό
1: καλά.
2: Είναι διαχρονικό. Ναι, τα αφήνει αυτό καλά. Είναι διαχρονικό. Δεν κάθεται, δηλαδή, δεν πολεμάει ο κεντροδεξιός, να το πω έτσι, ο Αστός, ας πούμε, ο Κυρπαντελής, διάφορους χαρακτηρισμούς που έχουν δοθεί. Δεν κάθεται, ας πούμε, στο καφενείο.
1: Γιατί γίνεται αυτό, Θανάση μου, πώς το ερμηνεύεις? Γιατί ο αριστερός, ας πούμε, μάχεται για την ιδεολογία του, και ας είναι η ιδεολειψία κάλπικη.
2: Μα δεν είναι θέμα ιδεολογία,
1: και ενώ από την άλλη μεριά.
2: Είναι θέμα λογικής, ένα τραπέζι, σε ένα οικογενειακό τραπέζι ακούει τον άλλον απέναντι, ο οποίος θα την κάνει την προπαγάνδα του και δεν τρέπεται τίποτα και δεν σέβεται τους συγγενείς και δεν σέβεται κανέναν. Ναι. Θα ανοίξει το στόμα του και θα αρχίσει να λέει. Και άλλος λέει, έλα μωρέ τώρα, πού να κάτσω να ασχολούμαι. Δεν κάθεται να το βάλεις στις του. Στη λαϊκή στις αίρες, ας πούμε, που λέει ο φίλος μου ο Νίκος που κατεβαίνω και εγώ και ψωνίζω εκεί πέρα κάθε Τρίτη, κατεβαίνοντας Νίκο κάτω μετά τα ψαράδικα το γωνιακό που είναι ένας από τη Νέα Ζύχνη παραγωγός. Και εγώ ερχόμουν από το Σκλαβενίτη των Σέρων που πάω και ψωνίζω και πήγα εκεί πέρα και έλεγε πω οι μεσάζοντες και οι μεσάζοντες και οι μεσάζοντες. Λοιπόν, και τα είχε τα προϊόντα πιο ακριβά το Σκλαβενίτη και του λέω, λάδω ρε εσύ. Γράφεις από πάνω παραγωγός Νέα Ζύχνης, 19 χιλιόμετρα είσαι, του λέω από εδώ. Ποια είναι τα έξοδα σου, γιατί τα έχεις πιο ακριβά το Σκλαβενίτη? Και αυτοί γύρω-γύρω εκεί πέρα οι πελάτες μου λένε πέσουν τα. Ρε τι να του πω, εσείς κάθεστε εδώ και τον ακούτε και ψωνίζετε, λέω. Εγώ περιμένατε που είμαι περαστικός να του το πω.
0: Μα είτε πάρεις τις πατάτες από παραγωγό κάτω νευροκοπείου ή άνω βροντός, στο Σκλαβενίτη έχουν ίδια τιμή. Ίδιες πατάτες.
1: Πώς πήγαν οι ελιές νόστιμες, ήταν οι ελιές νοικο.
2: Δηλαδή ψώνιζαν κανονικά, ενώ συμφωνούσαν βασικά με μένα. Να σου δώσω κατάλληλα, γιατί όταν του τα είπα, πες του τα, λέγανε ο κόσμος. Και λέω, εγώ περνάω και τον άκουσα και του τα είπα, λέω, εσείς που κάθεστε και ψωνίζετε, γιατί δεν τα λέτε?
0: Ναι, αλλά λοιπόν, τώρα ο Βελόπουλος έχει ποντάρει στις λαϊκές, γυρνάει στις λαϊκές, γιατί για πρώτη φορά αυτοί οι άνθρωποι άρχισαν να πληρώνουν κάτι με τα αντικειμενικά κριτήρια, τους έβαλε POS ταμιακές και προσπαθεί να πάρει αυτό το κομμάτι του κόσμου.
2: Αυτό είναι τώρα. Είναι ότι εκεί πέρα που δεν κοιτάνε τι παραπάνω έχουν πάρει. Κοιτάνε ότι από αυτό το παραπάνω που πήρανε δίνουν το κάτι τι στο οποίο παλιά δεν το δίναν.
0: Για πρώτη φορά στη ζωή τους.
2: Ακριβώς.
1: Εάν πάμε στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις όμως. Πάμε Παναγιώτη να δούμε τι κάνουν τώρα τα κόμματα. Να τα πιάσουμε ένα-ένα. Γιατί είναι λίγο μονοθεματικά τα πράγματα. Αναφερόμαστε συνέχεια στο Βελόπουλο. Βέβαια, ο Βελόπουλος με τον Άκη την πρόσβαση στα κανάλια. Περνάει τα μηνύματά του ευκολότερα.
0: Είναι ο αρχηγός της ψέκας. Από αυτόν ξεκινάνε όλα.
1: Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν ψεκασμένοι και άλλοι, ας πούμε.
0: Αυτός είναι ο αρχηγός. Αυτόν ακούνε και συνεχίζουν.
2: Αναπαράγουν, ναι.
1: Η φωνή λογικής, πώς την ακούτε τη φωνή? Είναι λογική σε η φωνή της Αφροδίτης μας ή όχι?
0: Τι να πούνε? Ποιο πρόγραμμα? Flat tax. Τι να πούνε? Τελείωσαν εκεί. Flat tax, έξω οι ξένοι. Πάμε παρακάτω.
2: Για να πω κάτι. Τώρα λέμε τα κόμματα, λέμε η Αφροδίτη, λέμε η Καρεστιανή, λέμε αυτά. Από πίσω ξέρετε τι γίνεται.
1: Μισό λεπτό, γιατί είπε ότι ο Βελόπουλος είναι ο πιο ψεκ. Εδώ η Καρεστιανού δεν πρέπει να είναι λογικά η πιο. Η πιο. Νομίζω.
0: Πάτησε, όλοι αυτοί πατήσανε και τελικά βγήκαν αυτά που βγήκανε πάνω στο Βελόπουλο. Όλοι, δεν υπάρχει κανένας. Όλοι πάνω εκεί πατήσανε.
1: Η βάση δηλαδή είναι...
0: Από 3 Εβδόμου 2023 διακινεί αυτό με τα ξυλόλια, με τα χαμένα βαγόνια και η ζωή Κωνσταντοπούλου πάνω εκεί έχει πατήσει. Όλοι αυτοί έχουν πατήσει πάνω στο ίδιο πράγμα.
1: Ο Βελόπουλος το ξεκίνησε ή ο Στέφανος ο Χίος, νομίζω πως από το Χίο ξεκίνησαν όλα αυτά.
0: Αυτό, πεις, ο Στέφανος ο Χίος δεν έχει τόσο απήχηση. Ο Βελόπουλος βγήκε στο βήμα της Βουλής και το είπε.
1: Α, μάλιστα, γι' αυτό.
0: Και το είπε εκατοντάδες φορές από το βήμα της Βουλής και η βαρύτητα είναι άλλη από ένα γραφικό Στέφανο Χίο και αλλιώς από ένα Βελόπουλο ο οποίος έχει το δικό του ραδιόφωνο. Και μάλιστα και ένας Βελόπουλος που μιλάει στη Βουλή. Ο Στέφανος ο Χίος δεν έχει πρόσβαση.
1: Μα ο Βελόπουλος έχει 50 κανάλια, να πούμε, σε όλη την επικράτεια, τα οποία τροφοδοτεί, ας πούμε, με εικόνα. Και εμείς εδώ έχουμε εκπομπές του Βελόπουλου. Βεβαίως. Παρακολουθώ την κάθε του κίνηση. Και από εκεί και πέρα, ναι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι η Καριστιανού πρέπει να το τερματίζει, ας πούμε. Ε. Βασίλη,
0: η Καριστιανού είναι η τρελή έκπληξη, με την έννοια πια. Υποτίθεται ότι είναι μορφωμένη, έχει ένα πανεπιστημιακό πτυχίο. Και υποτίθεται ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να διαβάσει ένα κείμενο ή να κατανοήσει κάποιες διαδικασίες. Π.χ. για το βέτο. Ότι χωρίς ψηφοφορία, η οποία να απαιτεί ομοφωνία, δεν μπορείς να βάλεις το βέτο.
1: Έλα, ούτε.
0: Δηλαδή, όταν εσύ πας και λες ότι ο Μητσοτάκης δεν έβαλε βέτο και του ξαναναπαράγεις όσες φορές σου έρχεται στο μυαλό. Ενώ για να βάλεις βέτο πρέπει να υπάρχει ψηφοφορία η οποία απαιτεί.
1: Καλά, δεν τα ξέρει αυτά. Αυτά είναι στοιχειώδη, ρε παιδί μου. Δεν τα γνωρίζει αυτά, ας πούμε. Ό,τι κατεβάσει κούτρα.
2: Πού να τα γνωρίζει.
0: Είναι εντυπωσιακό ότι ένα άνθρωπο πανεπιστημίου δεν τα γνωρίζει. Είναι εντυπωσιακό αυτό το γεγονός.
1: Δεν μου λέτε μια στιγμή, ήταν και ενάντια στα εμβόλια η κυρία Καριστιανού ή όχι, ή κάνω λάθος. Γιατί βλέπω τώρα εδώ στα μηνύματα που έρχονται.
0: Γενικώς οι αναρτήσεις της ήταν πάντοτε τέτοιες, ακόμη και για το μάτι είναι φοβερές.
1: Για το μάτι την είδα την ανάρτηση και έβγαζε μάτι πραγματικά. Έλεγε ότι ζητάμε μονίμως ευθύνες από το κράτος και όχι από τους εαυτούς.
2: Όταν ακούω κβαντική και ολιστική ιατρική και τέτοια πράγματα, πιθανολογώ ότι εναντίον των εμβολίων θα ήταν.
1: Α, έτσι.
0: Το κβαντική είναι περιπεκτικό, προσθέθηκε μετά, αλλά το θέμα ποιο είναι ότι γενικώς ήταν αλλού, πάντοτε ήταν αλλού, σε έναν άλλο κόσμο ζούσε.
1: Αυτή όμως τώρα βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, είναι από ό,τι βλέπω το κόμμα που μέτρησε.
0: Όσο μιλάει θα πέφτει.
1: Χάνει.
0: Όσο μιλάει χάνει.
1: Ενώ ο Βελόπουλος όσο μιλάει κερδίζει, γιατί είναι πιο ταλέντο και ακόμα και από τον Τσίπρα. Δηλαδή δημαγωγεί με ωραίο τρόπο. Σε επίθυρε, παιδί μου, αυτό που λέει ο Βελόπουλος.
0: Να τον φανταστείτε τον Βελόπουλος σαν τη γύφτισσα που σου λέει τη μοίρα σου και σου λέει τι θέλεις να ακούσεις.
1: Πω, θα πάω να αυτοκτονήσω.
0: Έλα να σου πω τη μοίρα σου. Και ακούς εκστασιασμένος είναι αυτό το πράγμα.
1: Εμένα δεν πήγε να με πείσει εδώ μέσα στο σταθμό όταν με είδε με τη μάσκα. Είχε έρθει τότε γιατί είχαμε την πανδημία και μου λέει τι φοράς τη μάσκα, ρε, δηλαδή βγάλε την, μου λέει, αφού είσαι καπνιστής. Εμείς οι καπνιστές, μου λέει, δεν παθαίνουμε κορονοϊό. Του λέω, είσαι καλά.
0: Δεν σου πούλησε εκεί το βυζαντινό.
1: Εντάξει. Είναι φίλος μου. Μην μου το κατηγορείς, είναι φίλος μου. Αλλά είναι μανούλα, ρε παιδιά, αυτός μπορεί να σου δώσει ένα πράγμα, ένα αντικείμενο μαύρο χρώμα και σε πείσει ότι είναι πράσινο. Ταλέντο.
0: Δεν έχει κανέναν ηθικό φραγμό να σου πει πότε το είπα εγώ αυτό. Να υπάρχουν δεκάδες βίντεο που λένε τι έχει πει.
1: Πάντως είναι αξιέπαινος, είναι να τα λέμε όμως έτσι, τα καλά να τα λέμε. Δηλαδή από το τίποτα κατάφερε τελικά και έφτιαξε μια βάση. Γιατί δεν μου λες είναι καλύτερος ο Τσίπρας, δηλαδή δεν το κατάλαβα. Που έχει 17 και μπορεί να πάει και 18 και 20%. Σοβαρά τώρα. Τι να πω τώρα, εντάξει. Ο Τσίπρας, τον είδατε, έχει βελτιωθεί καθόλου, Θανάση, ο Τσίπρας? Εγώ το βλέπω χειρότερο από ό,τι ήταν πριν.
2: Βέβαια χειρότερος, γιατί επανήλθε με δόλο.
1: Και το Τσίπρα το πληρώσαμε ακριβά. Το πληρώσαμε με ένα χρέος στο μνημόνιο, το πληρώσαμε με μια ζημιά άνω των 100-150, κατά το Ρέγκλιν μπορεί και 200 δισεκατομμύρια. Το πληρώσαμε με όλες αυτές τις αθλειότητες που παλεύει σήμερα μια κυβέρνηση, ας πούμε, κάνει το σκατό της παξιμάδι, να πούμε, προκειμένου να μπορέσει να σταθεί η οικονομία, να πούμε, στα πόδια της και να έχουμε μια καλή αξιολόγηση και την έφεραν εκεί, σε επίπεδο κορυφής, να πούμε, σήμερα τη χώρα.
0: Να χρησιμοποιήσω μία φράση που είπε για τον Έμφυα. Ο Έμφυα, λέει, είναι ένας άδικος φόρος, δεν βελτιώνεται, καταργείται.
1: Τα θυμόσαστε.
0: Και ο Τσίπρας. Τσίπρας είναι το ίδιο. Είναι ένας πολιτικός που δεν βελτιώνεται και πρέπει να καταργηθεί. Απλά πράγματα. Δεν μπορεί να βελτιώνεται.
2: Διότι Διότι όταν κάποτε, ας πούμε, καθίσουμε, όπως έχω πει, ότι για να φτιάξει την αλυσίδα πια πρέπει να πιάσει και εγώ Γκρίκο. Από την ημέρα που παρατήθηκε το 23 μέχρι την ημέρα που επανήλθε και εγώ Γκρίκο.
1: Ξανακάλυψε το.
2: Κάνει για να εξαφανίσει το σχέδιο.
1: Λοιπόν, επειδή δεν ακούγεται καλά, για λέγε μου, για συνέχισε μια Νίκο. Γιατί οι δύο γραμμοί. Να πάρουμε ξανά το Θανάση. Λοιπόν, εδώ η αλήθεια είναι ότι με το Τσίπρα τα πράγματα, εγώ βλέπω ότι επιδεινώνονται, Νίκο μου. Δεν βλέπω καμία βελτίωση. Αυτή την αίσθηση.
0: Δεν μπορεί να υπάρξει βελτίωση. Είπαμε, η πραγματικότητα του κόσμου είναι αυτή που μας κατατάσσει και εμάς κάπου. Όταν εναντιωθούμε στην πραγματικότητα και δεν μπορούμε αριθμητικά να αποδείξουμε κάτι,
1: ακριβώς,
0: από τότε που υπάρχει επιστήμη, από τις αρχές, ας πούμε, του κόσμου μας που έθεσαν τα θεμέλια του τι σημαίνει επιστήμη, αποδεικνύονται κάποια πράγματα με αριθμούς, με την επανάληψη και αριθμούς. Όλοι αυτοί της αντιπολίτευσης δεν μπορούν να αρθρώσουν κάτι το οποίο να μπορούν να υποστηρίξουν με αριθμούς. Το πρόγραμμά τους δηλαδή δεν βασίζεται σε αριθμούς, αλλά μόνο στο θυμικό, στα συναισθήματα. Δεν βασίζεται πουθενά άλλο.
1: Αυτό δυστυχώς συμβαίνει. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει. Λοιπόν, δεν ξέρω, Θανάση, εσύ τι λες, αλλά έχω την εντύπωση πλέον ότι δεν υπάρχουν, δεν βλέπω κάτι, κάποια έτσι βελτιωμένη έκδοση. Αυτό τώρα τα Ιθάκη και όλα αυτά, έτσι επικοινωνιακά καλά στήθηκαν, ξοδεύτηκε πολύ χρήμα. Και είναι και ένα ερώτημα, πού βγαίνουν, πού οτλούνται οι πόροι αυτοί, έτσι. Εδώ τώρα ένα άλλο ζήτημα τώρα.
0: Δεν θα το μάθω ποτέ.
1: Ναι.
2: Πολλά ερωτήματα. Ο Νίκο μου, εγώ πιστεύω ότι θα μάθουμε γιατί εδώ παίζεται τώρα και ένα παιχνίδι προς τους πρώην συντρόφους του, ας πούμε, που και οι ίδιοι δεν το έχουν καταλάβει. Τους βάζει, τους λέει, δεν θα δεχτώ βουλευτές. Τους βάζει να παραιτηθούν ούτως ώστε να έρθουν, με συγχωρείτε για την έκφραση, ξεβράκο την, άρθουν και θα τους εξαφανίσει τελείως από την πολιτική. Διότι διατηρώντας το βουλευτικό αξίωμα κάτι είναι. Τους βάζει όμως να παραιτηθούν για να πάνε στην Ελλάδα.
0: Μα και αυτοί δεν έχουν άλλη επιλογή, δηλαδή είτε παραιτηθούν είτε δεν παραιτηθούν, δεν έχουν άλλη επιλογή, γιατί και ο Αλέξης δεν μπορεί να ψωνίσει από αλλού στελέχη. Τους βάζει να παραιτηθούν για να αναβαπτιστούν, να πούν ότι δεν ήμασταν εμείς βουλευτές, αφήνουμε πίσω το παρελθόν, είμαστε καινούργοι και πάμε και κάνουμε κάτι καινούργιο. Αυτό είναι το νόημα, για να ξεχάσουμε τάχα ότι υπήρξαν βουλευτές αυτοί. Αλλά και αυτοί είναι χαμένοι, δηλαδή είναι μια συμφωνία μεταξύ τους, με τον Τζίπρα και με όλους αυτούς που παρετούνται, γιατί ο ένας έχει ανάγκη τον άλλον. Ο ένας δεν θα ξαναβγεί βουλευτής και ο άλλος δεν έχει από πού να ψωνίσει. Δεν υπάρχουν στελέχη στην αγορά να αγοράσει κάποιος. Είναι σαν τις μεταγραφές, δεν έχεις καλούς παίκτες.
2: Εάν μένανε και δεν κάνανε αυτά τα καρογιζουλίκια, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ πιστεύω ότι το 3% δεν το παίρνανε.
0: Ναι, θα το παίρνανε, απλώς δεν περισσεύουν οι θέσεις για όλους. Το να πάρουν 5-6% και είχαν πάρει 18%, καταλαβαίνεις ότι η θέση τους ήταν επισφαλής. Οι περισσότεροι δεν θα εκλέγονταν ξανά στη Βουλή.
1: Φαίνεται πάντως ότι έχει μια παγιωμένη βάση ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν είναι θέμα ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ξέρω πώς θα λέγεται το κόμμα. Είναι προσωπική, ας πούμε, εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Τσίπρα. Μια ερωτική σχέση, ναι, αδερφέ.
2: Φαίνεται
1: αυτό το πράγμα.
2: Έχει και συμφέροντα από πίσω του, έτσι.
1: Πέραν
2: έχει
1: αυτό.
2: Κατηγορίες πολιτών.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι στο 17-18 τα παράτησε, τα βρόντιξε και έφυγε και επανήλθε έτσι, πάλι στο ίδιο ποσοστό. Και, ναι, δεν είδα δηλαδή να υπάρχει
2: 300.000 συμφυλακισμένοι, 85% περνήγει.
0: Αυτό το ποσοστό είναι ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό και φοράει πάρα πολλούς βουλευτές. Γι' αυτό πηγαίνουν.
1: Είναι και το ποσοστό το οποίο εξυπηρετεί το Μητσοτάκη. Διότι στα δίδυμα μου έλεγε, να πούμε, ο φίλος μου Ζαχαρίας, ο Ζούπης, που τα λέγαμε, αλλά το ίδιο και με τον Γεράκη. Στα δίδυμα ο Μητσοτάκης παίρνει το καλύτερο ποσοστό σε επαναληπτική βασίλη διαδικασία όταν έχει απέναντί του δεύτερο κόμμα τον Τσίπρα. Ενώ αν είχε τον Ανδρουλάκη θα πήγαινε η Νέα Δημοκρατία γύρω στο 33,5, 34, 35 του δίνανε maximum. Ενώ με τον Τσίπρα μπορεί να του δώσουν και αυτοδυναμία. Γιατί το φοβάται ο κόσμος. Μπορεί να έχει μια παγιωμένη βάση.
3: Ακριβώς.
1: Έτσι, της τάξης του 17-20% πόσο θα πάει, πού θα καταλήξει. Δεν μου λες, Νίκο, τι έγινε, τα πήγες καλά, βλέπω, με την στην πρεσβεία μας, έτσι. Η Αμερικανίδα, η Κίμπερλι κάνει παιχνίδι δυνατό, βλέπω. Ε. Ναι, δε. Καμαρώνει.
0: Μου έφτιαξε ένας φίλος και θεώρησα.
1: Όχι, μην μου λες ότι είναι φτιαχτό. Εδώ η τηλεόραση εσένα δείχνει τώρα. Πω. Τι ζευγάρι είναι αυτό, ρε παιδιά.
0: Κατάφερα να από τον Πάνο Καμένο. Κατάφερα να ξεχάσει τον Πάνο Καμένο.
1: Εσένα δείχνει η τηλεόραση. Έχει πιάσει όλη την οθόνη τώρα. Πω, μορφιά γοητεία. Ωραίο ζευγάρι, ταιριαστό, ε.
0: Και έχασε τον Πάνο και τώρα είναι με μένα.
1: Έτσι λέει,
0: έχασε. Που τηλεφωνούσε.
1: Ναι,
0: ο Πάνο. Και θα ρίξει και το Μητσοτάκι αυτή μόλις έρθει.
1: Ναι, το θεωρεί είναι αξιόπιστο τον Πάνο, μάλλον. Ενώ εσένα σε θεωρεί αξιόπιστο, σου λέει αυτό δεν κάνει
0: νόημα. Τι ακούγαμε εκείνη την εποχή, ότι δεν έρχεται ο καινούριο πρέσβη ή πρέσβυρα.
1: Παναγιώτη, γράψε AI, μη φάμε κανένα πρόστιμο από κανένα σουρού. Βάλε AI. Για συνέχισε, Νίκο.
0: Τότε επικρατούσε αυτό, ότι δεν έρχεται και μόλις έρθει ο Τραμπ, επειδή και αυτό ξεκίνησε από το Φελόπουλο, και λέγαν όλοι να δεν έρχεται καινούριος πρέσβης και μόλις έρθει θα πει του Μητσοτάκη να παραιτηθεί, θα το διώξει δηλαδή. Τελικά ήρθε, υπάρχει αγαστή συνεργασία, μια χαρά, συνεχίζουμε, υπογράφουμε συμφωνίες ενεργειακές. Τελικά δεν τον παρέτησε ο Τραμπ το Μητσοτάκη. Βλέπαμε και το Βελόπουλο που έλεγε ότι
1: λοιπόν,
0: πρέπει να φέρουμε το Μάσκ να μιλήσει στην Ελληνική Βουλή για να μάθουμε 5 πράγματα. Τελικά έφυγε και ο Μάσκ από το Τραμπ. Χαμός, παραμύθια.
1: Τρελάδικο έχει γίνει η κατάσταση. Λοιπόν,
0: εντελώς.
1: Εν τω μεταξύ, κρατήστε αυτό τώρα που έτσι ακροθυγώς αναφερθήκαμε χθες. Τον Ιανουάριο μήνα θα πρέπει να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος της Γερμανίας και το Μάρτιο μήνα θα πρέπει να αναλάβει καθήκοντα κανονικά. Αλλά η εκλογή όμως θα γίνει τέλη Ιανουαρίου και θα αναλάβει καθήκοντα τέλη Μαρτίου. Έχουμε το Μέρτς να λέει ότι θα ήταν μια καλή επιλογή αυτή τη Ούρσουλα Φοντελάιε και μάλλον προς τα εκεί πάει το πράγμα. Οπότε θα κληθεί η Μαντάμ, η αρχόντισσα να πούμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αναλάβει νέα καθήκοντα Προέδρου της Γερμανίας. Θα χειρέψει η θέση στην Κομισιόν. Και κάποιοι άρχισαν από τώρα να περιγράφονται κάποια σενάρια ότι η θέση αυτή δικαιωματικά ενθαρρύνεται, η αλήθεια. Τον πιέζουν και πολλοί φίλοι ηγέτες τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον θεωρούν ότι θα ήταν ο πλέον ιδανικός να ηγηθεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια τι θα γίνει στην Ελλάδα. Ένα σύντομο σχόλιο δευτερολέπτων θέλω από τον καθένα σας. Έλα Νίκο, ξεκινάμε.
0: Ο Μητσοτάκης δεν θα αφήσει την Ελλάδα, όσο για τη Φόντερ Λάιν θα του σκεφτεί διπλά και τριπλά. Η Γερμανία έχει τρομερά προβλήματα, θα τσαλακωθεί ανεπανόρθωτα. Αυτά από
1: άρα
0: μένα.
1: Τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να γίνει.
0: Ναι.
1: Αθανάσιος Καμιλάρης.
2: Το ίδιο ακριβώς.
1: Το ίδιο και εσύ πιστεύεις, έτσι. Άρα είναι ένα σενάριο το οποίο δεν έχει προοπτική,
2: Ο Μητσοτάκης θα το έχει διαβλέψει αυτό το πράγμα και θα έχει αφήσει κενά.
1: Έχω την εντύπωση ότι διακινείται από κύκλους καραμαλικούς και σαμαρικούς αυτό εδώ το σενάριο. Όπως επίσης το άλλο σενάριο, ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πέσει κάτω από το 25% και το οποίο, επειδή βλέπουν ότι δεν τελεσφορεί, πάνε σε αυτό εδώ το οποίο υποτίθεται ότι είναι και τιμητικό για το Μητσοτάκη, γιατί σου λέει ευρωπαϊστής είναι, του πάει ο ρόλος αυτός, άντε τον βγάλουμε από τα πόδια μας.
0: Αυτό ακούγεται από το Βελόπουλο από το 2023, ότι ο Μητσοτάκης από πριν εκλεγεί για δεύτερη φορά η Φόντερ Λάιν, επειδή παρακολουθώ Βελόπουλο και ξέρω ότι είναι ο πατέρας, ο πνευματικός πατέρας της ψέκας, διακινείται από το 2023 ότι ήδη, υποτίθεται με τα λεγόμενα τότε, ήδη ο Μητσοτάκης θα ήταν στη θέση της Φόντερ Λάιν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Κομισιόν. Παλιό είναι.
1: Και ένα τελευταίο, για να είστε όρθιοι ή είστε καθιστοί.
0: Θα τα αντέξουμε όλα.
1: Λοιπόν, προφανώς από τους ίδιους κύκλους προέρχεται και αυτό εδώ το σενάριο, ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση είναι μία και μοναδική και εκεί θα τελειώσουν τα πάντα και εκεί θα μιλάμε πλέον για μία πραγματική υπερδύναμη, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενταχθεί και η Ρωσία.
0: Αδύνατο. Αδύνατο για τα επόμενα 10 χρόνια, 15 αδύνατο.
2: Όσο ζει ο Πούτιν δεν το συζητάμε.
1: Δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν,
0: ναι, για τα επόμενα 10-15 χρόνια, όχι απλώς επιστημονική φαντασία, πιο πιθανή είναι η εισβολή εξωγήινων παρά αυτό.
1: Λατρεμένη μου ομάδα σταθερότητα. Στον άλλο μήνα, το Σεπτέμβριο, ραντεβού. Φιλάκια, καλό καλοκαίρι.
0: Γεια χαρά, γεια σας.
1: Γεια μας, γεια,
2: γεια. Καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι, καλά περάστε. Γεια σας, γεια σας.
1: Λοιπόν, Βασιλάρα μου, τα μαζέψαμε όλα, τα πήραμε όλα, σκούπα, όλα, όλα, τα πάντα όλα. Βγάλαμε και την εκπομπή. Έτσι, μια χαρά πήγε.
3: Μια χαρά.
1: Και νομίζω πως είχε και ενδιαφέρον. Αλλά όλα τελευταία ήταν η φωτογραφία, να πούμε, ναι, του Σέργη με την Κίμπερ.
3: Πολύ καλό.
1: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, να βάλουμε λίγο χιούμορ στη ζωή μας, έτσι.
3: Έτσι είναι.
1: Το χαμόγελο κάνει
3: χρειάζεται.
1: Καλό.
3: Χρειάζεται. Χρειάζεται και η παιδεία όμως, που είναι πάνω απ' όλα.
1: Πες τα, Βασίλη μου, πες τα.
3: Τα εκπαιδευτήριά μας στα Ροδίων Παιδεία, όπου έχουν σημαντικές διακρίσεις, χρυσό, ασημένιο και χάλκινο βραβείο για δράσεις περιβάλλοντος, μαθητικής καινοτομίας και επαγγελματικής ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών.
1: Να είστε καλά, θερμές ευχαριστίες. Γεια και χαρά σας, αγαπημένοι μας. Γεια.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Χρηματοδότηση ύψους 9,2 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης και της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία στο Νότιο Αιγαίο. Εξασφαλίστηκε για το σχολικό έτος 2026-2027 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο. Την απόφαση ένταξης της δράσης υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 9.217.314 ευρώ και με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προβλέπει τη χορήγηση 4.083 βάουτσερ, από τα οποία θα ωφεληθούν συνολικά 4.519 παιδιά. Σε δήλωσή του, ο κ. Χατζημάρκος τόνισε ότι η κοινωνική πολιτική αποτελεί εξίσου σημαντική επένδυση με τα έργα υποδομής, υπογραμμίζοντας πως η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων μεταφράζεται σε ουσιαστική στήριξη των οικογενειών. Πιλωτικά από την 1η Αυγούστου ξεκινά πρόγραμμα στέγασης επαγγελματιών υγείας σε 5 νησιά, μεταξύ των οποίων και η Ρόδος, μέσω συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας με την Airbnb. Το πρόγραμμα αφορά γιατρούς, νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ που μετακινούνται για την ενίσχυση των υγειονομικών δομών σε νησιωτικές περιοχές. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, οι κατοικίες θα είναι διαθέσιμες από τις αρχές Αυγούστου. Στόχος η επέκταση του μέτρου σε περισσότερες περιοχές την επόμενη χρονιά. Με εξοπλισμό πυρόσβεσης ενισχύθηκαν 6 εθελοντικές ομάδες της Ρόδου από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της στήριξης του έργου τους στην πολιτική προστασία. Όπως γνωστοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, η περιφέρεια προχώρησε στη διάθεση ειδών πυρόσβεσης, ενώ ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός προσφέρθηκε με προσωπική χορηγία του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Κάλιστου Διάκου Γεωργίου. Το Καστελόριζο προχωρά σε ακόμη μια πρωτοβουλία ψηφιακού εξυγχρονισμού, εγκαθιστώντας 12 σημεία QR code σε επιλεγμένα σημεία του Καστελορίζου, με στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών και την καλύτερη ανάδειξη της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Την πρωτοβουλία έκανε γνωστή στο κόσμο ο Δήμαρχος Νίκος Ασβεστής, υπογραμμίζοντας ότι η δράση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου. Σοβαρές καταγγελίες για συνεχιζόμενη παράνομη αλλιευτική δραστηριότητα τουρκικών μηχανότρατων εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σάμου, Φούρνων, Πάτμου και Αγαθονησίου, διατυπώνει το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Σύμφωνα με την Αναστασία Μιλιού, υδροβιολόγο, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο και όσα δήλωσε στο Κόσμος, 4 τουρκικές μηχανότρατες δραστηριοποιήθηκαν επί τουλάχιστον μία εβδομάδα στην περιοχή, ενώ φέρεται να εισήλθαν ακόμη και στην προστατευόμενη θαλάσσια ζώνη των Φούρνων. Το Αρχιπέλαγος επισημαίνει ότι τα ερευνητικά του σκάφη καταγράφουν τα περιστατικά και επιχειρούν όπου είναι δυνατό να αποτρέψουν την παράνομη αλία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η επιτήρηση και εφαρμογή της νομοθεσίας αποτελούν αρμοδιότητα των αρμόδιων αρχών. Στη Βουλή φέρνει τα προβλήματα της ελληνικής μελισσοκομείας ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης, ζητώντας αυστηρότερους ελέγχους στην αγορά μελιού και μέτρα στήριξης των παραγωγών. Με ερώτησή του προς 4 Υπουργεία, ο κ. Νικητιάδης αναδεικνύει ζητήματα όπως η νοθεία, η ελλιπή συχνή λασιμότητα, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και το αυξημένο κόστος παραγωγής. Την υποβολή υποψηφιότητας της Ρόδου για τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου 2028 θα εξετάσει το Δημοτικό Συμβούλιο με στόχο την κατάθεση του φακέλου έως τις 31 Αυγούστου. Η διεκδίκηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής του νησιού μέσα από πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην περιοχή Ψαλίδη της ΚΟ, όταν βαν που μετέφερε επιβάτες εξετράπη της πορείας του υπό συνθήκες που διερευνώνται και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν 3 άτομα, τα οποία δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΟ. Τα ακριβή αιτία του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 30 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
3: Κόσμος 938.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: δροσερές αγκαλιές από την πιο δημοφιλή συχνότητα. Εδώ από το Ράδιο Κόσμος του 93,8. Και βέβαια την αγάπη, την εκτίμηση, το σεβασμό και όλα τα συμπαραμαρτούμενα, κύριε Βασίλη Χατζιωάννου, Κλεάνθης Λόιζος στο μικρόφωνο του σταθμού με τον σύντροφό μου. Και θα πάμε σήμερα δυνατά, κυρίες και κύριοι, γιατί η ομάδα σταθερότητας έχει κέφια. Μπορεί να είναι μία μέρα, ξέρω εγώ, και αυτή όπως οι άλλες. Μπορεί, ξέρω εγώ, η πολιτική κριτική να έχει ως καταστάλαγμα, εν τέλει ας πούμε, θλίψη και απογοήτευση. Αλλά η διάθεση όμως και το ηθικό, Βασίλη, ακμεότατον, όπως λέγαμε στο στράτευμα, έτσι, ακμεότατον. Λοιπόν, έλεγα θλίψη, γιατί, ρε εσείς θεομπαίχτες, βρε αθεόφοβοι, βρέθησα, δίνονται πολλές ευκαιρίες να αναθεωρήσουμε, να βελτιστοποιήσουμε κάποια άρθρα του συντάγματος. Τι την ήθελα εγώ τώρα να διαβάσω τώρα την ανακοίνωση τώρα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Αφού τα ξέρω, ρε παιδί μου, τι θέλω τώρα και τα, και τα σκαλίζω, ρε Βασίλη. Δηλαδή, ξέρεις πως την έχω πατήσει, πως την πατάω ορισμένες φορές με αυτούς εδώ. Αυτή η αντιπολίτευση οργανικά με φρικάρει. Παθαίνω αυτό που παθαίνουν, είναι κάποια ψέκια τα οποία για να αποφύγουν, ξέρω εγώ, για να μην πατήσουν καμιά μπανανόφλουδα, τη βλέπουν πάνω σε ένα δέντρο, ανεβαίνουν πάνω και την πατάνε. Αυτό παθαίνουν τελικά. Άρε Σέργη, μόνο αυτός ξέρει και τους θεραπεύει τελικά. Και ο άλλος ο καμιλάρης. Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή οι άνθρωποι είναι του φόβου, ε. Αλλά προσέξτε τώρα, καθόμαστε τώρα και μιλάμε για τα ψέκια. Ρε, εδώ πάμε στη Βουλή τώρα. Εδώ προσέξτε να δείτε. Από τη μια εμφανίζεται ένα Πασόκ, υποτίθεται εξυγχρονιστικό, για να τιμήσει και τη μνήμη σε ένα βαθμό, ξέρω εγώ, του Κώστα Σιμίτη. Έτσι. Αυτός ήταν εξυγχρονιστής πράγματι ο άνθρωπος, ο Δίος χωρέστε. Παρά τα στραβά του, παρά τη λαϊλασία που είχε γίνει τότε, να πούμε, με το θέμα του χρηματιστηρίου. Ναι. Κατάλαβες. Άλλαξαν χέρια τότε. Έγινε ναι. η μεγαλύτερη και πιο βάρβαρη και πιο δόλια αναδιανομή πλούτου. Έτσι. Έφυγε από τα χέρια ανθρώπων οι οποίοι ήθελαν να το παίξουν χρηματιστές. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Τα έχασαν όλα. Φτού και από την αρχή. Βαστάτε ποδαράκια μου. Λοιπόν, εντάξει, είχε κάνει τέτοιες γκέλες, ας πούμε, ο Σιμίτης. Αλλά σε γενικές γραμμές όμως είναι ο άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, έριξε ρε παιδιά το τείχος, να πούμε έτσι. Ήταν, μέχρι τότε, θυμάμαι, ήταν τα πράσινα και τα γαλάζια καφενεία. Εγώ σου έλεγα να πούμε για τον Γιαννίτσι, να πούμε. Πήγαν να φτιάξουν ένα ασφαλιστικό, πέσαν οι πρασινοφρουροί πάνω το φάνε. Όλοι στα μολοκολάδες, να πούμε. Τα έπαιξε ο Σιμίτης, λέει, μπάστα, stop, άκυρο. Λοιπόν. Γιατί μήπως κάτι ανάλογο δεν είχε γίνει και με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αν πάμε δηλαδή πιο παλιά ακόμα, με το Σουφλιά. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι να τα σκαλίζω τώρα όταν τα σκαλίζεις αυτά, δεν ξέρεις τι θα βγάλεις στο τέλος, τέλος λοιπόν. Πάμε λοιπόν τώρα να εξυγχρονίσουμε ένα σύνταγμα, ενώ φαίνεται ότι το Πασόκ Δρουλάκης, ναι, να δείξει ότι εν πάση περιπτώσει είναι σοβαρό κόμμα και δεν είναι, ξέρω εγώ, ουρά της Κωνσταντοπούλου ή του Βελόπουλου. Αλλά όταν έρχεται όμως η ώρα της ψηφοφορίας, την κάνει αλεβούζο. Τώρα τι τους λες. Και προσέξτε, για ποια άρθρα μιλάμε. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για το άρθρο 16, δηλαδή την προστασία της γλώσσας και της σημαίας και την δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω ότι δύο χώρες έχουν αυτό εδώ το προνόμιο, το βάζω, ξέρετε, να μην έχουν ιδιωτικά, να απαγορεύουν. Είναι η Βόρεια Κορέα, του Κιμ, και ποια άλλη είναι, η Κούβα. Τα υπολείμματα της πολιτικής κομμουνιστικής ραδιενέργειας. Είναι υπολείμματα ακόμα, υπάρχουν τέτοια. Μετά, του άρθρου 24 για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Του άρθρου 51 για την δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και εντός της επικράτειας. Εσείς οι εργαζόμενοι στις ξενοδοχειακές μονάδες που σας έχουν επιπηλεί στα μυαλά, είστε οι άνθρωποι οι οποίοι έχετε επισκεφθεί τη Ρόδο και τα νησιά τα τουριστικά από την υπηρετική Ελλάδα προκειμένου να εργαστείτε. Όταν λοιπόν οι εκλογές πέφτουν μέσα στις θερινούς μήνες, τι σας λένε, να τα επίτηδες τους κάνουνε, το κάνουνε για να μην μπορείτε να ψηφίσετε. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης, Ο Μητσοτάκης με την αλλαγή αυτού του άρθρου ήθελε να δώσει τη δυνατότητα στον καθένα από εσάς να μπαίνετε στο κινητό σας τηλέφωνο και να ψηφίζετε ή με επιστολική ψήφο να πηγαίνετε εκεί σε ένα κέμπ, δεν ξέρω ποιο τι θα οριζόταν στην προκειμένη περίπτωση, να ψηφίζετε από όπου βρίσκεται κανείς. Και αυτό είπαν όχι τελικά οι λεβέντες. Για να ξέρετε ποιοι σας κοροϊδεύουν. Κορόιδα, κορόιδα. Φυλάκια, ψέκια που λέει και ο Σέργης, έτσι. Ναι. Πάμε παρακάτω. Του άρθρου 78 για την απαγόρευση της αναδρομικής φορολογίας, προσέξτε, και τη φορολογική και επενδυτική σταθερότητα. Άρε μπαγκά, βρεγμένη σανίδα που θέλετε. Του άρθρου 79 για τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία, ούτως ώστε να θωρακιστεί η πατρίδα μας από όσους έχουν σκοπό να κάνουν στο μέλλον πολιτική με δανεικά από τις επόμενες γενιές. Παλιά μου τέχεις γενικό σκηνο Πασοκάρα. Το άρθρο 86, να το εδώ ο Βενιζέλος με το αμελητή. Όλα τα φτιάχνε ωραία.
1: Ξέρετε τι έκανε.
0: Ναι, θυμάμαι όταν ο... πώς το λέγανε μωρέ, αυτός της... ο Τριανταφυλόπουλος από τη ζούγκλα. Του είχε βγάλει ένα δύο αυτά στον αέρα, το θυμάμαι, σαν να είναι τώρα. Και έκανε παρέμβαση και είχαν γίνει τότε στον αέρα μπίλιας. Το ζήλεψα εκείνο, εκεί τώρα έλεγα ρε να μου να εγώ. Λοιπόν, μετά πήγε και νομοθέτησε, όπου απαγόρευσε πλέον ως αποδεικτικό στοιχείο την ηχογράφηση και τη βιντεοσκόπηση της κρυφής κάμερας. Δεν λέω όταν πρόκειται για προσωπικά και δεδομένα, αλλά όταν πρόκειται για δημόσιο συμφέρον. Ξέρετε κάτι, θα μου πείτε, ναι, ισχύει. Όταν υπάρχει δημόσιο συμφέρον, μπορεί να ληφθεί υπόψη ένα τέτοιο το υλικό. Αλλά για να ληφθεί υπόψη, ξέρετε τη διαδικασία υπάρχει στη δικαιοσύνη. Ολόκληρη ιστορία, Βασίλη. Βρε, εδώ μιλάει μόνο του το βίντεο, το βλέπεις. Όχι. Και η απέναντι πλευρά. Όχι γιατί είναι παράνομο υλικό, γιατί έτσι και ξέρετε σε πόσες περιπτώσεις ενώ θα μπορούσε να διαλευκανθεί αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει στην Αμερική με τη μία, χωρίς δεύτερη κουβέντα, σε εμάς είναι δύσκολο ας πούμε αυτό το πράγμα. Είναι του Βενιζέλου και αυτό κατόρθωμα. Ναι, ναι. Λοιπόν, το άρθρο 86 για τον περιορισμό λοιπόν του ρόλου της Βουλής κατά τη διερεύνηση της ευθύνης των Υπουργών. Το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης και το άρθρο 103 για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Και αυτό πονάει. Βέβαια. Για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Όχι. Όλο το...
1: Που σημαίνει μονιμότητα.
0: Ναι, ναι εντάξει. Μονιμότητα. Ναι, αλλά δεν είναι, ναι, είναι σύνθετο είναι το πράγμα. Δεν είναι.
1: Ναι, ναι. Okay.
0: Και από εκεί και πέρα τώρα κυρίες και κύριοι προχωρούμε σε μια κοινωνία όπου βλέπουμε τα αποτελέσματα. Σας είχαμε δείξει κάποιες κάρτες και θα δούμε και τώρα ας πούμε, γιατί πραγματικά αυτές οι τελευταίες έρευνες, γιατί τώρα πλέον το καλοκαίρι δεν υπάρχουν μετρήσεις, αλλά κρατάμε αυτές γιατί έχουν διαχρονικότητα. Καταρχήν βλέπουμε εδώ ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά ας πούμε, στην πρώτη θέση και παίζει εκεί μεταξύ του 30-31, εκεί πέρα μέσα βρίσκεται η δύναμή της. Αν θα δείτε και την τελευταία μέτρηση της ΜΑΡΚ, αυτά δείχνει. Και έχει μια μικρή ελαφρά αύξηση, όπως επίσης και το κόμμα του αθεόφοβου, του θεοπαίκτη του Τσίπρα, ο οποίος συνεχίζει την κοροϊδία. Αυτό που βλέπουμε να κινείται σε χαμηλά βαρομετρικά εκεί παγωμένο είναι το Πασόκ. Αντρέα Παπανδρέου, που σε να δεις τους απογόνους, τον Ανδρουλάκη που προσπαθεί να το... Ποιος μιμείται καλύτερα τον Παπανδρέου, ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας? Ο Τσίπρας,
1: ο Τσίπρας
0: είναι ταλέντερα. Για να ρωτήσω, πάρω βοήθεια
1: της
0: ομάδας αλήθειας. Είναι κοντά μου.
1: Ναι, μαζί.
0: Ομάδα αλήθειας ή ομάδα σταθερότητας? Σταθερότητας είναι η δική μας, δεν είναι αλήθειας. Γιατί εμείς λέμε και ψέματα, Νίκο Σέρκη, καλή σου μέρα.
2: Ψέματα, γιατί να πούμε, λένε τόσα έτσι πολλά που δεν χωράνε τα δικά μας.
0: Έτσι μας λένε, ότι λέμε και ψέματα, γι' αυτό το λέω.
2: Τα δικά μας δεν είναι τίποτα μπροστά στις αλήθειες εισαγωγικά αυτών.
0: Μπράβο.
2: Τα δικά μας είναι θεσματάκια.
0: Θανασάρα μου, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλημέρα, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
0: Πώς πάνε τα κέφια, η διάθεση, όλα καλά, έτσι?
3: Όλα, όλα.
0: Νίκο,
3: όλα
0: εσύ,
3: καλά.
0: Εσύ με την. Τώρα μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες, έτσι, όταν έχει καύσωνα, το αντέχεις το ποδήλατο, ρε αδερφέ? Σε βλέπω και σε καμαρώνω από τη μια. Από την άλλη, όμως λέω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Πολύ υδρότα.
3: Εκεί πέρα πάνω που κάνει.
2: Φέτος δεν έχει καταρχήν καύσωνα. Είχε όλες τις προηγούμενες χρονιές.
0: Ναι.
2: Ο άνθρωπος αντέχει τα πάντα.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα. Πραγματικά δυναμώνει το μυαλό του.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ξελαμπικάρεις πραγματικά, γιατί έχουμε μια κοινωνία πλέον που είναι πάρα πολύ μαλθακή, δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτα και απλώς ζητάει, ζητάει, ζητάει και όλες τις βαριές δουλειές ζητάει να τις κάνουν αλλοδαποί, τους οποίους θέλει να πληρώνει λιγότερο και θέλει ταυτόχρονα και οι αλλοδαποί να φύγουν.
0: Α, από τη μια θέλουμε τους αλλοδαπούς για να μας κάνουν τις δουλειές που δεν μπορούμε να
2: ναι,
0: κάνουμε
2: και εμείς να είμαστε και
0: όχι που δεν μπορούμε, που δεν θέλουμε να κάνουμε, έτσι.
2: Ναι, και εμείς και τα παιδιά μας να είμαστε σε ένα ασφαλές περιβάλλον με τον κλιματισμό μας και να φωνάζουμε την υψηλή τιμή του ρεύματος. Mm-hmm. Θέλουμε δωρεάν ρεύμα και έξω να δουλεύουν οι δούλοι. Είναι ένα καλό συνδυασμό αυτό.
0: Αλλά να τους διώξουμε όμως και τους δούλους, γιατί δεν τους
2: θέλουμε. Ναι, και ταυτόχρονα να είναι σε κβαντική υπέρθεση, να είναι εδώ και οπουδήποτε αλλού για να κάνουν τις δουλειές μας. Κβαντική υπέρθεση λέγεται, να είναι σε οποιοδήποτε σημείο τέλος πάντων, αλλά να κάνουν τις δουλειές μας και να μην τις κάνουν και να είναι εδώ και να μην είναι εδώ.
0: Αυτά.
2: Για βγάλει άκρη.
0: Ωραία πράγματα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Θανάση, θέλω την προσοχή σου, σε παρακαλώ. Γιατί θα ζητήσω τώρα από το control, Νάτος. Πόσο εμπιστοσύνη έχετε στους παρακάτω θεσμούς? Ακούστε παρακαλώ, κυρίες και κύριοι, κρατηθείτε. Στο στρατό έχει μόλις το 62% εμπιστοσύνη των Ελλήνων. Δηλαδή ένα 38% δεν έχει εμπιστοσύνη. Όσοι θα έπρεπε να έχει, εν πάση περιπτώσει. Στο στρατό, παιδιά, έχουμε φτιάξει ένα στράτευμα το οποίο είναι αξιοζήλευτο. Πραγματικά, δηλαδή, ποτέ η Ελλάδα δεν ήταν τόσο θωρακισμένη, τόσο ισχυρή όσο είναι σήμερα. Παρά τα αυτά, βλέπουμε ότι υπάρχει, ως φαίνεται, εδώ ένα ελληνόφωνο κομμάτι το οποίο μάλλον δεν τα πάει και τόσο καλά, ας πούμε, με την πατρίδα. Πάμε στο δεύτερο, σύστημα υγείας, το 38%. Και εδώ να σας πω κάτι, το 38% είναι αυτοί που πέρασαν από νοσοκομείο. Θανάση, εσύ πέρασες από νοσοκομείο. Αυτοί έχουν καλή εικόνα, όσοι πέρασαν από νοσοκομείο, όσοι είναι απ' έξω.
3: Το έχουμε πει ότι όσοι δεν πάνε από το νοσοκομείο έχουν ένα λόγο να πιστεύουν αυτά που λέει αντιπολιτισμός. Θα πάνε, θα δουν τα πράγματα πώς είναι. Εύχομαι να μην πάνε βέβαια ποτέ, αλλά εμένα που τόσο λυμήραμε και μάλιστα για πολύ σοβαρά πράγματα, ας πούμε.
0: Είδες την αξία του εθνικού σύστηματος.
3: Τα οποία, παρόλο ότι δούλευα 40 χρόνια στον τομέα της υγείας και μέσα στα νοσοκομεία ήμουνα, δεν το διανοούμουν ότι θα μπορούσε να έχει φτάσει εκεί το πράγμα.
0: Σε τέτοιο επίπεδο που βρίσκεται σήμερα η κατάσταση.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Και σε τέτοια σοβαρότητα.
0: Και όταν ακούς τώρα, ξέρω εγώ, τους πολιτικούς και εν πάση περιπτώσει δεν παίρνω τις μετρητής στο τι λέει το κάθε γκρουπούσκουλο ή κάθε συμμορία της μιζέρια, αλλά όταν ακούω όμως έναν αρχηγό κόμματος όπως είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης να λέει ότι κατέρευσε το σύστημα υγείας, όχι ρε παιδιά, έλεγε ρε παιδιά. Και βλέπουμε τελικά, Νίκο, όσοι επισκεφτούν το νοσοκομείο και νοσηλευτούν σε νοσοκομεία, εξερχόμενοι χτυπά το τηλέφωνο και συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο και με βάση τις απαντήσεις.
2: Αξιολόγησε.
0: Ναι, ακριβώς.
3: Ναι, ναι, και εμένα μου ήρθε μετά από μια εβδομάδα.
0: Εγώ δεν το ήξερα αυτό και μου λέει ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, όταν μου είπε τα αποτελέσματα, έπαθα σοκ.
2: Είναι αποτελέσματα Κιμ, δηλαδή αποτέλεσμα εκλογών Κιμ είναι, τόσο ψηλή είναι η ικανοποίηση.
0: Αλλά
2: παρόλα αυτά,
0: και όταν
2: ερωτάται ο Έλληνας σε ένα άλλο γκάλοπ, θα σου απαντήσει αυτό που είπες, 38% και πάλι πολύ είπε, μπορούσε να πει 30%, όπως όταν το ρωτάνε αν είναι φτωχός, στην υποκειμενική φτώχεια σου λέει 70% είμαστε φτωχοί και πεθαίνουμε στο δρόμο. Εκεί είμαστε, στο υποκειμενικό δηλαδή.
0: Λοιπόν. Να γιατί μας έχουν ψεκάσει τελικά. Ακούστε παρακαλώ. Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόλις το 37%. 63% έχει αρνητική εικόνα. Δηλαδή, να το. Το δημοψήφισμα του Τσίπρα, το θυμόσαστε?
2: Δημοψήφισμα.
0: Να το, μιλάει από μόνο του. Μιλάει από μόνο του.
1: Αυτός ο αριθμός.
0: Και δεν μου λες τώρα, Βρενίκο. Εάν τώρα δεν ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα ήμασταν, Χούθη ή παραπάνω ή παρακάτω από αυτούς θα ήμασταν, πού θα ήμασταν?
2: Καταρχήν θα πρέπει.
0: Σομαλία θα ήμασταν, Αφγανιστάν θα ήμασταν, Ιεμένη θα ήμασταν, τι στο διάλο θα ήμασταν?
2: Θα ήμασταν σε φάση ό,τι έπαθε η Αρμενία εκεί με το Αζερμπαϊτζάν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Θα είχαμε χάσει κομμάτια της ελληνικής επικράτειας, δεν μπορούμε μόνοι μας να τα κρατήσουμε. Αυτό που λες για τις δημοσκοπήσεις που ερωτάτε ο κόσμος για τους θεσμούς, τι πιστεύει, μπορούμε να δούμε πώς λειτουργεί αυτός ο λαός σήμερα στην Σέρες, στην πόλη μας, στην οποία έχει λαϊκή και σε μια διασταύρωση βάλουν ένα τροχονόμο. Κανείς δεν πιστεύει στον τροχονόμο που έχει ξελαρικιστεί ο άνθρωπος. Στα νεύματα του τροχονόμου δεν αντιδρούν, ούτε περνάνε ούτε σταματάνε. και τον λυπήθηκα κάποια στιγμή τον άνθρωπο, ο οποίος φώναζε και τους έλεγε περάστε σας παρακαλώ και δεν τον πιστεύανε. Φανταστείτε μετά αυτούς τους ανθρώπους να τους ρωτάμε για τους θεσμούς,
0: π.χ.
2: για το στρατό ή για την υγεία. Δεν αντιλαμβάνεται καν την ερώτηση και δεν ξέρει ποιο είναι το νόημα. Δηλαδή όταν τον ρωτάς για το στρατό, τι έχει στο μυαλό του, την πατρίδα ή να αναλάβει ο στρατός τη διακυβέρνηση της χώρας. Δηλαδή είναι όλα μπερδεμένα.
0: Μπερδεμένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα και μετά να τα σχολιάσουμε. Έχουμε αυτόν τον χρόνο μπροστά μας. Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν μόλις το 37%. Το 63% είναι αντίθετο. Αστυνομία μόλις το 35%. Εμπιστευόμαστε. Ανεξάρτητες αρχές 32%. Και πάνω θυμάμαι αν γνωρίζουν οι 8 στους 10 ποιες είναι οι ανεξάρτητες αρχές. Πάμε παρακάτω. Δικαιοσύνη μόλις το 23%. Αν αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, δεν είναι ανησυχητικό, ήθελα να ξέρω τι είναι. Πάμε τώρα, εκκλησία. Μπερδεύουν την εκκλησία με τον κλήρο προφανώς, έτσι. Και απαντάνε στην εκκλησία, ενώ είναι χριστιανοί ορθόδοξοι περισσότεροι, τουλάχιστον εγώ αυτό γνωρίζω για τους Έλληνες, μόλις το 21%. Δεν κάνουν διάκριση του κλήρου. Άλλο, για τον κλήρο εντάξει, εκεί μπορείς να είσαι επιφυλακτικός και εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου. Δηλαδή για τους λειτουργούς της εκκλησίας. Πάμε τώρα. Βουλή! Ρε εσείς, είστε στα καλά σας 17%. Ελληνική δημοκρατία. Κοινοβούλιο. Ο πυλώνας της δημοκρατίας. Μόλις το 17%. Και ακούτε ποιους. Αυτούς που φάλαζαν απ' έξω να καεί το μπουρδέλο η Βουλή. Δεν έχουμε βάλει μυαλό. Ακόμα εκεί βρισκόμαστε. Μα τι έχουμε πάθει τελικά.
2: Αυτοί είναι που χαίρονται επειδή χθες για το άρθρο 86 υπήρχε αυτό το αποτέλεσμα. Ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία και η μερικοί ανεξάρτητοι το ψήφισαν για την αναθεώρηση

0: στο 8%. Εγώ δεν λέω. Θα μου πεις, θα εμπιστευτείς στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει σημασία, είναι κόμμα. Εγώ ως θεσμό πώς το βλέπω. Από εκεί και πίσω τώρα, εάν ο Πολάκης δεν κάνει καλά τη δουλειά του ή είναι αυτός που είναι και είναι αξιοκατηγόρητος και τα λοιπά για χίλια πράγματα ή ο κάθε Πολάκης εν ολίγης, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Εδώ μιλάμε τώρα για τον θεσμό των κομμάτων. Είναι δυνατόν να απαντά μόλις το 8%? Λοιπόν, ακούστε, ή έχουμε πάθει, δεν ξέρω, παράκρουση, ή τελικά η αμορφωσιά έχει φτάσει μέχρι το μεδούλι και δεν αντιλαμβανόμαστε το βάρος των ερωτημάτων και των απαντήσεων που δίνονται σε αυτά.
1: Είναι αναλφάβητοι, δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει δημοκρατία. Δημοκρατία για αυτούς μπορεί να σημαίνει αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή ότι ο κάδος, ένας κάδος ας πούμε που του τοποθέτει ο Δήμος, βρίσκεται σε ένα α σημείο και δεν βρίσκεται σε ένα β. Αυτό μπορεί για ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς που απαντάει δεν, για τα κόμματα, για τη δημοκρατία, να εκλαμβάνεται σαν κάτι πάρα πολύ προσωπικό για το οποίο μπορεί να φταίει οποιοδήποτε κόμμα. Μιλάμε για τρέλα, μιλάμε για παραλογισμό από ανθρώπους εξαιρετικά αναλφάβητους που αν τους δώσεις μία σελίδα, η μισή να έχει ένα κείμενο, όχι ολόκληρη σελίδα, η μισή να έχει ένα κείμενο, δεν μπορούν να σου αποδώσουν το νόημα με δύο-τρεις φράσεις. Εκεί βρισκόμαστε και είναι θέμα κατανόησης, όχι παιδείας. Δυστυχώς, παιδεία, αυτό που λέμε παιδεία, υπάρχει, διαχέεται παντού, σε όλη μας τη ζωή. Υπάρχει αλληλεπίδραση, βλέπουμε στο ίντερνετ, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε οτιδήποτε γίνεται στον προϋπολογισμό του κράτους και οποιοδήποτε νόμο, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αυτά που διαβάζουμε και πώς εφαρμόζονται.
0: Θανάση,
1: αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Θανάση, εσύ πώς τα ακούσε όλα αυτά τώρα?
2: Πώς να τα ακούσω? Είναι αυτό που έχουμε πει, το 60% είναι εδώ ενωμένο δυνατό, χωρισμένο δυνατό. Δηλαδή, εάν αυτό ενωθεί, ζήτω που καήκαμε, δεν είναι εγώ μου. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Μιλάμε τώρα το λαό. Εδώ μέσα στα άρθρα που ανέφερες προηγουμένως, Γιάννη, υπάρχει και ένα το οποίο, βλέποντας ο νομοθέτης σήμερα να πούμε αυτό το πράγμα που συμβαίνει με αυτά τα κόμματα που έχουμε και με αυτή την τοξικότητα και με αυτά τα πράγματα, που σου λέει κάτσε να βάλω και ένα άρθρο να κατοχυρώσω συνταγματικά την ελληνική γλώσσα και την ελληνική σημαία. Και σε αυτό ψήφισαν.
0: Και σε αυτό είπαν όχι.
2: Δηλαδή, εγώ δεν μιλάω για θέματα πολιτικής.
0: Γι' αυτό δεν μιλάω για Έλληνες, μιλάω για ελληνόφωνους τώρα εγώ.
2: Τι είναι η πολιτική, τι είναι η κλιματική κρίση και τι είναι αυτά και τι είναι το ένα το άλλο και άρθρο 86 και άρθρο 16 και αυτά. Σου λέω για την ελληνική γλώσσα και την ελληνική σημαία. Μήπως ένα άρθρο το οποίο θα τα κατοχυρώσει συντογματικά, τόσο ώστε μην έρθει αύριο ένας τρελός ας πούμε και πει αλλάζω τη σημαία ας πούμε, ξέρω εγώ, ή αλλάζω τη γλώσσα ας πούμε. Να την κατοχυρώσει συνταγματικά, γιατί αυτό θεωρείται αυτονόητο και δεν είχε μπει στο Σύνταγμα.
1: Το ίδιο πρόβλημα έχουμε και έξω. Όταν φτάνει κάτι να ψηφιστεί από το Ευρωκοινοβούλιο, βλέπουμε όλοι αυτοί οι πατριώτες που τα κάνουν και αυτά που κάνουν στην Ελλάδα, τέλος πάντων, τα κάνουν και εκεί. Όταν έρχονται εκθέσεις που καταδικάζουν ουσιαστικά την Τουρκία, παγώνουν κάθε ένταξη, αναγνωρίζουν τα δίκαια και της Κύπρου και της Βορείου Ηπείρου. Και όλοι αυτοί ψηφίζουν κατά. Δηλαδή,
0: δεν τα ψηφίσουν, ακούτε ρε παιδιά.
1: Ναι, κατά.
0: Ακούτε ρε παιδιά, ακούτε. Τι χάλι είναι.
1: Δεν είναι δηλαδή μονάχα μέσα ότι δεν μας αρέσουν αυτά που φέρνει η Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
0: Νίκο, τι μέλλον μπορεί να έχει τελικά αυτή? Δηλαδή, πώς κρατιέται ακόμα όρθια αυτή εδώ η χώρα, ρε παιδιά?
2: Αυτά τα κάνουν αναπροσαρμογή στην πολιτική και σου λέει ότι αν ο Ερντογάν κερδίσει στην προκειμένη κατάσταση, θα βγουν στην Ελλάδα οι διάφοροι να βαρέσουν την κυβέρνηση. Και γι' αυτό ακριβώς είναι υπέρ αυτής της κατάστασης. Το πάνε πολιτικά το θέμα. Το εθνικό δεν τους απασχολεί.
0: Δηλαδή να τουρκέψει η Ελλάδα για να βρουν την ευκαιρία να χτυπήσουν την ελληνική κυβέρνηση. Τι να πω, αυτό είναι παλαβό.
1: Δηλαδή σου κάνουν δώρο εκθέσεις οι οποίες είναι υπέρ των εθνικών συμφερόντων και οι εκθέσεις είναι της Κομισιόν, ούτε δικές σου δηλαδή. Και πάει στο Ευρωκοινοβούλιο και ψηφίζεται με συντριπτική πλειοψηφία και εσύ που είσαι πατριώτης ψηφίζεις κατά της πατρίδας σου ακόμη και αυτές τις εκθέσεις που του κάνει δώρο Κομισιόν. Είναι απίστευτο.
2: Ναι. Εδώ δεν περάσανε, εδώ πέρα δεν ανακοινώσαν τα περισσότερα κανάλια ας πούμε ότι η UNESCO έκανε εν πάση περιπτώσει τον όλη ένα μνημείο πολιτικής κληρονομιάς ας πούμε.
0: Λοιπόν, μήπως τελικά αυτή η κατάρα έρχεται από αρχαιοτάτων χρόνων? Γιατί αν πάμε, ξέρω εγώ, 500 χρόνια π.Χ. Και δούμε, ξέρω εγώ, τους μεγάλους Έλληνες για τους οποίους σήμερα υπερηφανευόμαστε και επικαλούμαστε, ξέρω εγώ, την Ελληνική.

0: ελληνική φυλή, το ελληνικό DNA. Αν θα πάμε λοιπόν 500 χρόνια π.Χ., θα δούμε ότι ο Πυθαγόρας 80 χρονών πέθανε στην εξορία, από πείνα μάλιστα.
1: Ή εξωστρατήθηκαν ή πιαν κόνιο.
0: Αν θα δούμε τώρα τον Μιλτιάδη 65 χρονών, πέθανε στη φυλακή. Αν θα δούμε τον Αριστίδη το Δίκαιο, παρακαλώ, 72 χρόνων σε εξορία από πείνα. Θεμιστοκλής 66 χρονών στην εξορία. Εσχύλος 69 χρονών στην εξορία. Περικλής, ο χρυσός αιώνας του Περικλέως, μετά μου λες εμένα ρε Μητσοτάκη, ο χρυσός αιώνας και τα χρυσά χρόνια του Μητσοτάκη, να πούμε, πως πήρε την Ελλάδα με capital controls και που την έχει φέρει σήμερα.
1: Μετά
0: μιλάμε για τον Μητσοτάκη. Εδώ είναι τον Περικλή, 66 χρόνια τον κατηγόρησαν για σκάνδαλα, δεν ξέρω τι, του Χαντεζούρη, του ο Εσχύλος
1: πρόλαβε και γλίτωσε το Φιδία, θα τον
0: στέλνα και το Φιδία. Ο 69 χρονών σε εξορία. Λοιπόν, ο Φιδίας 66 χρονών στη φυλακή. Ο Αναξαγόρας 72 χρονών σε εξορία. Ο Ηρόδοτος 59 χρονών στην εξορία. Ο Ικτίνος 58 ετών στην εξορία. Ο Σοφοκλής έφτασε μέχρι τα 90, αλλά πέθανε και αυτός από πείνα σε εξορία. Ο Ευρυπίδης 74 χρονών σε εξορία. Αλκιβιάδης εξορία. Σοκράτης ή πιο το κόνιο. Θουκυδίδης, παιδιά, το Θουκυδίδη που όλοι επικαλούνται. Καλά ρε, είμαστε τρελοί τελικά, 64 χρόνων και αυτός σε εξορία. Αριστοφάνης 61 ετών εξορία από πείνα. Ο Πλάτων 80 ετών και αυτός εξορία. Ο Ισοκράτης 99 χρόνων και αυτός εξορία. Ο Δημοσθένης,
1: ξέρεις ποιο πρέπει να είναι το ερώτημα? Ποιος δεν εξορίστηκε?
0: Ποιος δεν εξορίστηκε τελικά από όλους αυτούς για τους οποίους μιλάμε σήμερα και είμαστε υπερήφανοι, ας πούμε.
1: Μα δεν είναι και στη σύγχρονη Ελλάδα, πάρε ανά δεκαετία να δεις τι γίνεται.
0: Αιτία θανάτου, μου αρέσει αυτό εδώ, όλων, ο φθόνος και η αχαριστία των Ελλήνων. Ωραίο αυτό, αιτία θανάτου, Πολύ ωραίο. Ήρθε και έδεσε. Τι να πω τώρα, Νίκο. Για πες μου, Νίκο, Σέργη, τώρα. Τι πού βαδίζουμε τώρα ως χώρα? Τι σοι λαός είμαστε? Γιατί το λαό, μην τυχόν και τον ακουμπήσουμε? Γιατί ο λαός επικοινωνεί με το Θεό, είναι θείο δώρο, δεν πάντα έχει δίκιο, είναι η ιερή αγελάδα. Έτσι τον έχουν μάθει οι πολιτικοί, να του χαϊδεύουν τα αυτιά για να παίρνουν την ψήφα του. Και από εκεί και πίσω, ο λαός είναι αυτός ο οποίος τους επιλέγει. Ο λαός είναι αυτός ο οποίος τους καθαιρεί.
2: Έτσι.
0: Βαριέται, λέει. Ρώτησαν για τον Αριστείο το δίκαιο και απαντά ο άλλος, λέει, βαρέθηκα να ακούω ότι είναι δίκαιος τόσα χρόνια.
2: Κατάλαβε. Από εκεί να καταλάβεις τώρα.
1: Το ίδιο αισθάνονται και τώρα. Δηλαδή, βαρέθηκα να ακούω για το Μητσοτάκη, βαρέθηκα να ακούω για αυτόν αύριο θα λένε, βαρέθηκα να ακούω για τον Καραμαλή λέγανε κάποτε. Αυτοί όμως άφησαν μια Ελλάδα η οποία αυτή τη στιγμή απολαμβάνει αυτά που απολαμβάνει με την ΕΟΚ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ισχυρό ευρώ, αλλά ο πολίτης δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό, δεν ξέρει ούτε ο ίδιος τι θέλει βασικά.
0: Εγώ νομίζω ότι όλα τα δεινά ξεκινάνε από τους πολίτες.
3: Μόνο όταν καταλάβει ότι δεν έχει βαρεθεί την ποιότητα της ζωής που έχει, και όταν θα το αλλάξει τότε θα καταλάβει τι.
0: Συγγνώμη ρε παιδιά, εμείς δεν είμαστε κυρίαρχοι, εμείς δεν αποφασίζουμε, εμείς δεν καλούμαστε να πάμε να ψηφίσουμε, εμείς δεν επιλέγουμε. Άρα λοιπόν, γιατί επιρρύπτουμε ευθύνες σε τρίτους, αφού εμείς αποφασίζουμε ποιοι θα μας κυβερνήσουν?
1: Εάν δεν βγει αυτό που θέλουμε όμως και επικρατεί η λογική όπως είχαμε την εκλογή και τη δεύτερη τετραετία του Μητσοτάκη και θα έχουμε και την τρίτη, θα πούμε ότι αυτές οι εκλογές δεν είναι του ελληνικού λαού. Επεμβαίνουν οι ξένοι, οι singular
0: voters. Αρχίζουν μετά αυτά εδώ, κατάλαβα. Ναι.
1: Ναι.
3: Μα δεν είναι και η πολιτική, ας πούμε, της αστικής τάξης, η οποία δεν κάθεται να έρθει στην ίδια την παράδεση με τους υπόλοιπους, ας πούμε.
0: Τους αφήνει
3: αυτό
0: καλά.
3: Είναι διαχρονικό.
0: Ναι, αφήνει
3: αυτό
0: καλά.
3: Είναι διαχρονικό. Δεν κάθεται, δηλαδή, δεν πολεμάει ο κεντροδεξιός, να το πω έτσι, ο Αστός, ας πούμε, ο Κυρπαντελής, διάφορους χαρακτηρισμούς που έχουν δοθεί. Δεν κάθεται, ας πούμε, στο καφενείο.
0: Γιατί γίνεται αυτό, Θανάση μου, πώς το ερμηνεύεις? Γιατί ο αριστερός, ας πούμε, μάχεται για την ιδεολογία του, και ας είναι ιδεολειψία κάλπικη.
3: Μα δεν είναι θέμα ιδεολογίας, ενώ από την άλλη μεριά. Είναι θέμα λογικής, ένα τραπέζι, σε ένα οικογενειακό τραπέζι ακούει τον άλλον απέναντι, ο οποίος θα την κάνει την προπαγάνδα του και δεν τρέπεται τίποτα και δεν σέβεται τους συγγενείς και δεν σέβεται κανέναν. Ναι. Θα ανοίξει το στόμα του και θα αρχίσει να λέει. Κάτι λέει, έλα μωρέ τώρα, πού να κάτσω να ασχολούμαι. Δεν κάνει να το βάλει στη θέση του. Στη λαϊκή στις αίρες, ας πούμε, που λέει ο,
0: όπως το λένε,
3: ο φίλος μου ο Νίκος που κατεβαίνω και εγώ και ψωνίζω εκεί πέρα κάθε Τρίτη, κατεβαίνοντας Νίκο κάτω μετά τα ψαράδικα το γωνιακό που είναι, είναι ένας από τη Νέα Ζύχνη παραγωγός. Και εγώ ερχόμουν το Σκλαβενίτη των Σέρων που πάω και ψωνίζω και πήγα εκεί πέρα και έλεγε πω πω είμαι σάζοντες και είμαι σάζοντες και είμαι σάζοντες. Λοιπόν, και τα είχε τα προϊόντα και ακριβά το Σκλαβενίτη και του λέω, έλα δώρεση. Γράφεις από πάνω παραγωγός Νέας Ζύχνης, 19 χιλιόμετρα είσαι, του λέω από εδώ. Ποια είναι τα έξοδα σου, γιατί τα έχεις πει ακριβά το Σκλαβενίτη. Και αυτοί γύρω γύρω εκεί πέρα οι πελάτες μου λένε πέσουν τα. Ρε τι να του πω, εσείς κάθεστε εδώ και τον ακούτε και ψωνίζετε, λέω. Εγώ περιμένατε που είμαι περαστικός να το πω.
1: Μα είτε πάρει τις πατάτες από παραγωγό κάτω Ευρωκοπείο ή άνω Βροντός, στο Σκλαβενίτη έχουν ίδια τιμή. Οι ίδιες πατάτες.
0: Πώς πήγαν οι ελιές, νόστιμες ήταν οι ελιές, Νίκο.
3: Δηλαδή, ψώνιζαν κανονικά, ενώ συμφωνούσαν βασικά με μένα. Να σου δώσω κατάλληλα, γιατί όταν του τα είπα, πες του τα, λέγανε ο κόσμος. Και λέω, εγώ περνάω και τον άκουσα και του τα είπα, λέω, εσείς που κάθεστε και ψωνίζετε, γιατί δεν τα λέτε.
1: Ναι, αλλά λοιπόν, τώρα ο Βελόπουλος έχει ποντάρει στις λαϊκές, γυρνάει στις λαϊκές, γιατί για πρώτη φορά αυτοί οι άνθρωποι άρχισαν να πληρώνουν κάτι με τα αντικειμενικά κριτήρια, τους έβαλε POS ταμιακές και προσπαθεί να πάρει αυτό το κομμάτι του κόσμου.
3: Αυτό είναι τώρα. Είναι ότι εκεί πέρα που δεν κοιτάνε τι παραπάνω έχουν πάρει. Κοιτάνε ότι από αυτό το παραπάνω που πήρανε δίνουν το κάτι τι στο οποίο παλιά δεν το δίνανε.
1: Για πρώτη φορά στη ζωή τους.
3: Ακριβώς.
0: Εάν πάμε στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις όμως. Πάμε Παναγιώτη να δούμε τι κάνουν τώρα τα κόμματα. Να τα πιάσουμε ένα-ένα. Γιατί είναι λίγο μόνο θεματικά τα πράγματα. Αναφερόμαστε στη συνέχεια στο Βελόπουλο. Βέβαια, ο Βελόπουλος με τον Άκη την πρόσβαση στα κανάλια. Περνάει τα μηνύματά του ευκολότερα.
1: Είναι ο αρχηγός της ψέκας. Είναι ο αρχηγός της ψέκας. Από αυτόν ξεκινάνε όλα.
0: Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν ψεκασμένοι και άλλοι, ας πούμε.
1: Αυτός είναι ο αρχηγός. Αυτόν ακούνε και συνεχίζουν.
3: Αναπαράγουν, είναι.
0: Η φωνή λογικής, πώς την ακούτε τη φωνή? Είναι λογική η φωνή της Αφροδίτης μας ή όχι?
1: Τι να πούνε, ποιο πρόγραμμα? Flat tax, τι να πούνε. Τελείωσαν εκεί. Flat tax, έξω οι ξένοι. Πάμε παρακάτω.
3: Για να πω κάτι. Τώρα λέμε τα κόμματα, λέμε η Αφροδίτη, λέμε η Καρεστιανή, λέμε αυτά. Από πίσω ξέρετε τι γίνεται.
0: Μισό λεπτό, δηλαδή, γιατί είπε ότι, ότι ο Βελόπουλος είναι ο πιο ψεκ. Εδώ η Καρεστιανού δεν πρέπει να είναι λογικά η πιο. Η πιο. Νομίζω.
1: Πάτησε, όλοι αυτοί πατήσανε και τελικά βγήκαν αυτά που βγήκανε πάνω στο Βελόπουλο. Όλοι, δεν υπάρχει κανένας. Όλοι πάνω εκεί πατήσανε.
0: Η βάση δηλαδή είναι...
1: Από 3 Εβδόμου 2023 διακινεί αυτό με τα ξυλόλια, με τα χαμένα βαγόνια και η ζωή Κωνσταντοπούλου πάνω εκεί έχει πατήσει. Όλοι αυτοί έχουν πατήσει πάνω στο ίδιο πράγμα.
0: Ο Βελόπουλος το ξεκίνησε ή ο Στέφανος ο Χίος? Νομίζω πως από το Χίο ξεκίνησαν όλα αυτά.
1: Αυτό, ο Στέφανος ο Χίος ήταν δεν στο... έχει τόσο απήχηση. Ο Βελόπουλος βγήκε στο βήμα της Βουλής και το είπε.
0: Α, μάλιστα, γι' αυτό.
1: Και το είπε εκατοντάδες φορές από το βήμα της Βουλής και η βαρύτητα είναι άλλη από ένα γραφικό Στέφανο Χίο και αλλιώς από ένα Βελόπουλο ο οποίος έχει το δικό του ραδιόφωνο. Και μάλιστα και ένας Βελόπουλος που μιλάει στη Βουλή. Ο Στέφανος ο Χίος δεν έχει πρόσβαση ούτε στη
0: Βουλή. Ο Βελόπουλος έχει 50 κανάλια, να πούμε, σε όλη την επικράτεια, τα οποία τροφοδοτεί, ας πούμε, με υλικό. Να και εμείς εδώ έχουμε εκπομπές του Βελόπουλου. Βεβαίως. Παρακολουθώ την κάθε του κίνηση. Και από εκεί και πέρα, ναι, αλλά έχω την εντύπωση ότι η Καρεστιανού πρέπει να το τερματίζει, ας πούμε. Βασίλη,
1: η Καρεστιανού είναι η τρελή έκπληξη, με την έννοια πια. Υποτίθεται ότι είναι μορφωμένη, έχει ένα πανεπιστημιακό πτυχίο. Και υποτίθεται ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να διαβάσει ένα κείμενο ή να κατανοήσει κάποιες διαδικασίες. Π.χ. για το βέτο. Ότι χωρίς ψηφοφορία, η οποία να απαιτεί ομοφωνία, δεν μπορείς να βάλεις το βέτο.
0: Έλα, ούτε.
1: Δηλαδή, όταν εσύ πας και λες ότι ο Μητσοτάκης δεν έβαλε βέτο και το ξαναναπαράγεις όσες φορές σου έρχεται στο μυαλό. Ενώ για να βάλεις βέτο πρέπει να υπάρχει ψηφοφορία η οποία απαιτεί.
0: Καλά, δεν τα ξέρει αυτά. Αυτά είναι στοιχειώδη, ρε παιδί μου. Δεν τα γνωρίζει αυτά, ας πούμε. Ό,τι κατεβάσει κούτρα.
3: Πού να τα γνωρίζει.
1: Είναι εντυπωσιακό ότι ένα άνθρωπο πανεπιστημίου δεν τα γνωρίζει. Είναι εντυπωσιακό αυτό το γεγονός ότι είναι ένα.
0: Δεν μπορείτε μια στιγμή. Ήταν και ενάντια στα εμβόλια η κυρία Καριστιανού ή όχι, ή κάνω λάθος? Γιατί βλέπω τώρα
1: πιθανόν,
0: εδώ στα μηνύματα που έρχονται.
1: Γενικώς οι αναρτήσεις της ήταν πάντοτε τέτοιες. Ακόμη και για το μάτι είναι φοβερό.
0: Για το μάτι την είδα την αναρτήση και έβγαζε μάτι πραγματικά. Έλεγε ότι ζητάμε μονίμως ευθύνες από το κράτος και όχι από τους εαυτούς.
3: Όταν ακούω κουβαντική και ολιστική ιατρική και τέτοια πράγματα, πιθανολογώ ότι εναντίον των εμβολίων θα ήταν.
0: Α, έτσι.
3: Όταν ακούω κουβαντική ιατρική.
1: Το κουβαντική είναι περιπεκτικό, προσθέθηκε μετά, αλλά το θέμα ποιο είναι ότι γενικώς ήταν αλλού, πάντοτε ήταν αλλού, σαν έναν άλλο κόσμο ζούσε.
0: Αυτή όμως τώρα βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, είναι από ό,τι βλέπω το κόμμα, που μέτρησε.
1: Όσο μιλάει θα πέφτει.
0: Χάνει.
1: Όσο μιλάει χάνει.
0: Ενώ ο Βελόπουλος όσο μιλάει κερδίζει, γιατί είναι πιο ταλέντο και ακόμα και από τον Τσίπρα. Δηλαδή, δημαγωγεί με ωραίο τρόπο. Σε επίθυρε, παιδί μου, αυτό που λέει ο Βελόπουλος.
1: Να τον φανταστείτε τον Βελόπουλο σαν τη γύφτισσα που σου λέει τη μοίρα σου και σου λέει τι θέλεις να ακούσεις.
0: Όπου θα πάω να αυτοκτονήσω.
1: Έλα να σου πω τη μοίρα σου. Και ακούς εκστασιασμένος είναι αυτό το πράγμα.
0: Εμένα δεν πήγε να με πείσει εδώ μέσα στο σταθμό όταν με είδε με τη μάσκα. Είχε έρθει τότε γιατί είχαμε την πανδημία και μου λέει τι φοράς τη μάσκα, ρε κλάδι. Βγάτε την, μου λέει, αφού είσαι καπνιστής. Εμείς οι καπνιστές, μου λέει, δεν παθαίνουμε κορονοϊό. Του λέω, είσαι καλά.
1: Του πούλησε εκεί το
0: Βυζαντινό, δεν σου πούλησε. Εντάξει. Μην μου το κατηγορείς, είναι φίλος μου. Αλλά είναι μανούλα, ρε παιδιά. Αυτός μπορεί να σου δώσει ένα πράγμα, ένα αντικείμενο μαύρο χρώμα και σε πείσει ότι είναι πράσινο. Ταλέντο.
1: Δεν έχει κανέναν ηθικό φραγμό να σου πει πότε το είπα εγώ αυτό. Να υπάρχουν δεκάδες βίντεο που λένε τι έχει πει.
0: Πάντως είναι αξιέπαινος είναι να τα λέμε όμως, έτσι τα καλά να τα λέμε. Δηλαδή από το τίποτα κατάφερε τελικά και έφτιαξε μια βάση. Γιατί δεν μου λες είναι καλύτερος ο Τσίπρας, δηλαδή δεν το κατάλαβα. Που έχει 17 και μπορεί να πάει και 18 και 20%. Σοβαρά τώρα. Τι να πω τώρα, εντάξει. Ο Τσίπρας, τον είδατε, έχει βελτιωθεί καθόλου Θανάση ο Τσίπρας? Εγώ το βλέπω χειρότερο από ό,τι ήταν πριν.
3: Βέβαια χειρότερος, γιατί επανήλθε με δόλο.
0: Και το Τσίπρα το πληρώσαμε ακριβά. Το πληρώσαμε με ένα χρέα στο μνημόνιο. Το πληρώσαμε με μια ζημιά άνω των 100-150. Κατά το Ρέγκλιν μπορεί και 200 δισεκατομμύρια. Το πληρώσαμε με όλες αυτές τις αθλειότητες που παλεύει σήμερα μια κυβέρνηση, ας πούμε. Κάνει το σκατό της Παξιμάδη, να πούμε, προκειμένου να μπορέσει να σταθεί η οικονομία, να πούμε, στα πόδια της και να έχουμε μια καλή αξιολόγηση. Και την έφεραν εκεί, σε επίπεδο κορυφής, να πούμε, σήμερα τη χώρα.
1: Να χρησιμοποιήσω μία φράση που είπε για τον Έμφυα. Ο Έμφυα, λέει, είναι ένας άδικος φόρος, δεν βελτιώνεται, καταργείται.
0: Τα θυμόσαστε.
1: Και ο Τσίπρας. Τσίπρας είναι το ίδιο. Είναι ένας πολιτικός που δεν βελτιώνεται και πρέπει να καταργηθεί. Απλά πράγματα. Δεν μπορεί να βελτιώνεται.
3: Διότι όταν κάποτε, ας πούμε, καθίσουμε και όπως έχω πει ότι για να φτιάξει την αλυσίδα πρέπει να φτιάξει και εγώ Γκρίκο. Από την ημέρα που παρατήθηκε το 23 μέχρι την ημέρα που επανήλθε Γκρίκο.
0: Ξανακάλεσε το. Λοιπόν, επειδή δεν ακούγεται καλά, για λέγε μου, για συνέχισε μια, Νίκο. Γιατί οι δύο γραμμή. Να πάρουμε ξανά το Θανάση. Λοιπόν, εδώ η αλήθεια είναι ότι με το Τσίπρα τα πράγματα, εγώ βλέπω ότι επιδεινώνονται, Νίκο μου. Δεν βλέπω καμία βελτίωση. Αυτή την αίσθηση.
1: Δεν μπορεί να υπάρξει βελτίωση. Είπαμε, η πραγματικότητα του κόσμου είναι αυτή. Που μας κατατάσσει και εμάς κάπου, όταν εναντιωθούμε στην πραγματικότητα και δεν μπορούμε αριθμητικά να αποδείξουμε κάτι.
0: Ακριβώς.
1: Από τότε που υπάρχει επιστήμη, από τις αρχές, ας πούμε, του κόσμου μας που έθεσαν τα θεμέλια του τι σημαίνει επιστήμη, αποδεικνύονται κάποια πράγματα με αριθμούς, με την επανάληψη και αριθμούς. Όλοι αυτοί της αντιπολίτευσης δεν μπορούν να αρθρώσουν κάτι το οποίο να μπορούν να υποστηρίξουν με αριθμούς. Το πρόγραμμά τους δηλαδή δεν βασίζεται σε αριθμούς, αλλά μόνο στο θυμικό, στα συναισθήματα.
0: Αυτό,
1: δεν βασίζεται πουθενά άλλο.
0: Αυτό δυστυχώς συμβαίνει. Λοιπόν, δεν ξέρω, Θανάση, εσύ τι λες, αλλά έχω την εντύπωση πλέον ότι δεν υπάρχουν, δεν βλέπω κάτι, κάποια έτσι βελτιωμένη έκδοση. Αυτά τώρα τα Ιθάκη και όλα αυτά, έτσι επικοινωνιακά καλά στήθηκαν, ξοδεύτηκε πολύ χρήμα. Και είναι και ένα ερώτημα, πού βγαίνουν, πού οτλούνται οι πόροι αυτοί, έτσι. Εδώ τώρα ένα άλλο ζήτημα τώρα.
1: Δεν θα το μάθω ποτέ.
0: Ναι.
3: Πολλά ερωτήματα. Νίκο μου, εγώ πιστεύω ότι θα μάθουμε γιατί εδώ παίζεται τώρα και ένα παιχνίδι προς τους πρώην συντρόφους του, ας πούμε, που και οι ίδιοι δεν το έχουν καταλάβει. Τους βάζει, τους λέει, δεν θα δεχτώ βουλευτές. Τους βάζει να παραιτηθούν ούτως ώστε να έρθουν, με συγχωρείτε για την έκφραση, ξεβράκωτη, να έρθουν, και θα τους εξαφανίσει τελείως από την πολιτική. Διότι διατηρώντας το βουλευτικό αξίωμα κάτι είναι. Τους βάζει όμως να παρατηθούν για να πάνε στην Ελλάδα.
1: Μα και αυτοί δεν έχουν άλλη επιλογή. Δηλαδή είτε παρατηθούν είτε δεν παρατηθούν. Δεν έχουν άλλη επιλογή, γιατί και ο Αλέξης δεν μπορεί να ψωνίσει από αλλού στελέχη. Τους βάζει να παρατηθούν για να αναβαπτιστούν, να πούν ότι δεν ήμασταν εμείς βουλευτές. Αφήνουμε πίσω το παρελθόν, είμαστε καινούργοι και πάμε και κάνουμε κάτι καινούριο. Αυτό είναι το νόημα, για να ξεχάσουμε τάχα ότι υπήρξαν βουλευτές αυτοί. Αλλά και αυτοί είναι χαμένοι, δηλαδή είναι μια συμφωνία μεταξύ τους, με τον Τζίπρα και με όλους αυτούς που παρετούνται, γιατί ο ένας έχει ανάγκη τον άλλον. Ο ένας δεν θα ξαναβγεί βουλευτής και ο άλλος δεν έχει από πού να ψωνίσει. Δεν υπάρχουν στελέχη στην αγορά να αγοράσει κάποιος. Είναι σαν τις μεταγραφές, δεν έχεις καλούς παίκτες.
3: Εάν μένανε και δεν κάνανε αυτά τα καρογιζουλίκια, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ πιστεύω ότι το 3% θα το παίρνανε.
1: Ναι, θα το παίρνανε, απλώς δεν περισσεύουν θέσεις για όλους. Το να πάρουν 5-6% και είχαν πάρει 18%, καταλαβαίνεις ότι η θέση τους ήταν επισφαλής. Οι περισσότεροι δεν θα εκλέγουν ξανά στη Βουλή.
0: Φαίνεται πάντως ότι έχει μια παγιωμένη βάση ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν είναι θέμα ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ξέρω πώς θα λέγεται το κόμμα. Είναι προσωπική, ας πούμε, εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Τσίπρα. Μια ερωτική σχέση, ναι, αδερφέ. Φαίνεται αυτό το πράγμα.
3: Έχει και συμφέροντα από πίσω του, έτσι.
0: Πέρα έχει αυτό.
3: Κατηγορίες πολιτών.
0: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι στο 17-18 τα παράτησε, τα βρόντιξε και έφυγε και επανήλθε πάλι στο ίδιο ποσοστό. Και ναι, δεν είδα δηλαδή να υπάρξει
3: 300.000 συμφυλακισμένοι, 85% περνήγει.
1: Αυτό το ποσοστό είναι ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό και φοράει πάρα πολλούς βουλευτές. Γι' αυτό πηγαίνουν.
0: Είναι και το ποσοστό το οποίο εξυπηρετεί το Μητσοτάκη. Διότι στα δίδυμα μου έλεγε, να πούμε, ο φίλος μου Ζαχαρίας, ο Ζούπης, που τα λέγαμε, αλλά το ίδιο και με τον Γεράκη. Στα δίδυμα ο Μητσοτάκης παίρνει το καλύτερο ποσοστό σε επαναληπτική βασίλη διαδικασία όταν έχει απέναντί του δεύτερο κόμμα, τον Τσίπρα. Ενώ αν είχε τον Ανδρουλάκη, θα πήγαινε η Νέα Δημοκρατία γύρω στο 33,5, 34, 35 του δίνανε μάξιμουμ. Ενώ με τον Τσίπρα μπορεί να του δώσουν και αυτοδυναμία. Γιατί το φοβάται ο κόσμος. Μπορεί να έχει μια παγιωμένη βάση.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι, τη τάξη του 17-20% πόσο θα πάει, πού θα καταλήξει. Δεν μου λες, Νίκο, τι έγινε, τα πήγες καλά, βλέπω, με την. Στην πρεσβεία μας, έτσι. Η Αμερικανίδα, η Κίμπερλι, κάνει παιχνίδι δυνατό, βλέπω. Ναι, δεν. Καμαρώνει.
1: Έφτιαξε ένας φίλος και θεώρησα.
0: Όχι, μην μου λες ότι είναι φτιαχτό. Εδώ η τηλεόραση εσένα δείχνει τώρα. Πω. Τι ζευγάρι είναι αυτό, ρε παιδιά.
1: Κατάφερα να από τον Πάνο Καμένο. Κατάφερα να ξεχάσει τον Πάνο Καμένο.
0: Εσένα δείχνει τηλεόραση. Έχει πιάσει όλη την οθόνη τώρα. Πω, μορφιά γοητή. Ωραίο ζευγάρι, ταιριαστό,
1: Και έχασε τον Πάνο και τώρα είναι με μένα.
0: Έτσι λέει.
1: Έχασε. Που τηλεφωνούσε.
0: Ναι,
1: και Πάνο. Και θα ρίξει και το Μητσοτάκι αυτή μόλις έρθει.
0: Ναι, το θεωρεί είναι αξιόπιστο τον Πάνο, μάλλον. Ενώ εσένα σε θεωρεί αξιόπιστο, σου λέει αυτό δεν κάνει.
1: Θυμάστε τι ακούγαμε εκείνη την εποχή, ότι δεν έρχεται ο καινούριο πρέσβη ή πρέσβηρα.
0: Παναγιώτη, γράψε AI, μη φάμε κανένα πρόστιμο από κανένα σουρού. Βάλε AI. Για συνέχισε, Νίκο.
1: Τότε επικρατούσε αυτό, ότι δεν έρχεται και μόλις έρθει ο Τραμπ, επειδή και αυτό ξεκίνησε από το Φελόπουλο, και λέγαν όλοι να δεν έρχεται καινούριος πρέσβης και μόλις έρθει θα πει το Μητσοτάκη να παραιτηθεί, θα το διώξει δηλαδή. Τελικά ήρθε, υπάρχει αγαστή συνεργασία, μια χαρά, συνεχίζουμε, υπογράφουμε συμφωνίες ενεργειακές. Τελικά δεν τον παρέτησε ο Τραμπ το Μητσοτάκη. Βλέπαμε και το Βελόπουλο που έλεγε ότι πρέπει να φέρουμε το Μάσκ να μιλήσει στην Ελληνική Βουλή για να μάθουμε 5 πράγματα. Τελικά έφυγε και ο Μάσκ από τον Τραμπ. Χαμός. Παραμύθια.
0: Τρελάδικο έχει γίνει η κατάσταση. Λοιπόν,
1: εντελώς.
0: Εν τω μεταξύ, κρατήστε αυτό τώρα που έτσι ακροθυγώς αναφερθήκαμε χθες. Τον Ιανουάριο μήνα θα πρέπει να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος της Γερμανίας και το Μάρτιο μήνα θα πρέπει να αναλάβει καθήκοντα κανονικά. Αλλά η εκλογή όμως θα γίνει τέλη Ιανουαρίου και θα αναλάβει καθήκοντα τέλη Μαρτίου. Έχουμε το Μέρτς να λέει ότι θα ήταν μια καλή επιλογή αυτή τη Ούρσουλα Φοντελάιε και μάλλον προς τα εκεί πάει το πράγμα. Οπότε θα κληθεί η Μαντάμ, η αρχόντισσα να πούμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αναλάβει νέα καθήκοντα Προέδρου της Γερμανίας. Θα χειρέψει η θέση στην Κομισιόν και κάποιοι άρχισαν από τώρα να περιγράφονται κάποια σενάρια ότι η θέση αυτή δικαιωματικά ενθαρρύνεται, η αλήθεια, τον πιέζουν και πολλοί φίλοι ηγέτες τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον θεωρούν ότι θα ήταν ο πλέον ιδανικός να ηγηθεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια, τι θα γίνει στην Ελλάδα, ένα σύντομο σχόλιο δευτερολέπτων θέλω από τον καθένα σας. Έλα Νίκο, ξεκινάω με
1: σένα. Ο Μητσοτάκης δεν θα αφήσει την Ελλάδα, όσο για τη Φόντερ Λάιν θα του σκεφτεί διπλά και τριπλά, η Γερμανία έχει τρομερά προβλήματα, θα τσαλακωθεί ανεπανόρθωτα. Αυτά από
0: Άρα
1: μένα.
0: Τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να γίνει.
1: Ναι.
0: Αθανάσιος Καμιλάρης.
4: Το ίδιο ακριβώς.
0: Το ίδιο και εσύ πιστεύεις, έτσι. Άρα είναι ένα σενάριο το οποίο δεν έχει προοπτική,
4: Ο Μητσοτάκης θα το έχει διαβλέψει αυτό το πράγμα και θα έχει αφήσει κενά.
0: Έχω την εντύπωση ότι διακινείται από κύκλους καραμαλικούς και σαμαρικούς αυτό εδώ το σενάριο. Όπως επίσης το άλλο σενάριο, ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πέσει κάτω από το 25% και το οποίο, επειδή βλέπουν ότι δεν τελεσφορεί, πάνε σε αυτό εδώ το οποίο υποτίθεται ότι είναι και τιμητικό για το Μητσοτάκη, γιατί σου λέει ευρωπαϊστής είναι, του πάει ο ρόλος αυτός, αν δεν τον βγάλουμε από τα πόδια μας.
1: Αυτό ακούγεται από το Βελόπουλο από το 2023, ότι ο Μητσοτάκης από πριν εκλεγεί για δεύτερη φορά η Φόντερ Λάιν, επειδή παρακολουθώ Βελόπουλο. Και ξέρω ότι είναι ο πατέρας, ο πνευματικός πατέρας της ψέκας. Διακινείται από το 2023 ότι ήδη, υποτίθεται με τα λεγόμενα τότε, ήδη ο Μητσοτάκης θα ήταν στη θέση της Φόντερ Λάιν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Κομισιόν. Παλιό είναι.
0: Και ένα τελευταίο, για να είστε όρθιοι ή είστε καθιστοί.
1: Θα τα αντέξουμε όλα.
0: Θα τα αντέξετε όλα. Λοιπόν, προφανώς από τους ίδιους κύκλους προέρχεται και αυτό εδώ το σενάριο, ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση είναι μία και μοναδική και εκεί θα τελειώσουν τα πάντα και εκεί θα μιλάμε πλέον για μία πραγματική υπερδύναμη, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενταχθεί και η Ρωσία.
1: Αδύνατο. Αδύνατο για τα επόμενα 10 χρόνια, 15 αδύνατο.
4: Όσο ζει ο Πούτιν δεν το συζητάμε αυτό.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν,
1: ναι, για τα επόμενα 10-15 χρόνια, όχι απλώς επιστημονική φαντασία, πιο πιθανή είναι η εισβολή εξωγήινων παρά αυτό.
0: Λατρεμένη μου ομάδα σταθερότητα. Στον άλλο μήνα, το Σεπτέμβριο, ραντεβού. Φιλάκια, καλό καλοκαίρι.
1: Γεια χαρά, γεια σας.
0: Γεια μας, γεια.
4: Καλό καλοκαίρι, καλά περάστε. Γεια σας.
0: Λοιπόν, Βασιλάρα μου. τα μαζέψαμε όλα, τα πήραμε όλα σκούπα, όλα, τα πάντα όλα. Βγάλαμε και την εκπομπή. Έτσι, μια χαρά πήγε.
2: Μια χαρά.
0: Και νομίζω πως είχε και ενδιαφέρον. Αλλά όλα τα τελευταία ήταν η φωτογραφία, να πούμε, του Σέργη με την Κίμπερλα.
2: Πολύ καλό.
0: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, να βάλουμε λίγο χιούμορ στη ζωή μας, έτσι.
2: Έτσι είναι.
0: Το χαμόγελο κάνει.
2: Χρειάζεται. Χρειάζεται. Χρειάζεται και η παιδεία όμως, που είναι πάνω απ' όλα.
0: Πες τα, Βασίλη μου, πες τα.
2: Τα εκπαιδευτήριά μας τα ροδίων παιδεία, όπου έχουν σημαντικές διακρίσεις, χρυσό, ασημένιο και χάλκινο βραβείο για δράσεις περιβάλλοντος, μαθητικής καινοτομίας και επαγγελματικής ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών.
0: Να είστε καλά, θερμές ευχαριστίες. Γεια και χαρά σας, αγαπημένοι μας. Γεια.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Χρηματοδότηση ύψους 9,2 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης και της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία στο Νότιο Αιγαίο. Εξασφαλίστηκε για το σχολικό έτος 2026-2027 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο. Την απόφαση ένταξης της δράσης υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 9.217.314 ευρώ και με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προβλέπει τη χορήγηση 4.083 βάουτσερ, από τα οποία θα ωφεληθούν συνολικά 4.519 παιδιά. Σε δήλωσή του, ο κ. Χατζημάρκος τόνισε ότι η κοινωνική πολιτική αποτελεί εξίσου σημαντική επένδυση με τα έργα υποδομής, υπογραμμίζοντας πως η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων μεταφράζεται σε ουσιαστική στήριξη των οικογενειών. Πιλωτικά από την 1η Αυγούστου ξεκινά πρόγραμμα στέγασης επαγγελματιών υγείας σε 5 νησιά, μεταξύ των οποίων και η Ρόδος, μέσω συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας με την Airbnb. Το πρόγραμμα αφορά γιατρούς, νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ που μετακινούνται για την ενίσχυση των υγειονομικών δομών σε νησιωτικές περιοχές. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, οι κατοικίες θα είναι διαθέσιμες από τις αρχές Αυγούστου. Στόχος η επέκταση του μέτρου σε περισσότερες περιοχές την επόμενη χρονιά. Με εξοπλισμό πυρόσβεσης ενισχύθηκαν 6 εθελοντικές ομάδες της Ρόδου από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της στήριξης του έργου τους στην πολιτική προστασία. Όπως γνωστοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, η περιφέρεια προχώρησε στη διάθεση ειδών πυρόσβεσης, ενώ ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός προσφέρθηκε με προσωπική χορηγία του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Κάλιστου Διακογεωργίου. Το Καστελόριζο προχωρά σε ακόμη μια πρωτοβουλία ψηφιακού εξυγχρονισμού, εγκαθιστώντας 12 σημεία QR code σε επιλεγμένα σημεία του Καστελορίζου, με στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών και την καλύτερη ανάδειξη της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Την πρωτοβουλία έκανε γνωστή στο κόσμο ο Δήμαρχος Νίκος Ασβεστής, υπογραμμίζοντας ότι η δράση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου. Σοβαρές καταγγελίες για συνεχιζόμενη παράνομη αλλιευτική δραστηριότητα τουρκικών μηχανότρατων εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σάμου, Φούρνων, Πάτμου και Αγαθονησίου, διατυπώνει το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Σύμφωνα με την Αναστασία Μιλιού, υδροβιολόγο, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο και όσα δήλωσε στο Κόσμος, 4 τουρκικές μηχανότρατες δραστηριοποιήθηκαν επί τουλάχιστον μία εβδομάδα στην περιοχή, ενώ φέρεται να εισήλθαν ακόμη και στην προστατευόμενη θαλάσσια ζώνη των Φούρνων. Το αρχιπέλαγος επισημαίνει ότι τα ερευνητικά του σκάφη καταγράφουν τα περιστατικά και επιχειρούν όπου είναι δυνατό να αποτρέψουν την παράνομη αλεία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η επιτήρηση και εφαρμογή της νομοθεσίας αποτελούν αρμοδιότητα των αρμόδιων αρχών. Στη Βουλή φέρνει τα προβλήματα της ελληνικής μελισσοκομείας ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης, ζητώντας αυστηρότερους ελέγχους στην αγορά μελιού και μέτρα στήριξης των παραγωγών. Με ερώτησή του προς 4 Υπουργεία, ο κ. Νικητιάδης αναδεικνύει ζητήματα όπως συνοθεία, η ελλειπή συχνή λασιμότητα, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και το αυξημένο κόστος παραγωγής. Την υποβολή υποψηφιότητας της Ρόδου για τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου 2028 θα εξετάσει το Δημοτικό Συμβούλιο με στόχο την κατάθεση του φακέλου έως τις 31 Αυγούστου. Η διεκδίκηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής του νησιού μέσα από πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην περιοχή Ψαλίδη της Κόρτα. Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδό το πώς?
1: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς?
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
3: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
4: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
5: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
9: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
11: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
10: Φυσικό χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
11: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
10: Άπερολα περιτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
11: Μανιτάρια Λίμπουργκ, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
10: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
11: Τυρί μοτσαρέλα Royal, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
10: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
11: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
9: Κάσενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
12: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
13: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
14: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι Μονοπάς. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά, για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
15: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
16: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
17: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δώσω την ταυτότητα εδώ της ομάδας και βεβαίως της εκπομπής. Ο Βασίλης Χατζιουάνου είναι στον ήχο, στην υποστήριξη της παραγωγής, διότι είναι απαραίτητη αυτή η βοήθεια, αλλά βεβαίως και στο τηλεφωνικό κέντρο, όποτε χρειαστεί, η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, μαζί του κατά τις 10. Δεν το σηκώνουμε νωρίς γιατί είναι αρχαγγελίτης, τον Τσαμπίκο τον Παπαχριστοδούλου στο μικρόφωνο για 2 ώρες ο Τέρης Χατζιουάν. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Καταρχήν να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά είδατε το ρεπορτάζ, ο Πρωθυπουργός με το Σινούκ έφυγε από την Λέρο για να μεταβεί στο Αγαθονήσι. Είναι η πρώτη φορά που ο Μητσοτάκης θα βρεθεί σε αυτό το μοναδικό νησί, το οποίο ξεκίνησε ως γάιδουρο νησί, όταν έφτασαν οι άνθρωποι έγινε Αγαθονήσι. Λοιπόν, εκεί τι έχει? Θα επισκεφθεί δηλαδή τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν στο κέντρο υγείας. Εδώ βλέπουμε πλάνα από την υποδοχή χθες στην Λέρο και βλέπω γνωστά οικεία, πρόσωπα πέρα από τους βουλευτές που συνοδεύουν βεβαίως τον Πρωθυπουργό, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο Γιώργος Χατζημάρκος. Εδώ είναι επίσκεψη σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, στο αγκυροβόλιο το οποίο έτρεξε σε χρόνο ΔΕΤΕ Περιφέρεια, το λέω γιατί είχα βρεθεί πέρσι στη Λέρο, στην περιοχή των Αλίντων. Το έτρεξε ο Χατζημάρκος σε χρόνο ΔΕΤΕ. Ήταν μια γωνιά η οποία δεν ήταν ιδεατή. Τώρα έχει γίνει ένα σύγχρονο αγκυροβόλιο. Εξεπλάγησαν βεβαίως και οι επισκέπτες που ήταν εκεί με τα σκάφη, γιατί έστειλε χαιρετίσματα, δεν έκανε κάποιο μήνυμα. Έστειλε χαιρετίσματα όμως μέσω μιας οικογένειας Τούρκων στον απέναντι, στον Ταγκί Περντογάν. Έτσι. Ήταν μια οικογένεια Τούρκων που μόλις είχαν προσεγγίσει τον τόκο δηλαδή. Εδώ η κοπελιά του ρωτάει από πού είσαι, λέει από την Άρτα. Λέει, ωραία, είναι μια χαρά, να εδώ οι Τούρκοι. Του λέει, σαχτίζ, όσο είναι το μένουμε, τσοκλάντα μπέναντι, το Ερντογάν λέει. Χαιρετισμούς πείτε. Λοιπόν, φοβερός πραγματικά το αγκυροβόλιο, εξαιρετικό. Εδώ ο Μητσοτάκης είσαι, there's a brand new, κατάλαβες. Είχαμε τα Αμερικάνικα εδώ από τον Κυριάκο, άνθρωπος τη μιλάει τη γλώσσα. Τι να κάνουμε δηλαδή, υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Και βεβαίως βλέπω και τον φίλο μου τον Γιώργο του Ζουμπούλη. Λείπει το άνθος από οποιαδήποτε εκδήλωση, ειδικά της Νέας Δημοκρατίας. Ζουμπούλης είναι αυτός ο Γιώργος. Εδώ επίσκεψη στο εντός αγωγικών λεγόμενο νοσοκομείο της Λέρου, όπου με το που πήγε ο Μητσοτάκης για να δει την κατάσταση, για να μιλήσει με τους γιατρούς και τα λοιπά, υπήρξε και αντίδραση από το Πασόκ. Δηλαδή θα σε διαβάσω λίγο αργότερα, βλέποντας Μητσοτάκη στο κενό που υπάρχει, την ανακοίνωση που έβγαλε ο Τζόρτζ, ο Τζόρτζ Νικητή. Λοιπόν, θα τα πούμε, θα τα δούμε όλα σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως, γιατί πρέπει να προλάβουμε λίγο και τις πτήσεις που πολλές φορές δημιουργούν κάποια ζητήματα σε αυτή τη διαδικασία της πτήσης, γιατί χθες είχαμε, κυρίες και κύριοι, την παρουσίαση του προγράμματος για την αυτοδιοίκηση από την Ελλάς και από τον Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα ο Αλέξης χθες είχε και birthday. Οπότε είχαμε την έκπληξη η οποία έγινε από τον κόσμο εκεί της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαρατάξης προς τον Αλέξη. 52 ο Τσίπρας. Αυτό όμως που έχει πολύ μεγάλη αξία για όσα ασχολούνται με τοπική αυτοδιοίκηση είναι ότι ο Τσίπρας έφερε χθες μία πρόταση η οποία, κυρίες και κύριοι, είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι ανακατεύει πάρα πολύ την τράπουλα. Και η πρόταση Τσίπρας, που είναι το σχέδιο Αριστοτέλης όπως το ονομάζει, έχει πολλά, μα πάρα πολλά σημεία τα οποία είναι, επαναλαμβάνω, απέτηση τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι από αυτά τα οποία βάζεις πάντα στο τραπέζι ασχέτως τι πιστεύεις. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Καμά. Η κυρία Μαρία Καμά είναι η δήμαρχος της Τήλος, της Τήλου, είναι επίλεκτο στέλεχος, συμμετέχει στα όργανα δηλαδή, υπεύθυνη και για την νησιωτικότητα κτλ. Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τώρα, επειδή μου αρέσει να μπαίνω με θόρυβο, τη βλέπω και στο ψηφοδέλτιο της Ελλάς στις εθνικές εκλογές, γιατί δεν απαγορεύεται εξ όσων γνωρίζω. Καλημέρα, κυρία Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεν κάνετε κανένα σχόλιο, έτσι?
1: Όχι, όχι, δεν κάνω σχόλιο, γιατί έχω ξεκαθαρίσει τη θέση μου, οπότε δεν χρειάζεται να κάνω άλλο σχόλιο.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε να δούμε. Καταρχήν, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες όλες οι προτάσεις. Δηλαδή, εδώ ο Τσίπρας ανοίγει το καζάνι και θα δημιουργήσει και ζητήματα, δηλαδή συζητήσεων. Καταρχήν, αυτό που έχει να κάνει με την κατάργηση των αποκεντρωμένων, το ζητάνε όλοι, δεξιοί, αριστεροί, κεντρώοι κτλ.
1: Επίσης, ό,τι έχει να κάνει. Πάρα πολύ μεγάλη αποδοχή.
0: Βεβαίως. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις περιφέρειες να ενδυναμωθούν, το ζητάνε όλοι. Στους δήμους μια οικονομική αυτοτέλεια κτλ. Αυτά τα οποία φέρνει ως πρίκα, όλα τα σχετικά και κυρίως αυτό που το έχουμε συζητήσει επί μακρόν χρονικό διάστημα στην περιοχή μας, ειδικά στην Ρόδο, ότι αυτή η ιστορία των αναγκαστικών συνενώσεων που έχει φέρει προβλήματα, το ξέρετε καλύτερα εμού δηλαδή, ότι ανοίγει μια συζήτηση.
1: Ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Πρόκειται πάντως... Οφείλουμε να ομολογήσουμε όλοι, ανεξάρτητα το τι πιστεύουμε, πού είμαστε, πού κατατασσόμαστε κομματικά, ότι πρόκειται για μια συνολική αναθεώρηση της σχέσης ανάμεσα στο κράτος, στην αυτοδιοίκηση και στον πολίτη, έτσι, γιατί ουσιαστικά η αυτοδιοίκηση είναι ο θεσμός του πολιτεύματός μας που είναι εγκύτερα στον πολίτη.
0: Σωστά.
1: Οπότε και τα θέματα που θύχτηκαν, πρέπει να σας πω, είναι θέματα τα οποία βάλαμε η αυτοδιοικητική τον χάρτη και είναι πολύ, πολύ μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Εγώ όμως θέλω να σταθώ σε έναν όρο που αγγίζει πάρα πολύ τα νησιά μας και ιδιαίτερα τα μικρά τα νησιά, τα οποία μασίζονται από την

0: Καλά το λέτε. Δεν θα διαφωνήσεις πουθενά, δηλαδή, έτσι. Δεν μπορείς να διαφωνήσεις. Γιατί είναι όχι θέματα, και επειδή και εσείς και ο Μιλόν έχει μακρά πορεία, δηλαδή. Εννοώ στα κοινά. Έτσι. Δηλαδή τα ακούμε τώρα εδώ και τρεις δεκαετίες όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Τα συζητάμε τα απαιτούμε πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Και πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολύ καλή εξέλιξη, θετική εξέλιξη, ότι ένα νέο κόμμα, ένα νέος πολιτικός φορέας τα βάζει πάρα πολύ ανοιχτά στο τραπέζι, και προσέξτε, όχι απλώς τα βάζει θεωρητικά, mm-hmm. αλλά κοστολογημένα. Αυτό είναι το βασικό σημείο της πρότασης για την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Υπάρχουν
0: ναι.
1: όλα κοστολογημένα. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να κατηγορήσει τον Αλέξη Τσίπρα και την ομάδα του ότι πετάει φωτοβολίδες, mm-hmm. κάνει τύπου πυροτεχνήματα προτάσεις. Υπάρχουν όλα κοστολογημένα. Το από πού θα βγουν τα χρήματα, λέμε ξεκάθαρα ότι δεν θα υπάρχει φορολόγηση, νέα φορολογικά, mm-hmm. δεν θα υπάρχουν νέα φορολογικά μέτρα, απλά γίνεται καλύτερη ανακατανομή των πόρων και των παρκαρισμένων χρηματικών διαθέσιμων, mm-hmm. τα οποία προέρχονται από τους πολίτες και πρέπει να πάνε στην κοινωνία.
0: Ναι, βεβαίως. Και να επισημάνουμε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ότι δίνει απάντηση και στο τέλος αθεκτικότητας, ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να μένουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους δήμους.
1: Σωστά. Έτσι,
0: δηλαδή είναι αυτό το... είναι πολύ μεγάλο θέμα.
1: Ναι, όπως είναι και το τέλος αθεκτικότητας, το οποίο έγινε, υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη αποδοχή και εκεί, και πολλά άλλα. Ήταν ομολογμένος πάντως μια πολύ καλή mm-hmm. παρουσίαση, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο, από τους ανθρώπους που βρέθηκαν mm-hmm. εκεί, και τους αυτοδιοικητικούς και τους δημοσιογράφους και όλοι όσοι τον παρακολουθήσαμε, πιστεύω ότι φύγαμε πάρα
0: ναι,
1: πολύ.
0: Όλος ο κόσμος ήταν εκεί και κυρίως οι δύο δήμαρχοι των μεγάλων δήμων, mm-hmm. του κέντρου δηλαδή, και ο Δούκας ναι. και ο Μόραλης ναι. και άλλοι, και ο Κουρέτας και άλλοι πολλοί. Σας είδα βεβαίως και στο πάνελ, το οποίο ουσιαστικά είχε την ευθύνη για την εξέλιξη. Έχει μια mm-hmm. πολύ ωραία φωτογραφία που είναι ο Αλέξης και από πίσω είστε εσείς, δηλαδή σκιά το έχετε γίνει, ρε παιδί μου. Τι θα γίνει με αυτή τη ιστορία.
1: Είναι η στιγμή που, που έγινε μια πάρα πολύ ανθρώπινη και ζεστή ναι. κατάσταση, ας πούμε, mm-hmm. που ήταν την στιγμή που
0: το τραγουδούσαμε τα happy birthday.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Όχι, εντάξει, αυτές οι στιγμές είναι οι οποίες δίνουν και μια νότα διαφορετική και στην πολιτική. Οι άνθρωποι είναι όντα, δεν είναι υπερόντα, οπότε καλό είναι αυτά να τηρούνται. Ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο Αλέξης έκανε το εξής, ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και στη Ρόδο, έτσι, και σε όλες αυτές τις περιοχές που η εξέλιξη έδειξε ότι ενδεχομένως να κάναμε και λάθος στην προσέγγιση από τους 10 σε 1. Θα προβληματιστούν και τα υπόλοιπα κόμματα, φαντάζομαι, δηλαδή έχει ενδιαφέρον, οπότε θα δούμε όλη αυτή την πορεία. Λοιπόν, mm-hmm. σας ευχαριστώ θέμα, κυρία Δήμαρχε, να είστε καλά, καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Μαρία Καμά, την δήμαρχο της Τήλου. Τώρα χαρακτηρολόγοντας πήγα να την πειράξουμε, η γυναίκα έχει πει ότι εμένα με ενδιαφέρει ο τόπος μου, αλλά επαναλαμβάνω, εάν διαβάσει κάποιος, το πω σωστά, εντάξει θα το πιω το καφέ σιγά σιγά, πώς το λες, Σταλιά, δεν βάζει και κανένα ελληνικό τραγουδίσιο, ρε παιδί μου, που το έχω, καταλαβες, δηλαδή μπορεί να είμαι παραφωνίξ, αλλά σκέψου το, όχι, η επιλογή εμένα μου αρέσει, την έχω κάνει και την επιλογή, λέω όμως ότι αν και παραφωνίξ, μου αρέσει να το πιένω, ξέρεις, καπάκι. Βάζε λίγο και καμιά Μαντόνα που έχουμε όλα τα σχετικά, αυτά τα διάφορα τα οποία ζητάνε. Επιστεύω σε αυτό που έλεγα, ότι οι προτάσεις Τσίπρα θα απασχολήσουν και τα υπόλοιπα κόμματα, δηλαδή, γιατί εντάξει, οι εκλογές, η αυτοδιοίκηση το 2020, και δεν παρέλειψε κάτι πολύ σημαντικό, έτσι, γιατί είναι πάρα πολλά. Ο Τσίπρας λέει δεύτερο γύρο. Δεν λέει αυτά που λέει η κυβέρνηση, δεν λέει το 28 να πάμε με το σύστημα που λέει η κυβέρνηση, βέβαια δεν αλλάζει, το 28 θα γίνει έτσι,

Αλλά μετά λέει δύο γύρους. Πρώτος γύρος, νόμιμη διαδικασία, συμμαχίες, συγκλήσεις, δεύτερος γύρος των εκλογών. Όχι αυτό το οποίο θα συμβεί το 28-42 σημεία ψήφο. Λέει λοιπόν για δεύτερο γύρο εκλογών ο Τσίπρας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ενόχλησε πάρα πολλούς και κυρίως πολλούς δημάρχους και πάρα πολλούς δήμους, οι οποίοι διαφωνούσαν, αλλά όπως ήρθανε πακέτο, έρχονται πακέτα αυτά, όπως ήρθε και αυτή η ιστορία με το Υπουργείο Πολιτισμού, από το οποίο βλέπω αντιδράσεις, πέρασε σε μια πρώτη φάση, θα τραβήξει μακριά αυτή η βαλίτσα με το Υπουργείο Πολιτισμού, με την υποχρέωση που έχει να κάνει ξανά Τσίπρας με το λεγόμενο υπερταμείο, αλλά δεν ήταν Τσίπρας τότε, για να είμαστε και λίγο ειλικρινείς. Δηλαδή καμιά φορά λέμε για το υπερταμείο, ο Τσίπρας έκανε το 2016, υπήρχε μια ψηφοφορία από όλους, ήταν όλα τα καλά παιδιά μέσα, όλα τα κόμματα, το 2018 επιβεβαιώθηκε και άνοιξε αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με το υπερταμείο, με τους δανειστές και τα υπόλοιπα, για να μην τα λησμονούμε, γιατί καμιά φορά κάποιοι έτσι αποκτούν μια ασθένεια μνήμης σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, για τα υπόλοιπα τώρα, πάμε, παρακαλώ, αν έχει την δυνατότητα ξανά ο Παναγιώτης που την έχει, να δούμε Μητσοτάκη, να σας πω κάποια από αυτά τα οποία συνέβησαν πέρα από την εδώ επίσκεψη στα ΤΕΠ, δηλαδή στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, όπου το επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Άδωνη. Νομίζω ότι εκεί στην είσοδο τους περίμενε ο Πρόεδρος των Γιατρών, ο Διοικητής, οι βουλευτές, Κόσμος και Κοσμάκης. Έγιναν εδώ δηλώσεις. Μετά αργότερα κατέβηκε και πέρασε από το λιμάνι στο Λακείο, όπου έγινε μια πολύ σημαντική αποκατάσταση. Είχε θέμα υποσκαφών δηλαδή το λιμάνι, και το απογευματάκι προς το βραδάκι είχε μια συνάντηση με τους πολίτες στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Είδε επίσης τους λιμενικούς δηλαδή, είδε τις ειδικές δυνάμεις τους, σύνοριοφύλακες, οι οποίοι σύνοριοφύλακες έβγαλαν και ένα τσιτάτο ότι έχουν την δέσμευση του Πρωθυπουργού, το ότι θα προσληφθούν μόνιμα δηλαδή. Αυτά τα οποία, ξέρετε, καμιά φορά είναι λίγο περίεργα, είναι ανακοινώσεις που λέει ευχαριστούμε τον τάδε βουλευτή, δεν ευχαριστούμε τον άλλο βουλευτή. Κοιτάξτε, χωρίς την συμμετοχή όλων των βουλευτών, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται δηλαδή. Έτσι, γιατί διαβάζω κάτι περίεργα. Διάβαζα και χθες, τώρα πάω σε άλλο θέμα, ένα περίεργο που είχε να κάνει με την Νότια Ρόδο και την ιστορία του ΕΚΑΒ. Ρε παιδιά, περίεργα πράγματα, αλλά έρχονται δελτία τύπου, δεν τα διαβάζει τα δελτία τύπου. Δηλαδή όλα τα ονόματα είναι λαθασμένα. Ο παπάς λέγεται Βασίλης, λέγεται Γιάννης. Ο Μιχαλάκης δεν λέγεται Μιχαλάκης, λέγεται, δεν λέγεται Χαράλα, όπως λέγεται Χρήστος Μιχαλάκης. Δηλαδή έρχεται ένα δελτίο τύπου το οποίο γράφουν διάφοροι θεσμικοί παράγοντες. Γιατί έτσι είναι η ζωή. Καθένας βρίσκεται κάποια στιγμή στην εξουσία. Διαβάζετε και αυτά τα οποία γράφετε δηλαδή. Εντάξει, μην τους αλλάζουμε και όνομα δηλαδή. Τους αλλάξουμε τα φώτα στις εκλογές. Τους αλλάξουμε και όνομα. Δηλαδή, εντάξει, αυτό φτάνει. Λοιπόν, τώρα θα πάω στον αγαπημένο. Αγαπημένο, λέω, όλοι οι αγαπημένοι μας είναι. Είναι πελάτες μας όλοι δηλαδή και εξαιρετικοί συνεργάτες μας, γιατί από αυτούς γίνεται η παράλληλα έτσι, αξιοποίηση των όλων δεδομένων. Θα σας διαβάσω λοιπόν τώρα την ανακοίνωση την οποία έστειλε χθες ο Γιώργος Νικητιάδης, επιστρέφοντας και βλέποντας τον Πρωθυπουργό. Λέει λοιπόν ο κύριος Νικητιάδης, ο κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος βεβαίως είναι πάντοτε καλοδοχούμενος στα νησιά μας, επισκέφθηκε σήμερα το νοσοκομείο της Λέρου και επιθεώρησε ορισμένα και μερικώς ανακαινισμένα κτίρια. Δυστυχώς όμως δεν ενημερώθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός πως τα κτίρια αυτά είναι ουσιαστικώς μόνα τους, καθώς δεν υπάρχουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές που απαιτούνται για να μπορεί ένα νοσοκομείο να επιτελεί με στοιχειοδός την αποστολή του και ένα ορθογραφικό το φτιάξετε. Λοιπόν, γνώρισε ο Πρωθυπουργός από την επίσκεψή του στην Λέρο ότι εδώ και περίπου ένα χρόνο δεν υπάρχει καρδιολόγος. Γνώριζε επίσης ότι υπηρετούν ένας μόνο ορθοπαιδικός, ένας μόνο νευρολόγος, ένας μόνο παιδίατρος, ένας μόνο ακτινολόγος και για μόνο ένα μικροβιολόγο, ενώ πολλές ακόμη κρίσιμες ειδικότητες στηρίζονται σε ένα και μοναδικό γιατρό. Λέει διάφορα λοιπόν εδώ πέρα για το ζήτημα. Κάνει και μία αναφορά στην Κάλυμνο και τα σχετικά. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, αυτά τα νησιά
δεν έχουν την δυνατότητα πράγματι να έχουν πάρα πολλούς γιατρούς. Δηλαδή υπάρχει ένα ζήτημα. Από την άλλη, πρέπει και εμείς λίγο να προσαρμοστούμε στις απαιτήσεις. Βλέπετε τι γίνεται, έχει έρθει και ο ιδιωτικός τομέας. Δηλαδή, ευτυχώς η οικογένεια Χατζιουάνου, Βασίλη, για σένα τα λέω, και η οικογένεια Χατζιουάνου, η οποία δίνει αβέρτα χρήματα στους γιατρούς για να μείνουν στα νησιά μας. Δηλαδή, γι' αυτό είσαστε υποχρεωμένοι απέναντι στην οικογένεια Χατζιουάνου. Λοιπόν, αβέρτα χρήματα. Η αλήθεια είναι ότι εάν σου συμβεί τίποτα στην Λέρο, το λέω για όσους πάνε διακοπές, καρδιολόγο δεν ζητάς και θα σε δει γυναικολόγος. Γυναικολόγο έχουν. Και στην Λέρο είχαν και πολλές ΜΕΕΣ, ξέρεις, τα παλαιότερα χρόνια. Δηλαδή αυτά τα νησιά όπως είναι η Λέρος, η Κάλυμνος, είχαν ΜΕΕΣ και πολύ και εξαιρετικούς γυναικολόγους, έτσι, εξαιρετικούς γυναικολόγους. Λοιπόν, οπότε αποφύγετε λίγο τον γυναικολόγο, δεν αφήνει ο Ζουμπούλης κανένα εδώ να μιλήσει. Πρέπει να είναι στη μέση, είναι ο κύριος με τα γυαλιά, δηλαδή ο Ζουμπούλης. Ζουμπούλης είναι φίρμα. Όποιος έρθει στα νησιά πρέπει να είναι στην υποδοχή, δηλαδή είναι το welcome. Λοιπόν, εδώ είναι στο λιμάνι, στο Λακί όπως βλέπετε και πίσω το ξενοδοχείο το Λέρος, το οποίο επισκέφθηκε, το ιστορικό ξενοδοχείο των Ιταλών, όταν το Λακί λεγόταν Πόρτο Λάγκο δηλαδή, και ήταν η μοναδική πόλη πραγματικά την οποία σχεδίασαν από την αρχή Ιταλοί. Γιατί εντάξει, υπήρχε η φάση ανακατασκευής της Ρόδου στην λεγόμενη πολιτική του Λίθου, υπήρχε το ίδιο το οποίο έγινε στην Κο, αλλά το Πόρτο Λάγκο, έτσι, από την ονομασία της καταγωγής του Μάριο Λάγκο δηλαδή, από αυτόν δόθηκε, έγινε χάραξη από τους Ιταλούς. Γι' αυτό είναι πολύ όμορφος οικισμός. Ό,τι έκαναν οι Ιταλοί έχει μία γεωμετρική συνέπεια, δηλαδή έχει μία αρχιτεκτονική, έχει ρημοτομία κτλ. Ό,τι βάλαμε το χεράκι μας είναι αυτό που λένε πώς θα πάω εκεί πάνω, δηλαδή πώς περνάει ο δρόμος. Λοιπόν, πήγε και στο ξενοδοχείο Λέρος, αυτή είναι η ονομασία του πλέον δηλαδή, το οποίο για να τα λέμε όλα είναι, εξελίχθηκε, αυτό είναι, αλλά ήταν μία δουλειά η οποία μπήκε από την προηγούμενη, να τα λέμε αυτά, Δημοτική Αρχή του Μιχάλη Κόλλια. Έγινε δουλειά τότε με το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού οφείλει να συνεχίζει έτσι την καλή ροή των πραγμάτων. Έτυχε να το κερδίσει και ένας σοβαρός εργολάβος, οπότε έτρεξε αυτή η ιστορία με το ξενοδοχείο Λέρος, και εδώ ο Τιμόθεος Κωτάκης, που το πάλευε και αυτός χρόνια, εξηγεί τώρα λίγο την κατάσταση, την εικόνα της Λέρου, δηλαδή τι έχουμε σε εξέλιξη εδώ στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, εδώ αυτά από την Λέρο. Σήμερα παραλαμβάνω, ναι, έχουμε και selfie. Εντάξει, όλοι selfie. Εδώ είναι οι συνοριοφύλακες στην Αγία Μαρίνα. Έτσι, Αγία Μαρίνα δεν είμαστε εδώ? Όχι, που είμαστε, ναι, στη Μαρίνα, Μαρίνα. Λοιπόν, συνοριοφύλακες, και έχουμε σήμερα Αγαθονήσιο που θα πάει στα ΤΕΠ, θα πάει στο Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Αγαθονησίου, και βεβαίως στην συνέχεια υπάρχει μια συνάντηση στον Δήμο, είναι πρώτη φορά, συνοδεύεται από τη σύζυγο, την Μαρέβα Μητσοτάκη, ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, θα ρίξει και, μάλλον θα ρίξει χθες και μια βουτιά δηλαδή. Εντάξει, χρειάζεται ρε παιδί μου, αυτό είναι απαραίτητο. Λοιπόν, αυτά τώρα. Αφήνουμε εδώ τον Κυριάκο, βλέπετε πολύ ωραίες φωτογραφίες, συνομιλία. Είναι αυτή η ανθρώπινη διάσταση η οποία προσδίδει και χαροποιεί. Εδώ μια νεαρά κυρία με τη μαμά της. Εντάξει, ο Κυριάκος έχει σουξέ, έτσι, είναι πολύ φιλικός. Και εδώ η σύσκεψη η οποία έγινε στα γραφεία του Δήμου της Λέρου, στο Δημοτικό Συμβούλιο δηλαδή, όπου εξηγήθηκαν τι τρέχει ο Δήμος, από ποια κονδύλια, ποια είναι η υποστήριξη της περιφέρεια, την περιφέρεια κτλ. Λοιπόν, τώρα τέρμα από αυτό το θέμα και πάμε στα υπόλοιπα. Μόλις θα ανανεώσεις την συνδρομή σου, θα φτιάξει το καράβι του Παρασκευά με το δικαστικό μέγαρο. Γιατί διάβαζα χθες τις δηλώσεις του Κώστα του Χαλκιά, ο Κώστας ο Χαλκιάς, ο αντιδήμαχος, αναπληρωτής δημάρχου, αντιδήμαχος πολεμικού σχεδιασμού, ένας εξαιρετικός δικηγόρος. Εξαιρετικός δικηγόρος. Δηλαδή, έχω προσωπική άποψη για τον Κώστα.
ο οποίος ήταν και συνεργάτης την εποχή που εμείς συμμετείχαμε στα κοινά. Εξαιρετικός δικηγόρος. Μπορεί να μιλάει μία ώρα και να μην καταλαβαίνει τι λέει ο Κώστας. Έτσι έκανε και με το νοσοκομείο. Τους μπέρδεψε όλους. Ψάχνονταν να βρουν τι ήθελε να πει ο Χαλκιάς. Και στο τέλος της πείτε καταπληκτικό ότι ξέρετε, υπάρχει λέει, το σχέδιο. Πάντα υπήρχε η Κώστα μου. Πάντα υπήρχε το σχέδιο των κοινόχρηστων και των κοινοφιλών χωρών. Πάντα υπήρχε. Τι βγάζει αυτό το σχέδιο? Δεν σου βγάζει ένα κτίριο δηλαδή στην περιοχή του παλιού νοσοκομείου, γιατί υπάρχει ως μια γεωγραφική περιοχή. Και τι σημαίνει δηλαδή αυτό ότι δεν αλλάζει? Μα είναι δυνατόν να λέμε τέτοια πράγματα? Βρήκε και τα κοριτσάκια. Εντάξει, άμα έχει και κοριτσάκια δηλαδή, είναι και λίγο τέτοια ιστορία. Δεν το λέω υποτιμητικά. Λέω ότι δεν είναι αναγκασμένοι οι άνθρωποι να γνωρίζουν τεχνικά ζητήματα, γιατί άμα δεν έχει εμπειρία τοπική αυτοδιοίκηση, καταλαβαίνει ότι μπορεί να σου λέει κανείς φούμαρα και εσύ να καπνίζεις και να θεωρείς ότι είναι ένα πολύ ακριβό τσιγάρο. Τους έλεγε εκεί κάτι περίεργα τώρα ο Κώστας. Μάλλον εγώ επαναλαμβάνω, έχω ζητήσει από την ΕΚΟ, τους φίλους μου εκεί, να βάλουν καύσιμα στο καράβι του Παρασκευά για να ξεκινήσουμε το δικαστικό μέγαρο γύρω γύρω από τη Ρόδο. Άνε μια θα δικάζει τον Αρκάντζελο, έχουμε τζελιμάνι στα στεγνά, μια θα δικάζει στη Λίνδο, μια θα βγαίνει στον προβλήτα της Νοτίας Ρόδο, δεν κάναμε τίποτα και έγινε εστιατόριο εκεί δίπλα. Ούτε τα υδροπλάνα κατέβηκαν εκεί. Από εδώ θα πηγαίνει στο εργοστάσιο και θα δένει τη Σορονή, το ανεργοστάσιο τη ΔΕΗ κτλ. Στο Μαύρο Κάβο θα πηγαίνει, εκεί που θα πήγαινε το καράβι του Παρασκευά, ανέβηκε λίγο πιο πάνω. Τέλος πάντων, αυτό θα γίνει με το νέο δικαστικό μέγαρο τη Ρόδου, γιατί μάλλον εκεί πορεύεται και η Δημοτική Αρχή, η οποία κάποια στιγμή, αν δεν θέλει ρε παιδί μου το παλιό νοσοκομείο και την ενοχλεί, αν και έχω την αίσθηση ότι σε αυτά τα ζητήματα πρέπει πραγματικά είναι και επίκαιρο. Λέει θα γίνει στρατηγικός σχεδιασμός από το Δήμο της Ρόδου. Στο σχεδιασμό θα πρέπει όλα αυτά να έχουν μια εξέλιξη χρόνων. Όπως αναφέραμε προημερών, με βάση το λεγόμενο ξύλινο πεζοδρόμιο, την επέκταση του ξύλινου διαδρόμου στην πόλη της Ρόδου. Από το 2002 ξεκίνησε ο σχεδιασμός του. 2002 το καταλαβαίνετε. Δηλαδή 2002 φτάσαμε στο 26 και ακόμα κάνουμε τμήματα, δεν το έχουμε ολοκληρώσει πλήρως δηλαδή. Έτσι, ακόμη έχουμε υποτμήματα αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα. Υπουργείο Πολιτισμού, γίνεται το ΣΟΣΕ. Εάν ανοίξει κανείς τα social media, θα διαπιστώσει ότι έχουμε γεμίσει με διάφορες τύπισες. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να δούμε δηλαδή με το AI, δηλαδή την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί πάρα πολλοί χρησιμοποιούν εργαλεία και παρουσιάζονται εικόνες που δεν έχουν καμία σχέση και με τη Ρόδο δηλαδή. Είναι αυτά τα γρήγορα τα οποία κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και αλλάζει και την εικόνα. Και προσπαθούν να κάνουν και παρεμβάσει με τη τεχνητή νοημοσύνη σε βίντεο τα οποία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και δεν έχουν καμία σχέση με την Ρόδο. Δηλαδή αυτά θέλουν προσοχή. Εδώ λοιπόν έχουμε διάφορες τύπισες από αυτές που λες εντολή, βγάλουμε μια ξαρτιά όμορφη να μοιάζει με τη Σαρλίζ Θερόν, να φλερτάρει τον Καλπακίδη και να λέει για το Υπουργείο Πολιτισμού και για το νέο σχέδιο το οποίο είναι εξέλιξη. Χαμός και με τα κόμματα, δεν θα λήξει εύκολα αυτή η υπόθεση ό,τι και να γίνει, γιατί οι αρχαιολόγοι είναι ένα σκληρό κονσόρτσιουμ ηγετεριών προσώπων. Είναι δηλαδή βαργοί συνδικαλιστές οι αρχαιολόγοι, οπότε θα έχουμε διάφορα επεισόδια, διάφορες συναντήσεις, διάφορες συγκεντρώσεις και όλα τα σχετικά στην πορεία αυτού του νομοσχεδίου, το οποίο ψηφίστηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτή, επαναλαμβάνω, είναι μια αμαρτία όλων των κομμάτων που την ψήφισαν όταν είχαμε μπλέξει σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια του μνημονίου, για να ξέρουμε και τι λέμε δηλαδή, γιατί όλα έχουν μια βάση εξέλιξης. Τώρα, να σας πω ότι ο Χατζημάρκος έρχεται από το Γαθονήσι και υποδέχεται τους 4 περιφερειακούς της χώρας. Δηλαδή, Αρναουτάκης Κρήτης, Μουτζούρης Βορείου Αιγαίου, Τρεπεκλής Ιωνίων Νήσων, Χατζημάρκος Νοτίου Αιγαίου. Αύριο Πέμπτη θα είναι εδώ στην Ρόδο και ο πρόεδρος του Eurogroup και τσάρος ελληνικής οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Αύριο στις 6.30 το απόγευμα, να πας Βασίλη, δεν θα πας Βασίλη, εσύ θα πας ή άλλος θα πάει. Ναι, εντάξει, ναι, δεν το ξέρει κανένας. Αύριο θα είναι ο τσάρης οικονομίας,
Να την αποφεύγει τίποτα. Την μπανάνα το ξέρω. Λοιπόν, αύριο 7.30 ώρα στην υγεία σου, Βασιλάκη μου. Χαιρετισμό στον Κυριάκο από μένα. Σήμερα στο Μητσοτάκη, αύριο στο Μπιαρακάκη. Είναι πέσει η εβδομάδα των Αγίων Κυριάκων. Και την Κυριακή πια φεύγεις. Αλλά μέχρι τότε Κυριάκος. Κυριάκος, Κυριακή φεύγεις. Λοιπόν, θα κάνει μια ομιλία σε σχέση με τα νησιά, δηλαδή πως ουσιαστικά εξελίσσεται η νησιώτικη οικονομία. Στο Πασόκ είχαμε μια ένταξη, ένα σοβαρός άνθρωπος είναι αυτός, ο Μιχάλης Χουρδάκης, ο οποίος είναι καθηγητής ιατρικής από τη Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον ο Χουρδάκης είναι σοβαρός για το Πασόκ. Άμα μου φέρετε καμία Θεοδόρα Τσάκρη, θα τρελαθούμε δηλαδή. Θα κόβουμε εδώ πέρα. Τι θα κόβουμε, κάτι θα κόβουμε τέλος πάντων. Λοιπόν. Αυτά ως μια πρώτη προσέγγιση. Θα πάμε σε μια μουσική ανάσα και μετά θα πάμε να δούμε πώς πάει η σεζόν, πώς εξελίσσονται τα πράγματα, πώς πάει η πόλη, η Ρόδος δηλαδή, ποιες είναι εκτιμήσεις από ανθρώπους οι οποίοι είναι δυναμικά έτσι, μέλη της τοπικής αγοράς και βεβαίως έχουν και μια συμμετοχή πλέον στα κοινά μέσα από την περίφημη ανοιχτή ατζέντα του κυρίου Κώστα Χρυσοχοΐδη. Δηλαδή θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε με τον επιχειρηματία, τον κύριο Γιάννη Καλούδη, σε λίγα λεπτά. Επίσης να σας πω ότι δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουν. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουν. Πραγματικά δηλαδή εκπλήσουμε τι δεν πάει καλά. Θα μας το εξηγήσει λίγο αργότερα και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, ο τηλέμαχος Καμπούρης. Πώς λένε στον αέρα, να ετοιμάζεται και ο τηλέμαχος Καμπούρης αργότερα. Είναι αυτή η διαδικασία. Γιατί είχαμε αυτό το μπλόκο με τους ναυαγοσώστας και νομίζω ότι είναι η δεύτερη φορά. Κάτι δεν πάει καλά με αυτά τα ζητήματα δηλαδή. Μου προξενεί εντύπωση γιατί υποτίθεται ότι αυτά τα θέματα είναι διαδικαστικά και είναι δεδομένο. Αυτό δεν υποτίθεται. Ότι ο Δήμος της Ρόδου διαθέτει και προσωπικό, επιστημονικό προσωπικό, το οποίο έχει την επάρκεια για να ανταποκριθεί σε αυτά τα ζητήματα. Δεν τα κάνουν πρώτη φορά δηλαδή. Δεν έφυγαν όλοι. Και μου προκαλεί μεγάλη έκπληξη ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία στις εντάξεις των έργων, στο OK από το ηλεκτρικό. Και αυτό δεν είναι τωρινό δηλαδή, είναι 2,5 χρόνια, πάμε τώρα, φεύγουμε από τα 2,5 και πάμε προς τα 3 που έχει παρουσία αυτή η δημοτική αρχή, δηλαδή μόλις τελειώσει το 26 ξεκινάει η προεκλογική περίοδος, δηλαδή οπότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Πάντως είναι εντυπωσιακό. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικά ως ανάσα. Δεν ξέρω τι έχει ετοιμάσει εδώ ο Βασίλης και παρεχόμαστε σε ελάχιστα λεπτά.

0: Λοιπόν, άλμα 25,8 στις τουριστικές εισπράξεις λέει για το 2026, έτσι. Αυτή είναι η εικόνα με βάση τις εισπράξεις, δηλαδή ότι η οικονομία τρέχει. Το μεγάλο πρόβλημα, αυτό που λένε οι ελεύθεροι επιχειρηματίες, αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, δηλαδή, δεν σας μιλάω για αντιδραστικούς, ούτε της αντιπολίτευσης, είναι ότι ωραία, οι εισπράξεις πάνε καλά, αλλά δεν μένει τίποτα στο ταμείο, διότι με έχει ανέβει πολύ το κόστος και βεβαίως το ενεργειακό, το εργασιακό. Είναι σπαζοκεφαλιά η βάρδια των υπαλλήλων, κυρίως σε ό,τι είχε να κάνει με ξενοδοχεία και εστίαση και τα συναφή επαγγέλματα. Αλλά είναι μία, αν θέλετε, διαπίστωση. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για το τι γίνεται στην αγορά, ποιο είναι το κλίμα, ποια είναι η κατάσταση, πώς πάει η σεζόν. Έχουμε τον κύριο Γιάννη Καλούδη, ο κύριος Καλούδης είναι επιχειρηματίας και βεβαίως λέω ότι έχει και μία διπλή ιδιότητα, διότι είναι και μέλος της ανοιχτής ατζέντας, δηλαδή στον τομέα της ανάπτυξης. Η ανοιχτή ατζέντα είναι μία κίνηση με επικεφαλής τον Κώστα Χρυσογοίδη, αλλά με μία άλλη φιλοσοφία, η οποία λέει το εξής, ότι δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε κριτική στην Δημοτική Αρχή, μας ενδιαφέρει κάποια στιγμή όταν αρχίσει αυτός ο διάλογος να καταθέτουμε σκέψεις, προτάσεις, ας τις αξιοποιήσει η Δημοτική Αρχή, ας τις αξιοποιήσει έτσι, η τοπική, αν θέλετε, κοινωνία προς όφελός της. Λοιπόν, το λέω ως μία προσέγγιση για να σας γνωρίσω και το πρόσωπο, βεβαίως πολύ γνωστό σε όλη την αγορά, αλλά απλά αυτή η διάσταση είναι καινούργια. Καλημέρα, κύριε Καλούδη.
1: Καλημέρα μου, κύριε Χατζιωάννου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ακροατές του Κόσμος Ράδιο.
0: Λοιπόν, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Εμείς παντρεύουμε τα μέσα. Οπότε ναι, ναι, θέλω να ξεκινήσω με αυτό που είπα. Δηλαδή, βλέποντας ότι τα έσοδα είναι αυξημένα, να σας ρωτήσω ποια είναι έτσι, η άποψή σας, η σκέψη σας για την πορεία της σεζόν μέχρι τώρα.
1: Εντάξει, κάνατε μια τοποθέτηση. Νομίζω ήσασταν πολύ σωστά. Αυτά που είπατε ήταν πάρα πολύ σωστά. Σίγουρα υπάρχει αύξηση εσόδων, mm-hmm, αλλά σίγουρα υπάρχει και το κόστος, όπως είπατε, το εργασιακό των φόρων και άλλων, έχει ανέβει πάρα πολύ. Mm-hmm. Οπότε αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα στον κάθε επιχείρηση, κάθε επιχειρηματίας να προσπαθεί να προσαρμοστεί στα δεδομένα. Mm-hmm. Έτσι, γιατί αυτά αλλάζουν συνεχώς.
0: Βεβαίως, σωστά, σωστά. Άρα φαντάζομαι και εσείς και όλοι οι επιχειρηματίες με πολύ μεγάλη προσμονή περιμένετε να δείτε ποιο είναι το πακέτο το οποίο θα έρθει κάποια στιγμή στην ΔΕΘ, όπως λέει το κυβερνητικό επιτελείο, και θα ακούσουμε και τον κύριο Πιερακάκη την Πέμπτη, δηλαδή στο ΕΒΕΔ, ο τσάρος οικονομίας, δηλαδή αύριο ουσιαστικά, έτσι, που και πώς θα υπάρξει αυτή η διόρθωση από την κυβέρνηση για να απαλύνει λίγο αυτό το βραχνά.
1: Η αγορά, οι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως, έχουν ανάγκη από μια καινούρια ρύθμιση, κανόνων, έτσι, δηλαδή να βάλουμε και στο φορολογικό κομμάτι κάποια θέματα και στο εργατικό κομμάτι, να πέσουν διευκολύνσεις. Πολλές επιχειρήσεις είναι φορτωμένες σε φορείες, χρειάζονται κάποια μεγαλύτερες δόσεις, μεγαλύτερες διευκολύνσεις στον επιχειρηματία να μπορέσει να αναπνεύσει, έτσι, και πακέτα μέσα από φορείς, ΕΣΠΑ, να δοθούν εργαλεία και να μπορούν να τα εκμεταλλευτούν αυτά όλες οι επιχειρήσεις, να δίνονται δυνατότητα να έχουν όλη πρόσβαση σε αυτό, έτσι, είναι πολύ σημαντικό, και να λειτουργήσει η αγορά με μια καινούρια πνοή, να το πω έτσι, με μια καινούρια διάθεση.
0: Το κατάλαβα. Να σας ρωτήσω τώρα γενικότερα, γιατί είναι αλληλένδετα αυτά τα ζητήματα. Η εικόνα του τόπου, εδώ γεννηθήκατε, εδώ μεγαλώσατε, εδώ δραστηριοποιήσετε. Η εικόνα της Ρόδου, έτσι, η γενικότερη εικόνα, έχει στοιχεία τα οποία σας ενοχλούν, δηλαδή σας βγάζουν από τα ρούχα σας, το λέω πάρα πολύ απλά.
1: Κοιτάξτε, εγώ τώρα θα σας μιλήσω, θα είμαι πολίτης στη Ρόδο, έχω μεγαλώσει, έχω γεννηθεί στη Ρόδο. Είμαι σε μια διαρκή ενημέρωση, προσπαθώ να ενημερώνομαι για τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν την πόλη μας, που αφορούν το νησί μας, έτσι, γιατί η Ρόδος δεν είναι μόνο η πόλη Ρόδο, είναι και τα χωριά μας.
0: Βεβαίως.
1: Υπήρξαν δημοτικές αρχές που δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουν προσπαθήσει, έχουν γίνει ενέργειες, έχουν γίνει πραγματάκια, αλλά υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα σε μεγάλα θέματα.
0: Όπως
1: το βιολογικό
0: βιολογικός.
1: Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, όπως το θέμα με τα σκουπίδια. Βλέπω συνεχώς να γίνονται κάθε νέα δημοτική αρχή να φέρνει ένα καινούριο σχέδιο, το οποίο συνεχώς βλέπουμε ότι δεν λύνει θέματα πολύ σοβαρά. Ναι, μεν γίνεται σοβαρή προσπάθεια, δεν λέω ότι δεν γίνεται προσπάθεια, αλλά πρέπει ίσως να δούμε τα πράγματα με λίγο διαφορετικό τρόπο. Οι κοινωνίες εξελίσσονται. Εγώ δεν μπορώ να πηγαίνω στο Μαρμαρίς, στην Τουρκία απέναντι και να βλέπω αυτή την ομορφιά. Βαλό ομορφιά, να βλέπω μια δόμηση πολύ σωστή, με πεζόδρομους, με λουλούδια μέσα στις πόλεις, με καθαριότητα να περνάνε συνέχεια. Δηλαδή, βλέπω
0: και φανταστείτε ότι αυτό ήταν ένα ψαροχώρι πριν από 30 χρόνια, έτσι, το οποίο αντέγραφε τη Ρόδο, και τώρα το ψαροχώρι έχει κάνει βήματα και βεβαίως βήματα σοβαρά μέσα στην πόλη, και εμείς συνεχίζουμε να έχουμε τα αυτοκίνητα πάνω από το κεφάλι μας μέσα στο μαγαζί μας. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Είναι μια αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Δεν μπορεί ένας επισκέπτης στη Ρόδο ή εμείς οι πολίτες Ρόδος να θέλουμε την Κυριακή, το Σαββάτο, την Παρασκευή να πάμε να κάνουμε ένα μπάνιο στη Λίμνο και να θέλουμε 2-3 ώρες για να γυρίσουμε στο σπίτι μας. Δηλαδή αυτό το πράγμα θέλει μια οργάνωση, θέλει ένα σχέδιο. Αυτό κάνουμε στην ανοιχτή ατζέντα. Στην ανοιχτή ατζέντα θέλω λίγο να το ξεκαθαρίσω.
0: Ναι, βεβαίως,
1: δεν δημιουργήθηκε για να καταγγείλει καμία δημοτική αρχή και καμία περιφέρεια. Έτσι, εμείς είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, πολιτών, οι οποίοι αφουγκράζονται την πόλη, έτσι, έχουν διάθεση να προσφέρουν στην πόλη, σχεδιάζουν με τον ηγέτη που είναι στην ομάδα, έτσι, εγώ σας Χρυσοχοίδης, ένας άνθρωπος ο οποίος όλοι γνωρίζουμε, είναι η επιχειρηματική του οντότητα και τη διάθεσή του και την αγάπη του για τη Ρόδο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, λένε, αγαπάς την πόλη σου και να θέλεις να προσφέρεις. Αυτό κάνουμε στην αντική ατζέντα. Εγώ βλέπω, στο διάστημα που είμαι σε ανοιχτή ατζέντα, βλέπω να συζητούνται θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ φρέσκες και νέες ιδέες, έτσι, που θεωρώ ότι τώρα που θα αρχίσουμε να τα σχεδιάζουμε θα δώσουν λύσεις πάρα πολύ σημαντικές και για το κυκλοφοριακό και για το βιολογικό και για τα σκουπίδια και για όλα τα θέματα. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που η πόλη αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη ανάγκη.
0: Ναι. Άρα αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα και να έτσι το διαμορφώσουμε είναι μια προετοιμασία η οποία γίνεται στους διάφορους τομείς οι οποίες έχετε σχηματίσει και αργότερα θα γίνει η δημοσιοποίηση αυτών, έτσι, των προτάσεων ανά ενότητα, διότι οι περισσότεροι που συμμετέχετε στην ανοιχτή ατζέντα είναι η πρώτη φορά που έχετε έτσι εμπειρία ή παρουσία στα κοινά, δηλαδή. Βλέπω πάρα πολλά νέα πρόσωπα, έτσι.
1: Πολύ νέος κόσμος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πρωτοποριακό αυτό που γίνεται. Θεωρώ, εμένα προσωπικά, η προσέγγιση του Κώστα Χρυσοχοίδη ήταν αυτό που μου έδωσε το έναψμα να συμμετέχω σε αυτό. Γιατί ακούει τη σκέψη μου, τη συζητάει μαζί μου, και αυτή η επικοινωνία θεωρώ είναι πολύ σημαντική, να σε ακούει ο άλλος. Έτσι, δηλαδή δεν είναι ένας leader ο οποίος αποφασίζει και σχεδιάζει μόνος του.
0: Μα νομίζω ότι ακόμη και τα κόμματα είναι ότι το άκουγα χθες, το γνωστό ρητό το οποίο είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος παρουσίασε το σχέδιο του για την αυτοδιοίκηση, ότι ακούμε την κοινωνία, σχεδιάζουμε και βεβαίως αφορούν την κοινωνία, γιατί αυτό είναι, αν δεν ακούς τους πολίτες και διαμορφώνεις την πορεία μόνος σου, η κατάληξη είναι η γνωστή.
1: Φυσικά είμαστε άνθρωποι που συμμετέχουμε στην κοινωνία της Ρόδου, είμαστε στα κοινά. Εγώ ασχολούμαι και με τον αθλητισμό, ασχολούμαι και με επιχειρηματικά με τον τουρισμό, ασχολούμαι με πολλά πράγματα, είμαι μέσα στον κόσμο, μιλάω καθημερινά με τον κόσμο, έχω πάρα πολύ καλή επαφή. Μιλάω με τον τουρίστα, με τον επισκέπτη της Ρόδου, Με ενδιαφέρει να ακούσω τι του άρεσε στο νησί μας, τι πρόβλημα αντιμετώπισε.
0: Επειδή το ανοίγετε τώρα και μου αρέσει αυτό το θέμα, τι ακούτε κύριε Καλούδη, γιατί να σας πω ένα παράδειγμα δηλαδή, εγώ από φίλους repeaters, τους οποίους γνωρίζω 30 τόσα χρόνια. Έρχονται και με ρωτάνε, να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το είπα και στην Υπουργό πριν από κάποια χρόνια, με ρωτάνε πότε θα φύγουν οι σκαλοσχές π.χ. από τον ναό του Πυθίου Απόλλωνας που υπάρχει στο Μοντεσμίθ. Και δεν ξέρω τι τους απαντήσω δηλαδή. Και όλα αυτά. Τι να, πού να φύγουν οι σκαλοσχές από το Δημαρχείο ή από το ένα ή από το άλλο κτίριο που τις έχουμε 30 χρόνια. Από το ΑΚΑΒΗ τώρα που μιλάμε για τον Δήμο. Πότε θα φύγουν αυτά από εκεί.
1: Ακριβώς. Κοίταξε, η εισόδη της πόλης θα πρέπει να είναι ένα διαμάντι. Έτσι. Δηλαδή, πρέπει η έξοδος από το λιμάνι, όταν βγες από το λιμάνι, το θέμα είναι απελπιστικό. Έτσι, δηλαδή, βλέπουμε ένα κτίριο που είναι ετοιμόρυπο να πέσει, κάποια στιγμή θα πέσει.
0: Να μιλάτε για, για τους αλευρόμιλους, μιλάτε.
1: Για τους αλευρόμιλους. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχει ένας επισκεπτικός η Ρόδο. Νομίζει ότι έχει έρθει σε μια βομβαρδισμένη πόλη. Έτσι, δηλαδή, η εικόνα.
0: Πραγματικά αυτή η εικόνα δηλαδή, του κτηρίου μοιάζει, γιατί ήταν η εμπλοκή όλων των υπουργείων κτλ. Μοιάζει πραγματικά ότι είναι ένα κτίριο το οποίο είναι μια εικόνα από τη Βαγδάτη ή από το Λίβανο ή από τη Βηρυτό.
1: Εγώ δεν λέω ότι ευθύνεται η Δημοτική Αρχή για αυτό.
0: Ναι, σωστά, όχι. Καλά το λέτε. Συνολικά όμως πρέπει να το.
1: Αλλά συνολικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε την εικόνα της πόλης μας. Είναι πολύ σημαντική. Όπως είδαμε τώρα.
0: Ναι, κύριε Καλούδη, όμως αυτό που είπατε, επιμένω λίγο σε αυτό. Απαιτεί μία συνεννόηση. Δηλαδή, εφόσον δεν είναι θέμα μόνο της Δημοτικής Αρχής, αλλά είναι του συνόλου της εξουσίας, σε συνδυασμό του με τα Υπουργεία, δεν μπορώ να σας ρωτήσω. Απαιτεί μία καλή συνεργασία μεταξύ των δύο βαθμών. Και της περιφέρειας και του Δήμου και βεβαίως του κεντρικού κράτους.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό η λέξη που είπατε, συνεργασία. Τα δύο κτίρια μας, το δημαρχιακό και το περιφερειακό, πρέπει να είναι σε άμεση καθημερινή επικοινωνία. Πρέπει να ζυγίζουν τα θέματα και να δίνουν άμεσες λύσεις.
0: Ναι, τώρα εκεί παίζουν νεροπόλεμο. Πώς λέγεται, νεροπόλεμο.
1: Ακριβώς. Εκεί εγώ παρακολουθώ συνέχεια τα δημοτικά συμβούλια και βλέπω ότι συνεχώς υπάρχουν αντιπαραθέσεις. Σίγουρα θα υπάρχουν διαφωνίες. Σίγουρα θα διαφωνήσουμε σε ένα θέμα. Ναι. Σίγουρα θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Αλλά πρέπει να συγκλίνουμε και να δώσουμε λύσεις στα θέματα. Έτσι. Νομίζω πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά αυτό το κομμάτι της συνεργασίας και να προσπαθήσουμε να κάνουμε εδώ ένα διαμάντι. Έτσι. Είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού. Αλλά έχει πολλά, πολλά κενά. Έχουμε μείνει πίσω. Το θέμα του ΦΑΡΚ είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό κάθε χρόνο βλέπουμε ότι χειροτερεύει η κατάσταση. Λύσεις μπορούν να δοθούν. Γιατί όταν ακούω κάποιον και λέει ότι δεν υπάρχει λύση, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, εγώ αυτό εδώ δεν το συμμερίζομαι. Υπάρχει λύση. Μπορεί να βρεθεί λύση. Θα κάτσουμε στο τραπέζι να το σχεδιάσουμε εμείς την ανοιχτή ατζέντα και θα δείτε ότι θα βρεθεί λύση που θα είναι και μόνιμη λύση.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Μου θυμίζει, είχε γίνει πριν από αρκετά χρόνια μία παρουσίαση ενός τύπου, ο οποίος πήγαινε και κάνει καλλιτεχνικά project παντού, του Πίτερ Οικονομίδης, ο οποίος έλεγε για το στην Ελλάδα, λένε δεν γίνεται, δεν υπάρχει, δεν γίνεται, δεν θέλω να το κάνω έτσι, όλα γίνονται.
1: Όλα γίνονται. Όλα μπορούμε, διάθεση να έχουμε, σωστό σχεδιασμό, γιατί το να σχεδιάσω κάτι σε ένα χαρτί δεν πάει να πει ότι μπορεί να γίνει.
0: Βεβαίως,
1: πρέπει να σχεδιαστεί. Πρέπει να υπολογιστεί και πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα βρούμε τα χρήματα, γιατί οι χρήματα δίνονται, υπάρχουν τεράστια πακέτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει ποτέ ότι κάνουμε αυτό το έργο και έρχονται, είναι χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από κάποιο...
0: Έχει λείψει αυτό το τελευταίο καιρό. Έχει λείψει. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, το λέμε
1: και
0: εμείς. Δεν έχουμε εντάξεις.
1: Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ.
0: Προγράμματα.
1: Πολύ σωστά. Δεν έχουμε εντάξεις σε χρηματοδότηση. Γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να το σχεδιάσουν αυτό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν τεράστιοι επιστήμονες στο νησί μας, πολύ σοβαροί άνθρωποι που μπορούν να δημιουργήσουν το φάκελο και να το καταθέσουν και να μπουν στα προγράμματα.
0: Μα έχει πόσους μηχανικούς ο Δήμος της Ρόδου. Έτσι. Ο Δήμος της Ρόδου είναι ένα πολύ μεγάλο καράβι και έχει και εξαιρετικούς μηχανικούς. Και βεβαίως αυτό το περίεργο, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν παρελθόν, έχουν αποδείξει ότι μπορούν, έχουν κάνει θάματα.
1: Τώρα,
0: κάτι σημαίνει ότι κάτι δεν τρέχει καλά τώρα. Έτσι.
1: Κάτι δεν τρέχει καλά. τεχνογνωσία θέλει το θέμα, πολύ σοβαρή, λίγα λόγια και δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε και νομίζω ότι η Ρόδος έχει τη δυνατότητα να γίνει ένα στολίδι. Γιατί είναι στολίδι από μόνο του, αλλά πρέπει το στολίδι να το προσέχεις, να το προετοιμάζεις και να το δίνεις αυτά που χρειάζεται και να ομορφαίνεις συνέχεια.
0: Να είστε καλά κύριε Καλούδη, ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γιάννη Καλούδη, επιχειρηματίας, μέλος της Ανοιχτής Ατζέντας. Εμένα μου αρέσει να ακούω νέους ανθρώπους. Κοιτάξτε, από όπου και αν προέρχονται, ό,τι και να είναι δηλαδή, όταν έχεις και νέους ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν σε μια διαδικασία, είναι θετικό. Μπορείς να κάνεις ένα δημοτικό συμβούλιο με φρέσκες ιδέες που δεν απαραίτητες να συνδέονται με την ηλικία. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε Κέμρο προημερών, μιλώντας με τον Νικόλα τον Νικολό τον Φαρμακίδη, μια αφορμή πως κατέλαβαν οι Ιταλοί τα 12 το 1912, όταν είχαμε και την περίφημη συνομιλία δηλαδή και τη συμφωνία Τιτώνη Βενιζέλου. Ρώτησαν κάποια στιγμή τον Τιτώνη ποιος ήταν ο πιο λαμπρός νέος που γνώρισε στην Ελλάδα και είπε ο γυραιός Ελευθέριος Βενιζέλος, που σημαίνει πολύ απλά δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν φρέσκα μυαλά, νέες ιδέες, είναι εξυγχρονιστές με την καλή έννοια του όρου, όχι τη σημητική, την οποία νομίζω ότι ξορκίζει κάθε μέρα ο Σαμαράς. Λοιπόν, για το Σαμαρά δεν ξέρω αν έγινε τίποτα στο παρασκήνιο στην Λέρο. Φαντάζομαι ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ και από εκεί. Λοιπόν, θα πάμε σε μουσική ανάσα, σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε. Έχει γίνει πλέον μόνιμος εδώ στην εκπομπή δηλαδή. Αν δεν ξεκινήσω με τη λέμε ο Καμπούρη, δεν υπάρχει σύντημα, γιατί κάνει αυτό το οποίο οφείλει να κάνει, παιδί μου, να ασκήσει έλεγχο στην εξουσία. Η εξουσία τώρα είναι η άλλη, έτσι. Οπότε, καλώς πράττει, καλώς τοποθετείτε και πάμε να δούμε το νέο θαύμα το οποίο έγινε, που μείναμε χωρίς το... Πώς το λεγόταν, ρευσή, καλά το έγραψε. Πώς λεγόταν αυτός ο David Hasselhoff, ο οποίος έπαιζε το Baywatch. Είχε μία ονομασία στο Baywatch. Εγώ θυμάμαι την Pamela Anderson. Ο καθένας θυμάται αυτά που του αρέσουν. Εσύ που θυμάσαι τον άλλο, πώς λεγόταν ο άλλος. Θυμάσαι πώς λεγόταν ο David Hasselhoff, ο οποίος είχε τον υπότι στο Baywatch. Baywatch δεν έβλεπες. Δεν έβλεπες τα μαγιό των κοριτσιών, τον αγώνα. Να γλιτώσουν λαό που πνιγότανε στην αυτή. Είναι αυτό που λένε ξαναπλήξου, πέσε μέσα και πλήξου δύο φορές, θα σε σώσει καρδιά. Αν δεν ακούγεις. Λοιπόν, πάμε σε μουσική διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
9: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
8: Χώρο.
9: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
8: Πού πας, αγάπη μου?
9: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
11: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
10: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
11: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
12: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
13: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία. ηρεμία και ηρεμία.
14: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
13: Και ηρεμία.
14: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
15: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
16: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, βλέπετε, ακούτε κόσμος, κυρίες και κύριοι. Με αυτό το κομμάτι θέλω να μπω στην Κάλινο όταν είναι το αποκίνημα. Με style life, δηλαδή, έτσι BG's. Δηλαδή, να κατεβαίνει στην παραλιακή της Καλλίνου εκεί στην Πόθια, η οποία είναι φοβερή. Η Πόθια νομίζω είναι μία από τις πιο ζωντανές πόλεις του κόσμου. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι έχει έτσι αυτό τον οικισμό, αστικός ιστός δηλαδή είναι στην Πόθια, από τις πιο ζωντανές πόλεις του κόσμου. Δηλαδή, έρχεσαι το χειμώνα και πας στο Μαντράκι και είναι, έχει ένα, να το πω ροδίδικα, έχει ένα γκάτι. Έχει δίπλα τον Αργύρι, δεν ζει πλέον το σκύλο, πέθανε ο Αργύρης, τον Αργύρι. Έχει ένα μαγαζί ανοιχτό, έχει ένα φως στο τέλος και πας στην Πόθια και γίνεται το σώσε. Δηλαδή βλέπεις μία από τις πιο ζωντανές πόλεις στον κόσμο. Λοιπόν, αυτό είναι φοβερό για την Πόθια, δηλαδή, ως welcome φίλε Βασίλη. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα. Βλέπω εδώ μου στείλανε επίσης, ναι, θα πάω και σε αυτό το οποίο μου λένε, τι γίνεται με την υπόθεση που έχει να κάνει με το ΕΚΑΒ στην περιοχή Καμήρου, μετά από αυτά τα οποία δήλωσε ο Γιάννης Βασιλάκης, αυτά τα οποία είπε δεν είπε ο Διπιάρχης, ο κύριος Δροηλός. Θα τα δούμε όλα αυτά που έχουν να κάνουν το σχεδιασμό δηλαδή για το ΕΚΑΒ και τα σχετικά, γιατί βλέπω ότι επιμένουν, καλώς κάνουν βεβαίως, κανένα πρόβλημα, λίμωνο, όλη τη ενότητα Καμήρου. Δηλαδή, οι οποίοι όχι μόνο επιμένουν, αλλά λένε να μην πατήσουν, λέει, και οι βουλευτές στα πανηγύρια. Έχουν βγάλει δηλαδή και πώς το λέμε, persona grata για τους τρεις βουλευτές, Παπάς, Ιατρίδη και Νικητιάδης, να μην πατήσουν, λέει, στην περιοχή της Νοτίας Ρόδου. Αγρίεψε το πράγμα. Και όχι μόνο, έχει πανηγύρια τώρα στην Νότια Ρόδο. Ναι, έχει δηλαδή, έχει του Σωτήρα. Πότε του Σωτήρα? Αρχές Αυγούστου, δεν είναι ο Σωτήρας? Ναι, αρχές Αυγούστου έχει του Σωτήρα. Πού θα πάνε? Δηλαδή, αυτό είναι ένα θέμα τώρα για τα πανηγύρια. Λοιπόν, θα το δούμε στη συνέχεια. Βεβαίως συνδέονται με ζητήματα που έχουν να κάνουν με ένα σχεδιασμό. Γιατί εδώ ακόμη υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντικειμενική δυσκολία. Τι να κάνουμε, και πολύ μεγάλο το νησί, είναι πολύ μεγάλες οι ανάγκες. Εκεί που δεν ήταν δική μας αρμοδιότητα το ιατρείο στο αεροδρόμιο, τώρα θα κάνουμε και βάση το ΕΚΑΒ. Τι έχει συμβεί, ρε παιδί μου? Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε να πάμε. Ναι, να πάμε, γιατί έψανα να βρω πώς λέγονται. Κατά την Πάμελα, την ξέρω πάντα, την ήξερα την Πάμελα. Αυτό το οποίο συμβαίνει στις παραλίες τώρα, η νέα απόφαση. Αλλά μου είπε εδώ και ο φίλος μου ο Παναγιώτης, που τα ξέρει πάρα πολύ καλά αυτά. Μου λέει ότι λέγεται Μίτς. Μίτς λεγόταν ο Ντέιβιτ Χάσελχοφ, όταν έπαιζε τον ρόλο του leader εκεί. Είναι και επίκαιρο το leader, του leader στην παραλία. Δηλαδή έχει την ευθύνη Μίτς Μπουκάναν, έτσι, Μίτς Μπουκάναν, μάλιστα. Λοιπόν, γιατί βγαίνει το μπλόκο του ηλεκτρικού συνεδρίου. Εντάξει, εγώ δεν έχω το Μίτς στην παραλία, έχω το τηλέμαχο τον Καμπούρη, αλλά θέλω να πω ότι είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Γιατί, ρε παιδί μου, δεν είναι η πρώτη φορά, έτσι. Εάν είναι η πρώτη φορά, λες, κάτι δεν πήγε καλά, κάτι αστόχησε στην διαδικασία. Όταν είναι η δεύτερη φορά, είναι αυτό το δισεξαμαρτών, δισεξαμαρτή δηλαδή. Έτσι, και είναι η δεύτερη φορά. Λοιπόν, έλα φίλε Βασίλη, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο τηλέμαχο Καμπούρη, να μιλήσουμε για αυτό το θέμα δηλαδή, για αυτό το μπλόκο από το ηλεκτρικό συνέδριο, γιατί αν θυμάμαι καλά, επαναλαμβάνω, είναι η δεύτερη φορά. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Καμπούρη.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιωάννου.
0: Θα προτιμούσα να μιλάμε με την Πάμελα, αλλά τι να κάνουμε.
1: Με την Πάμελα, είχε και άλλες, είχε και άλλες όμως.
0: Είχε, το casting ήταν εξαιρετικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ το έβλεπα για την ουσία, τη φιλοσοφία που έχει να κάνει με την
1: ανθρώπινη.
0: Το καταλαβαίνω. Και εσείς το ίδιο φαντάζομαι, έτσι.
1: Και εγώ. Ναι. Εγώ, αν και μικρός, το πρόλαβα και το καταλαβαίνω.
0: Μπράβο, το καταλαβαίνω. Ότι πάντα είχατε αυτό το φιλανθρωπικό από μικρό παιδί, δηλαδή. Λοιπόν, να σας ρωτήσω, είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει? Γιατί δεν το θυμόμουν ότι και πέρυσι είχαμε κάτι αντίστοιχο.
1: Είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει, και μάλιστα εγώ το είχα θίξει και την πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Η κοιτάξτε, είναι η δεύτερη φορά που, και συνεχόμενη μάλιστα, mm-hmm. που ερχόμαστε σε δεσμικό αδιέξοδο. Και σίγουρα δεν μπορεί η ασφάλεια των πολιτών, δεν μπορεί να περιμένει. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουν όλοι αυτό. Είναι ότι το μπλόκο αυτό από το ελεκτικό συνέδριο σύμβαση της ναυαγοσυστικής κάλυψης του Δήμου Ρόδου, mm-hmm. Μας προκαλεί όταν το διαβάζουμε, ειδικά για δεύτερη συνεχόμενη φορά, και ευλογή ανησυχία και σίγουρα σοβαρό προβληματισμό. Αλλά το ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι, ότι ενώ πέρσι mm-hmm. είχαμε αυτές τις καθυστερήσεις με την ναυαγοσωστική κάλυψη και μάλιστα τέθηκε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη Δημοτική Επιτροπή, γιατί πέρσι ήμουν και μέλος της Δημοτικής Επιτροπής, ναι. και πήρα διαβεβαιώσεις από τον κύριο Χαλκιά και από τον κύριο Κολιάδη ότι δεν θα ξανασυμβεί και ότι ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, παρόλο που τους είπα ότι σε περίπτωση ενός απευθέου ατυχήματος mm-hmm. θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα ο Δήμος Ρόδου, και μάλιστα μου είπαν ότι το γνωρίζουν και ότι παίρνουν το ρίσκο και. Ανταυτού είδαμε ότι και φέτος έχουμε μία από τα ίδια, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πλέον έντονη ανασφάλεια για το αν το νησί μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Δηλαδή, είναι
0: πάντως αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, έτσι. Δηλαδή ότι έχεις την κεντρική παραλία της Ρόδου με το ότι έγινε για τις παραλίες. Ή έχεις παραλίες σε ένα νησί το οποίο θεωρείται ότι είναι η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Βεβαίως πάντα η πολιτεία είχε, αν θέλετε, μία καθυστέρηση σε αυτή την ιστορία. Αλλά δύο φορές, εάν συμβεί το παραμικρό, εννοώ ότι η δυσφήμιση του νησιού θα είναι τεράστια, έτσι. Αν είναι τεράστια η δυσφήμιση.
1: Κύριε Χατζιωάννου, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν μιλάμε για μια απλή δημοτική εργολαβία. Μιλάμε για μια σύμβαση που αφορά την προστασία της ανθρώπινης ζωής.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και θα σας πω και

0: που έχει την εμπειρία, που έχει καταφέρει στο παρελθόν να αντιμετωπίσει το κάθε πρόβλημα, ξαναπέφτει στο ίδιο λάθος και προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει δηλαδή. Ξέχασαν τη δουλειά τους σε κάποιοι ή κάποιοι επιμένοντας ανέρεσαν τις διαδικασίες ή θεώρησαν πολύ εύκολα ξεπερνιούνται τα επιμέρους ζητήματα. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
1: Μπορεί να είχαν ασχοληθούν με τα drones, ας πούμε.
0: Α, με τα drones. Και αυτό
1: μπορεί να είχαν μεγαλύτερη βάση. Τα drones και μπορεί να τα αφήσουν σε δεύτερη μοίρα αυτό. Πλάκα κάνω, κύριε Χατζημάνη.
0: Ναι,
1: τώρα
0: καταλαβαίνω.
1: Είμαστε λίγο σοβαροί.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Δεν χωράει, εδώ δεν χωράει, ούτε δεν προλάβαμε, ούτε υπήρχαν δυσκολίες, ούτε φταίνε διαδικασίες. Η αρχή της χρηστής διοίκησης επιβάλλει έναν έγκαιρο προγραμματισμό και μια πρόληψη. Και όχι διαχείριση τελευταία στιγμή.
0: Προφανώς τελευταία στιγμή ήταν όλα αυτά.
1: Όταν γνωρίζεις από το χειμώνα, και αυτό δεν το γνωρίζεις φέτος, το γνωρίζεις από τότε που έχουμε τη διαβαστική κάλυψη. Όταν γνωρίζεις από το χειμώνα ότι 1η Ιουνίου έχεις νόμιμη υποχρέωση να διαθέτεις κάλυψη, οφείλεις να έχεις οργανώσει εγκαίρως όλες τις διαδικασίες.
0: Ωραία, η απάντηση, υπάρχει κάποια απάντηση, δηλαδή και σε αυτό το μπλόκο, ή υπάρχει γενικά ότι κάποιοι επιχειρούν να δυσφημίσουν τον τόπο και ενδεχομένως να κάνουν και τηλέφωνα.
1: Την Παρασκευή έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, θα την πάρουμε και αυτή την απάντηση μέσα όλα αυτά που τα θέσουμε.
0: Πάντως είναι απίστευτο, έτσι. Πραγματικά δηλαδή είναι απίστευτο να έχει συμβεί την, όπως λέτε, δεύτερη φορά, να το είχατε επισημάνει και πέρυσι, να είχατε πάρει τις διαβεβαιώσεις ότι okay, είμαστε, δεν θα ξανακάνουμε το ίδιο λάθος, και να έρχεται και να επαναλαμβάνετε. Και εάν το συνδυάσει κανείς αυτό, κύριε Καμπούρη, με όλα τα υπόλοιπα, γιατί και στα υπόλοιπα ζητήματα που έχουν να κάνουν με προγράμματα, με εντάξει των έργων, έχουμε μια αστοχία απίστευτη. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στον Δήμο? Τι
1: εγώ
0: έχουν
1: θα το
0: πάθει
1: συνδυάσω,
0: δηλαδή?
1: Εγώ θα το συνδυάσω με κάτι που διάβασα χθες. Mm-hmm. Και υπάρχει σε αυτό μια πολύ μεγάλη αντίφαση. Από τη μια ακούμε για στρατηγικό σχεδιασμό, όραμα για τη των επόμενων ετών. Μισό λεπτάκι, είναι σαν να έγινε επίτηδες όλο αυτό. Είχαμε χθες μια παρουσίαση για το στρατηγικό σχεδιασμό και χθες και τον μπλόκο του ηλεκτρικού συνεδρίου. Από τη μία ακούμε για στρατηγικό σχεδιασμό, όραμα και ρόδο των επόμενων ετών. Από την άλλη βλέπουμε κρίσιμες υποθέσεις να σκοντάφτουν στους ελεκτικούς μηχανισμούς του κράτους. Ναι, ο πραγματικός στρατηγικός σχεδιασμός δεν αποδεικνύεται στις παρουσιάσεις. Αποδεικνύεται όταν ο Δήμος μπορεί να κάνει σωστά έστω τα βασικά.
0: Ναι, μα εδώ έχουμε και μιλάμε για στρατηγικό σχεδιασμό, όταν στο βασικό σχεδιασμό ολοκλήρωσης κάποιων έργων έχουμε απίστευτη εμπλοκή, έτσι. Γιατί και ο χρόνος έχει παρέλθει δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν να μιλάς για στρατηγικό σχεδιασμό όταν δεν μπορείς να ολοκληρώσεις υποχρεώσεις των προηγούμενων ετών.
1: Ξέρετε τι γίνεται, έχουμε παραπλανηθεί και έχουμε μείνει στις παρουσιάσεις PowerPoint που μπορεί να δείχνουν όμορφα σχέδια μεγαλεπίβολα και μη υλοποιήσιμα και έχουμε χάσει την ουσία. Η ουσία, σας είπα, έστω τα καθημερινά, έστω τα απλά, πρέπει να ικανοποιούνται, και αυτό δεν το βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
0: Να σας δώσω κάτι άλλο. Επειδή είστε και δικηγόρος, αυτή η ιστορία τώρα με το νέο δικαστικό μέγαρο, που αρχίσαμε να παίζουμε την κολοκυθιά, και επειδή είστε και από την Νότια Ρόδο, έλεγα ότι είναι πάντα επίκαιρη για το καράβι του Παρασκευά, αντί το εργοστάσιο το οποίο κάποια στιγμή χωροθετήσαμε, στην Καταβιά να βάλουμε το δικαστικό μέγαρο, το οποίο αρχίζει να γυρνάει τώρα γύρω-γύρω από το νησί.
1: Καταβιά να το βάλουμε?
0: Όχι, δεν ξέρω. Πάνω στο καράβι του Παρασκευά να γυρνάει γύρω-γύρω. Να δικάζει μία Αρχάγγελο, μία Λίδο κτλ. Τι λέτε τώρα, δηλαδή έγινε μία επίσκεψη πρωθυπουργού, έγινε μία αναφορά, έγινε μία σύσκεψη. Συμφώνησα καταρχήν ως πρώτη επιλογή και μετά ήρθαν και οι υπόλοιπες. Και τώρα αρχίζει όλο αυτό το γαϊτανάκι, είπα δεν είπα, κάνει δεν κάνει, και την ίδια ώρα μιλάμε για στρατηγικό σχεδιασμό. Προσπαθώ να καταλάβω, και να καταλάβω επίσης και την αντίδραση των δικηγόρων που λέει ότι σταματήστε πλέον να πετάτε έξω από το γήπεδο την μπάλα. Τι λέτε τώρα, και ως δικηγόρο σας ρωτώ.
1: Εντάξει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που αφισβητεί την ανάγκη δημιουργίας ενός καινούριου δικαστικού μεγάρου, γιατί η κατάσταση του σημερινού χτηρίου δεν επιδέχεται άλλη για να
0: μονή.
1: Αυτό τώρα είναι μια, όχι δική μου άποψη, αλλά μια κοινή παραδοχή και των δικηγόρων αλλά και όλων των θεσμικών φορέων. Σίγουρα η χωροθέτηση πρέπει να γίνει και με αντικειμενικά πολλοδομικά και κυκλοφοριακά κριτήρια και όχι με πολιτικές ή επικοινωνιακές σκοπιμότητες, αλλά δεν νομίζω. Όταν έρχεται ο Πρωθυπουργός της χώρας στη Ρόδο και αναγγέλει ένα τόσο σοβαρό έργο μέσα σε όλα, να χρειάζεται να πούμε κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, μα δεν γίνονται τροποποιήσεις. Ξέρετε ότι προσφάτως έγιναν τροποποιήσεις ακόμη και για κατασκευές με βάση τους συντελεστές δόμησης σε νησιά.
1: Κοίτα, δεν νομίζω ότι είναι πολύ χρονοβόρα διαδικασία ή πολύ δύσκολη διαδικασία να αλλάξουν όλα αυτά.
0: Άρα λοιπόν,

0: Και ξέρετε πολύ καλά.
1: Χρειάζεται θέληση και επιμονή από μεριάς όλων των εμπλεκομένων προκειμένου να προχωρήσουν σε γρήγορα διαδικασίες. Προφανώς και είμαι υπέρ της λύσης που προκρίνεται, γιατί ακούμε 100 χρόνια. Μπορεί και παραπάνω για το δικαστικό Μέγαρο, αλλά δεν βλέπουμε τίποτα στην υλοποίησή του.
0: Ναι.
1: Και στην τελική κάτσουν σε ένα τραπέζι όλοι οι εμπλεκόμενοι και να σταυρούν αν υπάρχουν διαφωνίες που ξαφνικά ανέκυψαν.
0: Ναι.
1: Να δούμε τι μπορεί να γίνει.
0: Ναι, να σας ρωτήσω κάτι. Στο στατικό, δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση. Ο περίφημος στατικός σχεδιασμός, ο οποίος παρουσιάστηκε χθες, αυτόν τον χώρο του παλιού νοσοκομείου που κανονικά πρέπει να ξεκινήσει από τον Κοβέρνο. Ο Κοβέρνο είναι ο Δήμος. Και όχι να τρέχουν οι φορείς να το στείλουν προς την περιφέρεια ή η περιφέρεια να εκφράσει ενδιαφέρον. Τι προβλέπει για αυτό το χώρο, δηλαδή, για να καταλάβουμε και εμείς τώρα. Γιατί μιλάμε για το μέλλον.
1: Κύριε Χατζιωάννου, ναι. θα με πιάσετε αδιάβαστο, δεν πρόλαβα να το
0: δω. Ναι, εντάξει, ρωτάω. Μήπως γιατί και εγώ αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι λίγο.
1: Ήταν ένα θέμα το οποίο μπήκε χθες στη Δημοτική Επιτροπή. Τις εισηγήσεις τις παίρνουμε μία μέρα πριν, μέσα στο φόρτο δουλειά. Δεν πρόλαβα να μελετήσω τι λέει ο στρατηγικός σχεδιασμός.
0: Ναι.
1: Αλλά θα μελετήσω, γιατί στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να συζητηθεί και αυτό την Παρασκευή. Να δούμε αν περιέχεται κάτι μέσα εκεί. Έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς ενημέρωση ότι περιέχετε
0: όχι,
1: κάτι.
0: Όχι, όχι, γι' αυτό σας ρωτάω. Δηλαδή δεν το πρόλαβα αυτό, αλλά λέω όταν μιλάς για στρατηγικό σχεδιασμό, επιχειρησιακό σχέδιο, ξέρετε τώρα αυτά, επειδή εντάξει, έχουμε εμπειρία. Καλό είναι αυτό που λέτε. Καλό είναι να μιλάμε για επιχειρησιακά σχέδια, αλλά πρέπει να μπορούμε να λύσουμε τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν και στην καθημερινότητα. Αλλιώς είναι, με συγχωρείτε, το λέω πολύ απλά, άμπελοφιλοσοφίες. Είναι λίγο σαν τεχνικό πρόγραμμα.
1: Εντάξει,
0: άλλο τι θέλω να κάνω. Και άλλο που πάω στο τέλος.
1: Μου κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι ενώ έχουν γίνει διαδικτυακές συσκέψεις και με το Δικηγορικό Σύλλογο, με τους ηθήνοντες του Δήμου και με τους υπόλοιπους φορείς, και ενώ όλα κυλούσαν ομαλά, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η Δημοτική Αρχή, αντί να σταθεί αρρωγός σε μια προσπάθεια που αφορά τη λειτουργία της δικαιοσύνης και σίγουρα την εξυπηρέτηση και χιλιάδων πολιτών, αλλά και των ίδιων των δικηγόρων, επέλεξε να ανοίξει ένα νέο μέτωπο αντιπαράθεσης. Γιατί κατά ψέματα τώρα, ας μην κρύβομαστε πίσω από το δαχτυλίο μας, ένα νέο μέτωπο αντιπαράθεσης ανοίγεται αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και όταν ένα έργο τέτοια σημασία κινδυνεύει να καθυστερήσει, η Δημοτική Αρχή με το να υψώνει τα εμπόδια, αντί να αναζητά λύσεις, δεν νομίζω ότι είναι και υπεύθυνη στάση. Δεν νομίζω ότι είναι μια υπεύθυνη στάση από μεριά της Δημοτικής Αρχής.
0: Ναι.
1: Σε αυτά τα μεγάλα ζητήματα και αυτές τις μεγάλες υποδομές της δημόσιας, η αυτοδιοίκηση οφείλει να διευκολύνει και όχι να μετατρέπεται σε παράγοντα καθυστέρησης. Και επίσης, αν υπήρξαν όποιες επιφυλάξεις για τη χωροθέτηση, αυτές έπρεπε να έχουν διατυπωθεί πριν έρθουν οι εξαγγελίες από μεριά του Πρωθυπουργού.
0: Βεβαίως.
1: Και να σας πω και κάτι, επειδή έχουμε και άξιους μηχανικούς στο Δήμο, είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις και με τεχνική τεκμηρίωση. Όχι όπως όταν το έργο αναγγέλλεται ή προδιαγράφεται και βρίσκεται σε αυτό το κρίσιμο στάδιο, να δημιουργούμε αβεβαιότητα με κίνδυνο να χάσουμε έστω και την. Αυτό που ακούσαμε διαστημόν του Πρωθυπουργού. Δεν το είπε, δεν το είπα ούτε εγώ ούτε εσείς, κύριε Χατζιωάννου. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας το είπε.
0: Όχι, μα είναι κρίμα. Μιλάμε και για έναν χώρο ο οποίος είναι μέσα στον ιστό της πόλης, πυρήνα στην πόλη, απίστευτης εγκατάλειψης. Ένα χώρο ο οποίος συνδέεται και με τα σχέδια τα οποία έχει ο Δήμος και πρέπει να τα ολοκληρώσει. Π.χ. το ευρύτερο χώρο της Ροδιακής Έπαυλης και την ανάπλαση του κτηρίου και βεβαίως των υπολείπων δομών, αλλά και του κήπου.
1: Σκεφτείτε πόσο όμορφο θα γίνει.
0: Μα αυτό σας λέω. Δηλαδή, σε ένα λεπτό θα είσαι στο κέντρο της πόλης. Και αρχίζει τώρα και λέει, όχι, ο Δήμος της Ρόδου.
1: Μπορώ να σας πω να μιλήσει ο Δήμος και αυτοί που διαφωνούν μέσα από το Δήμο, δεν ξέρω αν είναι όλοι, πιο συγκεκριμένα, τι προτείνουν, όχι τι εμπόδιο υπάρχει, τι προτείνουν για να ξεπεραστεί το όποιο εμπόδιο ή που προτείνουν να γίνει η χωροθέτηση. Όχι, δεν βάζουμε μόνο εμπόδια. Σας ξαναλέω, η αυτοδιοίκηση είναι εδώ για να διευκολύνει σε τέτοια μεγάλα ζητήματα. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Όχι επειδή είναι δικηγόρος, αλλά επειδή σκεφτείτε πόσο θα αποσυμφορηθεί από το κέντρο σε περίπτωση που φύγει το δικαστήριο από το κέντρο.
0: Μα θα είναι κεντρική φιλοσοφία και δεν θα είναι κέντρο από κέντρο. Δηλαδή, σε ένα λεπτό, πραγματικά, με την ολοκλήρωση της εργολαβίας στη Ροδιακή Έπαυλη και θα είναι σε ένα λεπτό από το νέο δικαστικό Μέγαρο, δύο λεπτά δηλαδή μέχρι την Ερυθρού Σταυρού, και ένα λεπτό θα είσαι Αλεξάνδρου Διάκο, θα είσαι στο κέντρο δηλαδή. Έτσι.
1: Εγώ σωστά τα λέτε. Εγώ μπορώ να δεχτώ ότι εκεί μπορεί να υπήρχαν άλλα σχέδια από μεριά τη Δημοτική Αρχή.
0: Τι και σχέδια να υπήρξαν, ακούσω... υπήρχαν σχέδια. Αν υπήρχαν σχέδια. Ακούστε κύριε Καμπορή τώρα. Αν υπήρχαν σχέδια, θα έπρεπε να είχαν διατυπωθεί δημοσίω τώρα. Γιατί εδώ δεν είναι δεσπότε στο Δήμο τη Ρόδου. Οι δημοτικέ αρχέ κρίνονται τι πολίτε κάθε 5 χρόνια. Και οφείλει να κάνει ένα στατικό σχεδιασμό, τον οποίο ακολουθούν π.χ. λέω ξύλινο πεζόδρομο. Από τον Γιώργο τον Κανόπουλο, το 2002 ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Άρα πρέπει να τα αναφέρει. Όχι, βγαίνει σε μια εκπομπή, υπουργό το ρωτάνε, επειδή ο ίδιο είχε εμπλοκή στο παρελθόν, λέει: εγώ να έρθει πρόταση, είμαι ανοιχτό. Στην πρόταση ακούνε όλοι οι φορεί, ακούει η περιφέρεια, δεν ακούει ο Δήμο. Και γίνεται όλο αυτό το οποίο γίνεται.
1: Άκουσα με προσοχή τη δηλώση του κ. Χαλκιά. Κάτι άκουσα ότι μπορεί εκεί να είχαν την ιδέα τη δημιουργία ενός πάρκινγκ. Δεν το απορρίπτω.
0: Μα δεν αναιρείται το πάρκινγκ για το χώρο. Ξέρετε και λίγο τεχνικά πώς υπάρχει αυτή η υπόθεση. Τι πάρκινγκ, εδώ δεν μπορούμε να βάλουμε σαν βαγοσώστες. Με συγχωρείτε δηλαδή τώρα εδώ. Δεν μπορούμε να παρκάρουμε 5 πύργους, 5 ναυαγοσώστες.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, θέλω, ξέρετε καμιά
1: φορά.
0: Ναι, συγγνώμη, εγώ δεν θέλω να καταδικάσω καμία πρόθεση. Αλλά η αποτελεσματικότητα φαίνεται από τις πράξεις μας.
1: Από εκεί κρινόμαστε όλοι.
0: Από το
1: αποτέλεσμα.
0: Γιατί και εγώ το είπα και δημόσια, ο Κώστας Χαλκιάς και φίλος είναι και εξαιρετικός δικηγόρος. Αλλά δεν καταλάβαινα τι ήθελε να πει χθες με όλα αυτά τα οποία απαντούσε στους δημοσιογράφους. Γιατί οι δικηγόροι είστε μανούλα, ρε παιδί μου. Ναι. Πολύ μανούλες.
1: Ναι. Το λέτε και για μένα αυτό.
0: Για όλους τους δικηγόρους. Ειδικά για σας.
1: Λοιπόν. Ειδικά για μας.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Καμπούρη. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Θα ακούσουμε τα υπόλοιπα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Παρασκευής. Δηλαδή, δεν αναιρεί αυτή η ιστορία με το πάρκινγκ, παιδιά. Δεν αναιρεί αυτή η ιστορία με το πάρκινγκ. Για δείτε τους χώρους. Δηλαδή, να πάμε και λίγο πιο μπροστά. Εντάξει. Έχουμε γλυκάκι εδώ από τον Πιερακάκι. Είναι, μου λέει. Τι να πω πια από κανένα. Καμιά μεγάλη εταιρεία είναι που κάνει βιολογικούς. Από τον Άχτορα είναι ή από το Θαλή δηλαδή. Μας γλυκαίνουν, εντάξει. Λοιπόν, ναι, απίστευτα που ακούγονται, ρε παιδί μου, απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, εντάξει. Ποιος γιορτάζει, παιδιά, ποιος γιορτάζει, γενέθλια κτλ. Εδώ είμαστε εμείς. Μεγάλη μας χαρά. Λοιπόν, τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Αποτέλεσμα. Θέλαμε να κάνουμε αυτό. Ωραία. Υπήρχαν και άλλοι που θέλουν να κάνουν τον κολοσσό της Ρόδου. Με συγχωρείτε, θα το ξαναπώ δηλαδή. Δεν κάναμε ούτε τα αυτιά του κολοσσού δηλαδή. Τι λέμε τώρα. Δηλαδή λίγο ρεαλιστές. Το είδα αυτές τις μέρες. Δηλαδή έχουμε φτάσει Αύγουστο και πανηγυρίζουμε γιατί καθαρίζουμε κάποιους χώρους. Αύγουστο παρακαλώ. Τι να πω τώρα. Λοιπόν. Πάμε λίγο μουσικά να γλυκαθούμε λίγο για να πάμε στα υπόλοιπα.

0: WK Cosmos, ε. Ο Ιρλανδός ήταν ο Johnny Logan, ε, το Hold Me Now, το οποίο κάποια στιγμή έφερε τον πρώτο τίτλο δηλαδή της Eurovision στην Ιρλανδία. Ο οποίος τύπος Johnny Logan ήταν περίφημος αυτά, καψιλοτράγωδα δηλαδή. Σαν πολύ λένε Καφάσης, ο Καφάσης ο Ιρλανδός ήταν αυτός. Λοιπόν, είπαμε, σας το λέω, είναι δεδομένο. Τώρα, περιμένω την πρόταση του Δήμου της Ρόδου. Αν είχε πρόβλημα με το παλιό νοσοκομείο, ας φέρει την πρόταση. Άλλωστε το έχουν το έχουμε ξανασυζητήσει δηλαδή στο δημόσιο διάλογο. Ας φέρουν την πρόταση για το περίφημο ακίνητο στον Ηρέα δηλαδή. Το είπα και χθες. Εκεί που υπάρχουν τα λεωφορεία, η πρώην Ρόδα, οι πρώην τεχνικές υπηρεσίες, η υπηρεσία προδομίας, έτσι κι αλλιώς αυτή πάει εκεί που πάει δηλαδή, και ο ΔΟΠΑΡ. Να, ένα εξαιρετικός χώρος δηλαδή. Έτσι. Και άντε, κοντά στην πόλη, περπατάς δηλαδή για να φτάσεις στα δικαστήρια. Όλο ιδανικότερο είναι το παλιό νοσοκομείο, γιατί το παλιό νοσοκομείο, επαναλαμβάνω, εκτός από την ιστορική πτέρυγα, τα υπόλοιπα είναι υπό αμφισβήτηση. Το χτίριο το Κανά, που είναι ένα εξαιρετικό κλασικό χτίριο. Το κυρίως συγκρότημα και μετά αυτά τα απίστευτα τα οποία είχαν γίνει στο παρελθόν για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του νοσοκομείου της Ρόδου. Πριν τη δεκαετία, δηλαδή 70, 80 κτλ. Κτλ. Τώρα πάμε λίγο στην Σίμη. Στη Σίμη πάμε καλέ. να δοκιμάσεις να βγάλεις το λεφτεράκι. Το δήμαρχο. Ναι, είναι ωραία ιδέα. Είσαι γρήγορος εσύ, εντάξει, σε πιέζω εγώ, αλλά εντάξει, γιατί την Κυριακή θα φύγεις. Οπότε μέχρι την Κυριακή θα σου αλλάξω τις τσιμούχες. Λοιπόν, το Δήμαρχο να πάμε, γιατί έχει στην ΣΥΜΗ, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα εκδηλώσεων, 1η και 2η Αυγούστου, το δεύτερο ετήσιο ιστορικό συνέδριο της ΣΥΜΗΣ με τίτλο «Η ΣΥΜΗ διαμέσου των αιώνων». Φοβερό δηλαδή, να φοβερώνει η ΣΥΜΗ, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες σκέψεις. Πάμε εκεί να συναντήσουμε Μπακαλοδούκα, εάν δεν μαγειρεύει αυτή την ώρα. Δηλαδή, γιατί αυτός είναι ικανός να κάνει το σημειακό γαριδάκι σε καμία ξαθιά της ελληνικής τηλεόρασης. Εντάξει, πες του με μπελαχρινή θα βγεις και μάλιστα πολύ μαύρη, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Να το βγάλω εγώ, γιατί να μας πει τι γίνεται και με την κίνηση, τι γίνεται και με τον Πανορμήτη, τι γίνεται με τα μεγάλα events τα οποία έχουμε στην ΣΥΜΗ, δηλαδή, είτε βαφτίσια, είτε γάμους. Αυτή την περίοδο, τι γίνεται με τους Τούρκους και τα γιότ εδώ στο μοναδικό οικισμό δηλαδή του γυαλού, και βεβαίως τι γίνεται και με αυτό το ετήσιο συνέδριο, το οποίο είναι σημαντικό. Θυμάμαι πέρσι με βάση το συνέδριο έγινε, τι είναι αυτές οι παραλίες παιδί μου, τι είναι αυτός ο Άγιος Γιώργης ο Δυσσάλωνας, δηλαδή τι να τα κάνω τα εκατομμύρια μου. Πού να τα ρίξω δηλαδή, εδώ στη θάλασσα, κοιτάξτε τώρα εδώ η παραλία, δεν είναι η ομορφότερη παραλία του κόσμου. Και εδώ μιλάμε τώρα, τι είναι αυτή η ΣΥΜΗ ρε παιδί μου, τι πλανέφρα είναι αυτή. Το βρήκαμε τον δήμαρχο της ΣΥΜΗΣ. Σας λέω ότι αν δεν το βρούμε, θα είναι εσύ κανάγιο πάνω δηλαδή, με την, πώς τη λένε, την πριγκίπισσα της Ιταλίας, μια καπιάν από τις Αραβίδες που έλεγε η φίλη μας η Άντζελα Δημητρίου δηλαδή, μη κανά σε ήχη θα είναι ή με κανά Τούρκο θα είναι δηλαδή. Και εδώ αυτό είναι φοβερό σημείο, είναι ο Ναυτικός Όμιλος ΣΥΜΗΣ, ο οποίος είναι παραμελημένος εδώ και χρόνια και μάλιστα τον διεκδικεί και αυτόν η ΕΤΑΔ. Είναι φοβερό με την ΕΤΑΔ. Λοιπόν, αλλά ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα, για να μην έχουμε κενό δηλαδή, για να πάμε γλυκά, να ακούσουμε τον δήμαρχο της ΣΥΜΗΣ, να μάθουμε πώς πάει όλη αυτή η ιστορία. Επαναλαμβάνω ότι πέρυσι οι ΣΥΜΙΑΚΙ είχαν την δυνατότητα μέσα από το συνέδριο να τοποθετήσουν το άγαλμα του Στάθη Χατζή, του μεγάλου βουτυχτή δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, φέτος, ακούστε τώρα, είναι σημαντικό, έχουμε τον Ηρέα. Και έχουμε και τον δήμαρχο, τον εγγονό του Ηρέα. Ο Ηρέα ήταν και ομορφάντρας. Λευτέρης Παπακλουδούκας, ο δήμαρχος της ΣΥΜΗΣ, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, δήμαρχε.
1: Όλοι οι σύστημοι είμαστε μορφάντρες και καλογυναικάδες.
0: Αν το λέμε αυτό.
1: Εντοξεύρεις.
0: Το ξεύρα. Αυτό
1: έχει να κάνει. Εντοξεύρες, λέω σου τώρα εγώ.
0: Εντάξει, έχετε και ομορφωνιά στη σήμερα.
1: Εγώ στο λέω.
0: Έχετε και καλές νύφες που λένε σήμερα.
1: Εγώ στη.
0: Λέω λοιπόν στο κοντρόλ, βρες μου το δήμαρχο, εκτός και άμα γυρεύεσαι καμιά ξαθιά. Πες το με μια μελαχρινή.
1: Αυτό ήταν ξαφνικό, ρε φίλε. Τι ήταν αυτό να πει. Αναπάντεχο.
0: Αναπάντεχο.
1: Είσαι τυχερό που σε συμπαθώ, που σε καλό παιδί.
0: Ναι, η αναπάντεχη είναι και ερώτες. Λοιπόν,
1: να ρωτήσω
0: αυτό για το συνέδριο. Θέλω να ρωτήσω για το συνέδριο.
1: Είναι το δεύτερο που γίνεται στη ΣΥΜΗ. Νομίζω ότι θα γίνει θεσμός. Καθιερώθηκε. Όπως και το πρώτο που ήταν αφιερωμένο στον μηχανισμό των αντικυθύρων ήταν.
0: Α, ναι.
1: Και η πρωτομή που μπήκε.
0: Συγγνώμη.
1: Το άγαλμα που μπήκε εκεί, το μνημείο, όπως να το πούμε, ήταν ο Κοντός.
0: Ο Κοντός, ο Χατζής ήταν προηγούμενα χρόνια. Ο Καπετάνιος
1: του σκάφου.
0: Το οποίο είναι πίσω από το Μιχαλάκη, έτσι.
1: Αυτό είναι στο ρολόι από πίσω. Ήταν παλιά το Μιχαλάκη.
0: Παλιά το Μιχαλάκη, ναι.
1: Κουράστηκε
0: το Μιχαλάκη και τον πήρα τα νου.
1: Πάχουν μπροστά που είναι και ο Στάτης ο Χατζής εκεί.
0: Σωστά, σωστά.
1: Η Μαστορίδα να είναι εδώ.
0: Από πίσω. Και,
1: στο,
0: τώρα,
1: στον κάμπο.
0: Και τώρα τον πιο όμορφο νιό του Τροϊκού Πολέμου, πάτε το βάλετε.
1: Ο βασιλιάς ο Νεραίας, ο δεύτερος πιο ωραίος άντρας μετά την Αχιλλέα που είναι μέσα στον Τροϊκό Πολέμο.
0: Αλήθεια είναι.
1: Ναι. Μία την ωραία λένε, αλλά ο Νεραίας, ο βασιλιάς.
0: Ο Νεραίας ήταν.
1: Και μετά από τόσα χρόνια, τόσα χρόνια βρέθηκε η χορηγία από τον Γιώργα, τον Γιώργο.
0: Το Γιώργο, τον Γιώργο.
1: Μας εδώ, ο οποίος έκανε τον Κοντό και τώρα αποφάσισε να κάνει και αυτό το μνημείο, τον βασιλιά τον Νεραία που πήρε μέρος στον Τροϊκό Πόλεμο, τη Τριήρηση.
0: Λοιπόν, και εδώ σε θέλω τώρα, Δήμαρχε, και πού θα βάλεις τον Νεραία, εδώ είναι το quiz.
1: Εγώ είναι τώρα αφού από τη στιγμή που είναι το Δημαρχείο εδώ, απέναντι θα βάλουμε τον Βασιλιά. Και είναι μεταβατική περίοδο από τον Βασιλιά προς τον Δήμο. Απέναντι.
0: Στα
1: 10 μέτρα από το Δημαρχείο.
0: Δηλαδή δύο βασιλείς θα είστε στο νησί.
1: Καλά,
0: τον
1: Ιερέας
0: και ο Λευτέρης. Ναι, λέω με την έννοια της διοίκησης δηλαδή. Ότι μετά τον Βασιλιά πήγαμε λοιπόν στον Δήμο. Οπότε απέναντι από τον Δήμο θα πει ο Ιερέας.
1: Σε μια ορία τιμά ιδιαίτερα την ψήμη. Έτσι, γιατί το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Στάτης ο Χατζής που βούτυξε 88 μέτρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Υπάρχει η Μαστορίδενα, η οποία ήταν η πρώτη γυναίκα που φόρεσε το σκάφαντο. Υπάρχει ο Κοντός, ο οποίος είναι σημειακή που βρήκαμε τον μηχανισμό των αντικυθύρων.
0: Ναι,
1: τώρα έρχεται και ο βασιλιάς Ιωνιδέας εδώ με τις Τριήρης. Πιο πέρα είναι και το ιστορικό χτίριο που υπεγράφει παράδοση των Δωδεκανήσων. Νομίζω ότι η ιστορία της Σύμης πια φαίνεται. Είναι μέσα στο γυαλό, είναι μέσα στο κέντρο. Οπότε όσοι έρθουν εδώ απευθείας βλέπουν ότι αυτό το μνημείο. Νομίζω ότι οι σημειακοί έχουν γράψει ιστορία. Mm-hmm. Και η ιστορία αυτή πρέπει να προβάλλεται. Και νομίζω αντί να είναι σε ένα κλειστό χώρο, σε ένα μουσείο, κάπου σε ένα κτίριο, το ότι είναι έξω στο δρόμο που περπατάς, στην πλατεία, στο λιμάνι και όλα αυτά, νομίζω ότι είναι περισσότερο προσιτό νομίζω για όλο τον κόσμο. Το βλέπουν
0: όλοι και
1: δεν
0: έτσι
1: πληρώνει και εισιτήριο και βεβαίως, είναι και τζάμπα.
0: Ναι, και πολύ εύκολα μαθαίνεις και την ιστορία. Και βεβαίως σε μια πλατεία όπου έγινε μια εξαιρετική παρέμβαση από τον Γιώργο τον Ανδριωτάκη. Έτσι. Δηλαδή ανάπλαση της πλατείας είναι καταπληκτική.
1: Ναι, ευτυχώς με τον κορονοϊό εκεί που βρήκαμε την ευκαιρία και υλοποιήσαμε αυτό το μεγάλο έργο του Ανδριωτάκη, πλατεία που λέγεται 8 Μαΐου. Έτσι, μια φοβερή πλατεία.
0: Τρομερή πλατεία.
1: Κατηγορηθήκαμε βέβαια, γιατί λένε που είναι το αφιθέατρο και το καλλιμάρμαρο και το αυτό. Αλλά τελικά στην πορεία δικαιωθήκαμε νομίζω. Όλος ο κόσμος που έρχεται στη ΣΥΜΗ του αρέσει η πλατεία, τουλάχιστον από όλο τον κόσμο. Δεχόμαστε συγχαρητήρια για την κεντρική πλατεία. Και έχει βέβαια.
0: Κοιτάξτε, είναι μια σύγχρονη πλατεία αυτή. Η προσέγγιση που έκανε ο Αδριωτάκης είναι πολύ μπροστά δηλαδή. Έτσι.
1: Όλοι ψάχναν να βρουν το αφιθέατρο και το αφιθέατρο είναι ο οικισμός της ΣΥΜΗ και το κέντρο είναι η πλατεία.
0: Σωστά.
1: Να το πω έτσι, είναι πλατεία και το αμφιθέατρο είναι οκισμός όλος περιμετρικά. Γιατί η ΣΥΜΗ, όλοι όποιος έρθει ΣΥΜΗ λέει η ΣΥΜΗ είναι αμφιθεατρική, η ΣΥΜΗ αμφιθέατρο, η ΣΥΜΗ. Mm-hmm. Οπότε το κέντρο της πλατείας αυτό λοιπόν είναι το αμφιθέατρο που έλεγε ο Ανδριωτάκης, αλλά μέχρι να το καταλάβουμε και εγώ ίδιος δηλαδή το είχα καταλάβει στην αρχή, μετά από τον ρώτησα και μου λέει αμφιθέατρο είναι αυτός ο οικισμός. Και έτσι ξεκινάμε βέβαια πρώτη του μήνα με τον Αναστασιάδη τώρα.
0: Ναι, για πάμε λίγο στο πρόγραμμα. Συνέδριο. Ένα λεπτό, πάμε στο πρόγραμμα τώρα, γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα εξαιρετικό του Φεστιβάλ της Σύμης. Για δώστε μου και ονόματα. Αναστασιάδης είναι η πρώτη συναυλία.
1: Όχι, η πρώτη συναυλία, η πρώτη εκδήλωση ήταν το Γαϊδάκι το Σημειακό στην Κυριακή 26 Ιουλίου, που έγινε ένας πανικός, ένας χαμός, δεν έχω ξαναδεί τόσο κόσμο, δηλαδή ποτέ και στο χωριό πάνω.
0: Έκανες καμία
1: καμία
0: τριανταριά συνδέσεις για το Σημειακό Γαϊδάκι. Είσαι 29 μήνες.
1: Ρε λέει, βέβαια, εντάξει, μόλι το έχουν προβάλει πια μέχρι εκεί που δεν φτάνει, μέχρι που το μαγειρέψαμε και δύο φορές. Οπότε καλά είναι. Μην μας παρεξηγήσουν και μας ονομάζουν και μην πάρουν τη ό,τι πήρα τη δουλειά των σεφ και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, σε βλέπα σε καταγέννητερη η σεφ, δηλαδή όλα
1: αυτά. Οπότε όχι, τώρα έκανα εκεί με τους σαράδες. Ναι. Ψαράδες Σημιακούς, ναι, που είναι τα κουενάκια που έτυχε να είναι ο πατέρας μου και ο θείος μου, mm-hmm, που είναι οι πιο παγιοί ψαράδες αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο, καθόλου είπα ότι είναι 250 ετών και οι δύο μαζί, ο πατέρας μου είναι 130 και ο θείος μου 120, mm-hmm, είναι λίγο πιο μικρός. Mm-hmm. Αυτά τα προβάλαμε στο Sky και μετά, mm-hmm, το γαριδάκι δίπλα με τους νέους ψαράδες. Εντάξει, mm-hmm, δεν προβολή, πάμε καλά.
0: Όχι, όχι,
1: λοιπόν,
0: ναι,
1: έχουμε τον Αναστασιάδη, έχουμε, mm-hmm, το ετήσιο συνέδριο. Έχουμε το πανηγύρι του Μεγάλος Σωτήρος, έχουμε την Αδρομάχη, έχουμε τη Σάλπη, έχουμε τους Λοκομόντο, έχουμε το Σημιακό το Θέατρο, έχουμε το Σύλλογο Γυναικών, έχουμε το Χωρητικό της Ειρήνης Μιλωνάκης, έχουμε την Γλυκερία, έχουμε τον Απέργη. Νομίζω ότι το πρόγραμμα είναι χαμός Αμόλης, ναι, ναι, Κονταρός.
0: Και χαμός, τι δεν έχεις, έτσι, μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ναι,
0: και
1: έχει,
0: τι
1: έχει πλούσιο πρόγραμμα.
0: Φαντάζομαι ότι...
1: Έχει το πανηγύρι της Λεστιανής, για να μην πιστεύουμε κανένα και παρεξηγηθεί.
0: Την Καμαριανή.
1: Όχι, η Κλειστιανή.
0: Α, την Κλειστιανή, ναι, ναι, ναι.
1: Έχουν παρουσίαση βιβλίων, έχουμε ιστιοπλοεία για μικρά.
0: Είστε και άγιοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, Σημιακοί.
1: Ιστιοπλοεία για μικρά παιδιά.
0: Δήμαρχε, δεν ακούσεις, είστε και άγιοι άνθρωποι, Σημιακοί, ρε παιδί μου. Πάρα πολλά μοναστήρια, δηλαδή από τα μοναδικά.
1: Είμαστε άγιοι άνθρωποι στην εκκλησία, έτσι. Ναι. Στην εκκλησία είμαστε άγιοι. Από εκεί και πέρα και θα διασκεδάσουμε και θα γλεντήσουμε και θα δούμε το ωραίο που περπατά στον δρόμο και να το καμαρώσουμε, έτσι. Γιατί καμιά φορά κάνουμε αυτό που κάνουμε το καναβάλι και όλοι λένε μα το νησί του Παρορμήτη, λέει, είπαμε ρε παιδιά, εντάξει, είμαστε στην εκκλησία, είμαστε άγιοι, θα πάμε να ψούμε κεράκι μας, θα προσκυνήσουμε, αλλά μπήκε τώρα η ζωή συνεχίζεται και πρέπει και να διασκεδάσουμε και να περάσουμε καλά.
0: Ναι, για να καταλάβει τώρα και ο κόσμος, όταν περνάει το ωραίο στη Σήμη, κάνουν Σημιακοί, πώς ήταν όταν έπαιζε η Μόνικα Μπελούτσι στη Μαλένα. Έτσι κάνουν οι Σημιακοί.
1: Πώς κάνουν.
0: Ρουφούγκαλε, ρουφούγκαλε.
1: Όχι, έλεγε. Αλλά δεν πάω να το πω στον αέρα τώρα.
0: Όχι, όχι, μην το πει στον αέρα, μα κόψει το σιρού.
1: Λέει, μα σου πει, λέει ο άλλος οκού.
0: Ναι, οκού. Να σε ρωτήσω κάτι. Η επώνυμη πώς πάει, έχουμε μεγάλες εκδηλώσεις, έχουμε βαφτίσεις. Τι γίνεται, έχεις ένα πρόγραμμα.
1: Τα event συνεχίζονται, εντάξει. Τα event συνεχίζονται. Ο Παρορμήτης είναι η δύναμη τη σκεφτική δύναμη, γάμους, βαφτίσια, αλλά που και πέρα έχουν γίνει και σοβαρές παρεμβάσεις σε επιχειρήσεις οι οποίες προσφέρονται για event, έτσι, δηλαδή πάρα πολλοί γάμοι, πάρα πολλά βαφτίσια.
0: Βεβαίως, περιοχές φοβερές.
1: Και όχι μόνο για τον Παρορμήτη, αλλά και στον Ευαγγελισμό έχουμε δει και σε διάφορες άλλες εκκλησίες.
0: Και στην Αγία Μαρίνα, απίστευτα.
1: Η Αγία Μαρίνα έχει ανεβάσει πάρα πολύ. Είχε πάρα πολλά event γίνονται εκεί, τουλάχιστον το βράδυ, έτσι. Από εκεί και πέρα και οι παραλίες μας είναι μοναδικές, δεν ήταν τώρα, έτσι. Εδώ τις διαφημίζετε εσείς ότι είναι από τις καλύτερες.
0: Τα πάμε. Ο Άγιος Γιώργης Οδυσσάλμας είναι στη Ρόδο, είναι δίπλα από τα Λέρμα.
1: Διαφημίζετε και εσείς, ναι, εντάξει, είναι, τα νερά μας είναι μοναδικά, νομίζω. Εντάξει, μπορεί έτσι να μην είναι η Άμμο, ξέρω εγώ, η Αιγυπτιακή ή η Ροδίτικη, αλλά καλό είναι και το Βοτσαλό. Αλλά και τα νερά μας είναι
0: τώρα χαρτολογώντας, άμα δεν σε χαδέψει ο Τράου στη Μαραθούντα, τι να το κάνει στον μπάνιο.
1: Για μαλίμο, θα έφεσαι τι γίνεται. Όμως και παίξε βιολί και έγινε καλλιτέχνη παγκόσμια σε φήμη όλο τον κόσμο. Διαφημίζεται ο Αστραλός που είτε και παίξε βιολί, που είχε καταγωγή από τη Ρόδο και παίξε βιολί στη Μαραθούντα και έγινε διάσημο.
0: Λοιπόν, βλέπω το επόμενο, επόμενη δουλειά του Κρίστοφερ Νόλαν μετά την Οδύσσια, να είναι ονειρέας δηλαδή.
1: Ετοιμάζει οπότε τώρα και ένα σύριαλ.
0: Ναι, για πες μου για αυτό το σύριαλ. Αυτό το οποίο γυρίστηκε το καλοκαιράκι.
1: Θα προβληθεί τώρα αυτό.
0: Που είναι εξαιρετική η Χέλμη, νομίζω.
1: Θα προβληθεί τώρα, ναι, άμεσα, αλλά ταυτόχρονα το Σεπτέμβριο θα έχουμε και ένα νέο σύριαλ.
0: Ναι.
1: Θα γυριστεί στη Σήμη.
0: Έχει και άλλα γυρίσματα,
1: που αφορά την κατοχή τότε με τους Γερμανούς Ιταλούς,
0: ναι,
1: από το Μέγκα. Η σύριαλ το οποίο θα προβληθεί στο Μέγκα. Μία σειρά το οποίο θα γεννηθεί, νομίζω, στο Σήμη.
0: Έχεις τα στοιχεία μας τα δώσει γι' αυτό, έτσι. Για το άλλο νομίζω είναι εκεί που είχαμε και τον Μιχάλη τον Σδούγκο να είναι ενδυματολόγος με τον Λεωνίδα και την Χέλμη και τα λοιπά. Τηλέχου νομίζω. Εξαιρετική ηθοποιή. Άρα λοιπόν θα παίξει πολύ δυνατά.
1: Μόνο εμείς από μήνα μην πίσω.
0: Καλά, δυο όμορφοι μείνανε στο νησί, εσύ και
1: θα πρέπει να κάνουμε ένα σύρι, αλλά να γυρίσουμε μαζί. Ποιος θα το χρηματοδοτήσει, όμως είναι το πρόβλημα.
0: Ο Άδωνος Γεωργιάδης, λοιπόν. Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Να σε καλά, καλημέρα.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο της. Εντάξει, για κλείσε με λίγο. Εντάξει, τώρα η Σήμη είναι μοναδική. Τα 12 νησιά είναι μοναδικά, ρε παιδί μου. Πού να ξεκινήσεις, πού να τελειώσεις. Είναι αυτά που λέγαμε χθες και με τον δήμαρχο του Καστελορίζου, και εκεί δηλαδή μιλάμε όλος ο καλός ο κόσμος και η Σίμη και αυτό που το ξαναλέω, επιμένω, μπορεί η αυθεντικότητα της Καλύμνου είναι απίστευτη, τα σοκάκια της Καλύμνου είναι απίστευτα. Αυτό το οποίο θέλω κάποια στιγμή να κάνω, ρε παιδί μου, αλλά ο Βασίλης θέλει να λουφάρει το καλοκαίρι, να κάνω μια δουλειά με τα μικρά παντοπολία τα οποία υπάρχουν στο κισμό της Καλύμνου. Είναι απίστευτα. Τα μικρά μαγαζάκια στην Καλύμνου είναι απίστευτα, Βασιλάκη. Βασιλάκη, αυτό είναι οικονομία. Θα πάρω την κάμερα και να έρθω και θα, εσύ θα στο καντούνι. Αραχτός. Λοιπόν. Τώρα θα σε στείλω αύριο στον Κυριάκο. Με πήρε τηλέφωνο ο Κυριάκος, μου λέει: Πιερακάκη, στο Βασίλη θέλω. Μην κάνεις λάθος και μου στείλεις κανένα αρχαγγελίτη. Δεν θα μπορεί να το πάρει σωστά. Το Βασίλη θέλω, λέει ο Πιερακάκης, και είναι πρόεδρος του Eurogroup. Μπορώ να του πει τίποτα. Γιατί θυμάσαι όταν ακόμα με πρόεδρο του Eurogroup τράχαμε. Με εκείνο τον Dijsselbloem. Τον οποίο είχαμε μπλέξει με εκείνο το δίδυμο το απίστευτο. Dijsselbloem Βαρουφάκης. Τι ήταν εκείνο το ντουέτο, απίστευτο. Λοιπόν. Πάμε μια ανάσα να πάω ακόμα δύο ειδήσεις μέχρι να απαντήσω και στον Πιερακάκη και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, δύσκολες αυτές οι μέρες. Καταρχήν, νομίζω ότι πολύ μεγάλη αγωνία στις ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή στις μεσογειακές. Αναφέρομαι σε Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία με τις φωτιές. Είναι απίστευτα μεγάλος ο αριθμός των στρεμμάτων που κάηκαν. Οι συνθήκες που διαμορφώνονται, δηλαδή, και αλλάζει ο καιρός με τα διάφορα φαινόμενα. Το λέω γιατί θα τα χρειαστούμε σήμερα με την τηλεοπτική προσέγγιση. Να δούμε πώς αλλάζει το κλίμα. Είναι φοβερό πώς αλλάζει το κλίμα και τι μπορεί να δημιουργήσει η φωτιά, δηλαδή, έτσι. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι η φωτιά μπορεί μετά να σου φέρει βροχή, δεδομένα τα οποία δημιουργούν διαχρονικό πρόβλημα στα δάση. Εδώ λοιπόν βλέπουμε στην μεγάλη φωτιά, η οποία στην Καστίγη, δηλαδή, σε μια περιοχή της Ισπανίας, Καστίγη Προβεγγία, η περιοχή της Καστίγη Λεόν, δηλαδή, είναι αυτή, στην Ισπανία. Επίσης γύρω από τον Μπορντό, δηλαδή στην Γαλλία, έχουμε απίστευτες καταστροφές. Στην Ιταλία νομίζω αντιμετωπίζεται, εδώ συμμετέχουν και πάρα πολλά αεροσκάφη από πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα έχει στείλει αεροσκάφη. Και από χθες το βράδυ είχαμε φωτιά στην Πάρο, που και εκεί το 112 χτύπησε για να έχουμε την εκένωση οικισμών προληπτικά. Και βεβαίως μια πολύ μικρή φωτιά που δυστυχώς επαναλαμβάνεται για τους γνωστούς λόγους. Είχαμε σε αυτή τη χωματερή στην Λέρο σήμερα, δηλαδή. Πρωί-πρωί ξεκίνησα με φωτιά στην Λέρο, αλλά μιλάμε για πολύ μικρή ένταση. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην Γαλλία και στην Ισπανία δεν έχει προηγούμενο, ειδικά δηλαδή στην Γαλλία. Δεν έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο, από ό,τι βλέπω από τα πρακτορία, δηλαδή ακόμη και η περιοχή του Μπορντό και οι λεγόμενοι, έτσι, αμπελώνες από τους πιο, γιατί τα κρασιά στο Μπορντό είναι, δηλαδή, μιλάμε για περιοχή όπου είναι μοναδική. Και βεβαίως να σας πω ότι αυτές τις μέρες είμαστε στο κίτρινο κυριολεκτικά, διότι έχουμε πολύ έντονους ανέμους. Επίσης μαθαίνω ότι από την Κυριακή θα λισομανούν τα μελτέμια, δηλαδή, αν και τα 12 δεν είναι όπως οι Κυκλάδες, αλλά τα τελευταία χρόνια με την κλιματική αλλαγή έχουμε και εδώ τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή να σηκώνει κάποια στιγμή το μελτεμάκι και να μην σε αφήνει τίποτα. Νομίζω μελτέμια έχει κυρίως από την Κό και πάνω, δηλαδή. Εκεί είμαστε, Χάρη και πάνω, έχουμε μελτέμια. Δεν έχουμε μελτέμια πάρα πολύ, δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια στα δικά μας, έτσι, τα νερά, δηλαδή. Αναφέρουμε στο νότιο συγκρότημα. Τώρα αλλάζουν όλα τα δεδομένα, πολύ μεγάλη αγωνία στο κίτρινο σήμερα τα Δωδεκάνησα, αλλά πολύ μεγάλη προσοχή από όλους, πολύ μεγάλη προσοχή και από τους χρήστες. Παρακαλώ να ελέγξετε τους παππούδες, δεν θέλει καθαρίσματα αυτή την περίοδο, δεν θέλει, γιατί δεν πρόλαβα να σταματήσω έναν τύπο, θα το σταματούσα δηλαδή, την Κυριακή, ο οποίος πέταξε ένα τσιγάρο από το αυτοκίνητο, πάνω στην Εθνική Οδό Ροδουλίνδου, δηλαδή. Απλά έφυγε προς την Αρχίπολη και δεν μπορούσα να αντιδράσω. Παιδιά, δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Άντε κάποιοι τύποι που ανοίγουν το παράθυρο και πετάνε σκουπίδια και τσιγάρα στους δρόμους, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα? Λοιπόν, αυτές είναι οι εικόνες. Τι να πω, Γαλλία, Ισπανία, δράμα, δράμα, δράμα, δράμα. Και βεβαίως αυτό οφείλεται, έτσι το λέμε συνεχώς, όταν εγκαταλείπεται, παιδιά, έτσι, η λεγόμενη αγροτική παραγωγή, όταν δεν έχεις μεταξύ των δασών να έχεις καλλιέργειες, να έχεις αμπέλια, να έχεις ελαιώνες, να έχεις παραγωγή, να έχεις αποτρεπτικά, αν θέλετε, εμπόδια, δηλαδή φράγματα με την χέσα γη, έχεις αυτό το οποίο συμβαίνει. Δημιουργούνται δάση και μετά άντε να τα σταματήσεις. Λοιπόν, με αυτά θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Ακολουθεί μουσική και βεβαίως μετά, όσο έχει ατζέντα, αγαπητέ, όσο έχει ατζέντα, δηλαδή δελτίο ειδήσεων, και μετά ο Κλειάδης Λοΐζος. Να είστε καλά, όχι, όσο έχει το πρόγραμμα. Όσο έχει το πρόγραμμα. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Με επικεντρό τη Λέρο και τη σημασία της ενίσχυσης των δομών υγείας στα κριτικά νησιά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το ανακαινισμένο κρατικό θεραπευτήριο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας, στέλνοντας το μήνυμα ότι η κυβέρνηση προχωρά στη μεγαλύτερη αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την ίδρυσή του. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη Λέρο χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας που καταβάλλεται για την αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας στην νησιωτική Ελλάδα, επισημένοντας ότι οι παρεμβάσεις δεν αφορούν μόνο τις μεγάλες πόλεις, αλλά επεκτείνονται και στις απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές της χώρας. Όπως ανέφερε μέσω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, υλοποιείται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εξυγχρονισμού νοσοκομείων, κέντρων υγείας και τμήματων επειγόντων περιστατικών, το οποίο συνοδεύεται από νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ψηφιακές υπηρεσίες και παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Υπογράμμισε ακόμη ότι η ενίσχυση των δομών υγείας στα νησιά αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Παράλληλα, σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η ολοκλήρωση του μεγαλύτερου προγράμματος αναβάθμισης του ΕΣΥ που έχει υλοποιηθεί από τη δημιουργία του. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε και στο λιμάνι του Λακίου, όπου ενημερώθηκε για τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί και όσα βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως επισημάνθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές εργασίες συντήρησης στην κεντρική προβλήτα του λιμένα, ενώ έχει διδρομολογηθεί η επέκτασή της με στόχο τη συνολική αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων και την ενίσχυση της εξυπηρέτησης κατοίκων και επισκεπτών. Παράλληλα, επισκέφθηκε το χώρο όπου θα δημιουργηθεί το νέο γυροβόλι τουριστικών σκαφών. Η αδειοδοτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και η νέα μαρίνα θα μπορεί να φιλοξενεί έως 70 σκάφη αναψυχής, ενισχύοντας τη θέση της Λέρου στο θαλάσσιο τουρισμό. Για μια επίσκεψη με ουσιαστικό χαρακτήρα και ιδιαίτερο συμβολισμό για τα κριτικά νησιά, κάνει λόγο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, σχολιάζοντας την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λέρο. Όπως αναφέρει κατά την επίσκεψη, παρουσιάστηκαν σημαντικά έργα υποδομής. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο νοσοκομείο Λέρου, όπου παρουσιάστηκαν οι παρεμβάσεις εξυγχρονισμού των εγκαταστάσεων. Στο πρόγραμμα περιλαμβανόταν επίσης σύσκεψη στο Δημαρχείο με τον Δήμαρχο Τιμόθεο Κωτάκη για την πορεία των έργων και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του νησιού. Ο Περιφερειάρχης καταλήγει ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Λέρο στέλνει το μήνυμα πως κανένα νησί δεν είναι μακριά και κανένας νησιώτης δεν είναι μόνος. Σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Ρόδου ασκεί Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, με αφορμή το νέο μπλόκο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Σύμβαση της Ναυαγοσωστικής Κάλυψης. Ο κ. Καμπούρης, μιλώντας στο Κόσμος, έκανε λόγο για επανάληψη του ίδιου προβλήματος για δεύτερη συνέχη χρονιά, υποστηρίζοντας ότι οι καθυστερήσεις και οι διοικητικές αστοχίες σε ένα ζήτημα που αφορά την προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Παράλληλα, σημείωσε ότι η υπόθεση αναδεικνύει έλλειψη προετοιμασίας και αποτελεσματικού σχεδιασμού από τη Δημοτική Αρχή. Συνδέει το περιστατικό με άλλες πρόσφατες υποθέσεις του Δήμου που, όπως αναφέρει, προσέκρουσαν σε ελεγκτικούς θεσμούς. Λύση στο πρόβλημα στελέχωσης του ακτινολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου προωθεί η διοίκηση του Ιδρύματος μέσω συνεργασίας με ιδιωτικό φορέα για την κάλυψη των αναγκών της νυχτερινής βάρδιας. Όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Νίκος Καρμαρίτης, η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία, καθώς το ακτινολογικό λειτουργεί σήμερα με μόλις 3 μόνιμους εργαζόμενους, οι οποίοι καλούνται να εξυπηρετήσουν αυξημένο αριθμό περιστατικών, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Παρατείνεται έως τις 28 Ιανουαρίου 2027 η κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας στο Δήμο Ρόδου. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία, καθώς συνεχίζεται η διαχείριση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις πλημμύρες που έπληξαν το νησί στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2026. Αυξημένος ήταν ο αριθμός των γεννήσεων στο Νότιο Αιγαίο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ. Ειδικά από τον Ιανουάριο στο Μάρτιο καταγράφηκαν 701 γεννήσεις, έναντι 678 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 3,4%. Ένα διήμερο αφιερωμένο στην πλούσια ιστορική διαδρομή της Σίμης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου, στο πλαίσιο του δεύτερου ετήσιου ιστορικού συνεδρίου, με θέμα «Η Σίμη διαμέσου των αιώνων». Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο Δήμαρχος του νησιού Λευτέρης Παπακαλοδούκας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις από διακεκριμένους πανεπιστημιακούς ερευνητές και επιστήμονες. Θα αναπτύξουν θέματα που εκτείνονται από τη μυθολογία και την αρχαία ιστορία της Σίμης έως σημαντικές πτυχές της επιστήμης και της αρχαιολογίας. Στους Λειψούς μεταφέρει τη δράση του ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Λέρου «Η Ζωή», διοργανώνοντας την Κυριακή 2 Αυγούστου ενημερωτική εκδήλωση για την εθελοντική αιμοδοσία και τη δωρεά μυελού των οστών με τη στήριξη του Δήμου Λειψών. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας θα πραγματοποιείται λήψη δειγμάτων σάλιου για την εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών, μέσω μιας απλής και ανώδυνης διαδικασίας. Στόχος διάρρηξης έγινε η Ιεραμονή Παναγία Σκαλόπετρα στη Ρόδο με αγνώστους να προκαλούν ζημιές στο ναό και να φέρουν το χρηματοκιβώτιο που είχε τοποθετηθεί πρόσφατα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μονής, το περιστατικό σημειώθηκε όταν τρία άτομα εισέβαλαν στο χώρο και προκάλεσαν φθορές. Αρκετά ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 32 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
4: Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ.
3: Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σιμπα.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-0-70-619.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Είναι σήμερα Τετάρτη, Τετάρτη δεν είναι σήμερα, Κύρκο. Βλέπω Δημήτρης Κύρκος εδώ παρέα μαζί μου. Είναι 29 Απριλίου. Πόσο μείνουμε ακόμα, 2 μερούλες φάγαμε και τον εφάγαμε και τον Ιούλιο. Και μπαίνουμε στον Αύγουστο, το μήνα του καλοκαιριού, το βαρύ, του καρπουζιού. Αν και εδώ έχει καρπούζια το Φεβρουάριο πια.

0: Λοιπόν, ότι δεν θα έπρεπε να ακουστεί μουσικά τουλάχιστον, μουσική επένδυση, διότι αυτή είναι η επιθυμία του κληρονόμου που έχει τα πνευματικά δικαιώματα του τραγουδιού. Αναγκάζοντας τον Μανώλη Μητσιά να κάνει κάτι το οποίο εγώ δεν το έχω ξαναδεί, κάτι το οποίο το βρήκα πολύ ευφυές και συγκινητικό μαζί, να απαγγείλει το τραγούδι. Το έχουμε, ρε Σιλή Μίτσο. Βάλτε το, ρε Σιλή Μίτσο, λιγάκι, σε παρακαλώ.
1: Στη συνέχεια, η εν λόγω απαγόρευση απεστάλλει με εξώδικο δήλωση στην παραγωγό εταιρεία της συναυλίας. Τα συμπεράσματα δικά σας. Τώρα θα ζήσουμε όλοι μια σπάνια στιγμή. Ο Μανώλης Μητσιάς δεν θα τραγουδήσει τον Γιάννη το Φωνιά. Θα τον απαγγείλει.
2: Ο Γιάννης ο Φωνιάς, παιδί μιας πατρινιάς και ενός μεσολογγίτη, προχθές την Κυριακή μετά τη φυλακή επέρασε το σπίτι. Του βγάλανε γλυκό, του βγάλανε και εμένα, μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Μονάχα το φρασί με δάκρυ θαλασσί στα μάτια τα μεγάλα του φίλησε βοβά τα χέρια τα κρυβά και βγήκε από τη σάλα. Δεν μπόρεσε κανείς τον πόδι να αντέξει κι ούτε ένας συγγενής να πει δε βρήκε λέξη. Και ο Γιάννης ο Φωνιάς, στην άκρη της γωνιάς, με του καημού τα γκάθη, θυμήθηκε ξανά φεγγάρια μακρινά και το όνειρο που εγκάθη.
0: Πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό αυτό που έγινε χθες, προχθές έγινε αυτό, συγγνώμη. Ο Μανώλης Μητσιάς στα 80 του χρόνια, και ενώ έχει προαναγγείλει ο άνθρωπος ότι αυτές θα είναι οι τελευταίες του συναυλίες, γιατί δεν θέλει ο ίδιος να συνεχίσει να τραγουδάει, σου λέει μέχρι εδώ μπορώ ακόμα να το κάνω καλά και δεν θα το κάνω για να ταλαιπωρώ τον κόσμο και τα επόμενα χρόνια της ζωής μου, να με θυμούνται όπως με μάθανε. Αυτό το τραγούδι είναι το 1976-77 νομίζω, είναι 50 χρόνια. Διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι του καλού μου φίλου, αγαπημένου, του Γιώργου του Κατσίγιανη στην Απογευματινή, με τίτλο «Να μπει τέλος στους κληρονόμους που εκτελούν συσσαγωγικά τα αριστουργήματα». Θα μου επιτρέψετε λοιπόν στο εισαγωγικό σημείο μας εκπομπής αυτής, στην οποία είναι ο Δημήτρης Κύρκος εδώ, 2-11-10-80-8-80 η Μαρία Ιωάννου, η Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Θανάσης Βουτσινός έχει τις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά. Ξέχασα κανέναν? Όχι. Λοιπόν, γράφει. Κάποια στιγμή το Υπουργείο Πολιτισμού θα πρέπει να αντιμετωπίσει με τη δέουσα σοβαρότητα όσα τραγελαφικά λαμβάνουν χώρα σε σχέση με τη διαχείριση του πνευματικού έργου των κορυφαίων Ελλήνων συνθετών από τους κληρονόμους τους. Ο θετός γιος του Μάνου Χατζηδάκη δεν είναι ο Μάνος Χατζηδάκης. Η κόρη του Μάνου Λοΐζου Μυρσίνη δεν είναι ο Μάνος Λοΐζος. Τα παιδιά του Μίκη Θοδωράκη δεν είναι ο Μίκης Θοδωράκης. Όλους τους παραπάνω και πολλούς άλλους, ακόμα η πολιτεία σε ένδειξη ευγνωμοσύνης τους έχει τιμήσει και με το παραπάνω, με θερμινεύοντας και τα διαχρονικά αισθήματα του ελληνικού λαού απέναντί τους. Η ελληνική πολιτεία διεύρυνε το εκτόπισμα της καλλιτεχνικής προσφοράς τους, βάζοντάς τους στα σχολεία στο μάθημα της μουσικής. Σε κάποιους έστεισε αδριάντες, έδωσε το όνομά τους σε δρόμους, τους πρόσφερε μετάλλια και τιμές εν ζωή, αλλά και κηδείες δημοσία δαπάνη, όταν αποχαιρέτησαν το μάτι του το κόσμο. Η πολιτεία για λογαριασμό της ελληνικής κοινωνίας οφείλει και αυτή να ασκήσει με κάποιο τρόπο τα δικαιώματά της απέναντι στην καταχρηστική συρρήκνωση της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς μας μέσα από τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις που επιβάλλουν οι κατά τον νόμο κληρονομήσαντες στα πνευματικά δικαιώματα των ιερών τεράτων της ελληνικής τέχνης. Η εικόνα του τεράστιου Μανώλη Μητσιά να μην τραγουδά, αλλά να απαγγέλει τους στίχους του Νίκου Γκάτσου από το άσμα ο Γιάννης Φωνιάς, χωρίς τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, μόνο θλίψη και οργή προκαλεί. Δεν ξέρω ποια είναι τα όρια της θεσμικής δικαιοδοσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά οφείλει, αν γίνεται, να περάσει χθες νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει ότι για να απαγορευτεί η εκτέλεση ενός τραγουδιού θα πρέπει να συμφωνούν όλοι οι δημιουργοί και οι διαχειριστές κληρονόμοι των πνευματικών τους δικαιωμάτων. Και ο συνθέτης, και ο στιχουργός, και ο τραγουδιστής. Αν δεν υπήρχε ο Γκάτσος να γράψει το Γιάννη το Φωνιά ή ο Μανώλης Μητσιάς να τον ερμηνεύσει, το συγκεκριμένο τραγούδι δεν θα έδινε περαιτέρω αξία στον καλλιτεχνικό παλμαρέ του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη. Φανταστείτε τι θα συμβεί αν αύριο τα παιδιά του Λευτέρη Παπαδόπουλου απαγορεύσουν να γίνονται συναυλίες για τον Μάνο Λοΐζο επειδή διαφωνούν με την κόρη του. Αν οι κληρονόμοι του Οδυσσέα Ηλίτη απαγορεύσουν στα παιδιά του Μίκη Θεοδωράκη να οργανώνουν συναυλίες με το Άξιον Εστί. Αντιστοίχως με τη μελοποιημένη πίεση του Γιάννη Ρίτσου, του Νίκου Καβαδία, του Κώστα Βάρνελη, του Βρετάκου, του Καριωτάκη και δεκάδων ακόμα αγκόληθων της πνευματικής ελίτ της χώρας μας. Γιώργο Κατσίγιαν, δεν ξέρω αν μας ακούς. Μάλλον δεν μας ακούς, είναι πολύ ωραίος για σένα. Προσυπογράφω και την τελευταία γραμμή. Γιατί είναι άλλο το.

0: δικαίωμα που σου δίνει ο νόμος, και προφανώς εδώ ασκήθηκε δικαίωμα απολύτως νόμιμο από τον έχοντα τα πνευματικά δικαιώματα, αλλά εδώ κατά την άποψή μου την ταπεινή προσευλήθη ως δικηγόρος, ερμηνευτής και ένας λαός ολόκληρος που λάτρεψε και λατρεύει τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Νίκο Γκάτσο, τον Μάντο Λεμεσιά και όλα αυτά τα ιερά τέρατα της ελληνικής μουσικής σκηνής, της τέχνης. Κάποια από αυτά είναι ακόμα εν ζωή και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Πολλά από αυτά έχουν φύγει δυστυχώς πια. Αν ζούσαν, δεν πιστεύω ότι θα συμφωνούσαν με αυτό που έγινε. Δεν ξέρω, εγώ δεν είχα την τύχη να γνωρίζω τον Μάνο Χατζηδάκη από κοντά. Ο Βασίλης Κουρής όχι μόνο είχε την τύχη, αλλά του είχε κάνει και μια πολύ μεγάλη συνέντευξη που είχε ζητηθεί πάρα πολύ τότε, πριν από 32 χρόνια. Στο προφίλ του στο Facebook, αν δείτε, υπάρχει πάνω μια φωτογραφία με τον Μάνο Χατζηδάκη, στο γραφείο του Μάνου Χατζηδάκη, νομίζω ήταν κάπου στη Ριγίλης εκεί. Σε μια πολύ ωραία συνέντευξη που από ό,τι μου έχει πει, εκτός από αυτά που είπε και δημοσιοποιήθηκε, του είπε και πολλά ακόμα. Και είναι κρίμα που δεν είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης για να μιλήσει γι' αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι θα συμφωνούσε κανένας από τους δημιουργούς αυτούς με αυτό το οποίο έγινε και μας στεναχώρησε όλους πάρα πολύ. Πραγματικά μας στεναχώρησε πολύ. Μέσα στην πλημμυρίδα των ειδήσεων από την πολιτική, την οικονομία, τις πυρκαγιές και όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Καλημέρα, ας πούμε, για το καλό. Δυστυχώς, ως Έλλην πολίτης νιώθω τεράστια απογοήτευση. Δεν υπάρχει μέλλον για τα παιδιά μας. Όλα ξεπουλούνται στο βωμό του εύκολου κέρδους. Κανένας πολιτικός ή θεσμός ενδιαφέρεται για την εφημερία του πολίτη. Είναι μια μπαταρία που θα παράγει για τους άλλους μέχρι να εξαντληθώ και να με πετάξουν. Τι να συμβουλεύσω τα παιδιά μου. Το σταυρό στο χέρι δεν έχουν τύχει. Μαύρο σκοτάδι μόνο φαίνεται στον ορίζοντα. Νιώθω πολλά δυσίωνα μέσα μου, αλλά δεν μπορώ να εκφραστώ. Τι μπορώ να κάνω για να αλλάξει και να έρθει η ελπίδα πίσω. Δεν συμφωνώ με όλη αυτή τη μαύρη πλάκωση με την οποία περιγράφεις. Προφανώς τα πράγματα δεν είναι καλά, ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά. Αλλά όχι, δεν συμφωνώ. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία ελπιδοφόρα. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία το δείχνουν αυτό σήμερα. Υπάρχουν πολλά σημαντικά πράγματα που γίνονται στη χώρα μας ακόμα. Πολλές πρωτοβουλίες και του δημόσιου και του ιδιωτικού κυρίως τομέα, οι οποίες ομορφαίνουν τη ζωή μας. Κατεβείτε μια βόλτα μέχρι τον Σταύρος Νιάρχος και θα καταλάβετε τι εννοώ, έτσι. Κάθε φορά που πηγαίνεις λες, τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Και υπάρχει στην Ελλάδα αυτό, ρε παιδί μου. Αν το σκεφτόμασταν πριν 30 χρόνια, εμείς σημερινοί 60, θα λέγαμε αποκλείται να γίνει ποτέ αυτό στην Ελλάδα. Και όμως έγινε, έτσι. Όπως γίνανε πολλά ακόμα πράγματα. Γίνανε μεγάλοι δρόμοι, τους χρυσοπληρώνουμε, δεν λέω, αλλά γίνανε μεγάλοι δρόμοι, στους οποίους δεν σκοτωνόμαστε πια όπως παλιά. Δυστυχώς δεν γίνανε άλλοι και σκοτωνόμαστε ακόμα. Μαθαίνουμε σιγά σιγά να μην πίνουμε όταν πρόκειται να οδηγήσουμε. Με μέτρα σκληρά, με μέτρα βαριά, δεν λέω όχι. Δεν πειράζει, αφού δεν μπορούσαμε αλλιώς, έτσι θα μάθουμε. Και ο Άγιος φοβέρα θέλει. Ναι. Λοιπόν, ωραία φιλοσόφισα, φτάνει η φιλοσοφία. Να πάμε λίγο και στην ειδησιογραφία. Έχουμε μια πυρκαγιά σε εξέλιξη στην Πάρο, για την οποία ενημερωθήκατε και στο Δελτίο Ειδήσεων και στις προηγούμενες εκπομπές. Τον Αλέξανδρο άκουσα νωρίτερα και νομίζω θα κάνουμε και μια επαφή και εμείς με την Πάρο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Μπαίνουμε σε μια περίοδο δύσκολη για τις πυρκαγιές. Το λέμε και θα το ξαναλέμε κάθε μέρα όσο είμαστε εδώ και θα το λένε και συνάδελφοι που θα ακολουθήσουν τις μέρες που εμείς θα λείψουμε. Οι πολιτικοί συνεχίζουν εκεί κανονικά, λες και είμαστε σε προεκλογική εκστρατεία. Βλέπω επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Λέρο και σε άλλα νησιά. Διάβαζα εδώ πρωτοσέλιδο στην απογευματινή. Πείτε μου, ρε. Να το. Διάβαζα τον Κατσίγιαννη, γιατί την έκλεισα, κατάλαβες γι' αυτό. Που λέει. Συγγνώμη. Ο Μητσοτάκης θέλει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Θέτει. Χθες Λέρο, σήμερα Αγαθονήσεις. Το Αγαθονήσεις είχα πάει μια φορά στη ζωή μου, όταν ήταν ο Εύερτ πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Τότε λοιπόν το Αγαθονήσεις ήταν μια λιμανάκι ουσιαστικά μόνο. Πήγαμε με ένα πλοίο έτσι πάρα πολύ μικρό. Σακαϊκι μεγάλο ήταν ουσιαστικά. Στο πικρό, πολύ μικρό λιμανάκι είχε ένα φυλάκιο στρατιωτικό, ένα γιατρό ο οποίος ήταν στρατιωτικός γιατρός. Και τότε, μιλάω ότι τα κατοίκη του 90, είχε καμιά 50 κατοίκους. Πολλούς λέω ίσως. Ναι. Λοιπόν, σε προεκλογική εκστρατεία και οι υπόλοιποι, ο Αλέξης Τσίπρας χθες είχε τα γενέθλιά του, το ευχηθήκαμε χρόνια πολλά του ανθρώπου, το ευχήθηκαν και εκεί που πήγε, το ευχήθηκε ο κύριος Δούκας και μάλιστα είπε και πράγματα τα οποία το κάναν το Πασόκ λίγο πάλι κουλουβάχατα, σαν να είχε αποφασίσει ο κύριος ο Δήμαρχος Αθηναίων να, δεν ξέρω, να δημιουργεί έτσι θεματάκια κάθε φορά με την παρουσία του κοντά στο Πασόκ, κοντά στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Όπως είπα και χθες, ο Νίκος Ανδρουλάκης, συγγνώμη, συνεχίζει να κάνει προεκλογική διαδικασία κανονικότατη και θα κάνει και όλο τον Αύγουστο, από ό,τι καταλαβαίνω. Βαριά. Καλημέρα κύριε Οικονομάκη. Καλημέρα, λέει. Η ιδιωτική πρωτοβουλία δίνει ζωή στη σταδίου και την απογειώνει. Άνοιξε κλιματιζόμενη στο Άρσα Χίου, γιατί στα πολλά σαρδάμ είναι κούραση του τη χρονιά. Αυτό είναι. Τόσα σαρδάμ μαζεμένα, εγώ δεν κάνω σε ένα μήνα. Λοιπόν, στολίδι για το κέντρο των Αθηνών. Σε λίγο ανοίγει νέο ξενοδοχείο στη συμβολή με την Μπενάκη, καθώς για κτίριο αριστούργημα ιδιοκτησία τη Χιρόμπαξ στη συμβολή με την Κολοκοτρώνη και έπονται κι άλλα. Η Αθήνα αλλάζει. Μετά από 40 χρόνια που ζω, το κέντρο βλέπω για πρώτη φορά το φως στο τούντελ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Να είμαστε εντάξει. Το αντίθετο, φίλος μας από τη Χαμολιά. Δυστυχώς η Ευρώπη μας έκοψε τη συγκοινωνία εδώ, λέει, από το 2010. Ακόμα περιμένει ο άνθρωπος. Καλημέρα, κύριε Δημήτρη. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Άλλος Δημήτρης λέει: καλημέρα. Όσο και αν δεν μας αρέσει και εμένα προσωπικά να επιβάλλονται περιορισμοί στην καλλιτεχνική παραγωγή από τους κληρονόμους έργων, πρέπει να συνυπολογίσουμε πως τα πνευματικά δικαιώματα είναι και μια οικονομική πλευρά που στηρίζει τους δημιουργούς. Ακόμα και η ύπαρξή τους μετά θανάτων έχει αξία για τους ίδιους δημιουργούς. Σκεφτείτε που χούν να μην μπορούσατε να μεταβιβάσετε το σπίτι σας στους κληρονόμους. Ας έχουμε επίσης τα υπόψη μας ότι αυτά τα δικαιώματα δεν παραμένουν στους κληρονόμους για πάντα και τελικά η καλλιτεχνική δημιουργία αποδίδεται σε όλη την κοινωνία. Ναι, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Μεγάλωσε ταβέρνα που έπαιζε μουσική. Πληρώναμε στην ΑΕΠ πνευματικά δικαιώματα, όπως πληρώνει και κάθε μαγαζί που έχει μουσική, και πολύ σωστά πληρώνει, γιατί πρέπει να πληρώνονται οι τέτοιοι. Άλλο είναι αυτό, και άλλο είναι αυτό το οποίο συνέβη προχθές. Δεν έχει καμία σχέση. Έτσι. Δεν έχει καμία σχέση. Κάτι είναι άποψή μου, δηλαδή, την ταπεινή. Αλλά εντάξει. Εγώ μεταφέρω και τη δικιά σας με κάθε σεβασμό, πραγματικά. Αλίμονο. Τώρα λέει ο φίλος μας, ο ποιος, ο Αβράμ, ότι μπορεί να μην έχει γιατρό ούτε το αγαθονήσει. Ίσως να υπάρχει, λέει, διακρατική συμφωνία άμεση αλληλοβοήθεια. Δεν το γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής. Πολύ θα ήθελα να πάω μια βόλτα μέχρι το αγαθονήσι. Ωραία θα ήταν. Πολλές καλημέρες. Γεια σου, Έλενα. Η γνήσια απορία είναι με αυτήν την απαγόρευση δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα να ακουστεί η πίεση του Γκάτσου. Αυτό ακριβώς γράφει ο φίλος μου Κατσίγιανη στο κομμάτι του στην απογευματινή. Γεια σου, Εμίλια. Καλημέρα εδώ στον αγώνα παρέα με την καλύτερη παρέα. Να σε καλά, τους χαιρετισμούς μας στην Κρήτη, σε όλους τους φίλους μας που μας ακούνε πολύ εκεί, θέλω να πω. Την καλημέρα μας, ξέρουν εκείνοι. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Ιωαννίδη που κάνει κάποιες αναφορές στον κύριο Σαλμάκη, σε όσα καταγγέλει για την Οβάρτης. Μπράβο, ρε Σωτήρη, μπράβο. Δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει την εκπομπή. Μπράβο, λέει Έλενα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, δεν χρειάζεται και πολύ μεγάλη έμπνευση, θέλω να σου πω, για να το σκεφτώ. Ο Κύρκος, ο οποίος είναι γάτα, το κατάλαβα μέσα τι θα του ζητήσω. Μου λέει: θέλεις. Φέρεις το Γιάννη το Φωνιά, λέω: αυτό θέλω. Λοιπόν, λέει ο Θανάσης κάτι για τα εισιτήρια από την Ακρόπολη, τα οποία μάλλον αφορούν την συζήτηση στην προηγούμενη εκπομπή στον Αλέξανδρο τον Γλώσσα. Θα τα παίρνει, λέει, η ΑΕ, θα δίνει φόρο στο κράτος, έτσι τη διαφορά θα την παίρνει η ΑΕ. Άσε που δεν θα πληρώνει φόρο, διότι πίσω από την ΑΕ είναι. Καλά, τώρα εντάξει, αυτό το λες εσύ, κάνοντας υπόθεση εργασίας. Γεια σου, Γιαννάκη μου. Τι λέει, ένα μπράβο στο επιτελικό κράτος, σας κράτος, γιατί δικό σου κράτος δεν είναι, εσύ δεν πληρώνεις φόρους. Ή δεν πληρώνεις. Ένα μπράβο στο επιτελικό σας κράτος. Πληρώνεις και το ξέρω. Ένα μπράβο στο επιτελικό σας κράτος που μου κάψατε. Εγώ στην έκαψα την πατρίδα. Με υψηλότητα του το Μαϊντανό και τη θάλασσα 50 μέτρα. Είναι και η Ισπανία και η Γαλλία που καίνε το επιτελικό τους κράτος, όπως ξέρεις. Το βλέπεις. Μόνο που, όπως σας έλεγα χθες, δεν ζητάει κανείς την παραίτηση ούτε του. Πώς τον λένε μόνο αυτόν τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό, το Σάντσεθ, στην Ισπανία που έχει καεί μισή Ισπανία. Ναι, δεν έχει μείνει τίποτα. Είναι η μεγαλύτερη φωτιά στην ιστορία της χώρας. Και στη Γαλλία είναι ο Μακρόν, ο οποίος και αυτός δεξιό δεν τον λες. Κεντρός είναι. Ποταμίσιος που λέω εγώ. Και η Γαλλία καίγεται και εκεί. Αλλά εδώ ξέρεις. Όταν καίγονταν τα δάση τα χρόνια που δεν κυβερνούσε η σημερινή κυβέρνηση, Γιάννη, δεν σε πειράζει έτσι. Φαντάζομαι καθόλου. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ναι, βλέπω ότι, αλλά δεν βλέπω τι. Πρέπει να δω και τι. Να έχω και μια εικόνα. Μόλις δω, θα βγάλουμε αέρα. Ναι, να δω το τηλέφωνό μου. Εντάξει. Συγγνώμη, κάνουμε τις εσωτερικές μας συνεννοήσεις. Ναι. Εντάξει, με την Κατερινάκη μας, την Κατερινάκη μας. Δεν κοιτάζω το τηλέφωνο μαζί, το κάνω εκπομπή, είναι δύσκολο. Είμαι μόνος μου σήμερα. Δεν έχω παρέα. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε. Την έχουμε. Πολύ ωραία. Με την κυρία Γεωργία Πατέ, συνάδελφος δημοσιογράφος από το ΙΧΟ 102,1 Πάρος. Ευχαριστούμε, Κατερίνα Πλατή, πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κυρία συνάδελφε. Ευχαριστούμε πολύ που θα μας βοηθήσετε να μας δώσετε μια εικόνα με το τι γίνεται στο νησί, το οποίο δεν είναι ένα νησάκι, είναι ένα πολύ μεγάλο νησί με πάρα πολύ κόσμο αυτή την περίοδο. Για πέστε μας.
1: Έχει πολύ κόσμο και βέβαια όπως καταλαβαίνετε η κατάσταση που ζήθηκε το βράδυ ήταν κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναζήσει, πρωτόγνωρο. Πολύ μεγάλες οι φωτιές, το μέτωπο ήταν τεράστιο. Οι άνεμοι δυναμοί, με το πρώτο φως της ημέρας βέβαια ήρθαν ξανά πτυτικά μέσα, ευτυχώς,
0: ναι.
1: Διότι οι περιοχές είναι δύσβατες.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν δηλαδή εύκολη πρόσβαση, δεν μπορούν να φτάσουν τα πυροσβεστικά.
0: Συγγνώμη, δεν έχω πάει ποτέ μου στην Πάρο. Έχει, δηλαδή, θέλω να σας πω, έχει βουνά, έχει δηλαδή, έχει, γιατί ακούω δύσβατη περιοχή κλπ.
1: Ναι, έχει.
0: Έχει, έτσι, ναι.
1: Μια που ξέσπασε η φωτιά,
0: ναι.
1: Είναι στο εσωτερικό του νησιού,
0: ναι.
1: Και και βουνά, και
0: μπορείτε,
1: χαράς,
0: μπορείτε
1: έχει,
0: αν είναι εύκολο, αν μιλάτε με hands free, να το πάρετε το τηλέφωνο στο αυτί σας να μας μιλήσετε, γιατί για κάποιο λόγο κόβει τη γραμμή, ναι, δεν σας ακούμε τόσο καλά, θα μας δείτε.
1: Δεν μιλάω με hands free, απλά περιοχή που βρίσκομαι υπάρχει
0: γενικότερα πρόβλημα. Το καταλαβαίνω, αλίμονα, και τη φωτιά, αλίμονα, αλίμονα. Για συνεχίστε, για πέστε μας, είναι κατοικημένη περιοχή.
1: Πέρασε, απείλησε αρκετούς οικειώματος, έτσι.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, ευτυχώς, τουλάχιστον μέχρι τώρα οι πληροφορίες που έχουμε, γιατί ακόμα παίρνουμε πληροφορίες, συλλέγουμε πληροφορίες.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Δεν
0: σωστά.
1: Έχουμε κάποιες έτσι, αναφορές για σπίτια που κάηκαν, εκτός από κάποιες αποθήκες έτσι, που κάηκαν, κάτι κατοικές.
0: Ναι. Κοντά στην Κυφλή, φωτιά που καίει αυτή την ώρα και λέτε ότι έχουν έρθει εν αέρια μέσα, υπάρχουν
1: ναι,
0: σπίτια.
1: Ναι, ναι. Αυτή την ώρα η φωτιά έχει φτάσει, για να σας πω ότι πολύ απλά έχει κατευθυνθεί πλέον προς τη θάλασσα, είναι στην περιοχή του Φάραγκα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Πέρασε ξυστά από την Αγκεριά που είναι ένας πολύ μεγάλος οικισμός του νησιού μας.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε ξυστά, ξυστά στην κυριολεξία.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή είναι στο Φάραγκα. Ο Φάραγκας πλέον είναι, φτάνουμε θάλασσα.
0: Έχει φτάσει.
1: Αλλά δεν έχουμε αναφέρει για που κάηκαν τουλάχιστον μέχρι στιγμή.
0: Αυτό είναι το καλό. Έχει καεί μεγάλη έκταση εκεί πέρα.
1: Πολύ μεγάλη έκταση.
0: Πολύ μεγάλη
1: έκταση και έχουν καεί φίδες, έχουν καεί, έχει καεί ό,τι πιο πράσινο είχε το νησί μας. Είναι πολύ μεγάλη έκταση που καεί και δυστυχώς. Είναι τραγική εικόνα, μόνο αυτό θα σας πω. Μέχρι που κινδύνευσαν, δηλαδή οι φλόγες έφτασαν στο κεντρικό που εμείς δηλαδή τώρα. Σαν ραδιοφωνικό σταθμό, επίγεια λήψη δεν έχουμε. Εκπομπή δεν έχουμε. Διότι υπάρχει διακοπή ρεύματος. Έχουν καεί κολόνες που ηλεκτροδοτούν πάνω το κέντρο εκπομπή, στους Αγίους Πάντες.
0: Μάλιστα. Λέτε απλώς
1: εκπέμπουμε,
0: ότι.
1: Ναι. Εκπέμπουμε μόνο στο διαδίκτυο.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
1: Έχουμε μιλήσει με το ΔΔΕ για να δούμε τι γίνεται. Έχουν βγει βέβαια τα συνεργεία, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι και δύσκολο. Ό,τι μπορούν θα προσπαθήσουν
0: φαντάζομαι
1: να επαναφέρουν το δίκτυο. Γιατί έχουν μείνει και οι περιοχές Αγκεριά που είναι ένας μεγάλος οικισμός. Χωρίς φως
0: και χωρίς νερό, φαντάζομαι.
1: Χωρίς ηλεκτρικό,
0: γιατί,
1: ναι, χωρίς
0: γιατί
1: ηλεκτρικό.
0: Αν δεν, δουλεύει, αν δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει και νερό σε πολλές περιοχές.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις,
0: δουλεύει.
1: Ναι, γιατί πολλοί έχουν δεξαμενές και χρειάζονται.
0: Μια που σας έχουμε,
1: αντλίες.
0: Κυρία Πατέ, από τουρισμό, πώς είναι το νησί φέτος?
1: Από τουρισμό είναι γεμάτο το νησί. Αυτό είναι το θέμα, ότι έχουμε και κόσμο πολύ στο νησί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολη η κατάσταση.
0: Και
1: πολύ δύσκολη.
0: Και επειδή έχω έναν πολύ καλό φίλο της εκπομπής, ο οποίος είναι Παριανός και αγαπάει πολύ το νησί του κλπ. Και μου λέει συνέχεια για το πώς έχουν φτάσει τιμές. Είναι πραγματικά φωτιά και λαύρα γενικώς το πράγμα, ή τα πράγματα υπάρχουν και δυνατότητες άλλες, ξέρω εγώ. Γιατί μου περιγράφει
1: πάντοτε
0: μια κατάσταση.
1: Πάντοτε υπάρχουν επιλογές. Μην ακούμε μόνο τα. Γιατί καμιά φορά βάζουμε και τα πιπέρια που λέμε. Κάποιοι
0: ναι.
1: Βάζουν πάντοτε
0: ναι.
1: Υπάρχει και η δυνατότητα της επιλογής, ναι. Όπως και η δυνατότητα της επιλογής να βρείτε πιο ήσυχο μέρος, ναι. Για να χαλαρώσει κάποιος και βέβαια να επιλέξει ανάλογα το κανένα τι θέλει, ανάλογα και την ηλικία του. Έχει
0: ναι.
1: Και τη διασκέδαση, έχει και ναι. Την ηρεμία το νησί.
0: Ναι.
1: Έχει και ναι. Και φθηνές τιμές, ανάλογα.
0: Μου στέλνει μήνυμα εδώ η Στέλλα Καντώνη, η οποία μας ακούει στην άλφα εδώ την εκπομπή και λέει πασίγνωστα τα μέρη αυτά, δεν ξέρετε τι Κλαδονήσια, εγώ δεν τα ξέρω. Από το Φάραγκα λέει φεύγουν και πολλά σκάφη. Ναι, δεν έχω ιδέα για να είμαι ειλικρινής για ποιο μέρος μιλάμε.
1: Να πω ότι υπήρχε μεγάλη ετοιμότητα, αυτό οφείλω να το πω, έτσι και από την πλευρά δηλαδή του Δήμου, πολιτικής προστασίας του Δήμου, υπήρχε ετοιμότητα. Να πω ότι μέχρι και το βράδυ, σε περίπτωση δηλαδή εκένωσης που μιλάμε για το μεγάλο οικισμό της Αγκεριάς, είχαν έρθει και παντόφλες από την κοινοπραξία περίπου της Αντιπάρου.
0: Ναι, ναι.
1: Για να μπορέσουν, αν χρειαστεί δηλαδή,
0: είχαν
1: πάει στο Πάραγκα, στην παραλία Πάραγκα, αν χρειαστεί να πάρουν τον κόσμο. Δηλαδή ήταν σε ετοιμότητα.
0: Ευτυχώς δεν χρειάστηκε. Και λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Μας δώσατε μια πολύ κλαφυρή εικόνα και ελπίζουμε γρήγορα να αντιμετωπιστεί. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό κουράγιο.
1: Ευχαριστώ και εσείς να είστε καλά.
0: Λοιπόν, είναι η κυρία Γεωργία Πατέ, συνάδελφος από το ηχό 102,1 στην Πάρο, το ραδιοφωνικό σταθμό, ο οποίος εκπέμπει μόνο μέσω διαδικτύου. Δεν μπορεί να εκπέμψει αλλιώς, διότι δεν υπάρχει ρεύμα. Καλημέρα σας, κύριε Κατσιγιάννη. Καλημέρα σας. Γράψατε πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Μην βάλεις να ακούσεις τώρα γιατί το διάβασα. Άργησε να ξυπνήσει. Λοιπόν, έχουμε αργήσει πολύ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Κάτσε γιατί έχω χαθεί μες στο χαρτομάνι εδώ. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερο, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magento One Business από την Cosmota Telecom συνδυάζει το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magento One Business. Έτσι, κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις, υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά λοιπόν με περισσότερα, χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmota.gr/Magento One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Προσοχή, προσοχή. Είδατε τι γίνεται στην Πάρο. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Είναι η χειρότερη εποχή αυτή. Πολύ αέρας, πολύ ζέστη. Η φύση δεν είναι απέραντη στο αυτοδοχείο. Λέω το πρώτο. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε έτσι κι αλλιώς.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Κόσμος 938.
2: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Και επειδή βάλαμε πριν το Γιάννη το Φωνιά, που είναι ένα τραγούδι της δεκαετίας του 70, είπαμε πάλι να βάλουμε ένα τραγούδι την εποχή που η Άννα Βύση πήγαινε ακόμα τρίτη ηλικίου. Ε? Κάπου εκεί κοντά πρέπει να ήταν, μαζί με το αντίστοιχο τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα. Να προσγειωθούμε λίγο και στον χώρο της πολιτικής. Χθες είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση το κόμμα του κ. Τσίπρα, η ΕΛΑΣ, για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και διαβάζω σήμερα στα νέα ένα τίτλο: Τσίπρας, ο Δούκας και ένα νέο μοντέλο αυτοδιοίκησης. Και στο ρεπορτάζ του Λάμπρου Σταυρόπουλου, του εξαιρετικού συνάλφου, λέει ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων απέθανε χαιρετισμό στην παρουσίαση του σχεδίου Αριστοτέλης της ΕΛΑΣ, προκαλώντας εκνευρισμό στη Χαριλάου Τρικούπη. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Δούκας προκαλεί εκνευρισμό στη Χαριλάου Τρικούπη, ειδικά κάθε φορά που για κάποιο λόγο είτε αναφέρεται ή βρίσκεται ή, εν πάση περιπτώσει, έχει κάποια σχέση με τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα του. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ένα από τα νέα πρόσωπα του κόμματος, ο κύριος Κώστας Καρπουξής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπάραξης. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ξενάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ήσασταν και εσείς εκεί, φαντάζομαι, χθες στην εκδήλωση, έτσι δεν είναι?
1: Εχθές δεν μπόρεσα να είμαι στη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ είμαι από Σέρες.
0: Από Σέρες, το γνωρίζουμε.
1: Ήμουν πάνω εχθές. Αλλά την παρακολούθησα όλη και, όπως είπατε και εσείς, ήταν μια έτσι σημαντική εκδήλωση που έγινε αυτή στο Σεράφιο για ένα θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Που επιτρέψτε μου να πω, επειδή προέρχομαι και από την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Α, είστε αυτοδιοικητικό.
1: Το 2014-2019. Ναι. Είναι μια παρέμβαση τομή, κάτι το οποίο χρειάζεται σήμερα. Η τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί αρκετά χρόνια και αρκετές δεκαετίες αντιμετωπίζεται ως θεατής και ως επέτης, θα μου επιτρέψετε να πω. Εχθές λοιπόν η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το σχέδιο
0: Αριστοτέλης. Όλα αυτά τα σχέδια, τα μεγάλα, τα μεγαλεπίβολα, τα αυτοδιοικητικά έχουν και ένα όνομα, κάποιο σπουδαίο, έτσι, αρχαίο Έλληνα, θυμάμαι. Το σχέδιο Καποδίστριας, αρχαίος δεν ήταν ο Καποδίστριας, ήταν νεότερος, έτσι. Το άλλο ήταν Κλισθένης, νομίζω, που επίσης αυτό είναι
1: από την αρχαιότητα.
0: Ο Καλλικράτης, ναι. Καποδίστριας ήταν νεότερος, τον δολοφονήσαμε κιόλας.
1: Και έρχεται το σχέδιο Αριστοτέλης όμως τώρα για να ανατρέψει λίγο μια στρέβλωση η οποία υπήρχε με τα προηγούμενα σχέδια και να σχεδιάσουμε λίγο την Ελλάδα από κάτω. Προς τα πάνω. Ο Αριστοτέλης ήταν ο φιλόσοφος
0: που θα δίνει στην τοπική
1: πυρήνα της πολιτικής οργάνωσης, το μέτρο, την αρετή και την ευδομονία.
0: Διαβάζω ότι το σχέδιο αυτό θα στηρίζεται σε τρεις πυλώνες, περιφέρειες, δήμους, λέει, με μητροπολιτικές αρμοδιότητες και αναγέννηση της τοπικής αυτοδιοίκησης για να διαμορφώσει μια νέα σχέση ανάμεσα στην κεντρική κράτηση, περιφέρειες, τους δήμους και τους πολίτες. Είναι πάρα πολύ ωραίο, όσο και πάρα πολύ γενικό, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Δηλαδή είναι από τα ωραία λόγια που τα ακούς και λες, τι ωραίο που ακούγεται αυτό και πώς γίνεται. Λες τώρα εσύ, ο κακόπιστος που έχει παρακολουθεί 40 χρόνια πολιτική ζωή, είστε πολύ νεότερος μου, γι' αυτό το λέω, και πια έχει βαρεθεί να ακούει πολύ ωραία λόγια για την τοπική αυτοδιοίκηση, και να μην γίνεται σχεδόν για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα τίποτα.
1: Κοιτάξτε, όπως έχει βαρεθεί να ακούει ο κόσμος ωραία λόγια για την αυτοδιοίκηση, όπως πολύ σωστά είπατε, και για την πολιτική γενικότερα, έτσι νομίζω ότι έχει βαρεθεί και να αποδεχόμαστε ότι δεν υπάρχουν λύσεις για κάποια πράγματα.
0: Και αυτό σωστό.
1: Και κατά τη γνώμη μας υπάρχουν λύσεις και αυτό το σχέδιο δίνει ουσιαστικά με κάποιους πυλώνες που έχει που παρουσιάσαμε χθες και παρουσιάσει και ο Αλέξης Τσίπρας, πυλώνας για τον ανασχεδιασμό του αυτοδιοικητικού χάρτη, για την αναγέννηση των κοινοτήτων, για την δημοκρατία και τη συμμετοχική διακυβέρνηση, για την ουσιαστική οικονομική ενδυνάμωση, για τη μητροπολιτικότητα. Όλα αυτά είναι εφαρμόσιμα, είναι ρεαλιστικά, φυσικά με τους απαραίτητους αναγκαίους πόρους, γιατί ένα πρόβλημα που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση
0: πάντα και αυτό
1: το
0: ήταν.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
0: Αυτό λέμε.
1: Έχουν αρμοδιότητες.
0: Αλλά όχι λεφτά.
1: Έχουν ευθύνες και όχι πόρους.
0: Τώρα να σας ρωτήσω κάτι.
1: Αυτή η αναντιστοιχία κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει.
0: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Βλέπω εδώ τη φωτογραφία του κ. Τσίπρα, χαμογελαστού. Είχε και τα γενέθλιά του χθες, χρόνια του πολλά του είπαμε του ανθρώπου. Ναι. Έκλεισε τα 52, δεν είναι και αυτός πια τόσο μικρός όσο τον γνωρίσαμε. Μεγαλώνει.
1: Οριμάζει. Δεν και μεγάλο.
0: Όχι.
1: Αλλά δεν τον λέω και μεγάλο.
0: Αυτή τη φράση χρησιμοποίησα. Λέω μεγαλώνει, οριμάζει, αυτό λέω, όπως κάθε άνθρωπος στην ηλικία αυτή. Λέει λοιπόν, και τον βλέπω με κάθε δεξιά του και αριστερά του με τρεις ανθρώπους οι οποίοι δεν ανήκουν στον πολιτικό του χώρο. Δηλαδή δεξιά του είναι ο κ. Κουρέτας, νομίζω, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, και αριστερά του ο κύριος Χαρισδούκα και πιο κάτω ο κύριος Γιάννης Μόραλης. Και οι δύο στελέχη του Πασόκ, τουλάχιστον ο κύριος Μόραλης και ο κύριος Δούκας είναι στελέχη του Πασόκ, και τον κύριο Κουρέτα δεν ξέρω, νομίζω ότι και εκείνος από το Πασόκ προέρχεται.
1: Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι και η ΕΣΠΑ γενικότερα ήταν γεμάτη από στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν προέρχονται από τους χώρους της Ελλάδας, προέρχονται από τους χώρους της κέντρο-αριστεράς γενικότερα, αλλά αυτή
0: δεξιούς δημάρχους δεν καλέσατε, δεν καλέσατε.
1: Κοιτάξτε, καλέστηκαν όλοι.
0: Όλοι.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν κάποιοι θέλουν να κρατήσουν μπροστά στην τοπική αυτοδιοίκηση ψηλά το λάβαρο μόνο της κομματικής ταυτότητας, αυτό αφορά τους ίδιους. Εγώ θα έλεγα ότι η πρόταση της Ελλάδας νομίζω ότι αγγίζει τα ουσιαστικά θέματα που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση και νομίζω ότι ακόμα και αυτοί που δεν ήρθαν, διαβάζοντας το σχέδιο, θα αντιληφθούν λίγο την επικρισιμότητα, γιατί τα προβλήματα αυτά που παρουσιάσαμε και οι λύσεις θα έχουν ανάγκη ήδη στην καθημερινότητά τους. Δεν έχουν ανάγκη για παραπάνω πόρους. Δεν έχουν ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή.
0: Μια-δύο ερωτήσεις για να προλάβουμε στο ψητό. Το ψητό είναι το εξής. Η εικόνα που καταλαβαίνω εγώ βλέποντας τον κύριο Τσίπρα λιγότερο, γιατί δεν κάνει και καθημερινές εμφανίσεις, αλλά τους εκπροσώπους του, εσάς, την κυρία Κουφονικολάκου, τους υπολείπους που είστε εκπρόσωποι τύπου του κόμματος, είναι μια ενός κόμματος. Το προλάβατε το Χρήστο Τζετάκη καθόλου, ή ήσασταν πολύ μικρός τότε, ή και γέννητος ενδεχομένως. Ναι.
1: Είχε λίγο πιο μικρός.
0: Είχε χρησιμοποιήσει λοιπόν μια φράση, είχε πει: είμαστε έθνος ανάδελφων. Λοιπόν, αρχίζει και μου θυμίζει η φρασιολογία που χρησιμοποιεί ένα στελέχη του κόμματος του κ. Τσίπρα, το Χρήστο Τζετάκη, τη φρασιολογία του, όχι τον Χρήστο Τζετάκη προς Θεού, τη φρασιολογία αυτή. Κάθε φορά που ρωτάμε, ωραία είναι όλα αυτά, αλλά για να τα πετύχετε πρέπει να κυβερνήσετε. Για να κυβερνήσετε αυτοδύναμη, χλωμό το βλέπω, όχι μόνο για εσάς, για οποιοδήποτε κόμμα, έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, αλλά πρέπει να βρείτε συμμάχους. Και κάθε φορά που σας μιλάμε για συμμάχους, λέτε: εμείς δεν παίρνουμε σε αυτή την κουβέντα, γιατί εμείς πάμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό έχει από μέσα του μια αντίφαση.
1: Αντιλαμβάνομαι τώρα αυτό που λέτε, κύριε Ξενάκη. Εγώ θα μιλήσω αποκλειστικά για την ελληνική αριστερή συντάξη. Δεν μπορώ να μιλήσω για άλλους κομματικούς σχηματισμούς οι οποίοι έχουν κρυθεί και στην κάλπη. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ξέρετε ότι δύο μήνες ουσιαστικά που έχει δημιουργηθεί.
0: Σωστά.
1: Και παράδειγμα και η χθεσινή εκδήλωση στο Σεράφιο είναι ένα από τα βήματα που αρχίζουμε και ξεδιπλώνουμε το πρόγραμμά μας μέχρι και σότου φτάσουμε στη ΒΕΦ. Θα παρουσιάσουμε ένα πλήρες πλέγμα προτάσεων και δράσεων που να πιάνουν από την αυτοδιοίκηση, από τις υποδομές, από την οικονομία, την ακρίβεια, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, το μισθωτό και το συνταξιούχο. Άρα εκεί ο κόσμος θα αρχίσει να βλέπει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα από την Ελλάς που σήμερα το βλέπει σταδιακά να εξελίσσεται. Και γιατί το βλέπει σταδιακά να εξελίσσεται? Γιατί εμείς κάνουμε αυτό που είπαμε εξ αρχής, κύριε Ξενάκη. Εμείς διαμορφώνουμε ένα πρόγραμμα μαζί με την κοινωνία. Δεν ερχόμαστε να πούμε. Αυτό θέλω.
0: Ωραία, αλλά το αύριο έρχεται. Και προκύπτει μια πιθανότητα σοβαρότατη, από ό,τι φαίνεται.
1: Καταρχάς, οι εκλογές, από ό,τι φαίνεται, και διαστόματος του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος όπου βρεθεί και όπου σταθεί, λέει ότι θα γίνουν στο τέλος, δηλαδή την άνοιξη του 27, δεν έχουμε κανένα λόγο να τον αμφισβητήσουμε σε αυτό. Εγώ θα σας πω ότι ήδη οι πρώτες δημοσκοπήσεις όντως μας καταγράφουν σε μια πολύ υψηλή δεύτερη θέση. Με βάση τη δημοσκοπική εικόνα, η οποία μας γεμίζει μια συγκρατημένη.
0: Το πολύ ψηλή είναι κάτι σχετικό, ξέρετε, έτσι. Είναι κάτι σχετικό το πολύ ψηλή.
1: Με βάση τα σημερινά δεδομένα. Με μια Νέα Δημοκρατία που στην πρόθεση ψήφου ασθμένοντας πιάνει το 25%.
0: Εσείς ασθμένοντας πόσο πιάνετε? Πόσο πιάνετε ασθμένοντας?
1: Το 15 με 17. Σήμερα.
0: Αυτό όχι. Εδώ κάνετε ζαβολιά. Κάνετε ζαβολιά. Βάζετε τον εαυτό σας στην αναγωγή και αφήνετε τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση. Στην πρόθεση και στο 14 είστε. Στο 14 είστε.
1: Η διαφορά.
0: 10 μονάδες με 11 είναι η διαφορά στην πρόθεση ψήφου. Ναι.
1: Και δεν είναι ασθμένοντας για την ελληνική αριστερή.
0: Γιατί? Ο Τσίπρας έφυγε με 17% από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο. Είναι μια άλλη συμπαράταξη η οποία γίνεται. Ναι. Είναι ένα καινούριο πρόγραμμα με καινούριο πρόσωπο που έρχεται για να δώσει λύση για την επόμενη μέρα. Οπότε η σύγκριση που γίνεται είτε με το 23 είτε με το 19.
0: Καλά,
1: είτε και
0: τα κάνουν, πρόσωπα λέει, δεν είναι καινούργια όλα. Συγγνώμη, καταρχάς ο κύριος Τσίπρας δεν είναι καινούριος, είναι παλιός. Είναι 20 φορές στην πολιτική.
1: Είναι καινούργια πρόσωπα.
0: Ναι. Και εσείς ακόμα ήσασταν στέλεχος στο παρελθόν άλλου κόμματος και εσείς. Και πολλοί ακόμα δηλαδή. Είστε νέοι σε ηλικία.
1: Ο καθένας έχει προφανώς και μια πολιτική πορεία που τον έχει γεμίσει με εφόδια και μια πολιτική εμπειρία.
0: Ναι.
1: Όλοι μας όμως τώρα είτε καινούργοι. Είτε άτομα με παλαιότερες κομματικές αναφορές.
0: Σωστά. Και εγώ δεν είναι κακό. Δεν θέλω κακό αυτό, έτσι.
1: Ένα καινούργιο σχέδιο.
0: Μην το πάρετε στραβά.
1: Έχω να πω ότι η ελληνική αριστερή παράταξη δεν πιάνει αυτά τα νούμερα ασθμένοντας. Και δεν τα πιάνει ασθμένοντας για ένα και μόνο λόγο. Γιατί δεν έχει βγει ακόμα σήμερα στο σύνολο της κοινωνίας. Βλέπετε με τις εκδηλώσεις που κάνουμε με το πρόγραμμα, σιγά-σιγά βγαίνουμε. Εγώ θα έλεγα. Έχουμε το χρόνο, έχουμε το περιθώριο και βλέπω ότι μέρα με τη μέρα που περνάει, περισσότερος κόσμος έχει ανοιχτά τα αυτιά του. Η εκδήλωση που έγινε χθες στο Τεράφιο, είδαμε τόσα στελέχη αυτοδιοίκησης να έρχονται και να ακούσουν. Εν μέσω φέρους, δηλαδή παρατέλεσαι.
0: Παρήγορο είναι αυτό, παρήγορο όντως θέλω να πω. Όντως, σωστό,
1: είναι μόνο παρήγορο, ναι. είναι ελπιδοφόρο.
0: Ελπιδοφόρο. Λάθος η λέξη που χρησιμοποιείς. Είναι ελπιδοφόρο. Έχετε δίκιο.
1: Άρα έχουμε όλο το χρόνο.
0: Ελπιδοφόρο, εγώ λέω και για την αυτοδιοίκηση, όχι μόνο για το κόμμα σας. Ενώ την ελπιδοφόρο για την αυτοδιοίκηση.
1: Είναι η ελληνική αριστερή στην παράταξη. Οπότε ας δώσουμε λίγο το χρόνο. Η ελληνική αριστερή στην παράταξη μόνο πάνω μπορεί να πάει και μπορεί να το κάνει μόνο με την κοινωνία. Μόνο με το πρόγραμμά τη. Αφού πείσουμε
0: και
1: ότι όντως με ρεαλιστικό τρόπο να κυβερνήσουμε.
0: Εφιώς, όπως όλα τα στελέχη που βγαίνουν προς το παρόν δημοσίως, αποφύγατε να απαντήσετε με ποιον θα συγκυβερνήσετε αν χρειαστεί. Καλά κάνετε. Στόχος σας είναι να κερδίσετε μόνοι σας. Σας το,
1: όπως
0: το λένε.
1: Ο στόχος είναι να πετύχουμε την εκλογική νίκη και να φέρουμε μια αλλαγή πολιτικής. Αυτός είναι ο στόχος, κύριε Ξενέ.
0: Θα βρείτε μετά κάποιο συνεταίρο κυβερνητικό. Αν χρειαστεί.
1: Η φύση δεν αφήνει κενά.
0: Ωραία, μου απαντήσατε.
1: Ο στόχος μας είναι ένας και είναι ξεκάθαρος. Να πετύχουμε τη νίκη στις εκλογές της πρώτης Κυριακής. Γιατί η πρώτη Κυριακή είναι αυτή που κοιτάμε.
0: Ναι.
1: Θα δούμε το εκλογικό σύστημα, όπως ξέρετε.
0: Να και κάτι που συμφωνείτε με τον κύριο Μητσοτάκη. Για την πρώτη Κυριακή εκείνος. Ναι.
1: Η πρώτη Κυριακή είναι αυτή που βάζει το στόχο σε εμάς. Εκεί θα κριθούμε. Καλές οι δημοσκοπήσεις, καλά όλα. Αλλά στην κάλπη όλοι μας θα κριθούμε. Και το πρόγραμμά μας. Και η αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα όπως είναι αυτό, της ακρίβειας σήμερα που ταλανίζει την πλειονότητα του κόσμου.
0: Ωραία.
1: Και όλοι συμφωνούν ότι δεν αντιμετωπίζεται. Άρα εκεί, σε αυτή την κάλπη, θα κρυφθούμε και εμείς και το πρόγραμμα μας, το οποίο ξεδιπλώνεται.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή την οποία είχαμε ζωηρή και στην οποία επεξελθάτε με χιούμορ και με φία στα δύσκολα. Λοιπόν, γεια σας, καλημέρα σας. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Πάμε σε διαλυματάκι γρήγορα γιατί ξέφυγα. Με πιάσε, είναι καλός συνομιλητής ο κ. Καρποξής και με πιάσε έτσι, πώς το λένε, και εμένα. Πάμε να δούμε κάτι για τις λαϊκές αγορές μετά που ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο. Στις λαϊκές που ακόμα υπάρχουν φθηνές τιμές. Τώρα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για επίγουσες εργασίες όποια ώρα και στιγμή. Μπαίνεις σε 11888.gr. Πατάς επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, σε καλούν μετά από λίγο. Έρχεται ο επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Διάλειμμα, κύριε Πρόεδρε, γρήγορα και στον καλεσμένο μας. Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα πάμε στο θέμα που σας έλεγα. Όμως, πρέπει να διαβάσω δύο μηνύματα. Το ένα είναι του Γιώργου Αποστολόπουλου, τον αντιδήμαρχο Αθηναίων, από τα πιο κινητικά στελέχη του Δήμου της Αθήνας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό και τιμάται με την ψήφο του κόσμου. Άκουσε αυτά που έλεγα νωρίτερα για διάφορα ωραία πράγματα που έχουν γίνει στην Αθήνα και λέει: καλημέρα, πανέμορφο το Νιάρχος και η Εθνική Βιβλιοθήκη. Αλλά το υπέροχο κτίριο της βιβλιοθήκης στην Πανεπιστημίου ρημάζει, όπως και το προκύπτει, διότι ο ίδιος οργανισμός αδιαφορεί πλήρως. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Αποστολόπουλο. Επίσης, να πούμε μια καλημέρα στον Τάσο Γαϊτάνη, ο οποίος ακούγοντας στην κουβέντα με τον κύριο Καρποχτσή για τον κύριο Τσίπρα και την τοπική αυτοδιοίκηση, είπε: μου γράφει ότι ο Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός, το μόνο που έκανε για την αυτοδιοίκηση ήταν να φέρει τη διαλυτική απλή αναλογική. Αυτό όντως ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο αποκαταστάθηκε ευτυχώς, πιστεύω εγώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τους φίλους και κυρίως αυτούς που είναι εμπλεκόμενοι στην πολιτική και μας ακούν ακόμα. Καλό τους κουράγιο. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Δημήτρη Μουλιάτο, είναι πρόεδρος της δεύτερης λαϊκής αγοράς Αθηνών. Καλή σας μέρα, έχουμε ξαναμιλήσει. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Υπάρχει ένα θέμα το οποίο αφορά τα ψηφιακά παραστατικά. Αλλά πριν πάμε στα ψηφιακά παραστατικά, ας πάμε στο θέμα που ενδιαφέρει λίγο περισσότερο τον κόσμο και είναι οι τιμές στις λαϊκές αγορές. Πώς είμαστε σήμερα που μιλάμε?
2: Οι τιμές στις λαϊκές αγορές, το έχουμε ξαναπεί. Θα ήθελα όλα αυτά να γίνονται με μια επιτροπή, αν θέλετε, έναν έλεγχο να κάνουν, γιατί εγώ μπορεί να λέω τα δικά μου. Ναι. Να δείτε ότι οι λαϊκές αγορές αυτή τη στιγμή πουλάνε τα προϊόντα κάτω από τη μισή τιμή από ό,τι τα σούπερ μάρκετ και τα άλλα καταστήματα.
0: Ναι.
2: Οι τιμές είναι πολύ χαμηλές. Από πρωίας έχουν ξεκινήσει σε όλα τα προϊόντα. Άμα θέλετε να αναφερθώ σε συγκεκριμένα, είναι πολύ πολύ χαμηλά και χαμηλότερα από τις περσινές τιμές, γιατί είχαμε καλό καιρό, υπήρχε μια πληθώρα παραγωγικότητας, οπότε το υποφελείται ο καταναλωτής και εμείς μέσα από την κατανάλωση κοιτάμε να βγάλουμε ένα κέρδος, ούτως ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και στα έξοδά μας και στα οικογενειακά βάρη. Η λαϊκή αγορά είναι το καταφύγιο, το λέμε επανειλημμένως, του καταναλωτή, του φτωχού και γενικότερα όλων των ανθρώπων.
0: Καλά, δεν πάνε μόνο οι φτωχοί εκεί. Πάνε και οι άνθρωποι που θέλουν να πάρουν ποιοτικά προϊόντα, φρέσκα προϊόντα, από παραγωγούς προϊόντα και από ανθρώπους που
2: ξέρουν.
0: Και σε τιμές καλές, φυσικά και τιμές. Γιατί και λεφτά να έχεις, πρέπει να έχεις κορόιδο, αν μπορείς να δίνεις λιγότερα, να τα πετάς.
2: Ναι. Είμαστε ασυναγώνιστοι και στην ποιότητα και στην ποικιλία των προϊόντων. Γιατί βλέπετε, θα πάτε σε ένα κατάστημα και θα δείτε μια ποικιλία ενός ροδακίνου. Και εδώ πέρα θα βρείτε και 12 ποικιλίες. Δεν τα γνωρίζει ο κόσμος και υπάρχει άμεση επαφή του καταναλωτή με τον πολιτή που μπορούμε και εξηγούμε στον κάθε καταναλωτή για το προϊόν. Ακόμα και τι προσφέρει στη διατροφική του αξία το προϊόν. Αυτή είναι η λαϊκή αγορά και πρέπει...
0: Δώστε μας μερικές τιμές.
2: Πείτε μου. Κοιτάξτε, το ροδάκινο πρωί-πρωί έχει ξεκινήσει με 1,5 ευρώ και έχει πάρει τον κατήφορο, δηλαδή χαμηλότερες τιμές και ποιότητα εξαιρετική. Τα πεπόνια στα 80 λεπτά, το καρπούζι έχει ξεκινήσει από 50 λεπτά πρωινές τιμές.
0: Ναι.
2: Όλα τα χορταρικά είναι πολύ χαμηλά, στο ευρώ κυμαίνονται όλα, βλήτα, ραδίκια και ούτε καθεξής. Η ντομάτα είναι στο 1,5 και κάτω. Εγώ ξεκινάω με την υψηλότερη τιμή και σας λέω προς τα πάντα λέω τις υψηλότερες τιμές. Να φανταστείτε ποια είναι η διαφορά μεταξύ των λαϊκών αγορών και των καταστημάτων. Τα βερίκοκα είναι πολύ φτηνά. Όλα έχουν ξεκινήσει τα σταφύλια με 2,5 ευρώ στη λαϊκή αγορά.
0: Αυτές είναι τιμές που λέτε το πρωί τώρα στις 10 ώρα αν πάει κάποιος ή αυτές που αν πάει στη 1,5, 2,5 που...
2: Όχι, στις 2,5 θα βρείτε και ακόμα χαμηλότερες. Τώρα θα μου επιτραπεί.
0: Βρήκα κολοκύθια, όπως είπα την άλλη φορά, με 0,5 ευρώ το κιλό. Τα βρήκα. Όχι τα μικρά, τα λίγο πιο μεσαία, αλλά τα βρήκα με 0,5 ευρώ το κιλό.
2: Ότι αυτή τη στιγμή μια χαρά κολοκύθια.
0: Για γεμιστά.
2: Έχει ξεκινήσει με 80 λεπτά.
0: 80 λεπτά.
2: Καλό.
0: Το μικρό κολοκύθια και το λεπτό.
2: Αυτό που παίρνουμε για βραστό ή μαγειρευτό.
0: Ναι. Εγώ επειδή περνούσα από τη Λακίδη που είναι μπροστά από το σπίτι τη μητέρα μου την περασμένη Παρασκευή εκεί στο Παλιοφάλιρο, τα είδα τα κολοκύθια μεσημέρι.
2: Είστε και πελάτη τη δικιά μου τη λαϊκή αγορά.
0: Α, ναι. Εντάξει, εγώ πηγαίνω όταν μπορώ πηγαίνω σε εκείνη γιατί είναι κατά τη μητέρα μου. Τα είδα 0,5 ευρώ το κιλό τα κολοκύθια. Αυτά που αγοράζω εγώ στο Μανάβικο, το Τίμιο Μανάβικο, μαγαζί με βιολογικά είναι που έχει και κολοκύθια γειτονιά, τα αγοράζω 1,80. Ναι.
2: Ακριβώς. Ναι. Βλέπετε ότι είναι κάτω από τη μισή τιμή.
0: Ναι.
2: Κάτω από τη μισή τιμή, όλα τα προϊόντα.
0: Με το μπουμπουκάκι τους μαζί στην άκρη, έτσι.
2: Μπράβο.
0: Για να είναι ειλικρινής. Πολύ ωραία με τον ανθό τους εκεί στην άκρη. Τα αγοράζω 1,80, είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά 1,80 με 50, όσο και να το πεις, είναι τρεις φορές πάνω και κάτι ψηλά. Είναι μεγάλη διαφορά.
2: Ναι. Να πάμε και σε άλλα είδη. Να δείτε τα ψάρια. 3 ευρώ ο γάβρος σήμερα. Εδώ πέρα στην λαϊκή αγορά, οι γόπες.
0: 3 ευρώ ο γάβρος.
2: 3 ευρώ ο γάβρος. Και αν θα πάτε στα μαγαζιά, έχουν 10 ευρώ.
0: Εδώ μου λέει ένας φίλος Σωτήρη, οι μπάμιες 7 ευρώ.
2: Οι μπάμιες εδώ έχουν ξεκινήσει καλύτερη ποιότητα με 4 και βρίσκει και με 2,5.
0: Και έχει και με 2,5. Αυτές οι 2,5 είναι αυτές που είναι μικρούλες. Ναι.
2: Είναι αυτές οι τιμές που σας λέω. Και
0: ωραία.
2: Καθημερινά.
0: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε στον κόσμο όλο λοιπόν, όσο μπορεί, θέλει και έχει τη δυνατότητα, γιατί δεν έχουν και όλη τη δυνατότητα δυστυχώς, δεν έχει και απογευματινές λαϊκές δυστυχώς. Πολλές, μία έχει από ό,τι ξέρω.
2: Το προσπαθούμε και αυτό.
0: Τι είναι αυτό με τα ψηφιακά παραστατικά?
2: Το ψηφιακό παραστατικό θα ξεκινήσει από την αρχή του Οκτωβρίου.
0: Ναι.
2: Από τις 12 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει. Μέχρι σήμερα υπάρχει το χειρόγραφο. Εκεί πρέπει να θα γίνεται, δεν υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος στη διακίνηση του προϊόντος. Τι κινείται, μπορεί δηλαδή στις λαϊκές αγορές, όταν θα δηλώνουν ποιες λαϊκές αγορές έχουν, μπορεί να κινείται δηλαδή σήμερα να κόψει ένα παραστατικό και να ξέρει ότι αν θα μείνει το προϊόν θα το πάει και αύριο και τα λοιπά.
0: Εσάς σας δημιουργεί πρόβλημα αυτό?
2: Όχι, δεν μας, εμείς στη λαϊκή αγορά δεχόμαστε, ειλικρινά σας λέω, τους περισσότερους ελέγχους από όλες τις υπηρεσίες. Από τη Δημαία, από την περιφέρεια Αττικής, από παντού έχει η λαϊκή αγορά καθημερινό έλεγχο. Κάτι που δεν έχουν τα υπόλοιπα μαγαζιά. Οπότε υπάρχει και μια πειθαρχία, γι' αυτό και ο κόσμος προτιμάει τη λαϊκή αγορά.
0: Τόσο στα σοβαρά λέτε ότι έχει τόσο έλεγχο η λαϊκή αγορά?
2: Βέβαια, γιατί κοιτάξτε.
0: Δηλαδή ούτε διαμάντια να διακινούσατε δηλαδή, έτσι?
2: Δεν έχει σημασία, πρέπει να υπάρχει μια πειθαρχία να ξέρει και ο καταναλωτής.
0: Όχι, να υπάρχει έλεγχος, δεν λέω όχι προς Θεού, έτσι. Δεν το συζητώ ότι πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος. Αλλά εντάξει, θέλω να πω ότι δεν είναι από εκεί που περιμένεις να βγάλεις τα σπασμένα του.
2: Θα σας πω φυσικά. Τη
0: φοροδιαφυγή.
2: Καλό είναι να μην διηλίζουν τον κόνοπα, γιατί εν πάση περιπτώσει Όταν λέω να μην δηλύει τον κόνοβα, μπορεί να μία πίνακη να την πάρει ο αέρας, να την πάει στο άλλο προϊόν από εκεί και έχει, είναι στην ευκαιρία του ελεκτή να τον εγγράψει. Δεν νομίζω όμως ότι θα είναι σωστό. Ναι. Είναι κατανοητό ότι είμαστε υπαίθριο εμπόριο. Είμαστε μέσα στον καιρό με τον αέρα, τον ήλιο, τη βροχή και τα πάντα. Μες. Αλλά να ξέρετε ότι υπάρχει και έλεγχος από όλα τα σωματεία των λαϊκών αγορών, γιατί δεν θέλουμε αφαίνει το ανταγωνισμό μεταξύ των πολιτών, των συναδέλφων. Μες. Θέλουμε να υπάρχει μία αλληλεγγύη και να είμαστε σωστοί. Γιατί ξέρετε, δεν λένε ότι το ποντίκι έφαγε το τυρί, λένε τα ποντίκια έφαγε το τυρί. Και θέλουμε να έχουμε όμορφη εικόνα στον καταναλωτή, να ξέρουν ότι εδώ πέρα υπάρχει, πέρα από την ποικιλία, την ποιότητα και το συμφέρον, υπάρχει και εντιμότητα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, την καλή μέρα μας.
2: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή σας μέρα.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
4: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε από το επιτηρητικό φυλάκιο του Αγαθονησίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η παρουσία των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί εγγύηση για τους κατοίκους των ακριτικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ρόλο των ακριτικών φυλακίων στην προστασία των συνόρων, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίζει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα κυκλώματα διακινητών και να διασφαλίζει την ασφάλεια της χώρας. Στη συνέχεια επισκέφθηκε το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου, το οποίο ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποτελεί ένα νέο χώρο ανάδειξης της ιστορίας, αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη Λέρο, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το ανακαινισμένο Κρατικό Θεραπευτήριο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας, ενημερώθηκε για τις παρεμβάσεις εξυγχρονισμού και υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των δομών υγείας στην νησιωτική Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη Λέρο χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σημειώνοντας ότι οι παρεμβάσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης αφορούν νοσοκομεία, κέντρα υγείας και τμήματα επειγόντων περιστατικών σε ολόκληρη τη χώρα. Κατά την παραμονή του στο νησί, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε επίσης για τα έργα στο λιμάνι του Λακίου, όπου έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες συντήρησης και προγραμματίζονται νέες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων. Για μια επίσκεψη με ουσιαστικό χαρακτήρα και ιδιαίτερο συμβολισμό για τα κρητικά νησιά, κάνει λόγο ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, σχολιάζοντας την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λέρο και στο Αγαθονήσι. Όπως αναφέρει, κατά την επίσκεψη παρουσιάστηκαν σημαντικά έργα υποδομής. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο νοσοκομείο Λέρου, όπου παρουσιάστηκαν οι παρεμβάσεις εξυγχρονισμού των εγκαταστάσεων. Ο Περιφερειάρχης καταλήγει ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού στέλνει το μήνυμα πως κανένα νησί δεν είναι μακριά και κανένας νησιώτης δεν είναι μόνος. Σε σειρά θεμάτων που αφορούν τα Δωδεκάνησα, αναφέρθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, μιλώντας στο Κόσμος, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον μειωμένο ΦΠΑ, την εφαρμογή του νέου κώδικα δικής κυκλοφορίας και το νέο δικαστικό Μέγαρο Ρόδου. Για το ζήτημα του μειωμένου ΦΠΑ, ο κ. Παπάς υποστήριξε ότι η Ρόδος αποτελεί την επόμενη προτεραιότητα, σημειώνοντας ότι έχει ήδη συζητήσει το θέμα με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Όπως είπε, εκτιμά ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν όταν το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες. Ο βουλευτής αναφέρθηκε επίσης στην εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, επισημένοντας ότι οι έλεγχοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των τουριστικών περιοχών. Όσον αφορά το νέο δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, σημείωσε ότι συνεχίζονται οι διαδικασίες για την επιλογή της τελικής χωροθέτησης. Την επέκταση του συστήματος αξιολόγησης των νοσοκομείων ώστε να συμμετέχουν πλέον και ογκολογικοί καθώς και παιδιατρικοί ασθενείς, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε, η διαδικασία ξεκινά αρχικά για ογκολογικούς ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ έως το τέλος του 2026 θα ενταχθούν όσοι ακολουθούν πρωτόκολλα χημειοθεραπείας και το πρώτο εξάμηνο του 2027 όσοι υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία. Για τους παιδιατρικούς ασθενείς, τα ερωτηματολόγια θα συμπληρώνονται από τους κηδεμόνες τους. Σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Ρόδου ασκεί Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αφορμή το νέο μπλόκο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Σύμβαση της Ναυαγοσωστικής Κάλυψης. Ο κ. Καμπούρης, μιλώντας στο Κόσμος, έκανε λόγο για επανάληψη του ίδιου προβλήματος για δεύτερη συνεχή χρονιά, υποστηρίζοντας ότι οι καθυστερήσεις και οι διοικητικές αστοχίες σε ένα ζήτημα που αφορά την προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Παράλληλα, σημείωσε ότι η υπόθεση αναδεικνύει έλλειψη προετοιμασίας και αποτελεσματικού σχεδιασμού από τη Δημοτική Αρχή. Συνδέει το περιστατικό με άλλες πρόσφατες υποθέσεις του Δήμου που, όπως αναφέρει, προσέκρουσαν σε ελεγκτικούς θεσμούς. Λύση στο πρόβλημα στελέχωσης του ακτινολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου προωθεί η διοίκηση του Ιδρύματος, μέσω συνεργασίας με ιδιωτικό φορέα για την κάλυψη των αναγκών της νυχτερινής βάρδιας. Όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Νίκος Καραμαρίτης, η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία, καθώς το ακτινολογικό λειτουργεί σήμερα με μόλις 3 μόνιμους εργαζόμενους, οι οποίοι καλούνται να εξυπηρετήσουν αυξημένο αριθμό περιστατικών, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Παρατείνεται έως τις 28 Ιανουαρίου η κατάσταση εκτακτής ανάγκης πολιτικής προστασίας στο Δήμο Ρόδου. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία καθώς συνεχίζεται τη διαχείριση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις πλημμύρες που έπληξαν το νησί στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2026. Ένα διήμερο αφιερωμένο στην πλούσια ιστορική διαδρομή της Ύμης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου, στο πλαίσιο του δεύτερου ετήσιου ιστορικού συνεδρίου με θέμα «Η Ύμη διαμέσου των αιώνων». Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο Δήμαρχος του νησιού Λευτέρης Παπακαλοδούκας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις από διακεκριμένους πανεπιστημιακούς ερευνητές και επιστήμονες. Στους Λειψούς μεταφέρει τη δράση του ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Λέρου η Ζωή, διοργανώνοντας την Κυριακή 2 Αυγούστου ενημερωτική εκδήλωση για την εθελοντική αιμοδοσία και τη δωρεά μυαλού των οστών με τη στήριξη του Δήμου. Αρκετά ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 32 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
5: Κόσμος 938. Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
6: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
7: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
10: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
10: Ποντίκι Μόσκου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
9: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
10: Τυρί Μίλνερ, φόρμα ή ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
9: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
10: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε, 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
9: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
10: Μορομάντιλα ελωμά sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
9: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
10: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
12: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
13: Στο Κάσεν Κάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
14: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
15: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
16: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
17: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
18: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
19: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
20: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
21: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
22: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, Βέργας, Βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
23: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
24: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
25: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
26: Ακού Κόσμος 938.
27: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Χαιρετώ τον κύριο βουλευτή μας, τον πατέρα του έθνους, πατέρα της βουλής μας, σύσο πατέρας μας, πατέρα μας. Ωραία, πατέρα μας, πατέρα μας, να βρούμε και τη μάνα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ξενάκης για αυτή την εβδομάδα αποκλειστικά. Διότι ο Βασίλης Κουρής έχει πάρει μέρος της αδειάς του και απλώς θα είναι πρώτα Θεός στο τέλος του Αυγούστου μόνος του, όταν εγώ θα λείπω, και πάλι πρώτα Θεός, γιατί όπως ξέρουμε όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια ο Θεός γελάει. Λοιπόν, μου στέλνουν εδώ διάφορες τιμές για μπάμια, σκολοκύθια. Χθες αγόρασα κεράσια 7,5 ευρώ το κιλό, αλλά είδα ότι υπήρχαν δίπλα και με 4,5 ευρώ το κιλό, για να είμαι ειλικρινής. Γεια σου ρε Μάκη, ο πρόεδρος των Λαϊκών λέει μόνο για φρούτα, σφάει καρπούζι, λέει στο φούρνο. Για ντομάτα δεν ανέφερε καθόλου, αφού δεν τον ρώτησε τον άνθρωπο πώς να αναφέρει. Ακριβά είναι όλα, το ξέρουμε. Όσοι ψωνίζουμε και έχουμε εικόνα της αγοράς, ξέρουμε. Όσοι κάνουν εξαγγελίες και λένε ναι, αυτό λιγόστεψε 10 λεπτά και αυτό 5 λεπτά και αυτό διευκολύνει κλπ. Απλώς δεν ξέρουνε. Δεν ξέρουνε γιατί δεν πληρώνουν οι ίδιοι. Ενδεχομένως δεν έχουν άμεση εικόνα με την πληρωμή δηλαδή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν το πορτοφόλι τους. Είναι, θέλω να πω, τα πιο πολλά πράγματα γίνονται αυτόματα ή μετακινούνται με οχήματα τα οποία δεν πληρώνουν τη βενζίνη τους. Όλοι όσοι πάμε πάντως ψωνίζουμε και έχουμε επαφή με την αγορά και ξέρουμε

Δημήτρη, καλημέρα. Το γνωρίζει, λέει, πως μοιάζει με τον Λάμπρο Καρελά, τον τραγουδιστή των παιδιών από την Πάτρα. Το γνωρίζω πολύ καλά. Έχω πει, νομίζω, μια φορά στον αέρα αυτή τη εκπομπή, ότι πριν από καμιά 22 χρόνια είμαι στην Πάτρα σε ένα μαγαζί με παρέα και είναι ο Λάμπρος Καρελάς και τραγουδάει πάνω στην πίστα. Με βλέπει και μου λέει: έλα να αλλάξουμε, μου λέει, έλα εσύ να τραγουδήσεις, να πω εγώ ειδήσεις. Του λέω: πάμε. Θα φύγουν όλοι, δεν θα μείνει κανείς, λέω εδώ. Λοιπόν, γεια σου Λίνα, καλημέρα, λέει. Σε ακούω, λέει, αλλά χθες που αναφέρθηκες για το κουκουέ. Τι είπα για το κουκουέ χθες, είπα τίποτα κακό? Όχι, αποκλείεται. Αλλά δεν μπορούσα να γράψω, ήμουν στην αναμονή ιατρικού σαλονιού. Ελπίζω να όλα να πήγαν καλά. Και σε μένα ήρθε στη δράμα μήνυμα από το 112 για την Πάρο. Συγγνώμη, πήρε στη δράμα μήνυμα από το 112 για την Πάρο. Κοντά είναι. Άμα σκεφτείς, επειδή είναι το μέγεθος του Άτλαντα, του παγκόσμιου, δεν είναι μακριά. Καμιά 22 πόντους είναι στην Άτλαντα που έχω σπίτι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, είναι από τα λάθη που γίνονται, τις αστοχίες του συστήματος, το οποίο δεν λειτουργεί και 100%. Καλεμάρα στη φίλη μας την κυρία Λουρή, που λέει: άμα και με τα Κυκλαδονήσια, στα δάκτυλος. Ποιος δάκτυλος, μόλι τώρα, δάκτυλος κι εσύ? Ότι ποιοι βάζουν οι Τούρκοι νησιά στα φωτιά στα Κυκλαδονήσια? Αυτή η ιστορία με τους Τούρκους που βάζουν οι φωτιές, αλλά δεν πιάσαν ποτέ κανέναν. Έχω αρχίσει και συμμερίζομαι πάρα πολλά πράγματα από αυτά τα οποία λέει ο Βασίλης, και αυτός κάποια από αυτά που λέω εγώ, να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, δεν έχουμε πιάσει κανέναν. Μια φορά κάποιος λέει είχαν πιάσει, ούτε ήξερα τι έγινε. Στον εισαγγελέα οι 8 συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη. Αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη είναι όλες ο ΠΚΠΕ. Είναι κυκλώματα ο ΠΚΠΕ. Αυτή η τελευταία νομίζω είναι 370.000. Η κατάσταση στο νησί της Πάρου είναι βελτιωμένη σε σχέση με χθες, ωστόσο ακόμα και η φωτιά. Ένας φίλος εδώ, καλός της εκπομπής, λέει ότι. Τι λέει, να σου πω τι λέει, γιατί μας στείλει μια πληροφορία χρήσιμη. Εκεί που είναι οι αναμεταδότες, σας λέει, τους Αγίους Πάντες, που ήταν και το μοναδικό πράσινο του νησιού, το χάσαμε. Λυπάμαι αν είναι έτσι. Δεν έχω πάει ποτέ στην Πάρο, δεν έχει τύχει. Είναι μεγάλο νησί. Στην Άξο αντιθέτως έχω πάει. Στην Πάρο δεν έχω πάει. Καλημέρα, λέει ο φίλος εδώ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Αν τον βάλει σε μια περιστρεφόμενη πόρτα, δεν θα ξέρει να βγει. Καλά, τώρα αυτά είναι υπερβολές και τα λέτε όλοι εσείς οι οποίοι δεν τον συμπαθεί για κάποιο λόγο. Πολιτικά φαντάζομαι, δεν σε έχει κάνει τίποτα άνθρωπος. Εγώ ξέρω πως το Πασόκ τον τελευταίο μήνα έχει βάλει μπροστά τις μηχανές και παίρνει κόσμο συνεχώς. Χθες πήρε τον κύριο Χουρτάκη. Ετοιμάζεται να πάρει τον κύριο. Τον Άβραχο, τον κύριο Αποστολάκη. Θα πάρει, πιστεύω εγώ. Και θα είναι μια πολύ καλή μεταγραφή για το Πασόκ, την κυρία Νίνα Κασιμάτη, η οποία προέρχεται άλλωστε από το παλιό πατριωτικό. Πατριωτικό, πιστεύω ότι όλα τα κόμματα είναι πατριωτικά. Το λεγόμενο πατριωτικό Πασόκ. Και είναι και σε μια περιφέρεια δύσκολη, στη Β' Πειραιά, που το Πασόκ κάποτε παίρνει κάτι 50-60%. Και τώρα δυστυχώς γι' αυτό είναι στα μονοψήφια, νομίζω. Νομίζω δεν κάνω λάθος. Με την ευκαιρία, καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα Δεξιάδη, να το πούμε, που είχε τα γενέθλιά του προχθές. Χρόνια πολλά, να είναι καλά, γερός, δυνατός, και να ετοιμάζει μαζί με όλους τους άλλους το νέο ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί με την κυρία Δούρου, τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά και όλους όσους θα μείνουν στο κόμμα. Εν τω μεταξύ, βλέπουμε δημοσκοπήσεις ακόμα. Χθες μου ήρθε στο email μου από εταιρεία. Όχι από τις πρώτες γραμμής, email που για δημοσκόπηση. Δεν θέλω να πω την εταιρεία, δεν έχει καμία σημασία. Δεν απαντάω εγώ σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, αλλά βλέπω, πάντα τις παρακολουθώ με ενδιαφέρον για να δω τα ερωτήματα τα οποία βάζουν. Τώρα αυτή η χθεσινή που την άνοιξα, προσπάθησα μια-δύο φορές να την ανοίξω και δεν μου άνοιγε, οπότε δεν επέμεινα. Αλλά σημαίνει ότι ακόμα και τώρα που μιλάμε, που είναι τέλος Ιουλίου, κάνω δημοσκοπήσεις με τον κόσμο να έχει φύγει σε ένα μεγάλο βαθμό από την Αθήνα. Τέλος πάντων, τις κάνουν για λογαριασμό προφανώς κομμάτων ή και για υποψηφίων, οι οποίοι μετράνε τον εαυτό τους, βλέπουν πως πάνε στις εκλογικές περιφέρειες. Λοιπόν, μπείτε στα παραπολιτικά.gr. Σε λίγο θα μιλήσουμε για δύο θέματα τα οποία νομίζω και τα δύο έχουν ενδιαφέρον. Το ένα είναι, θα τα ακούσετε και θα πείτε εγώ, φυσικά τι ενδιαφέρον να έχει, και εγώ το λέω πολλές φορές, αλλά υπάρχει ένα πράγμα που έχει ζεσταθεί και αφορά το Κυπριακό. Ο κ. Γιάννης Παπαφλωράτος, ο διεθνολόγος και καθηγητής αιρετικών σχολών, θα είναι μαζί μας και με μεγάλη χαρά ελπίζω να τα καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον Θοδωρή Βλάχο, τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Πόλο. Ο Θοδωρής Βλάχος έχει κάτι το οποίο δεν είναι

Είναι πολύ συχνό. Εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ στα αφεντικά. Στα κάθε λίγη αφεντικά, είτε είναι στη δική μου δουλειά, είτε είναι σε οποιαδήποτε δουλειά. Τα αφεντικά που παίρνουν πάνω στην πλάτη τους την αποτυχία και την επιτυχία τη δίνουν στους ανθρώπους τους. Ο Θοδωρής Βλάχος είναι ένας από αυτούς. Δεν τον έχω δει ποτέ να βγαίνει σε δηλώσεις και να λέει δεν ακολουθήσαμε το πλάνο και δεν δούλεψε το αυτό διότι δεν είναι αυτό και λοιπά. Εδώ υπήρχαν προπονητές οι οποίοι την περσινή σεζόν κάρφωναν αθλητές. Έλεγαν αυτός δεν μπόρεσε. Θυμήθηκα τον έφυγε πια, αλλά τον Αταμάν που έλεγε αυτός κατά την άποψή μου παράδειγμα στην ομάδα. Λοιπόν, ο Θοδωρής Βλάχος σε κάθε αποτυχία, που δεν είχαμε και πολλές αποτυχίες στο πόλο, αυτό είναι το εθνικό μας. Αυτή θα έπρεπε να είναι η εθνική μας επίσημη αγαπημένη, διότι τόσες διακρίσεις όσες η εθνική ομάδα πόλο ανδρών και γυναικών, κυρίως ανδρών βέβαια, δεν μας έχει δώσει καμία εθνική ομάδα σε ομαδικό άθλημα. Ποτέ καμία. Ούτε του ποδοσφαίρου. Πήραμε το Euro 2004, κοιμήθηκε ο Θεός. Εν πάση περιπτώσει ήταν μια μεγάλη επιτυχία όμως. Το μπάσκετ φυσικά, έτσι, δεν το συζητώ, πολλές επιτυχίες. Το πόλο όμως μας δίνει χαρές μεγάλες εδώ και δεκαετίες. 30-40 χρόνια είναι πάντα σε όλες τις μεγάλες οργανώσεις, σε όλους τους τελικούς. Πολλές φορές φτάνει και δεν πίνει νερό στο τελευταίο πια βρύση. Τώρα ήπιαμε. Τα έχουμε και το Θοδωρή Βλάχο μαζί μας. Με μεγάλη χαρά να μιλήσουμε και λίγο για τίποτα ευχάριστο και τίποτα χαρούμενο. Αλλά θα πούμε και το τι γίνεται στην Κύπρο, που έχει πάει ο κύριος Γκουτέρες και προσπαθεί τώρα να. Τι να πω. Αυτό που προσπαθεί είναι μάλλον απίθανο να μπορέσει να το κάνει. Να μπορέσει να βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα σε μία πλευρά που θέλει δύο κράτη εκεί. Δύο κράτη. Δύο ξεχωριστά. Και μία άλλη που λέει δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία. Αυτό λέει. Το ένα είναι το ένα, το άλλο το άλλο. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Πώς θα βρεθεί η χρυσή τομή. Τι λέει ο Άκης, καλημέρα. Το Πασόκ είναι dead meat, όπως λένε και οι Αμερικάνοι. Έχει γίνει δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ. Ο καθής λέει κάτι διαφορετικό. Αν θέλεις όποιον βγάζεις εκεί από όλα τα κόμματα, ρώτα πώς θα δημιουργήσουν πλούτο. Θα αναπτύξουν την οικονομία και όχι να παίρνουν μόνο φόρους. Για χαρά. Καλημέρα, Άκη. Σου λένε πώς θα αναπτύξουν πλούτο. Θα τον πάρουν από αυτούς που έχουν για να το δώσουν σε αυτούς που δεν έχουν. Είναι το κλασικό που ακούμε. Θα τα βρούμε τα χρήματα από αυτούς που έχουν και δεν φορολογούνται όσο πρέπει. Αλλά όταν γίνουν κυβέρνηση, δεν τα παίρνουν από αυτούς που. Μάλλον μπορεί να τα παίρνουν και από κάποιους από αυτούς, αλλά γενικώς τα παίρνουν από αυτούς που είναι πιο εύκολοι. Ποια είναι τα εύκολα θύματα της φορολόγησης? Είναι πάρα πολύ απλό. Οι έμεσοι φόροι καταρχάς μας έχουν τσακίσει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, που είναι το πιο εύκολο και τα παίρνουν γιατί δεν πάμε να αγοράσει να φας. Οπότε έχει έμεσους φόρους. Ποια είναι τα άλλα εύκολα θύματα? Οι μισθωτοί. Σωστά, που δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα. Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν τις συντάξεις τους να πετσοκόβονται και τους κόπους μιας ζωής. Ειδικά αυτοί οι οποίοι έχουν δουλέψει πολλά χρόνια και περίμεναν να πάρουν κάποια άλλα χρήματα και είχαν αρχίσει κάποιοι να τα παίρνουν και τελικά βρέθηκαν να παίρνουν σε σχέση με αυτά που περίμεναν και πλήρωσαν ψίχουλα. Και τα συνήθη υποζύγια. Τα παλιά χρόνια, εγώ πέτυχα την περίοδο που τα παίρνανε και από τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, υπερφορολογούσαν τα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα κάνανε δύο φορές και δυόμιση από όσο κάνανε στην Ευρώπη. Πληρώναμε πάρα πολλούς φόρους, καταδικαζόμασταν από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, αλλά τα πρόστιμα που πληρώναμε ήταν λιγότερα από τους φόρους που παίρναμε και έτσι το κράτος έλεγε. Θα πληρώσω αυτό το πρόστιμο, όμως τα λεφτά που θα πάρω από τους φόρους θα είναι τόσο πολλά, πιο πολλά, που προτιμάω να πληρώνω πρόστιμα και να παίρνω τους φόρους από τα αυτοκίνητα. Κάποια στιγμή αυτό σταμάτησε, γιατί μας βάλανε ένα χέρι, δεν ξέρω τι έγινε, και έτσι δεν πληρώνουμε τα αυτοκίνητα πιο ακριβά από ό,τι τα πληρώνουν στην Ευρώπη. Λοιπόν, και τώρα μένουν άλλα ζητήματα ανοιχτά, όπως είναι η στέγη για παράδειγμα, που δεν βλέπω φως. Λοιπόν. Τι λέει αυτό με την περιστρεφόμενη πόρτα? Ήταν επίπεδου γάμα εθνικής, λέει ο Νίκος. Ποιο με την περιστρεφόμενη πόρτα, είπαμε? Α, με τον Ανδρουλάκη. Αυτό που είπε ο προηγούμενος φίλος, ναι, ήταν επίπεδου γάμα εθνικής. Νίκο, καλημέρα. Νομίζω ότι απάντησα. Ίσα-ίσα, εγώ πιστεύω ότι βλέπω μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από το Πασόκ. Με στελέχη νέα και καλά στελέχη στο δημόσιο λόγο. Εντάξει, αυτό που συμβαίνει βέβαια είναι ότι υπάρχουν παραφωνίες. Υπάρχουν παραφωνίες. Και αυτές είναι οι οποίες πρόχνουν πίσω μια προσπάθεια. Και αυτό είναι ολοφάνερο πια. Αλλά όταν είσαι προεκλογική περίοδο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αρχίσεις να διαγράφεις. Διότι δημιουργείς χειρότερη εικόνα. Οπότε αντιλαμβάνομαι και την αδυναμία να αρχίσουν να πέφτουν τα τσεκούρια. Λοιπόν. Επίσης, τώρα η κυβέρνηση για την ακρίβεια, ό,τι και να κάνει, πια. Πολύ λίγα μπορεί να κάνει και να προλάβει να
σώσει αυτούς τους επόμενους μήνες σε σχέση με την ακρίβεια, γιατί ο κόσμος τα έχει ζήσει 3-4 χρόνια και τα έχει πληρώσει και τα πληρώνει ακόμα. Όσο για το καινούργιο, ότι είμαστε καινούργοι που της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, συγγνώμη, αλλά καινούργοι δεν είναι. Είναι ένα νέο κόμμα με πρόσωπα τα οποία δεν τα λες καινούργια στην πολιτική. Νέα πρόσωπα σε ηλικία, καινούργια δεν τα λες. Όλοι έχουν την ιστορία και την προϊστορία τους και το παρελθόν τους, και τι να κάνουμε τώρα που αυτό δεν μπορεί να σβηστεί σφουγγάρι και να πούμε να δούμε ένα καινούργιο, και δεν υπάρχει καινούργιο. Είναι 8 στους 10 είναι πρόσωπα τα οποία έχουν συμμετάσχει σε άλλες προσπάθειες και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ και σε άλλους χώρους εκεί γύρω γύρω, σαν τους κυρίους τους δύο χώρους, άρα καινούργια δεν είναι. Τώρα αν κάνουν μια καινούργια προσπάθεια, να τη δούμε και αυτήν και να την αξιολογήσουμε. Δημήτρη μου, σου απάντησε και για την ερώτηση που μου έκανες για το γήπεδο της ΑΕΚ που νοικιάζεται στον Ολυμπιακό. Άμα είναι να πάρει λεφτά η ΑΕΚ, μια χαρά είναι. Εγώ δεν έχω κανένα ζήτημα τέτοιο. Τώρα από εκεί πέρα συνοπαδοί μου διαφωνούν με αυτό. Γι' αυτό έχουμε δημοκρατία, για να έχει ο καθένας την άποψή του. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Οι Έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο, σου μιλάνε πάντα την πιο κατάλληλη στιγμή, λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι, ένα σημαντικό ραντεβού, και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο. Ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι Έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες. Για τους φίλους που στέλνουν μηνύματα για την ιστορία με τον Μάνο Χατζηδάκη, θέλω να πω ότι αφιερώσαμε το 1/3 της πρώτης ώρας εκπομπής στο κομμάτι αυτό. Και το κομμάτι παίξαμε, το Γιάννη το Φωνιά, και το Μανώλη Μητσιάνο το απαγγέλει γιατί δεν μπορούσε να το τραγουδήσει, και διαβάσαμε ένα θαυμάσιο κατά την άψη μου κείμενο που είχε γράψει την απογευματινή ο Γιώργος Χατζηγιάννης για το θέμα αυτό, που στο φινάλε λέει ότι αν αποφασίσουν όλοι οι συγγενείς όλων αυτών που έχουν πνευματικά δικαιώματα να απαγορεύσουν να παίζουμε Χατζηδάκη, Ρίτσο, Θοδωράκη και όλους τους μεγάλους, έτσι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν γίνεται. Πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος. Ποιος θα το κάνει αυτό? Το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά κάπως πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να μην μπορούν να αποκλείονται τέτοια αριστουργήματα. Τι λέει? Αν δεν μπορέσει ο Γκουτιέρης, λέει ο Γιώργος, θα κατέβω και εγώ 10 μέρες στην Κύπρο, 14 Αυγούστου. Πείτε μου ποιο είναι το πρόβλημα, πώς μπορέσω να βοηθήσω. Γιώργο, με όλη μου τη, χωρίς να θέλω να κάνω πλάκα, πιστεύω ότι όσες πιθανότητες έχει ο Γκουτιέρης να λύσει το πρόβλημα, άλλες τόσες θα έχεις και εσύ. Αλλά δεν πειράζει, σε λίγο θα το κουβεντιάσουμε δύο Παπαφλωράτο. Οπότε πάμε στο διάλειμμα τώρα. Τα πάμε και τα υποχρεωτικά. Τα είπαμε. Οπότε επιστρέφουμε σε λίγο. Βάλτε κανένα τραγουδάκι να χαλαρώσουμε λίγο. Γιατί είναι και Ιούλιος μήνας πια και τους ζαλίζουμε στον μπλα μπλα.

0: αγάπη μου. Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Ένα μήνυμα μόνο πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Λέει ο Γιώργος Τζόρτζ, καπετάνιος είσαι, δεν ξέρω. Σας ακούω με την ακρίβεια και έχω βαρεθεί. Τι μπορεί να κάνει οποιοδήποτε όταν τη Δευτέρα το πετρέλαιο έχει 70, την Τρίτη 85, την Τετάρτη 100 και την Παρασκευή 85. Άντε, εσύ να κάνεις κουμάντο, λέει. Εκτός να ακολουθήσουμε το Βελόπουλο που θα μας δώσει 3.000 το μήνα. Το πρόβλημα, Γιώργο, είναι ότι όταν το πετρέλαιο πάει 100, ανεβαίνει αυτομάτως το πάνω η τιμή. Όταν ξαναπέφτει 70, δεν ξαναπέφτει αυτομάτως κάτω εκεί που ήταν στα 70 όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ότι μπορούμε να παρέμβουμε εμείς στη διεθνή τιμή, αλλήμον δεν πάμε παρέμβουμε. Το πρόβλημα είναι όμως όταν ανεβαίνει γρήγορα και ψηλά, και όταν κατεβαίνει πάρα πολύ αργά, αν κατέβει, και όχι πάρα πολύ χαμηλά. Αυτό μόνο ήθελα να πω. Και να πω και μια καλημέρα στον κύριο Γιάννη Παπαφλωράτο, μεγάλη μας χαρά που είναι μαζί μας, νομικός, διεθνολόγος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαφλωράτο.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε, μας τιμάτε με την παρουσία σας. Ερώτημα. Όντας περίπου 4 δεκαετίες στη δουλειά αυτή, το κυπριακό είναι ένα θέμα που λέγαμε πάντα ότι δεν πουλάει. Θα το έχετε ακούσει, φαντάζομαι. Ναι, δυστυχώς. Ναι. Και βλέπουμε ότι κατεβαίνει ο Γκουτέρες στο νησί, κατέβει στο νησί δηλαδή, και στα τελειώματά του βέβαια, στη θητεία του ως Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, και κάνει μια προσπάθεια να βρεθεί μια λύση, ένας κοινός τόπος συζήτησης. Και το δικό μου ερώτημα είναι, που το παρακολουθώ πολύ επιδερμικά το θέμα, για να είμαι ειλικρινής, όταν η μία πλευρά λέει δύο κράτη, τέλος, δεν συζητάμε κάτι άλλο. Και η άλλη επιμένει στη μόνιμη θέση για δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία που την ακούμε εδώ και χρόνια, που είναι η μέρα με τη νύχτα αυτές οι δύο θέσεις. Λοιπόν, τι ελπίδες έχει ο Γκουτέρες να πετύχει, τι ακριβώς, τι έχει στο μυαλό του, τι θα μπορούσε να συμβεί?
1: Πολύ καλό ερώτημα. Αρχικώς, η δική μας πλευρά θεωρεί θετικό το γεγονός ότι επανέρχεται στο προσκήνιο το κυπριακό ζήτημα. Αυτό είναι από μόνο θετικό μετά από 9 χρόνια, με την όλη ξέρετε στον Κράμα Τανά, που ουσιαστικά την άρχισαν στον αέρα οι όποιες διαπραγματεύσεις, στο περίφημο δείπνο, με τον έντονο διάλογο που είχε ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, με τον Κύπριο ομολογό του, παρενέβη τότε και ο κ. Κοντζιάς, και δυναμητίστηκε η όλη αυτή προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Τώρα λοιπόν ξαναμπαίνει στις ράγες το Κυπριακό σε μια προσπάθεια επίλυσης στο πλαίσιο όμως άλλων συνθήκων.
0: Αυτό είναι έχουν περάσει 10 χρόνια από αυτό, έτσι, περίπου.
1: Έχουν περάσει 9 χρόνια.
0: 9 χρόνια.
1: Τώρα πλέον συνδυάζεται με μια συζήτηση που έχει ανοίξει για την νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας, για τη συμμετοχή της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα και βεβαίως.
0: Το SAFE, το περίφημο.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Και βεβαίως έχει σχέση και με τους σχεδιασμούς των Αμερικανών στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Διότι βλέπετε ότι οι Αμερικανοί τείνουν να αντικαταστήσουν τους Ρώσους στην Μεγαλόνησο. Αντιλαμβάνονται τη μεγάλη αξία της γεωστρατηγικής θέσεως της Κύπρου στην περιοχή. Και θα ήθελα να διευθετηθεί αυτό το ζήτημα, το οποίο μην κοροϊδευόμαστε, είναι ένα από τα κραφιά που έχει στα πλευρά της η Βορειοατλαντική Συμμαχία.
0: Να σας κάνω ένα-δύο ερωτήματα. Η Τουρκία σταθερά και απαρέγκλητα πια εδώ και 2-3 χρόνια, διορθώστε με, το έλεγε δειλά-δειλά στην αρχή, τώρα πια το λέει ευθέως. Είμαστε δύο κράτη και δεν συζητάμε κανένα άλλο ενδεχόμενο. Εμείς πάλι την πλευρά μας δεν πιστεύω ότι μπορούμε να συζητήσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Σωστά?
1: Το ελπίζω. Ακούστε. Σε μια διαπραγμάτευση συνήθως προσέξτε με τις πλέον μαξιμαλιστικές θέσεις.
0: Ναι.
1: Η Άγκυρα πλέον υιοθέτησε μια νέα στάση, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τα ψήματα ούτε του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ούτε της Γενικής Συνέλευσης.
0: Ναι.
1: Μιλάει πλέον
0: ούτε με τις παλιότερες της.
1: Ενδεχομένως να κάνει μια κίνηση προς τα πίσω, γινώντας αυτή η νομοσπονδία, είναι περίπου το σχέδιο που είδαμε να φέρει στο προσκήνιο ο Independent, όπου κατ' ουσίαν όμως η νομοσπονδία θα είναι δύο χωριστά κράτη. Θα είναι πολύ λίγα τα κοινά όργανα τα οποία θα υπάρχουν. Και αυτό θα παρουσιαστεί ως μεγάλη υποχώρηση από τουρκικής πλευράς, με αντάλλαγμα τη συμμετοχή της στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα. Εκεί είναι ακριβώς το παιχνίδι τώρα το οποίο παίζει.
0: Αυτό όμως, για να καταλάβουμε κι εμείς που είμαστε αδαείς και δεν ξέρουμε τα πράγματα όπως εσείς, θα είναι μια σημαντική υποχώρηση δική μας.
1: Βεβαίως, γι' αυτό και το επόμενο διάστημα αναμένεται να ασκηθούν φορτικές πιέσεις στη δική μας πλευρά. Διότι υπάρχουν κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορώ να το ονοματίσω, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Να ονοματίσετε, γιατί εσείς είστε άνθρωπος που τα λέτε.
1: Η Ισπανία, επί των ημερών του κ. Σάντσετ, σοσιαλιστή, έχει αλλάξει άγδυν πολιτική στο πλέγμα των σχέσεων μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας και Κυπριακής Δημοκρατίας-Τουρκίας. Ξέρετε, είχαμε τόσο καλές σχέσεις με τη Μαδρίτη, ώστε όταν έκλεισε η πρεσβεία μας στην Κωνσταντινούπολη μετά τη μεξαιρετική καταστροφή, οι Ισπανοί ήταν αυτοί που ανέλαβαν να εκπροσωπήσουν τα ελληνικά συμφέροντα και να προστατεύσουν όσους Έλληνες είχαν ελληνικό διαβατήριο. Είχαμε μακραίωνη φιλία με τους Ισπανούς, αλλά υποστηριζόμαστε στα διεθνή φόρα. Δυστυχώς, η παρούσα κυβέρνηση Σάντσεφ έχει αλλάξει άρδιν πολιτική, ναι. Έχει μια άλλη προσέγγιση στα πράγματα και έχει απομακρύνει τελείως την Ισπανία από την Ελλάδα και
0: σωστά.
1: Την Κύπρο.
0: Πουλάει όπλα στους Τούρκους αφιδώς.
1: Η Ισπανία είναι η πρώτη χώρα, η δεύτερη χώρα είναι η Ιταλία. Το έχω πει αρκετές φορές. Μόλις κάποιος να ξενίζει, είναι όπως έλεγε ένας ρέζι πια παλαιός πολιτικός, ο κακός δαίμον του ελληνισμού από τις μας. Παραδοσιακά η Ιταλία κοιτά τα συμφέροντά της που δεν συμπίπτουν με τα δικά μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Η Ιταλία είναι ουσιαστικά η χώρα που έχει ανοίξει την κερκόπορτα με τις συμφωνίες που έχει κάνει η Ιταλική αμυντική βιομηχανία με τις αντίστοιχες τουρκικές εταιρείες για να μπει στο πρόγραμμα SAFE η Άγκυρα. Όχι πλέον ως αμυγός Τουρκία, αλλά μέσω κοινοπραξιών. Υπάρχουν τρεις τρόποι, ξέρετε να πείτε. Αυτός είναι ο δεύτερος. Λοιπόν, η Ιταλία είναι μια χώρα που δίνει αγώνα υπέρ της Τουρκίας. Μια άλλη χώρα που δίνει τελευταίο καιρό αγώνα είναι η Πολωνία.
0: Ναι.
1: Βεβαίως υπάρχει η Γερμανία και τριτευόντως θα λέγαμε για την Μεγάλη Βρετανία, η οποία δεν συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά συμμετέχει στο ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν υπάρχουν χώρες οι οποίες κάνουν τα στραβά μάτια, δεν βλέπουν ότι αυτή τη στιγμή μια χώρα που θέλει να ενταχθεί στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος,
0: ναι.
1: Και η Λευκωσία είναι η μόνη διαγεμένη πρωτεύουσα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη τείχος, υπάρχει Λευκωσία. Πριν από λίγες εβδομάδες κάτω, υπάρχει τείχος. Δεν μπορείτε να πάτε όπου θέλετε στη Λευκωσία. Πρέπει να κάνετε ολόκληρο κύκλο και είναι ένα τρομερό παράδοξο.
0: Ισχύει, έχω πάει αρκετές φορές για δουλειά δηλαδή και το γνωρίζουμε.
1: Το θυμίζω για τους Έλληνες ακροατές, γιατί ξέρετε το
0: καλά κάνετε.
1: Εκεί.
0: Πολύ καλά
1: δεν
0: μπορεί
1: να καταλάβει τι σημαίνει διαγραμμένη πόλη. Δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει να μπορεί να πα από το Φάλιγο στην Κυφσιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Που μπορεί να πει πολύ χειρότερα να πάει να πάει το κουκάκι στο Μπελοκύπρο.
0: Ένα τείχος είναι το οποίο χωρίζει. Ένα τείχος είναι. Υπάρχει και ένα ειδικά σημείο εκεί στην πράσινη γραμμή που είναι ένα πέτρινο τείχος.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι δύο φρουρές πάνω από τη μία και από την άλλη πλευρά και χωρίζουν την πόλη κανονικά. Ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Και πάντα λέει η δική μας πλευρά ότι το Κυπριακό δεν είναι τίποτα άλλο παρά θέμα εισβολής και παράνομης κατοχής.
0: Σωστά.
1: Ξεκάθαρα. Κάναμε μεγάλη υποχώρηση δεχόμενη τη διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλα βήματα πίσω. Να θυμίσω στου ακροατέ σα ότι οι Τουρκοκύπροι είναι αυτοί που εγκατέλειψαν τα κοινά όργανα δεκαετία του 60 μετά το περίφημο σχέδιο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, τα 13 σημεία.
0: Ναι.
1: Και τότε έφυγαν και οι θέσει του στο Κυπριακό Κοινοβούλιο είναι κενέ από τότε.
0: Ναι.
1: Το ίδιο ισχύει και για το Κυπριακό Δημόσιο. Είναι κενέ.
0: Τώρα πρακτικά να ρωτήσω κάτι. Πέστε ότι η Τουρκία κάνει αυτό το βήμα, το οποίο τι ουσιαστικά θα είναι, έχω πάει δύο βήματα μπρος για να πάω ένα βήμα πίσω.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάνει αυτό το έχω πάει, το έχει δύο, έχω πάει 32 βήματα μπρος για να κάνω και τρία βήματα πίσω. Ναι. Υπάρχει κυβέρνηση στην Κύπρο, αφήστε την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα τι θα πει, η Κύπρος αποφασίζει και εμείς θα στηρίξουμε. Αυτή είναι η πάγια θέση της Ελλάδας τα τελευταία πολλά χρόνια είναι αυτή. Ότι η Κύπρος αποφασίζει και εμείς υπάρχουν κόμματα στην Κύπρο τα οποία θα μπορούσαν να το αποδεχθούν αυτό. Το 100% δεν υπάρχει που να μαζευτεί ποτέ, αλλά μπορεί να δημιουργηθεί πλειοψηφία που μπορεί να το αποδεχθεί αυτό. Εφόσον θα πω κάτι το οποίο θα ακουστεί πολύ άσχημο, αλλά πολλοί πιστεύουν ότι έχουν βολευτεί με αυτή την κατάσταση πολύ στην Κύπρο. Ένθεν κακήθεν.
1: Ναι. Έχετε δίκιο και ως τελευταίο. Και τίθεται πάντα το μεγάλο ερώτημα. Θέλουμε να υπάρχει ένα δεύτερο ελληνικό κράτος υπό τις δεδομένες συνθήκες στο νησί, ή θέλουμε να γίνει ένα μόρφωμα όπως ήταν αυτό που προτείνονταν στο σχέδιο Ανάν, όπου η Κυπριακή Δημοκρατία ουσιαστικά θα απεμπολούσε την ίδια της την σύσταση, την ίδια της την ιδιότητα ως κράτους.
0: Ναι.
1: Για να γίνει ένα άλλο κράτος, το οποίο κανείς δεν ήξερε ποιος θα έχει την τελική απόφαση, τον τελικό λόγο να αποφασίζει, διότι όταν υπήρχε περίπτωση διαφωνίας, θα έπρεπε να παραπέμπεται σε ένα τρίτο όργανο, κανείς δεν ήξερε από ποιος αποτελεί αυτό το όργανο.
0: Ναι.
1: Και τώρα ακόμα το σχέδιο του Independent λέει ότι θα υπάρχει μια άνω βουλή που θα είναι 50-50 η εκπροσώπηση, η κάτω βουλή θα είναι αναλογική, θα επανέλθουμε σε κάποια μορφή. Αν θέλετε, αναλογία ήταν 60-40 στο στρατό.
0: Ναι.
1: Τώρα μιλάει για 950 Ελληνοκυπρίους, 650 Τουρκοκυπρίους.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως το μεγάλο διακύβευμα είναι πρώτον τι θα γίνει με τις εγγύησεις. Η δική μας πλευρά δεν δέχεται να υπάρχουν πλέον εγγύησεις και βεβαίως δεν δέχεται να υπάρχει δικαίωμα επέμβασης. Ήταν εκεί που έγινε, αν θέλετε, και ο μεγάλος καβγάς των Κράμων Μοντανά.
0: Ναι. Τώρα βλέπω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, μόλις ξεκίνησε η κοινή συνάντηση Γκουτέρες Χριστοδουλίδη Ερχιρουμάν, ο οποίος είναι επικεφαλής της κοινότητας εκεί που το λένε κράτος αυτή.
1: Που δεν είναι αναγνωρισμένο από κανένα κράτος εκεί.
0: Όχι, το είχε αναγνωρίσει το Πακιστάν αρχικά αυτό, αλλά μετά δεν ξέρω τι έγινε. Ήρθε η αναγνώριση.
1: Όχι, δεν υπάρχει αναγνώριση αυτή τη στιγμή, είμαι κάθος αυτό.
0: Έγινε Νοέμβριο του 83 η αναχείριξη και νομίζω έγινε ταυτόχρονα και η αναγνώριση του Πακιστάν.
1: Είχαμε αρνητική ψήφο. ψήφο από τον Μπαγκλαντές,
0: ναι,
1: τότε στην Γενική Συνέλευση Ανεπιτρέπεια. Το θέμα υπήρξαν 14 αρνητικές ψήφοι, μία λευκή της Ιορδανίας και το Μπαγκλαντές ήταν αρνητικό. Ναι. Αλλά έγινε συντονισμένες προσπάθειες και δεν υπάρχει αναγνώριση εξού και πρέπει όποιος θέλει να πάει
0: Τουρκία.
1: Στα κατεχόμενα,
0: ναι,
1: να πάει μέσω Τουρκίας.
0: Ναι, ναι,
1: η ΙΑΤΑ δεν αναγνωρίζει τουρκοκυπριακό είναι αέριο χώρο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποιες προγνώσεις και αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία της δικής μας πλευράς. Πρέπει να τα λέμε αυτά και ξανάκι.
0: Ναι.
1: Το ότι 52-53 χρόνια έχουμε καταφέρει καμία χώρα της Φιλίου να μην αναγνωρίσει.
0: Μόνο η Τουρκία.
1: Ναι, Τουρκία, εντάξει. Να μην αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Και ξέρετε, εδώ ακριβώς ελοχεύει ο κίνδυνος και εξηγείται η θέση της Ελλάδας στο Ουκρανικό. Ότι αν ποτέ γίνουν αποδεκτά, τετελεσμένα, μετά από στρατιωτική εισβολή στο έδαφος, τότε ανοίγει ο ασκός του αιώλου για την Κύπρο και μπορεί να σκοτεί για το μέλλον.
0: Μόνο για την Κύπρο.
1: Ακριβώς. Ναι. Το μπορεί λοιπόν μια χώρα με πρόσχημα την καταπάτηση δικαιωμάτων μιας μειονότητας, μιας κοινότητας με την οποία έχει ίδιες ρίζες, να κάνει εισβολή, στρατιωτική εισβολή σε γειτονικό κράτος. Δεν καταλαβαίνω, φαντάζομαι όλοι οι ακροατές που αναφέρομαι.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Ως άνθρωπος που είμαι σε ένοπλες δυνάμεις δύο δεκαετίες με την ιδιότητα του καθηγητού, σε διαβεβαιώ ότι αν επιχειρηθεί κάτι τέτοιο, αυτός που θα σπάσει τα μούτρα του δεν θα είναι η Ελλάδα, θα είναι η Τουρκία. Γιατί και το φρόνημα είναι υψηλό και ο επαγγελματισμός είναι σε πάρα πολύ μεγάλα στάδια. Αυτή έχει φτάσει σε πραγματικά δυσθεώρητα ύψη και τα εξοπλιστικά μας προγράμματα καθιστούν οποιαδήποτε τέτοια σχέση από την ύψη. Και βλέπετε ότι η Τουρκία παλεύει διακράως να απαλλαγεί από τις 400
0: και ευτυχώς, όντως η κατάσταση σήμερα δεν έχει καμία σχέση με τον περίπατο που έκαναν το 1974 οι Τούρκοι και φτάσανε μέσα σε πώς 24 ώρα να έχουν το 40% περίπου το εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Μπορούμε να κάνουμε συζήτηση. Το Κυπριακό άλλωστε είναι μια σειρά χαμένων ευκαιριών.
0: Έτσι.
1: Από εδώ και πέρα όμως δεν επιτρέπεται να είναι.
0: Κάθε πρόταση είναι χειρότερη από την
1: προηγούμενη.
0: Ναι, αυτό είναι
1: αλήθεια. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί πέρα όμως εμείς έχουμε εξοπλισμένα προγράμματα. Και γι' αυτό το δίλημα βούτυρο και κανόνια είναι ψευδές. Για να έχεις βούτυρο πρέπει να έχεις κανόνια.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε δίπλα μας ούτε την Ολλανδία ούτε την Νορβηγία.
0: Δυστυχώς.
1: Συνοδεύουμε με την αφορητική Τουρκία.
0: Δυστυχώς.
1: Δεν αλλάξει το status quo.
0: Και δεν μπορούμε να το ρισκάρουμε όπως λέγανε κάποιοι στο παρελθόν. Θα το ρισκάρουμε με την Τουρκία. Ναι, δεν μπορεί να το ρισκάρουμε.
1: Δεν είχε βλέψει η Τουρκία επί ελληνικών εδαφών, τότε γιατί κόπτεται τόσο πολύ για το θόλο του Αχιλλέα. Ένα σπίτι του Αχιλλέα. Γιατί κόπτε για το θόλο τον οποίο. Ο οποίο είναι αμυντικό, έτσι, ξεκάθαρα.
0: Είναι για
1: να προασπίσει.
0: Τα αντιαεροπορικά συστήματα είναι εντελώς αμυντικά συστήματα.
1: Ακριβώς. Ναι, και βλέπετε εδώ το οξύμορο. Ότι η Τουρκία, η οποία έχει διαθέσει ένα τεράστιο ποσό του ΑΕΠ στην πολεμική τη βιομηχανία. Τεράστιο ποσό. Κατασκευάζει επιθετικά όπλα.
0: Ναι.
1: Και τώρα που δέχτηκε πλήγματα από το Ιράν, δεν είχε αντιαεροπορική άμυνα. Και ζήταγε πάντα από την Ισπανία, για τον έβγαλε την Ισπανία, τη Γερμανία
0: και με χαρά να συμπληρώσω, άκουσα ότι σε αυτά τα συστήματα 4,2 δις τα οποία ανακοινώθηκαν προχθές, μέσα στα οποία είναι και ο θόλος αυτός, υπάρχει 25% ελληνική συμμετοχή, το οποίο έχω να τα ακούσω χρόνια. Δεν θυμάμαι αν το έχω ακούσει ποτέ να υπάρχει ελληνική συμμετοχή στα συστήματα αυτά, το οποίο είναι ελπιδοφόρο γιατί η Τουρκία, η αλήθεια, πως τα έχει καταφέρει και έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή η πολεμική της βιομηχανία σε ό,τι.
1: Πλέον όμως η Ελλάδα έχει αλλάξει πίστα. Ξέρετε, μπορώ να το πω έτσι λίγο απλοϊκά. Δεν θα ψωνίζουμε από το πάνω ράφι όπως κάναμε ως τώρα. Και έφευγε ένα τεράστιο ποσό. Τώρα πλέον θα συμμετέχουν και ελληνικές εταιρείες. Θα προσπαθήσουμε να εξοχθολογήσουμε αυτή την κατάσταση, η οποία ήταν στρεβλή και ήταν μια, αν θέλετε, πληγή για τα δημοσιογραφικά.
0: Να κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Ήταν ο Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον. Γράφουν οι εφημερίδες που να διαβάζω ότι δεν κατάφερε να πετύχει τους στόχους του Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον. Και ήθελα να ρωτήσω ότι σε σχέση με το Ισραήλ, νομίζω ότι η σχέση μας ήταν στο καλύτερο σημείο που είναι ποτέ, που ήταν ποτέ τα τελευταίες δεκαετίες. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο το Ισραήλ πλέον μπορούν να επηρεάσουν τις ΗΠΑ στο βαθμό που το έκαναν μέχρι να πω όχι και πολύ καιρό.
1: Κοιτάξτε, τα συμφέροντα είναι πολλά μεταξύ Αμερικανών και Ισραηλινών.
0: Ναι.
1: Το Ισραήλ είναι πυλώνας της αμερικανικής στρατηγικής στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Όσο και να θέλει ο νυν πρόεδρος να αλλάξει τα δεδομένα, να εγκαταλείψει παλαιούς φίλους, να προσεγγίσει νέους, πάλι ποτέ εχθρούς κτλ., είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Υπάρχουν πολλά κοινά σημεία μεταξύ των δύο χωρών.
0: Ναι.
1: Πάντα θα υπάρχει το εβραϊκό λόμπι στην Αμερική που έχει επιρροή. Σε συνεργασία με το δικό μας λόμπι, το αμερικανικό, το αρμενικό, μπορεί να είναι ένα ανάχωμα στην επιρροή της Τουρκίας που δυστυχώς για μας έχει έναν εκπρόσωπό της κατ' ουσίαν στην Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, ο οποίος λειτουργεί περισσότερο ως ατζέντης των τουρκικών συμφερόντων παρά ως εκπρόσωπος των συμφερόντων της χώρας του στην Τουρκία. Εκτιμώ λοιπόν ότι ναι, φαίνεται ότι δεν υπήρχε αυτή τη στιγμή κάποια ουσιαστική επιτυχία στη συνάντηση. Ακόμα είναι συνεχημένη. Καταρχήν δεν μπήκε καν από την επίσημη πόρτα. Έτσι, μπήκε από την τρίτη πόρτα του Λευκού Οίκου και αυτό έχει τη σημειολογία του. Μόνο ένας είχε μπει από εκεί πέρα, ο πρόεδρος Ζελένσκι το Φεβρουάριο του
0: 2025. Ναι, ναι,
1: σίγουρα συζητήθηκαν θέματα ευρύτερης περιοχής, περιφερειακά, και είδαμε τώρα τι έγινε το βράδυ με τα πλήγματα που επιχείρησαν οι Ιρανοί εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Άρα το παιχνίδι πλέον μεγαλώνει, ανοίγει με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαφλωράτο. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας ο κύριος Γιάννης Παπαφλωράτος, νομικός, διεθνολόγος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών. Νομίζω μας τα είπα αναλυτικά. Έχουμε βλέπει εικόνες από την Πάρο, οι οποίες πραγματικά είναι πολύ στενάχωρες. Έχει αφήσει πολλές καμένες εκτάσεις πίσω της η πυρκαγιά. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, αφού πρώτα πάμε σε διεθνιστικό περιβάλλον. Για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή, μπαίνεις 11888.gr, πατάς τις επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, σε καλούν μετά από λίγο, έρχεται ο επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε ένα πιο ευχάριστο θέμα, να έχουμε και μια ψυχική ανάταση που μας έδωσε η εθνική μας επίσημη αγαπημένη, που δεν είναι άλλη από την ομάδα της υδατοσφαίρισης Πόλο, όπως το λένε και στο χωριό μου.

0: Λοιπόν, και ήρθε να πάμε στην πιο ευχάριστη συνέντευξη της σημερινής ημέρας. Είπαμε για την ακρίβεια, είπαμε για την πολιτική, είπαμε για το Κυπριακό, είπαμε διάφορα. Πάμε σε κάτι στο οποίο συμφωνούμε όλοι ότι μας προκαλεί μια εθνική ανάταση και δεν είναι άλλο από την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρησης, Πόλο, έτσι όπως τη λένε και στο χωριό μου, η οποία δεκαετίες τώρα, εγώ είμαι 60 χρονών, δεκαετίες τώρα είναι η μόνη ομάδα σε επίπεδο ομάδας, έτσι, ομαδικού αθλήματος που μας προσφέρει συνεχώς χαρές, πολλές χαρές. Είναι και η ομάδα μπάσκετ, βέβαια δεν το συζητάμε, αλλά λιγότερα χρόνια. Και η ποδοσφαιρική ομάδα, εντάξει, μας έδωσε μια πολύ μεγάλη χαρά. Αλλά... Λοιπόν, και έχουμε τη χαρά να σας φιλοξενούμε τον αρχιτέκτονα αυτής της ομάδας, τον προπονητή της, τον κύριο Θοδωρή Βλάχο. Καλημέρα, κύριε Βλάχο.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις χαρές που μας έχετε δώσει τα τελευταία χρόνια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
0: Λοιπόν, άκουγα χθες έναν συνάδελφο του αθλητικού ρεπορτάζ, δεν είναι δικό μου, αλλά το σκέφτηκα και το συμμερίστηκα. Έλεγε για σας το εξής, ότι είναι, λέει, ο μοναδικός προπονητής από τους γνωστούς προπονητές ομαδικών αθλημάτων, ο οποίος με τόσο μεγάλη, λέει, ευχέρεια, κάθε φορά που η ομάδα δεν τα πάει καλά, γιατί υπάρχουν και αυτές κακές στιγμές, έτσι ζήσαμε και προσφάτως, παίρνει πάνω του όλο το βάρος αυτό και κάθε φορά που έχουμε μια μεγάλη επιτυχία το δίνει όλους τους παίκτες του. Δεν είναι δική μου η φράση, δεν θέλω να σκολακεύσω εγώ, το άκουσα από συνάδελφο έγκριτο, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του ποιος ήταν και δεν θέλω να δικήσω κάποιον, αλλά το σκέφτηκα και θυμήθηκα επειδή παρακολουθώ το Πόλο και εγώ, όπως και πολλοί το παρακολουθούν, γιατί μας έχει δώσει μεγάλες χαρές και πάντα όταν το βλέπουμε κάτι καλό έρχεται τις πιο πολλές. Ισχύει γι' αυτό ότι είστε αυτός ο χαρακτήρας, αφήστε το προπονητής, αυτό είναι μέρος του χαρακτήρα σας.
1: Εντάξει, εγώ σίγουρα δεν μπορώ να μιλήσω τώρα γι' αυτό,
0: ναι.
1: Αλλά αυτό που πρέπει να πω είναι, που θέλω να πω είναι ότι επειδή είμαι αρκετά χρόνια με τους περισσότερους αθλητές,
0: ναι.
1: Πορευόμαστε μαζί σε μεγάλες οργανώσεις, σε δυσκολίες, σε καλές στιγμές. Αυτό που οφείλω απέναντι στους αθλητές μου είναι να είμαι ειλικρινής και δίκαιος και να... Για να πορευόμαστε έτσι μαζί και να έχουμε μια σχέση καλή. Όταν έχω άδικο, πάντα, έστω και κατηδίαν ή σε μια προπόνηση ή δημόσια, θα το αποδεχτώ και θα σίγουρα θα το πάρω πάνω μου. Και φυσικά είναι σίγουρο και αυτό είναι και λογικό. Σε μια μεγάλη επιτυχία οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Και νομίζω ότι τα φώτα πρέπει να πέφτουν εκεί. Και τους το πιστώνω πάντα. Δεν το κάνω γιατί... θέλω να παράσω ένα τέτοιο χαρακτήρα προς τα έξω. Το κάνω με όλη την καρδιά. Μακάρι να κερδίζουμε συνέχεια και να είναι οι αθλητές αυτοί οι οποίοι θα παίρνουν το 100% τα εύσημα. Αλλά αυτό πρέπει να πρέπει. Νομίζω πρέπει η σχέση μας να βασίζεται σε μια ειλικρίνεια και να είμαι και δίκαιος απέναντί τους. Δεν μπορώ να όταν γίνεται κάποιο λάθος ή τακτικής ή συμπεριφοράς ή ξέρω εγώ καθημερινό ή πιο μεγάλο να μην το αποδεχτώ και το παραδεχτώ μπροστά τους.
0: Λοιπόν, τι διαφορετικό είχε αυτή η ομάδα που έπαιξε και κέρδισε επιτέλους τον εφιάλτη μας που λέγεται Ουγγαρία και μάλιστα στο επίπεδο ενός τελικού μιας τόσο μεγάλης διοργάνωσης?
1: Κοιτάξτε, θα πω κάτι πολύ τετριμένο, αλλά είναι η πραγματικότητα αυτή. Μάθαμε λίγο από τα λάθη μας τα προηγούμενα. Ό,τι πάθαμε τις προηγούμενες φορές προήλθαν από λάθη. Τις στιγμές αυτές οι κακές προήλθαν από λάθη. Τώρα αυτή τη φορά που φτάσαμε στον τελικό, αμέσως νομίζω ότι το ότι υπάρχει μια προϊστορία και το ότι υπάρχουν δεδομένα, λειτουργούν πάντα, αν τα διαχειριστεί σωστά, προς τη σωστή κατεύθυνση. Το επισημάναμε ότι δεν θέλουμε να ξαναέχουμε κενά στο παιχνίδι μας, δεν θέλουμε να ξανακάνουμε δώρα στους αντιπάλους, δεν θέλουμε, δεν. Και νομίζω ότι ήμασταν πολύ πιο προσεκτικοί, πιο αποφασισμένοι και πιο συγκεντρωμένη. Και αυτό φάνηκε γιατί οι δύο τελευταίες φάσεις, το τελευταίο λεπτού και η μία στην επίθεση που βάλαμε τον γκολ και η άμυνα που βγάλαμε ήταν θετικές, είχαν θετική κατάληξη. Οπότε ενώ σε αντίστοιχες περιπτώσεις προηγούμενων τελικών, σε αυτές τις φάσεις είχαμε αδράνεια. Νομίζω ότι πρέπει να μαθαίνεις από τα λάθη σου, να τα αναγνωρίζεις καταρχήν σαν ομάδα, να τα αναλύεις και να μην τα επαναλαμβάνεις. Και νομίζω ότι αυτός ο κανόνας σε εμάς λειτουργήσε και τον εφαρμόσαμε τέλεια.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι ένα ομαδικό άθλημα το πόλο. Υπάρχουν ομαδικά αθλήματα που ένας παίκτης μπορεί να κάνει τη διαφορά. Φερπίν στο μπάσκετ, λέω εγώ, η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούμπο σε μια πεντάδα μπορεί να έχει φέρει δραματική αλλαγή στην πεντάδα. Αυτή προς το θετικότερο εννοώ, έτσι. Δηλαδή μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Στο ποδόσφαιρο αυτό είναι λιγότερο από ό,τι είναι στο μπάσκετ. Λένε και νομίζω ότι έχουν δίκιο αυτοί που το λένε, αν και μετράει και εκεί μια πολύ πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Εδώ στο πόλο έχουμε δει αθλητές εμείς πιο παλιοί, όπως ο Φουντούλης, όπως ο Μαυρωτάς, όπως τα δύο αδέλφια, ο Αφρουδάκηδες, ο Γιώργος και δεν θυμάμαι το δεύτερο πώς τον λέγανε.
1: Ο
0: Χρήστος, μπράβο. Ο Χρήστος Αφρουδάκης, ο Κυριάκος ο Γιαννόπουλος, ο Αντώνης ο Βλοντάκης. Όχι πάρα πολύ παλιά, ενώ πριν από 23, 35, 40 χρόνια ενδεχομένως, που ήταν πολύ μεγάλες προσωπικότητες του παγκόσμιου πόλου. Τώρα αυτή η εθνική ομάδα, δεν την παρακολουθώ από τόσο κοντά, θέλω να πω, έχει πολλά πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν να πάρουν πάνω τους την ομάδα, έτσι ώστε αν κάποιος δεν πάει καλά, δεν είναι σε καλή μέρα, να το πάρει κάποιος άλλος. Υπάρχει αυτή η πολυτέλεια σε αυτή την ομάδα, εσείς που την ξέρετε
1: υπάρχει,
0: καλύτερα, χωρίς να πείτε ονόματα. Ναι.
1: Βέβαια υπάρχει και βγαίνουν μπροστά και mm-hmm. αν δούμε και τα αποτελέσματα και το πώς τα σκορ και ποιοι σποράρουν και τι γίνεται,
0: ναι.
1: Θα δούμε ότι συνήθως σε κάθε παιχνίδι έχουμε κάποιον διαφορετικό σκόρερ, κάποιον διαφορετικό που έχει βγει μπροστά στο σκοράρισμα, να το πούμε έτσι,
0: ναι.
1: Οπότε μέσα από την ομαδική δουλειά, μέσα από την ομαδική προσπάθεια σε ένα παιχνίδι, σήμερα θα βγει ο Κώστας, αύριο θα είναι ο Νίκος, μεθαύριο θα είναι κάποιος άλλος και αυτό είναι το σημαντικό. Δεν στηριζόμαστε ποτέ σε έναν, δεν έχουμε ναι. κάποιον σαν τον Αντετοκούμπο να ξεχωρίζει πάρα πολύ
0: ναι.
1: και να πούμε ότι παιδιά δώσε το απλά την μπάλα και να κάνει δουλειά. Πρέπει να στηριχτούμε σε πολύ ομαδικό έτσι, παιχνίδι, αλλά μέσα στο ομαδικό παιχνίδι υπάρχει και η ατομική διάκριση που έρχεται
0: ναι.
1: Και δεν μπορεί να την προβλέψεις. Δεν μπορεί να πεις ότι ναι. ο καλύτερος ο παίχτης είναι ο Θοδωρής ο Βλάχος, αλλά... Ναι. Θα είναι αυτός σήμερα ο καλύτερος, αλλά θα βγει κάποιος άλλος. Νομίζω ότι αυτή είναι η εθνική ομάδα.
0: Ότι υπάρχει αυτή η πολυτέλεια, ας πούμε, συσσαγωγικά, ότι μπορούν αρκετοί να. Μου στέλνει να σε ακροατήσει εδώ, ξέχασε μου λέει τον Ανδρέα Γαρίφαλο να αναφέρεις. Όντως.
1: Πολύ πίσω,
0: τον ξέχασα. Είναι αρκετά πίσω και τον ξέχασα. Στον Εθνικό Πυρός, νομίζω ήταν ο Ανδρέας Γαρίφαλο. Δεν ήταν και στην εθνική ομάδα, βέβαια. Τον θυμάμαι δεκαετία 70 πρέπει να ήταν.
1: Πολλά χρόνια προχωρήσει στην εθνική ομάδα, ναι.
0: Ναι, δεκαετία 70. Πρέπει να πήγαινα δημοτικό τότε. Να πω κάτι τελευταίο, γιατί πέρσι τελειώνει και ο χρόνος σιγά σιγά. Αυτά τα τελευταία 10-15 δευτερόλεπτα, τι σκεφτόσασταν? Επειδή έχετε ζήσει μεγάλες χαρές και δεν θα πω τη λέξη τραγωδίες τώρα, γιατί για αθλητισμό μιλάμε, και μεγάλες απογοητεύσεις. Ναι, απογοητεύσεις. Ναι.
1: Κοιτάξτε, έχουμε χάσει χρυσό μετάλλιο σε τελευταία πιο λίγα δευτερόλεπτα. Πρόσφατα έχουμε χάσει δύο μεγάλες προκρίσεις σε τελικό και σε τετράδα στη Γαλλία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι με γκολ που μπήκε τη σέντρα στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ειλικρινά μου ήρθαν όλες τις στιγμές αυτές στο μυαλό.
0: Αυτά σκεφτόσασταν, ναι.
1: Δεν θέλω, πρέπει να αυτή τη στιγμή να κάνουμε τα πάντα, να μην ξαναζήσουμε μια ισοφάριση από το πουθενά και να πάμε στα πέναλτι. Και αν δείτε το πώς αμυνθήκαμε σε αυτή την τελευταία άμυνα.
0: Στα αυτά τα 3-4 δευτερόλεπτα, πόσα ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Τα 7-8, γιατί
0: μέχρι 7-8, ναι, σωστό.
1: Και εδώ τίθεται το ερώτημα, το παιχνίδι κερδίθηκε από τον γκολ του Αργυρόπουλου 12 δευτερόλεπτα ή από τον μπλοκ που έβγαλε ο Σκουμπάκης.
0: Το διάβασα αυτό. Το διάβασα αυτό.
1: Ο πρωταγωνιστής δεν είναι πάντα αυτός που βάζει το τελευταίο
0: γκολ. Πρέπει κάποιος να το κρατήσει, βέβαια.
1: Το παιχνίδι να κρυθεί και κρύθηκε από μια μεγάλη τρομερή άμυνα και από ένα μπλοκ που έκανε ο Ποντεμίδης ο Σκουμπάκης. Αλλά δεν νομίζω αυτές τις στιγμές που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια ήρθαν αυτόματα στις τελευταία 12 δευτερόλεπτα. Σαν εφιάλτης, μικρός, γρήγορος.
0: Πού πέρασε.
1: Και εκεί λες, σώπα, δεν πρέπει να το ξαναζήσουμε αυτό.
0: Τελευταία.
1: Πάμε να κάνουμε το καλύτερο.
0: Κύριε Βλάχο, η εθνική αυτή έχει μέλλον, ενώ τα παιδιά της είναι σε ηλικίες τέτοια που μπορούν για αρκετά χρόνια ακόμα να... και έρχεται από πίσω επίσης, σε οριστικό βαθμό που έχετε εικόνα που θα έχετε γενιά η οποία θα μπορέσει να αντικαταστήσει αυτούς τους παίκτες, αν και δεν είναι μια μεγάλη γερασμένη ομάδα αυτή, είναι νέα παιδιά, σχετικά από ότι λένε αυτοί που παρακολουθούν το πόλο. Εγώ δεν είμαι ειδικός.
1: Κοιτάξτε, η υποχρέωση δικιά μου ήταν και εδώ και όχι μόνο πριν, και πριν το Παρίσι, η κάθε ομάδα που θα παίρνει μέρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες να έχει και την επόμενη μέρα μέλλον. Ναι. Αυτό κάναμε και στο Τόκιο και αυτό υπάρχει και τώρα. Η ομάδα αυτή έχει, αν πάει σχεδόν η ίδια, το μπορεί να λείψει ένας ο οποίος είναι λίγο πιο μεγάλος, και στην επόμενη Ολυμπιάδα. Είναι τόσο πολύ καλά ηλικιακά και έρχονται και άλλα νέα παιδιά.
0: Και έρχονται,
1: δεν έτσι. Είναι μια ομάδα που μόλις πάει πρώτο Θεός πρέπει να προκριθεί. Μόλις πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες θα πρέπει να αλλάξει το 70% μετά. Γιατί μετά μια τέτοια, μια τέτοια ανανέωση που γίνεται βία δύσκολα πετυχαίνει. Εμείς έχουμε με προγραμματισμό κάνει σωστές κινήσεις και ανανεώνουμε σιγά σιγά σιγά την ομάδα. Μπαίνουν και τα νέα παιδιά μέσα, παίρνουν εμπειρίες.
0: Έρχονται δηλαδή λέτε φουρνιές που θα.
1: Έρχονται και νέα παιδιά. Ναι.
0: Έρχονται και νέα παιδιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Κύριε Βλάχο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εκ μέρους όλων όσων μας ακούνε και όλων όσων μας δώσατε μια τόσο μεγάλη χαρά, εσείς και οι παίκτες σας και όλοι γενικά οι άνθρωποι που ασχολείται. Αυτό είναι staff που το καθένα κάνει τη δουλειά του και την κάνετε όλοι καλά. Τέλεια. Δηλαδή, καλά την κάνετε τέλεια και μας δώσατε μια πολύ πολύ μεγάλη χαρά που την είχαμε και ανάγκη αυτή την περίοδο ειδικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Βλάχο. Να είστε καλά. Καλή ξεκούραση. Τώρα θα ξεκουραστεί. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
3: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε από το επιτηρητικό φυλάκιο του Αγαθονησίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η παρουσία των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί εγγύηση για τους κατοίκους των ακριτικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ρόλο των ακριτικών φυλακίων στην προστασία των συνόρων, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίζει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα κυκλώματα διακινητών και να διασφαλίζει την ασφάλεια της χώρας. Στη συνέχεια επισκέφθηκε το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου, το οποίο ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποτελεί ένα νέο χώρο ανάδειξης της ιστορίας, αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη Λέρο, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το ανακαινισμένο Κρατικό Θεραπευτήριο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας. Ενημερώθηκε για τις παρεμβάσεις εξυγχρονισμού και υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των δομών υγείας στην νησιωτική Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη Λέρο χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σημειώνοντας ότι οι παρεμβάσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης αφορούν νοσοκομεία, κέντρα υγείας και τμήματα επειγόντων περιστατικών σε ολόκληρη τη χώρα. Κατά την παραμονή του στο νησί, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε επίσης για τα έργα στο λιμάνι του Λακίου, όπου έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες συντήρησης και προγραμματίζονται νέες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων. Για μια επίσκεψη με ουσιαστικό χαρακτήρα και ιδιαίτερο συμβολισμό για τα κριτικά νησιά, κάνει λόγο ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, σχολιάζοντας την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λέρο και στο Αγαθονήσι. Όπως αναφέρει, κατά την επίσκεψη παρουσιάστηκαν σημαντικά έργα υποδομής. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο νοσοκομείο Λέρου, όπου παρουσιάστηκαν οι παρεμβάσεις εξυγχρονισμού των εγκαταστάσεων. Ο Περιφερειάρχης καταλήγει ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού στέλνει το μήνυμα πως κανένα νησί δεν είναι μακριά και κανένας νησιώτης δεν είναι μόνος. Σε σειρά θεμάτων που αφορούν τα Δωδεκάνησα, αναφέρθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, μιλώντας στο Κόσμος, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον μειωμένο ΦΠΑ, την εφαρμογή του νέου κώδικα δικής κυκλοφορίας και το νέο δικαστικό Μέγαρο Ρόδου. Για το ζήτημα του μειωμένου ΦΠΑ, ο κ. Παπάς υποστήριξε ότι η Ρόδος αποτελεί την επόμενη προτεραιότητα, σημειώνοντας ότι έχει ήδη συζητήσει το θέμα με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Όπως είπε, εκτιμά ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν όταν το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες. Ο βουλευτής αναφέρθηκε επίσης στην εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, επισημένοντας ότι οι έλεγχοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των τουριστικών περιοχών. Όσον αφορά το νέο δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, σημείωσε ότι συνεχίζονται οι διαδικασίες για την επιλογή της τελικής χωροθέτησης. Την επέκταση του συστήματος αξιολόγησης των νοσοκομείων ώστε να συμμετέχουν πλέον και ογκολογικοί καθώς και παιδιατρικοί ασθενείς, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε, η διαδικασία ξεκινά αρχικά για ογκολογικούς ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ έως το τέλος του 2026 θα ενταχθούν όσοι ακολουθούν πρωτόκολλα χημειοθεραπείας και το πρώτο εξάμηνο του 2027 όσοι υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία. Για τους παιδιατρικούς ασθενείς, τα ερωτηματολόγια θα συμπληρώνονται από τους κηδεμόνες τους. Σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Ρόδου ασκεί ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αφορμή το νέο μπλόκο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Σύμβαση της Ναυαγοσωστικής Κάλυψης. Ο κ. Καμπούρης, μιλώντας στο Κόσμος, έκανε λόγο για επανάληψη του ίδιου προβλήματος για δεύτερη συνεχή χρονιά, υποστηρίζοντας ότι οι καθυστερήσεις και οι διοικητικές αστοχίες σε ένα ζήτημα που αφορά την προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Παράλληλα, σημείωσε ότι η υπόθεση αναδεικνύει έλλειψη προετοιμασίας και αποτελεσματικού σχεδιασμού από τη Δημοτική Αρχή. Συνδέει το περιστατικό με άλλες πρόσφατες υποθέσεις του Δήμου που, όπως αναφέρει, προσέκρουσαν σε ελεγκτικούς θεσμούς. λύση στο πρόβλημα στελέχωσης του ακτινολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου προωθεί η διοίκηση του Ιδρύματος, μέσω συνεργασίας με ιδιωτικό φορέα για την κάλυψη των αναγκών της νυχτερινής βάρδιας. Όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Νίκος Καραμαρίτης, η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία, καθώς το ακτινολογικό λειτουργεί σήμερα με μόλις 3 μόνιμους εργαζόμενους, οι οποίοι καλούνται να εξυπηρετήσουν αυξημένο αριθμό περιστατικών, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Παρατείνεται έως τις 28 Ιανουαρίου η κατάσταση εκτακτής ανάγκης πολιτικής προστασίας στο Δήμο Ρόδου. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία καθώς συνεχίζει τη διαχείριση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις πλημμύρες που έπληξαν το νησί στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2026. Ένα διήμερο αφιερωμένο στην πλούσια ιστορική διαδρομή της Ύμης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου, στο πλαίσιο του δεύτερου ετήσιου ιστορικού συνεδρίου με θέμα «Η Ύμη διαμέσου των αιώνων». Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο Δήμαρχος του νησιού Λευτέρης Παπακαλουδούκας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις από διακεκριμένους πανεπιστημιακούς ερευνητές και επιστήμονες. Αρκετά ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 32 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
4: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
4: Ακού Κόσμος 938.
10: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
11: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
12: αλλά καλό στη δική τους.
13: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
14: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
11: Παιδιά, τι φωτογραφίες είναι αυτές που κυκλοφορούν με το φέρι. Πραγματικά ντυρλαου ντυρλαντα ντυρλαντα ντα. Σουξέ λέει και κικ.
15: Ναι, μόνο καημένος.
11: Έπιανε το στόμα του εκεί πέρα μηχανία με τον μπροστά στο σκηνό. Είμαι σοβαρή.
15: Τον κεράσανε μάλλον μωρέ τον άνθρωπο.
11: Πόσο τον κεράσανε, πόσο!
15: Δεν ξέρω, ήπιε πάντως, ήπιε.
11: Ήπιε την Άρτα και τα Γιάννενα.
15: Εντάξει, μία φορά μπορεί να συμβεί, δεν ήξερα να συμβεί με αυτόν. Τι να πούνε που είναι που είναι και ο Μαζονάκης.
11: Τι
15: που είναι, που όταν ανέβαινε, παλιά όταν ανέβαινε στη σκηνή, πέρυσι δηλαδή, όταν λέμε παλιά ήταν.
11: Αγαπώ Μαζονάκη, του δίνω άφηση για μαρτυρία.
15: Εγώ με του δίνω, δηλαδή, άμα πληρώνω, άμα τα πληρώνω. Ρε, το
11: παπάκι παραπολιτικά, τελεία.gr. Τι είδατε, τι ω χρηστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι για αυτή τη βδομάδα. Θα είμαστε μέχρι την Παρασκευή 3 με 5 τα κακά κορίτσια εδώ. στις ραδιοφωνικές επάλξεις.
15: Τι συμβαίνει με Τσιμψιλή Κουτσερίνη και καινούριου?
11: Τι?
15: Προβληματισμός είναι ξένες στο ίδιο νησί. Είναι στην Πάρο, λέει, αλλά δεν κάνουν παρέα. Εντάξει, δεν είναι υποχρεωτικό επειδή δουλεύει στον ίδιο σταθμό να κάνει παρέα.
11: Ε, ναι.
15: Μπορεί η μία να βλέπει την άλλη και να συγκρίνει τάντερα.
11: Ωραία. Γιατί είναι ένα κόσμο, εγγενικά.
15: Ε, ναι, θα αλλάζουν διακοπέ τώρα έτσι ψηλή για να είναι μεγάλο.
11: Πε μου τη μέρα σου, πώ πήγε η μέρα σου, πώ ξεκίνησε, άδραξε τη μέρα, έκανε δουλειέ, διεκπαίρεωσε.
15: Δεν έχω να πω τίποτα για τη μέρα μου, οπότε προτιμώ να λέω για του άλλου.
11: Λοιπόν, ξεκινάμε με θέματα αναμπουμπούλα. Το δικό μου το αυτοκίνητο είναι στο συνεργείο και θα μείνει όλη την εβδομάδα. Έτσι για να γίνει μια σωστή διάγνωση. Βέβαια είναι, παιδιά, τα κομπιούτερ χαλάνε, τα αυτά, θέλει υπομονή. Εν τω μεταξύ δεν βρίσκεις και μάστορα αυτή την εποχή. Αν τύχεις να σου χαλάσει κάτι, οχοχο, δουλευταράς, πάει σύννεφο. Λοιπόν, τι?
15: Λέω λοιπόν για την Τσιμψιλή και την τέτοια, η μία λέει κάνει παρέα με την... κάτσε να δεις. Η Κουτσελίνη είναι μόνη της. Η Τσιμψιλή κάνει παρέα με την Μάρα Ζαχαρέα και τη Μεσαροπούλου. Εντάξει, και η καινούριο είναι στην άλλη άκρη του νησιού με τον Μπεμπέ και τον σύζυγό της.
11: Αν δεν έχουν φιλικές σχέσεις, πώς να κάνουν παρέα μεταξύ τους?
15: Ναι, αυτό λέμε.
11: Ναι.
15: Αυτό λέμε. Λοιπόν, η Ιωάννα Τούνη τραπέτευσε στη Μύκονο στην Πάρο με σκάφος. Η Αθηνά Οικονομάκου ερωτευμένη στην Μύκονο πρώτο καλοκαίρι μετά το γάμο της. Αυτά συμβαίνουν στην κοσμική show beach.
11: Ναι, και γίνονται πολύ ωραία πάρτι, παιδιά, σε διάφορα μέρη.
15: Πάρα πολύ.
11: Βέβαια,
15: ωραία.
11: Έγινε ένα φοβερό πάρτι στη Μύκονο που ήταν πραγματικά όλη η Αθήνα. Μ' αρέσει όταν άνθρωποι που δεν είναι της αυτής ειδικότητας ανεβαίνουν στα deck και παίζουν μουσική. Και μάλλον τους φτιάχνει αυτή η διαδικασία. Θα μ' άρεσε να ήξερα να παίξω τα κουμπάκια και να έκανα λίγο...
15: Την DJ.
11: Ωραίο είναι,
15: ωραία,
11: να παίζει μουσική κλπ. Λοιπόν, και έχει διάφορα πάρτι από εδώ, από εκεί και παραπέρα. Ο κόσμος διασκεδάζει. Οι παραλίες αρχίζουν να γεμίζουν. Η Μύκονος, λέει, από εκεί που ήταν ψιλοάδια, τώρα είναι ο ένας πατάει τον άλλον. Και όλα βαίνουν καλό. Σαν πας να κλείσεις τώρα ξενοδοχείο, δεν βρίσκεις τίποτε. Και οι τιμές είναι.
15: Μα είδα και στενά.
11: Ζήσε το μύθος στην Ελλάδα.
15: Στα στενά γινόταν. Ένα βίντεο που είδα, τέλος πάντων, γινόταν. Ήταν ο ένας πάνω στον άλλον. Στα στενά της Μυκόνου. Περπατάγανε δηλαδή σαν να ήταν σε ουρά για να ψωνίσουν κάτι.
11: Ναι. Δεν μπορούσαν. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορεί να μας δώσει κανένας, παιδιά, εικόνα τι γίνεται. radio@papakiparapolitika.gr. Γιατί οι δρόμοι έχουν αρχίσει και ψιλοαδειάζουν. Δηλαδή, εγώ κατεβαίνω πολύ γρήγορα από τα βόρεια.
15: Ναι, έχει αδειάσει αυτή την Αθήνα. Εποχή. Έχει αδειάσει Αθήνα.
11: Ήθελα να ξέρω, τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν κόσμο ή είναι και εκεί ανετούμπα?
15: Φαντάζομαι πως θα έχουν. Θα είναι
11: για
15: δροσερά.
11: Να μας στέλνουν μηνύματα. Δροσερά είναι, το τρένο έχει air condition.
15: Ναι, με
11: τη
15: σειρμή, είναι να πετύχεις το τρένο με το σειρμό με το air condition. Δεν έχουν όλα, αλλά τα περισσότερα έχουν.
11: Μάλιστα.
15: Το μετρό, λέω. Το τρένο δεν ξέρω. Το μετρό.
11: Λοιπόν, να σας πούμε ότι το Regency Casino Montparnasse, αν κάποτε το καλοκαίρι το μετρούσες με μπάνια και παγωτά, τώρα σίγουρα το μετράς με αυτοκίνητα. Γιατί Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, στο Regency Casino Montparnasse έχει σούπερ καλοκαιρινά δώρα που θα ανεβάσουν και άλλο τη θερμοκρασία. 6 ολοκένουργια αυτοκίνητα Cherry Tingo. Περιμένουν 6 τυχερούς. Απλώς με την είσοδο στο καζίνο. 31 Ιουλίου θα γίνει ο μεγάλος διαγωνισμός. Αν θέλεις να ζήσεις τα πιο cool summer vibes, με 1000 υπάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα. Να πούμε ότι βρίσκεται στα 30, το πολύ με 35 λεπτά από την Αθήνα. Θα έχετε τη δυνατότητα, παιδιά, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Έτσι, να κάνετε τη βόλτα σας, να παίξετε μεσίνες και να ποντάρετε στην τύχη σας. Και you never know, μπορεί να φύγετε και με ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο, δεν κακό. Και επίσης θα δροσιστείτε, γιατί είναι στα 1055 μετρά.

0: τηλεοπτικά τι συμβαίνει, τι γίνεται. Στο μεταγραφικό λέει παζάρι με δημοσιογράφους και παρουσιαστές που αλλάζουν στέγη ο ένας μετά τον άλλον.
1: Ποιος έφυγε, πού πήγε?
0: Ποιος φεύγει? Φεύγει η Ζαμπέτογλου με τον Αναγνωστόπουλο.
1: Αν και δεν είναι τρέιλερ και δεν έχουν βγάλει ακόμα όνομα εκπομπής.
0: Δεν είναι δικό του κατοχυρωμένο.
1: Όχι.
0: Το όνομα τη εκπομπή.
1: Όχι.
0: Α, θα έχουμε βαφτίσει για τότε.
1: Και είδα ένα τρέιλερ που μαζεύεται όλη η ομάδα και κάθονται στο Sky. Και κάθονται σε ένα καναπέ και λένε θα είμαστε μαζί, ξέρω εγώ τι. Και λέει μετά η Ζαμπέτογλου στον Θανάση. Όνομα εκπομπή λέει. Τι θα έχουμε το όνομα εκπομπή? Θα το πούμε, λέει, στο επόμενο τρέιλερ.
0: Άρα τι, το παλιό του κανάλι θα κρατήσει την εκπομπή?
1: Νομίζω ναι, την κρατάει με άλλους παρουσιαστές και με το όνομα.
0: Ναι. Και ο Άρης Πεντρετζίκης λέει, Πεντρετζίκης πώς λέγεται, κάνει μεταγραφή. Πού θα πάει δεν ξέρω. Πάντως

0: γενικά βρίσκεται σε μια αναμπομπούλα, παιδιά. Η τηλεόραση δεν έχει χρήματα και ανακατεύεται συνεχώς η τράπουλα.
1: Και όσοι έχουν μείνει είναι με το μισθό μισθό, του έχουν κόψει πάρα πολύ του μισθού.
0: Λοιπόν, έσταξε, λέει Φαρμάκη, ο πρώην σύντροφος της Τζένιφερ Λόπες. Ο πρώτος από τους τέσσερις συζύγους. Το ήξερες ότι έχει παντρευτεί τέσσερις φορές?
1: Όχι.
0: Η Τζένιφερ Λόπες δήλωσε ότι ο γάμος της με τον Μπεν Αφλεκ ήταν ένα διαφημιστικό κόλπο.
1: Ο δεύτερος ή ο πρώτος τώρα, γιατί μπερδεύτηκα.
0: Ο 52χρονος, ο οποίος έμεινε μαζί της 11 μήνες. Ο 52χρονος γυμναστής, ο Χάνι Νόα, ο οποίος προσπάθησε να κάνει καριέρα ως ηθοποιός και μοντέλο χωρίς καμία επιτυχία, άρα μπορεί να είναι και λίγο ξυνισμένος, είπε ότι η Τζένιφερ Λόπες δημιουργεί σχέσεις μόνο για τη δημοτικότητά της. Είπε ότι ήταν τρομερά ανασφαλή, συγκινόταν όταν κάναμε κάτι ρομαντικό, αλλά ήταν ανασφαλής για τις υποκριτικές της ικανότητες. Δεν ήταν ευχαριστημένη με τη συμμετοχή της στην ταινία «Η Καμαριέρα», «Χορεύεται» και «Κακιά πεθερά». Κακιά πεθερά ποιο είναι, δεν το έχω δει.
1: Ούτε εγώ.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ήταν λίγο ανασφαλούλα.
1: Λοιπόν, η Μέγαν Μάρκλ βρήκε η τηλεοπτική στέγη, θα είναι κριτής στο MasterChef της Αυστραλίας. Και ζήτησε να μην την αποκαλούν δούκισσα.
0: Τώρα αυτό είναι. Παιδιά, συγγνώμη, είναι τίτλος.
1: Ναι.
0: Αυτός.
1: Ποιο?
0: Κριτής, δηλαδή ένας από τους πολλούς κριτές.
1: Ναι. Στο MasterChef που έχετε τις τέσσερις, δεν ξέρω, της Αυστραλίας πόσους έχει. Επειδή αυτή έφυγε, φτιάξε και δύο ψηλό ψοφομαρμελάδες εκεί πέρα, είπε θα πάω εγώ να κάνω τον κριτή. Να παίρνουν και κανένα φράγκο για να μπαίνει.
0: Ένας από τους πολλούς κριτές.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Θα είναι κριτή. Ναι.
0: Είναι λίγο υποτίμηση.
1: Είναι, είναι. Στο Μάστερ της Αυστραλίας και ζήτησε, λέει, να. Αλλά πλέον δεν θέλω να με αποκαλείτε, λέει, δούκισσα, είμαι το κορίτσι της διπλανής πόρτας πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Και με την αποκαλούν Μέγαν Μάρκλ, φαντάζομαι. Και το πρώτο επεισόδιο, λέει, προβλήθηκε στην Αυστραλία. Προβλήθηκε στην Αυστραλία. Προβλήθηκε, αλλά δεν ξέρω τι νούμερα
0: έκανε. Προσβλήθηκε, καλά το πες.
1: Ναι.
0: Προσβλήθηκε στην Αυστραλία.
1: Αυτό. Εντάξει, παιδιά,
0: χαρά,
1: έχουμε...
0: η βασιλική οικογένεια, χαρά.
1: Αυτή μπήκε, λέει, στο πλατό φορώντας ένα μαύρο σύνολο και της είπανε η άλλη, η παρουσιάστρια της είπε «Καλώς ήρθατε να σας αποκαλώ», λέει, «δούκισσα» και η Μέγαν είπε «Α, όχι», λέει, «να με λες μόνο Μέγαν».
0: Τι χρήματα πήρε,
1: δεν αναφέρεται. Εντάξει, δεν νομίζω να πει.
0: Λοιπόν, αυτή μένουν σε μια φοβερή βίλα στο Μαλιμπού, μου έλεγε ένας γνωστός μου, το οποίο είναι ένα σούπερ σπίτι με ενίκιο κάτι χιλιάδες δολάρια και τώρα προσπαθούν να το αγοράσουν. Δεν ξέρω με τι χρήματα. Μάλλον το μπιλιέτο θα πάει στο παλάτι. Απαλά.
1: Α, μια χαρά.
0: Ναι.
1: Ο άλλος δεν ξέρω τι δουλειά κάνει τώρα με τη βγάζει λεφτά. Αυτή, εντάξει, πες, χώθηκε εκεί. Πάει και αυτό σε κανένα reality να κάνει κάτι.
0: Λογικά δεν παίρνει κάτι από το παλάτι.
1: Παίρνουν κάτι, αλλά δεν τους φτάνουν. Γιατί αυτοί, επειδή τους έχουν φύγει οι τίτλοι από πάνω τους, πρέπει να. Όταν φεύγει ο τίτλος, πέφτει και το κασέ. Φαντάζομαι. Δεν είναι έτσι απλό, παιδιά.
0: Όχι. Όχι.
1: Ναι, δεν μπορεί.
0: Είναι πρώην. Κοίτα, once πριγκίψα, always πριγκίψα.
1: Γιατί κάνει και με τον Άντριου που το πετάξαν έξω με τα κλωτσίδια. Αυτός βέβαια είχε.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Το ξυλώσανε όμως πρώτα.
0: Όμως η κοινωνία, παιδιά, είναι φτιαγμένη έτσι. Πες μου τώρα ο Άντριου. Πηγαίνει σε ένα κοσμικό γεγονός. Δεν θα τον υποδεχτούν ως πρίγκιπα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Λογικά θα κρατήσουν τα προσχήματα.
0: Ναι.
1: Αλλά πηγαίνει, αυτός έχει τη μούρη να πάει. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν τον έχω δει πουθενά. Έχει μπαστακωθεί μέσα στο σπίτι του αυτός.
0: Ή δεν θέλει να τον βγάζουν φωτογραφίες.
1: Ναι, ή αυτό.
0: Μπορεί γιατί, και αυτό.
1: Γιατί αν τον βγάλεις φωτογραφίες. Εκτός αν έχει πει πηγαίνει και, με τον και έχει πει δεν θα δημοσιεύεται φωτογραφίες. Γιατί όπου το δεις, από κάτω πέφτει βρίσιμο.
0: Ναι, το πιο πιθανό.
1: Ναι.
0: Όπως γίνονται σε κάποια πριβέ καλέσματα στην Αθήνα. Άκου τώρα. Γίνονται καλέσματα, έτσι. Ανεβάζει ο κάθε επικραμένος, είναι 300 καλεσμένοι. Ανεβάζουν, ρε παιδί μου, Instagram story. Και μετά σου λένε, δεν θέλουμε δημοσιότητα. Άμα δεν θέλεις δημοσιότητα, δεν πρέπει να βάλεις αυτό το αυτοκαλωτάκι από πίσω για να μην τραβάει ο άλλος φωτογραφίες ή να του παίρνεις το κινητό κατά την είσοδο.
1: Ναι.
0: Ή να λες, δεν επιτρέπονται οι φωτογραφίες.
1: Δηλαδή δεν λένε τίποτα.
0: Δεν λένε τίποτα. Και μετά, άμα το δουν στον τύπο, ξυνίζουν.
1: Πείτε
0: το στους καλεσμένους. Αφού πια όλος ο τύπος παίρνει από τα social media.
1: Ακριβώς. Τραβάτε με γιασκλέο είναι αυτή τώρα. Θέλουμε δημοσιότητα και μετά μόλις. Εν τω μεταξύ, είναι αφού ανέβει η φωτογραφία.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι σε αυτά τα πάρτι τραγουδάνε πάρα πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, οι οποίοι μπορεί να μην κόβουν απόδειξη. Οπότε. Η Αδέλ, λέει, τα παρακολουθεί όλα αυτά και λέει «Α, κυραβίση μου,
1: ναι.
0: Α, κυραβίση μου, τραγούδισε στον τάδε γάμο,
1: φέρε το ημολόγια,
0: για έλα εδώ να σε ελέγξουμε». Και πέφτουνε μετά, έτσι δεν είχε γίνει, στον Άμος με τον Αντώνη Ρέμο και είχαν πέσει κάτι 300.000 κλπ.
1: Τότε με τις καμήλες, λες, πριν ήδη 3 χρόνια.
0: Ακριβώς, και είχε γίνει τη στρελή στο πανηγύρι. Και στην επόμενη χρονιά την αίσθησε από το ΣΔΟΕ, τη στήσανε μέσα και ήταν όλοι περιχαρείς με τα καλά τους τα ρούχα και κυρίες με τα καφτάνια. Και λέγανε, για δείξε μας το εισιτήριο, την απόδειξη που μπαίνετε μέσα, τι πληρώσατε, τι υποχρεώνεσαι παντού να κόβεις εισιτήριο.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και έπεσε δεύτερη καμπάνα.
1: Μα παιδιά, εδώ υπάρχει, έχουν εξαμολυθεί και τώρα σε νησιά που δεν είναι κοσμικά νησιά.
0: Σε
1: και
0: συνεργεία.
1: Στα πάντα.
0: Καλέ μου λένε σε
1: ταβερνάκια.
0: Σε ουζερί.
1: Σε Airbnb να δούνε αν είναι στην πλατφόρμα και δεν είναι μαύρα, είναι ο άλλος μέσα με μαύρα και άραχλα. Γιατί πολλοί βάζουν κόσμο και λένε είναι φίλοι μας που τους φιλοξενούμε.
0: Να σου πω. Το άλλο, εγώ διάβασα το άλλο. Κάποιος που έστειλε χρήματα σε ένα φίλο του, το διάβασε αυτό.
1: Α, το διάβασα αυτό. Ότι πρέπει να προσέχουμε, λέει, άμα να ανταλλάσσουμε. Τώρα μιλάμε. Τώρα δεν μιλάμε.
0: Κάτσε όμως. Τι ποσό ήταν αυτό,
1: 5 χιλιάρικα. Νομίζω ήταν. Δεν ξέρω αν με Άιρι. Καταρχήν δεν ξέρω αν με Άιρι. Μπορεί να μην ήταν με Άιρι, γιατί το Άιρι έχει μέχρι ένα ποσό. Να του κάνει κατάθεση.
0: Όχι, πρέπει να ήταν με ηλεκτρονικά.
1: Ναι.
0: Πρέπει να του κάνει κατάθεση 5.000 και αυτό φορολογείται γιατί θεωρείται δωρεά. Και μα μετά είπε ο άλλος, ο λάθος, τραβάμε το ποσό πίσω και η εφορία λέει δεν κάνει πίσω. Αυτό.
1: Μα καταρχήν, ας τη δωρεά. Πες ότι ο ένας φίλος δανείζει στον άλλον 5.000.
0: Δεν επιτρέπεται για τραπεζικά.
1: Α, μαύρα
0: φορολογείται.
1: Δηλαδή. Δηλαδή, άρα σε σπρώχνει να παίξει με μετρητό.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό σου λέει, σου κάνει.
0: Ναι, όσο τα έχουμε τα μετρητά.
1: Ναι, όσο υπάρχουν μετρητά ακόμα.
0: Γιατί από Σεπτέμβρη, από ό,τι λέγεται, πάμε στο ηλεκτρονικό νόμισμα.
1: Α, ναι. Α, δούμε.
0: Γκλιν, γκλιν, γκλιν, θα το βλέπουμε, αλλά δεν θα το πιάνουμε. Άλλο είναι, παιδιά, το χρήμα, αν δεν το πιάσει, αν δεν κάνει. Όπως κάνουν κάτι παππούδες στα χωριά, να σαλιώνει το χέρι σου. Να το πιάνει το χάρτινο, να λες λεφτά υπάρχουν. Τι να καταλαβαίνουμε τα ηλεκτρονικά, λες και παίζουμε φρουτάκια.
1: Μα δεν είναι μόνο αυτό, δεν θα μπορείς να. Θα ελέγχονται τα πάντα.
0: Ναι,
1: δεν μπορείς να σηκώσεις, δηλαδή ρε παιδί μου, δεν σου λέω πολλά λεφτά. Ένα κατοστάρι και να ψωνίσεις κάτι. Mm. Δεν χρειάζεται να περνάνε όλα από την εφορία πια.
0: Να.
1: Κάτι θα δούμε. Γίνει. Αυτό θα γίνει, ναι.
0: Το εκεί πάει. Έχει ψηφιστεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ναι. Και οι Αμερικάνοι το. Και λέει ότι το bitcoin ήταν η μεγάλη πρόβα αυτού του πράγματος.
1: Ναι.
0: Άσε δε που όλοι έχουν γίνει επενδυτές και παίζουν ο καθένας ό,τι ψιλολογίδια είναι, του παίζουν χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη. Λέω, παιδιά, είναι δυνατόν. Καλά, λέει, εσύ δεν παίζεις χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη, εγώ. Τι είμαι, μεγάλο επιχειρηματία.
1: Εντάξει, πρέπει να έχουν όμως ανθρώπους που τους συμβουλεύουν, γιατί έτσι δεν είναι.
0: Ναι, έχουν χαθεί.
1: Ναι, πολλοί άκρες δεν είναι λίγο ότι κάποιος την είχε φέρει κιόλας. Που είχε θέλει, που είχε, δεν θυμάμαι αν ήταν μετοχές τώρα ή χρηματιστήριο. 800 χιλιάρικα, 700. Και άλλα δικαιώθηκε μέσα στο δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Και ήταν, λέει, και έμπιστος φίλος του.
0: Και έκαψε και τη γυναίκα του.
1: Τι είναι, σκορδά, εννοείς. Μια χαρά.
0: Και μετά ήρθε το διαζύγιο. Μετά από αυτό.
1: Α, μετά από αυτό ήρθε.
0: Διότι τα λεφτά μας φέρουν πιο κοντά, αλλά και πιο μακριά.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, radio-papaki-parapolitica.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Πάμε χαλαρά σε τραγουδάκι και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια, εδώ στα παραπολιτικά.

0: Κόσμος 938.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
6: Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας γιόρτασε σήμερα τα 52 γενέθλιά του. Τον είχα πιο μεγάλο.
7: Κι εγώ.
6: Λοιπόν, γιόρτασε σήμερα με ένα ξεχωριστό τρόπο, καθώς βρισκόταν στο βήμα πολιτικής εκδήλωσης στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Έκανε μία βουτιά, τρία φλικ-φλοκ και του πήρανε τούρτα για έπιξη.
7: Α, μια χαρούλα. Να τα δεκατοστήσει.
6: Ναι.
7: Λοιπόν,
6: μακριά από εμάς και όπου θέλει αλλού. Ας τα χαρεί.
7: Λοιπόν, η Βασιλική Ακροάτρια μας λέει: λοιπόν, κορίτσια μου, είχα και εγώ ένα τρελό θέμα με τη μνήμη όπως και εσείς και το έλυσα. Πώς? Πριν από ένα χρόνο συνέχισα τα μαθήματα Ισπανικών που είχα παρατήσει προ 15 ετίας, με δασκάλα φυσικά. Εντάξει, βοηθάει και το αμόρε μου που είναι Ισπανός.
6: Να τα!
7: Πάντως αυτό το έχω διαβάσει κι εγώ.
6: Τι ξένες γλώσσες.
7: Ναι, μία καινούρια ξένη γλώσσα ή κάτι καινούριο, ρε παιδί μου. Εδώ λέει σου κάνει καλό στον εγκέφαλο, στη μνήμη, μόνο στον εγκέφαλο, αν αρχίσει να. Πλένεις τα δόντια σου με το άλλο χέρι από αυτό που τα έπλαινες. Δημιουργούνται, λέει, νέες συνάψεις στο. Αλήθεια.
6: Τι.
7: Αλήθεια.
6: Μία φιλόπουλη.
7: Για δοκίμασα να πλύνεις. Εγώ το δοκίμασα, γιατί εγώ τα πλένω με το. Κάτσε, πώς τα πλένω εγώ. Με το αριστερό. Ναι. Δοκίμασα με το δεξί, κάτσε, να βγάλω το μάτι μου, βέβαια. Πήγε αλλού η οδοντόπολη. Αλλά κατάλαβα ότι δυσκολεύομαι. Δηλαδή, κατάλαβα, ρε παιδί μου, ότι. Ότι κάτι με πήρε στο κεφάλι μου.
6: Τώρα που το πες, πρέπει να πάρω ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Έχει ηλεκτρική?
7: Όχι, δεν την πρόβλημα, τριχιάζει.
6: Παιδιά, η ηλεκτρική, να σου πω, δεν πιάνει πλάκα το δόντι.
7: Ναι.
6: Μιλάμε ότι είναι φοβερή ηλεκτρική. Δε, οι άλλες βούρτσες δεν πάνε τόσο καλά,
7: μέσα.
6: Διότι πλένουμε τελείως λάθος τα δόντια μας. Τα δόντια μας συνήθως τα παίρνουμε πάνω κάτω. Οι σχισμές είναι, από τις σχισμές μπαίνουν τα φαγητά.
7: Ισχύει.
6: Και γι' αυτό σου λέει πάρε αυτά τα
7: πραγματάκια.
6: Τα νηματάκια ή τις οδοντογλυβίδες αυτές τις πλαστικές συνθήκες, σου λένε οι οδοντίατροι. Έτσι δεν χαλάνε ποτέ τα δόντια. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κορτσιών. Λοιπόν, μου είπε μία φίλη μου που είναι εντατικολόγος ότι όταν βάζουμε στη ΜΕΘ, λέει, ασθενείς, τα εμφυτεύματα πετάγονται, λέει, έξω και βλέπεις ξαφνικά κάτι δόντια. Λέει, είναι ο άλλος έτσι με το σωλήνα και είναι κάτι δόντια και είναι όλοι σαν τρακουμέλι.
7: Τι είναι ωραία. Πετάγονται έξω?
6: Δεν ξέρω. Προφανώς από το σωληνάριο αυτό που τους βάζουμε. βγαίνουν σαν να είναι.
7: Σχαμπλιόδοντε.
6: Δεν έχει δει κάτι ψάρια που πετάγονται λίγο. Ναι, τα ψάρια ναι. Γίνονται. Τα δόντια έτσι γίνονται, λέει. Αχ,
7: Παναγία μου. Λοιπόν, ο χορός της Μαρίνας Σταυράκη σε beach bar στη Μύκονο, φωτογραφίες με μαγιό, χαμός, φοράει ένα κολιέ.
6: Έχει
7: το οποίο
6: πάρει
7: έχει.
6: Χρήμα αυτή.
7: Από πού?
6: Από εκείνον. Εκείνον το.
7: Το παλιό.
6: Το παλιό, το δυνατό.
7: Έχει πάρει,
6: έρθει, λέει, ήρθαν οι. Με φορτηγά το χρήμα, λέει, στο διαζύγιο, ναι. Πώς είναι, πώς παίρνουν τα μπάζα και
7: ναι,
6: τα
7: ναι, ναι.
6: Τέτοια, έτσι.
7: Με κοντέινερ, με κοντέινερ.
6: Ακριβώς, γι' αυτό χαίρεται τη ζωή της και σκασιλάρα της.
7: Λοιπόν, και ανέβασε φωτογραφίες και φοράει ένα μαγιό, αυτά παρέω ασορτή, σκυλάκι ασορτή, με ασορτή μαντήλι του σκυλάκι με ασορτή, τέτοιο τόπο.
6: Για να
7: παρέω.
6: Δω το σκυλάκι.
7: Και κολλιέ που
6: είναι. Α, ωραίο σκυλάκι.
7: Ναι.
6: Κακο...
7: Καλό είναι, πομεράνια. Καλά είναι αυτά.
6: Δεν τα μπορώ, κακομούτσου να είναι.
7: Όχι, πανέξυπνα. Διάολη πάρα πολύ. Τα ναι. Πομεράνια, ναι. Πάρα
6: μένα
7: πολύ.
6: Μου αρέσουν αυτά που είναι πιο στρογγυλοπρόσωπα. Δεν μπορώ αυτά που έχουν μητέρη μούρη.
7: Ναι, ποια λες τώρα στα κάνει τα.
6: Που είναι μπουκλωτά.
7: Τα κανείς και τα πούντλ.
6: Ναι, αυτά. Ή τα άλλα που είναι σαν να.
7: Αυτά είναι κάτι χαρακτήρες συνήθως.
6: Έλα, είναι πολύ συμπαθητικά σκυλάκια. Και τα άλλα που έχουν πιέτες στη μουρίτσα. Μ' αρέσουν τα πάγκλ, πώς λέγονται.
7: Πάγκ.
6: Ναι, και αυτά μ' αρέσουν.
7: Πιέτες.
6: Τα οποία είναι. Τα οποία, ρε παιδί μου, είναι λίγο κακομούτσινα, αλλά καλοσυνάτα κακομούτσινα. Είναι δηλαδή σαν τους άνθρωπους, σαν τους άσχημους, τους άντρες που είναι όμως πάρα πολύ συμπαθητικοί.
7: Ναι, ποια είναι τα πάκ που
6: αυτά
7: προσπαθώ
6: είναι
7: να
6: πολύ.
7: Α, κατάλαβα ποια είναι, ναι.
6: Είναι πολύ ευαίσθητα σκυλιά.
7: Αυτά έχουν πρόβλημα. Ροχαλίζουν, μιλάμε ότι σε ακολουθούν μια πολυκατοικία.
6: Έλα, ωραία,
7: έχουν πρόβλημα. Πάντως έχουν και αυτά πρόβλημα. Αναπνευστικό από κατασκευή στα κακόμοιρα. Και κάνουν. Μου έχει τύχει να έχω κοιμηθεί σε σπίτι που έχουν πάκ. Δεν με ενοχλεί, αλλά.
6: Ένας φίλος μου ξέρει τι λέει. Εάν δεν κάνει το σκυλάκι μου έτσι, του λέω καλά δεν σε ενοχλεί. Λέω τι κάνει έτσι. Ποιος τροχαλίζει δίπλα σου, λέει ο σκύλος. Λέω τόσο πολύ. Λέω καλά δεν σε ενοχλεί. Δεν κατάλαβες, μου λέει. Αν δεν ροχαλίσει, δεν με παίρνει ο ύπνος.
7: Ναι, είναι το λογικό.
6: Μου θυμίζει ένα ρολόι, παιδιά, που είχαμε παλιό, το οποίο έκανε, χτυπούσε ανάλογα ναι. Με την ώρα τόσες φορές. Στην αρχή, όταν είχαμε πρωτοπάει σε αυτή την πολυκατοικία, δεν μπορούσε να κοιμηθεί ούτε από πάνω ούτε από κάτω. Μετά, κάποια στιγμή μας κάλεσε και έρχεται από κάτω και λέει: συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, αυτό το ρολόι σας έχει κανένα θέμα? Του λέμε: ναι, χάλασε και τον πήγαμε στο μάστορα. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, λέει. Δεν το ακούμε πια και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Ξυπνούσαμε το βράδυ, το ακούγαμε και λέγαμε: είναι.
7: Τέτοια
6: η ώρα και δεν χρειαζόταν να ανάψουμε κάποιο φως για να δούμε τι ώρα είναι. Όλα είναι θέμα συνήθειας.
7: Ναι, εντάξει, εγώ τις καμπάνες δεν μπορώ να τις συνηθίσω όμως. Βέβαια, το ρολόι που λες εσύ είχε μια περιοδικότητα που ήξεραν. Ενώ η καμπάνα.
6: Ναι,
7: που...
6: αλλά για φαντάσου, χτυπούσε και στα μισά ώρα, μία ώρα.
7: Ναι,
6: μία φορά.
7: Αλλά το ήξερες, ρε παιδί μου, ήταν όμως στάνταρ. Κατάλαβες, ένα μισά ώρα αυτό. Η καμπάνα δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει. Χθες, ας πούμε, ήταν του Αγίου. Αφού είδα τι γιορτή ήταν.
6: Σε Αγίας Παρασκευή.
7: Σε Αγίας Παρασκευή ήταν χθες.
6: Ή προχθές. Την Κυριακή ήταν
7: την Κυριακή. Και χθες ήταν πάλι μια μεγάλη γιορτή. Ο Άγιος.
6: Σωτηρά.
7: Όχι, αλλά μα μου το πει, θα σου πω ναι. Ναι, Παντελεημονά. Και... Πάντως μεγάλη γιορτή η χθεσινή ήταν. Μεγάλη γιορτή. Και είμαι κάθομαι, όχι αρκετή. Εν τω μεταξύ αυτό ο δικό μα ο καμπανοριστή που κουμπί πατάει είναι παιδιά. Δεν θέλω να σου πω πως τον φαντάζομαι, γιατί δεν είναι καλή, δεν θα χαρείτε, αλλά γενικά ναι. Νιώθω ότι είναι σαν να έχει ένα μπόα και να το κουνάει μαζί με το και τι κάνει η καμπάνα. Σαν ταραντέλα κάνει η καμπάνα. Χτυπάει.
6: Παιδί μου, δίνει μια νότα.
7: Ναι.
6: Βάλε και τον εγκλησέ σου και κάνε τις χορευτικές σου φιγούρες την ώρα που παίζει καμπάνα.
7: Ναι, πάντως ήταν στα καλά του καθουμένου. Δεν είναι αυτό που το περιμένεις και το ξέρεις και το συνειδητοποιείς. Άγιος, καλά είπα, Άγιος Παντελεήμονας εχθές.
6: Μεγάλη χάρη.
7: Ναι, πολύ μεγάλη γιορτή. Και χτύπαγε η καμπάνα. Τώρα έχει μεγάλη. Όταν χτυπάει η καμπάνα.
6: Όλη μέρα.
7: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ξαφνικά για να μας πει ότι σήμερα είναι γιορτή.
6: Λοιπόν, εγώ ακούω καμπάνα στο μαρούσι την ώρα που γυρίζω βράδυ στο σπίτι μου. Πώς μπορεί να ακούγεται καμπάνα.
7: Εσπερινός. Α, τι εννοεί.
6: Τι, στη μία τη νύχτα.
7: Στη μία τη νύχτα.
6: Από κάπου έρχονται κάτι καμπανιές.
7: Στη μία ταινίκα.
6: Λες να είναι του εγκεφάλου μου.
7: Λες να το κοιτάξει πώς το φαντάζεσαι.
6: Εγώ.
7: Αλλά αν είναι απόγευμα.
6: Ακούω όμως κάτι. Ακούω κάτι. Δηλαδή κάτι μου φαίνεται ότι σαν ηχό κάνει. Αλλά Αποκλείται τώρα τέτοια ώρα, η αλήθεια
7: με
6: είναι.
7: Με τι ομάδε. Εκτό αν είναι 8, μήπως είναι 8 η ώρα, 9, ξέρω εγώ.
6: Όχι, δεν μπλέκονται τα μεσάνυχτα με το 8 το πρωί. Εμένα μου αρέσει. Θυμάμαι ότι πήγαινα στο σπίτι σε νησί μια φίλη μου και μου άρεσε. Βέβαια, Πάσχα, έτσι.
7: Βρε, παιδί μου, σαν επισκέπτη, ναι, αλλά άμα το έχει αυτό το πράγμα. Και όποτε είναι γιορτή, εσπερινό, με πανηγύρι, και είναι το άλλο, βαράει μια καμπάνα στα καλά του καθουμένου.
6: Πόσε φορέ την ημέρα, μία.
7: Δεν βαράει κάθε μέρα. Δεν χτυπάει κάθε μέρα. Στις γιορτές και αυτά τα παίρνει. Οπότε κοιτάς και λες ποιος γιορτάζει σήμερα. Αλλά είναι σου έρχεται ξαφνικά.
6: Μάλιστα.
7: Εντάξει, και τη Μεγάλη Παρασκευή, όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και...
6: καλά, εκεί σε πιάνει λίγο καταθλιψούλα, ναι, η αλήθεια είναι. Γιατί είναι το πένθυμο χτύπημα. Βέβαια, να σου πω κάτι, όταν έχει κηδείες δεν έχει πάλι το ίδιο πένθυμο χτύπημα.
7: Δεν ξέρω γιατί έχουν σταματήσει να κάνουν κηδείες εμάς.
6: Ζείτε πολύ εκεί. Είσαστε στο τόπο ευημερία.
7: Ή τις κάνουν, επειδή έχει το καινούριο κημητήριο της Γλυφάδας έχει εκκλησάκι, τις κάνουν εκεί για να είναι κοντά.
6: Α, ευτυχώς.
7: Δηλαδή από το διάβασμα κατευθείαν στο θάψιμο, καταλαβες. Να είσαι κοντά. Πώς κοιτάει ο άνθρωπος να παντρεύεται, να μην τρέχει ο κόσμος μακριά στη δεξίωση να του έχει από το τέτοιο στο φαΐ. Ναι. Έτσι είναι αυτό. Από το διάβασμα κατευθείαν μετά φύτεμα.
6: Εν τω μεταξύ, στους γάμους, παιδιά, δεν πηγαίνει κανένας πια στις εκκλησίες. Πάνε κατευθείαν στη δεξίωση. Το έχω παρατηρήσει. Κανένας γνωστός σε γάμους που γίνονται δεν πάει στην εκκλησία.
7: Εντάξει, παιδιά.
6: Είναι σαν να λένε ήρθαμε μόνο για το φαΐ.
7: Για το φαΐ, ναι. Λοιπόν, λέει ο Νίκος, πλήσιμο ποντιών με το αριστερό χέρι και σηκωμένο 20 σαντιμέτρα το αριστερό πόδι. Για να κάνουμε αλλαγές στον εγκέφαλο. Πότε θα ξεκουραστείτε επιτέλους, καλές διακοπές. Αυτή είναι η τελευταία μας εβδομάδα, Νίκο, για αυτή τη σεζόν.
6: Ναι.
7: Αυτά.
6: Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα και από άλλους. Όσοι έχετε μείνει στην Αθήνα, για στείλτε μηνύματάκι. Η Μπρουκ Ναντήρ, την ξέρεις που παίζει στο Baywatch. Και έβγαλε τα μερίδια της έξω.
7: Είναι η καινούρια.
6: Ναι, Baywatcher, πολύ ωραία.
7: Ναι, δεν την
6: εμένα είναι. Μου αρέσει πιο πολύ από την Pamela Anderson.
7: Εντάξει, μωρέ, είναι και πιο σύγχρονη. Εντάξει, βάλε όμως την Pamela Anderson στην εποχή της.
6: Ναι, ήταν.
7: Μας είχαν φύγει τα σαγονάκια και εμένα μου άρεσε.
6: Πω,
7: δηλαδή.
6: Πω, οι άντρες είχαν πάθει μεγάλο.
7: Ναι, ναι.
6: Και μετά ήταν εκείνα τα βίντεο κλιπ με το σύζυγό της που του είχε κάνει το
7: πλάστιχο. Ήταν και εκείνο. Και αυτός πια δεν είχε πει. Αυτό ήταν.
6: Ναι.
7: Ήταν
6: σκηνή
7: που δένουν τα πλοία, ρε παιδί.
6: Την απάτησε όμως, νομίζω.
7: Κάνε μόνο και μία και δύο. Και την κακοποιούσε από κάτι κακοποιούσε ψυχολογικά και τέτοια.
6: Κακοποιούσε.
7: Αν τι έχουν και κανένα φούσκο.
6: Που περνούσε τόσο καλά με τις βιντεοκασέτες.
7: Δεν ξέρω τι.
6: Πόσες γυναίκες είπανε, δείξανε τα βίντεο αυτά στους άντρες.
7: Και
6: είπε, κοίτα, είπαμε, λάκητε ή τίποτα.
7: Είπε και αυτό όμως αυτή η.
6: Μάικλο Φασολάκη.
7: Είπε σε μία εκπομπή που είχε γίνει για αυτήν στο Netflix, νομίζω ότι. Όλοι λέει, ξέρανε λέει, τη σεξουαλική μου ζωή κλπ. Και λέει και εγώ δεν πήρα μία.
6: Τι δεν πήρε μία.
7: Αυτό. Καλά είπε. Το είχαν πάρει το βίντεο,
6: ναι,
7: το είχαν βάλει σε. Όχι, ήταν γνωστή.
6: Δεν έκανε έτσι ήταν γνωστή η καριέρα.
7: Ήδη. Όχι, η τέτοια έκανε έτσι καριέρα, η Καρντάσιαν. Αυτή ήταν γνωστή ήδη.
6: Ναι.
7: Ήταν πολύ γνωστή, ναι. Και το είχαν έτσι στον τοκάν, αλλά μετά και τέτοια στο site λέει που έδινε και συνδρομή και τέτοια και βγάζανε λεφτά, λέει σβάζουμε και εγώ λέει μία.
6: Φαντάζεσαι.
7: Με είδαν ένα αυτό, με είδα αυτό, μου φύγε το λαρίκι να το πω έτσι, δεν πήρα λέει και φράγκο. Τα είπε η γυναίκα. Δίκιο είχε.
6: Τη ποιότητα κι αυτή,
7: Ναι, αλλά δίκιο είχε. Ρε παιδί μου, αυτή δεν μπορεί να βγάζει λεφτά.
6: Ο άντρας της πήρε τίποτα.
7: Ούτε αυτός νομίζω.
6: Ούτε αυτός. Άρα πώς έφυγε το βίντεο αυτό.
7: Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχω καταλάβει πώς έφυγε το βίντεο. Δεν νομίζω ότι είναι και πολύ δύσκολο πάντως.
6: Σε αυτή τη βάρκα δεν ήταν μοναχή.
7: Ναι.
6: Όπως έλεγε η. Ποιος το λέει, η Βουγιουκλάκη το λέει αυτό το
7: τραγούδι. Κάποιος να το στείλει σε κάποιον για εννοώ σε φιλικό, αυτό δεν θέλει πολύ. Μετά σου λέει θα βγάλουμε φράγκα. Κάποιος το πούλησε το βίντεο σίγουρα. Και από εκεί και πέρα το είδε όλος ο κόσμος.
6: Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και σε λίγα λεπτά. Κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά.

0: ξέρεις ότι υπάρχει ομοσπονδία παζλ που μπορείς να ανάλογα με τα κομμάτια να μπει σε πρωτάθλημα.
1: Μ' αρέσει.
0: Και βλέπω ότι έχει τον Οκτώβριο εδώ. Αχ, παιδιά, να ψάξουμε να τους βρούμε. Έχει, έχει πρωτάθλημα.
1: Με παζλ.
0: Ναι. Ποιο θα κάνει πιο γρήγορα, ανάλογα με τα κομμάτια.
1: Παιδιά, πάρα πολύ δύσκολο είναι το παζλ, ναι.
0: Κάποια είναι πιο δύσκολα, κάποια είναι,
1: ναι,
0: πιο
1: είναι
0: ανάλογα.
1: Ναι, είναι μερικά που είναι 1000 κομμάτια.
0: Άπα, τη υπομονή, δεν
1: και
0: μπορώ.
1: Θέλει ένα τραπέζι, δεν αυτό. Έχω δει κόσμο που το κάνει, που του αρέσουν. Έχει ένα
0: πάρα
1: τραπέζι.
0: Πάρα πολλοί έφηβοι παίζουν.
1: Ναι, έχει ένα τραπέζι μεγάλο που το έχουν αφήσει εκεί πέρα και το πιάνουν σαν κέντημα είναι αυτό, έτσι.
0: Ναι,
1: άλλο ένα μήνα, δύο. Τι μήνα το φτιάξει.
0: Ναι.
1: Είναι ενδιαφέρον όμω.
0: Και δύο-τρει μαζί.
1: Και ξέρει τι κάνουν.
0: Εγώ δεν βρίσκω τίποτα. Τίποτα όμω, έτσι.
1: Υπάρχει σύστημα στα μεγάλα, στα πολλά κομμάτια.
0: Πιάνει τι γωνιέ.
1: Όχι, όχι μόνο. Πιάνει τι γωνιέ καταρχήν, ναι, και μετά το βλέπει και κάνει τα χρώματα. Τα χωρίζει τα κομματάκια ένα χρώμα. Δηλαδή το πιο ανοιχτό μπλε. Λέμε ότι είναι, α πούμε, ένα καράβι με θάλασσα. Και είναι η θάλασσα πιο σκούρα μέσα, πιο ανοιχτή έξω. Τα κάνεις group τα χρώματα για να μην ψάχνεσαι και μετά αρχίζεις και παλεύεις να βρεις πιο πάει τι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι
0: ενδιαφέρον. Είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Αντί να παίρνεις χαπάκια αγχολητικά, κάνεις αυτό.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται ότι είναι μία εκτόνωση.
1: Ναι.
0: Εγώ εκπλήσωμαι με κόσμο που κάθε μέρα μπορεί να αφιερώνει 2 ώρες και που γίνεται γλέντι τρελό όταν το ολοκληρώσουν.
1: Μα είναι ωραίο, ναι, γιατί είναι... έχει κόπο.
0: Να.
1: Έχει κόπο. Λοιπόν, η Αντιγόνη λέει: η κορίτσια μου φτιάχνει τη διάθεση να είστε πάντα καλέ, καλές διακοπές. Σας ευχαριστώ πολύ. Σύμβουλος παιδαγωγικού έργου.
0: Α, σύμβουλος παιδαγωγικού έργου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι κάνει ακριβώς.
1: Να μας γράψει, να μας γράψει η Αντιγόνη τι ακριβώς είναι η σύμβουλος παιδαγωγικού έργου.
0: Συμβουλεύει τους γονείς.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, μπήκα σε ένα ταξιτζή ο οποίος μου λέει: κυρία μου, τι να σας πω, τι τραβά. Τι τραβάτε, λέω. Μου λέει: έχω ένα γιο 17 χρονών. Τι τραβήξαμε στην εφηβεία, δεν λέγεται. Μέχρι που πήγα στην αστυνομία, μου λέει για το γιο μου. Στην αστυνομία και του είπα: λέει, θα τον μπλακώσω στο ξύλο. Και μου είπανε: κύριε, μην τον μπλακώσετε στο ξύλο. Λέει: δείξτε κατανόηση, γιατί θα σας χώσουμε μέσα. Και έχω και 2 δίδυμα κοριτσάκια που είναι 8 χρονών. Λέω: τα δίδυμα να τα χωρίσετε, να μην τα έχετε στην ίδια τάξη. Και ποιος θα τα διαβάσει, μου λέει. Τώρα η μάνα τους που τα έχει παίξει ξέρει τουλάχιστον ότι και τα δύο έχουν τα συγκεκριμένα μαθήματα. Να πάει το ένα σε μία τάξη, να πάει το άλλο σε άλλο τμήμα και σε άλλο να βάζουν, άλλα να βάζουν στο ένα και άλλο στο άλλο, μου λέει. Θα χάσω τη γυναίκα.
1: Πάντως δεν πρέπει να τα βάζουν χωριστά τα παιδιά, τα αδέρφια.
0: Σου λέει, δεν μπορεί, δεν μπορεί να τα διαβάζει. Ο μεγάλος ζήλευε τα μικρά. Γιατί πήραμε καινούρια παπουτσάκια στα μικρά. Και του λέω: εσύ φοράς, λέω, τι προβλήματα έχει ο κόσμος, έτσι. Εσύ φοράς παπούτσια αθλητικά που κάνουν 120 ευρώ. Αυτές οι κακομοιρούλες φοράνε παπουτσάκια που κάνουν 20 ευρώ. Είναι μικρά παιδάκια, τα χαλάνε τα παπούτσια τους. Θα κάθισε να ανταγωνίσεις τις αδερφές σου. Τέλος πάντων, λέει, πέρασε, λέει, το δύσκολο της εφηβείας, έχει ηρεμήσει. Αρπαζόταν με τη μάνα του, καλημέρα του έλεγε και την άρπαζε από τα μαλλιά μου. Λέει: δεν υπάρχουν. Λέω: κοιτάξτε, τα νέα παιδιά έχουν θυμό, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Τώρα, λέει, ευτυχώς αυτό το καλοκαίρι έχει μπει σε τάξη, πηγαίνει τις αδερφές του να παίξουν κλπ. Και κάπως έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Αλλά μου λέει δύσκολα. Αυτός θέλει να πάει αλλού διακοπές, οι μικρές θέλουν να έρθουν, λέει, στο Ρέθυμνο μαζί μας και γενικώς σε φασαρία να βρισκόμαστε.
1: Ναι, για μένα είναι διαφορετικά ηλικιών, είναι άλλες ανάγκες.
0: Γυρίζω, μου λέει, στο σπίτι και δεν αντέχω. Ο μεγάλος τα προβλήματά του, ευτυχώς, μου λέει, ήταν με μια κοπέλα. Στην αρχή περάσαμε δύσκολα μέχρι να τη συνηθίσει την κοπέλα, μέχρι αυτό, ξέρετε, τα πρώτα βήματα κλπ. Οι μικρές απ' την άλλη θέλουν να πάνε παιδική χαρά, θέλουν τους φίλους τους, θέλουν τα πάρτι και αυτά. Γενικώς, μου λέει, με 3 παιδιά στο σπίτι είναι δύσκολα. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολα.
1: Λοιπόν, η Μαρία τα Χρουσταλά ευχήθηκε για τη γιορτή του Λέοντα Πατσίτσα με μια φωτογραφία που ποζάρουν αγκαλιά και του λέει: χρόνια πολλά, αγάπη μου. Αγάπη μου, να είσαι πάντα γερός, δυνατός, με λεφτά και όλα καλά.
0: Και χρυσή κάρτα, να την παίρνω.
1: Κάρτα.
0: Και να πηγαίνω να ψουνίρθω.
1: Χέρι-χέρι, σα τενάτσι μικρό.
0: Ήταν μαζί και η Καλομήρα. Αυτό το καλομαράκι, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο εμφανίζεται.
1: Να σου πω, η Χρουσταλά, η Καλομήρα και η Μεμνούνος δεν είναι μαζί, παρέα. Όλες μαζί. Δεν ισχύει πια. Θυμάμαι τη Μενούνος,
0: ναι,
1: πολύ που ήταν με τη Μαριέτα Χρουσαλά, ε.
0: Ναι.
1: Η Μενούνος εμένα μου φαίνεται σπιρτόζα. Τι συζητάει με τις άλλες δύο τα ντουβάρια, εννοώ τα κορίτσια αυτά.
0: Εν τω μεταξύ, η Μενούνος έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο που έχει πάει στην Αμερική.
1: Σίγουρα.
0: Ο Γιαννέτος, ας πούμε, έκανε καριέρα.
1: Κάνε τα κοστούμια, λες τώρα. Τα...
0: Όχι, ο Γιαννέτος, ο Κομωτής. Ο Κομωτής, ο οποίος...
1: Ούτε τρίτη δεν το βρήκα.
0: Ο Κομωτής, ο οποίος ταινίζει την.
1: Και την Demi Moore.
0: Την Demi Moore, την Αμάλ κλπ. Πήγε στην Αμερική χάρη στη Μαρία Μενούνος. Mm. Το λέει δηλαδή. Ότι εγώ ήμουν στην Ελλάδα ένας hair stylist τρίτο δωδέκατος, χύψη ωμέγα. Και χάρη στη είπα ότι θέλω μια ευκαιρία να κάνω μια μεγάλη καριέρα. Τον βούτυξε η Μενούνος, τον πήγε στην Αμερική. Τον έβαλε στην ελληνική κοινότητα και τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου αυτό.
1: Εντάξει, βέβαια έχει και ταλέντο ο άνθρωπος.
0: Ταλεντάρα, εξελίχθηκε πολύ.
1: Αλλά θέλει και έπρεπε να έχει και την έτσι, δόθηκε μια ευκαιρία.
0: Υπάρχει ένας άλλος κομμωτής hair stylist Έλληνας στην Αμερική, ο οποίος παιδιά ξαφνικά έβαλε εξτέ τα οποία φτάνουν μέχρι τον ποπό. Γίνεται.
1: Ο ίδιος.
0: Όχι, ντύνεται γυναικεία, φοράει γυναικεία παπούτσια και είναι από τους διάσημους. Κάνει πολλές, πολλές στάρκες.
1: Αυτό λέει ο ίδιος έβαλε εξτέ.
0: Ναι. Και είναι, και είναι στη Νέα Υόρκη έτσι.
1: Μια χαρά. Βγάζουν λεφτάκια. Τον έχουν οι διάσημες. Κάνει και το μαλλί έτσι και τι λέει, βλέπεις τα μαλλιά μου, έτσι θα σε κάνω. Έτσι. Είναι και ζωντανό.
0: Εδώ μεταξύ έχει.
1: Δειγματολόγιο.
0: Έχει ένα πόδι, παιδιά. Μιλάμε. Ζηλεύω το πόδι του. Δεν υπάρχει το πόδι. Τον είδα σε ένα ελληνικό κομμωτήριο. Είχε έρθει για να χτενίσει εδώ μία δικιά μας. Και του λέω, ρε φίλε, τι πόδι είναι αυτό, είδες, μου λέει. Μου λέει μια φίλη μου, του λες τέτοια, παίρνει θάρτα και φοράει και μίνι. Φοράει φουστάνι και φοράει και μίνι. Κάτσε να τον ξαναπάμε στα παντελόνια, μου λέει. Τι έχει πάθει αυτός, έχει ψιλοτρελαθεί. Ο οποίος είναι, την έχει δει λίγο αναβήσει, λίγο, λίγο τέτοιο στυλ. Ναι,
1: μια χαρά.
0: Με πολύ πιο μακρύ μαλλί βέβαια. Η Βύση από εκεί που τη βλέπαμε με κοντό μαλλί και είπαμε άλλαξε look, ξαφνικά.
1: Ήτανε περούκα τελικά μάλλον, ε.
0: Εντάξει,
1: φοράνε πολλές. Είναι της μόδας.
0: Έχει
1: αφορά.
0: Γράψει ο Καρβέλας ένα τελευταίο τραγούδι, παιδιά.
1: Τι
0: ούτε
1: έγινε.
0: Πίσω από την κλάστρα, ούτε δηλαδή.
1: Τίποτα, ε. Πίσω στα αυτιά σου.
0: Δηλαδή, αν το καινούργιο, επειδή η Βύση συνήθως ανοίγει το πρόγραμμα κάθε σεζόν με το καινούργιο τραγούδι της. Εάν ξεκινήσει στο φοβερό το μαγαζί των 5.000 θέσεων, 10.000, 100.000 θέσεων, κάτι σαν το Ολυμπιακό Στάδιο, με αυτό το τραγούδι. Δεν τα βλέπω τα πράγματα καλά.
1: Δεν νομίζω, μωρέ, έχει ρεπερτόριο να ανοίξει τώρα με αυτό. Γιατί με αυτό?
0: Γιατί πάντα το λέει το καινούριο τραγούδι.
1: Μήπως προλάβει να τις βγάλει κανένα ακόμα.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, λιώνεις την πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλεις να ζεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Regency Casino Montparnasse στην Πάρνηθα. Σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις. 320.000 ευρουλίνια μετρητά σε πολλούς τυχερούς. 320 παιδιά μετρητά. Μιλάμε, μοιράζει χρήμα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Να πούμε ότι τρως πάρα πολύ ωραίο φαγητό μόνο με 19 ευρώ το άτομο και, και το brunch, έτσι, Κυριακή μεσημέρι brunch και επίσης παιδιά τα βράδια έχει ζωντανό πρόγραμμα, ωραίο φαγητό και εκεί πάλι πολύ οικονομικά. Αν σκεφτείτε ότι μόνο με 25 ευρώ το άτομο και το ποτό μέσα θα περάσετε, θα φάτε ωραία, θα διασκεδάσετε, θα ποντάρετε στην τύχη σας και θα φύγετε αρκετά πιο δροσερή, γιατί στα 1055 μέτρα υψόμετρο η θερμοκρασία είναι πολύ διαφορετική.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
3: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
4: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
3: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
4: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
3: Πυρινέλο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
4: Προϊόντα Αξ, 1+1 δώρο.
3: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
4: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
8: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
9: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
8: Καλώς τους!
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
0: Ακού Κόσμος 938.
11: Που είναι τρίτο κύμα. Όλα αυτά υποκαθιστούν την εργασία και μπορεί να υπάρχει μια θεωρία ότι ναι, αλλά πάντα βρεθήκανε άλλα επαγγέλματα. Η απορία μου είναι, άμα έχω, είμαι δικηγόρος και έχω δουλέψει και έχω χτίσει μια καριέρα τι ακριβώς θα είναι το καινούριο επάγγελμα που θα κάνω. Αυτή είναι η πρώτη απορία. Η δεύτερη απορία όμως είναι πιο βαριά και είναι, και τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι στα νέα επαγγέλματα θα είμαστε καλύτεροι, θα έχουμε γενική τεχνητή νοημοσύνη, που σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη που θα είναι ικανότερη από τους ανθρώπους σε όλες τις νοητικές λειτουργίες ή εξίσου ικανή.
12: Κάτσε δύο λεπτά, γιατί εδώ παρουσιάζεις έναν κόσμο ο οποίος μοιάζει με ταινία επιστημονικής φαντασίας, ας πούμε, αλλά δεν είναι. Είναι ο κόσμος ο πραγματικός, στον οποίο μπαίνουμε αυτή τη στιγμή.
11: Μόλις διαβάσαμε ότι πήραν ένα, ο Μάσκ έγινε τρισεκατομμυριούχος μπαίνοντας στο χρηματιστήριο για να κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά που περιγράφω.
12: Έτσι, έτσι είναι. Πριν φτάσουμε σε αυτό όλο, το οποίο θα το αναλύσουμε στη συνέχεια, θέλω να μπεις κάτι πολύ απλό. Εδώ που είμαστε σήμερα και στην πρώτη φάση της τεχνητής νοημοσύνης, πριν μας υποκαταστήσει, πόσοι από εμάς ξέρουμε να τη χρησιμοποιούμε στη δουλειά μας? Δηλαδή, μου είπες ότι εσύ.
11: Σχεδόν κανένας.
12: Για δώσουμε το δικό σου παράδειγμα. Μου είπες ότι αυτό το βιβλίο μου πήρε 3,5 μήνες, όταν θα μπορούσε να μου έχει πάρει 2 χρόνια. Πώς εκπαιδεύτηκες στην τεχνητή νοημοσύνη?
11: Εγώ εκπαιδεύτηκα με ένα πολύ πικρό τρόπο. Είχα μια βαριά ασθένεια της γυναίκας μου, έχω, η οποία ήταν από αυτές τις ανίατες, είναι ανίατη ασθένεια, χωρίς κανένας είδους εγκεκριμένης θεραπείας. Κατά συνέπεια, για να μπορέσω να τη βοηθήσω, έψαξα με κάθε δυνατό τρόπο κλινικές μελέτες από παντού στον κόσμο, και για να κάνω αυτή την έρευνα έπαιξε τεράστιο ρόλο αυτά τα εργαλεία στην πολύ πιο πρωτόγονη μορφή τους.
12: Ναι.
11: Συνεπώς έγινα χρήστης με τον πιο
12: δραματικό τρόπο, ναι, να το πούμε έτσι, ας πούμε. Ναι, με τον πιο δραματικό έτσι, τρόπο, ναι, που όμως σε κάνει παθιασμένο χρήστη. Ακριβώς επειδή είναι δραματικός, δηλαδή σε κάνει να εξελίσσεσαι γρήγορα, έτσι, να το καταλάβουμε.
11: Ναι, γιατί μιλάμε για ένα θέμα ζωής και θανάτου.
12: Αυτό λέω, ναι.
11: Οι παρεμβάσεις που έχουμε σήμερα, αν ήταν πριν από 2 χρόνια, θα ήταν ενδεχομένως τελείως διαφορετική η πορεία. Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα, γιατί ποτέ με έναν ασθενή δεν έχεις, ναι, δεν έχεις πραγματικό δείγμα, και εγώ είμαι πάντα της επιστήμης,
12: ναι,
11: όπως ξέρετε,
12: ναι, ναι,
11: είμαι.
12: Είσαι ορθολογιστής, ναι.
11: Αλλά πάντως η αίσθηση του επίγοντος ήταν απόλυτη, και ο άνθρωπος μαθαίνει όταν καίγεται.
12: Έτσι είναι, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, περίμενε, θα πάμε σε ένα διάλειμμα, και λέω να πάμε σε ένα διάλειμμα με ένα τραγούδι της κόρης σου, Ειρήνη Σκυλακάκη, υπέροχη καλλιτέχνη. Θα ακούσουμε, νομίζω, το πιο γνωστό τη τραγούδι. Έτσι. Το οποίο είναι.
11: In the Light.
12: In the Light.

Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.

0: ελευθερία και αξιοπρέπεια σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Αυτό το βιβλίο, Θόδωρε, από ό,τι μου έλεγες, περιλαμβάνει πολλά οικονομικά ζητήματα, έτσι. Και θέλω, επειδή εσύ το έχεις γράψει, να μας δέσεις αυτά τα πολλά οικονομικά ζητήματα με το διατάφτα, που είναι ακριβώς αυτός ο κίνδυνος για ένα κόσμο χωρίς μισθό.
1: Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι αυτό που έρχεται είναι μια επανάσταση, η οποία θα έχει πολλαπλές επιπτώσεις. Η σημαντικότερη επίπτωση θα είναι στην πορεία, όχι άμεσα, αλλά μετά από 7-10 χρόνια από σήμερα, μια πολύ μεγάλη επιτάχυνση της δημιουργίας πλούτου. Ο κόσμος που έρχεται θα είναι ένας κόσμος απέραντου πλούτου, αλλά ταυτόχρονα ένας κόσμος με έκρηξη ανισότητας.
0: Άρα πολύς πλούτος για λίγους.
1: Και λίγος πλούτος που θα είναι όμως πολύ περισσότερος από σήμερα για τους πολλούς, αν δεν κάνουμε κάτι. Ταυτόχρονα θα είναι ένας κόσμος στον οποίο σταδιακά η εργασία θα εκτοπίζεται, όχι με την έννοια ότι θα έχουμε ανεργία, θα έχουμε αδυναμία σε σημαντικές ομάδες του πληθυσμού να βρουν εργασία. Δεν θα είναι ανταγωνιστική.
0: Η οποία πού θα οφείλεται αυτή η αδυναμία?
1: Στο ότι η τεχνολογία θα υποκαθιστά τη δουλειά τους. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ναι. Οδηγεί. Αν η αυτοκίνηση είναι ήδη εδώ. Και δουλεύει κανονικά. Στο Σαν Φρανσίσκο δουλεύει κανονικά, χωρίς προβλήματα.
0: Δηλαδή πάει το αυτοκίνητο με σένα μέσα χωρίς να οδηγείς.
1: Ναι, κανονικά, ναι. Με μαζική εφαρμογή. Ναι. Αυτοί επεκτηνόμενοι, προφανώς τους πρώτους θα χτυπήσουν τους επαγγελματίες οδηγούς. Στην αρχή ταξί και οδηγούς φορτηγών. Ειδικά για τις
0: μεταφορές
1: εθνικές οδούς, όπου η οικονομική πραγματικότητα γίνεται τελείως διαφορετική. Γιατί το φορτηγό είναι ένα πολύ ακριβό κεφαλουχικό αγαθό, με τον οδηγό μπορεί να ταξιδεύει 10-11 ώρες του πολύ για λόγους ασφαλείας και ύπνου, το αυτοκινούμενο θα ταξιδεύει 18.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι με 18 Σωστά. ώρες ταξίδι δεν θα υπάρχουν πια οδηγοί στις εθνικές οδούς. Αυτό το είπα για δύο επαγγέλματα που τεχνολογία είναι ήδη εδώ, είναι ήδη εφαρμόζονται αυτά, απλώς είναι σε πιλωτική φάση. Σταδιακά θα αφορά όλο και περισσότερα επαγγέλματα, όλο και περισσότερους ανθρώπους. Θα φτάσει στην πανψηφία, όχι. Αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι μέσα στα 20 με 30 χρόνια θα αφορά την πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού. Ο τρόπος που θα πετάγονται έξω ολόκληρες κατηγορίες εργαζομένων δεν θα είναι μόνο όμως η υποκατάστασή τους, πολλές φορές θα είναι μια τεχνολογική ανακάλυψη η οποία εξαφανίζει κατηγορίες ολόκληρες. Σας πω ένα παράδειγμα. Η βιομηχανική γεωργία,
0: ναι.
1: Αυτό αφορά περισσότερο τον αναπτυσσόμενο κόσμο, δηλαδή η γεωργία που γίνεται στη βάση της βιοτεχνολογίας με σένσορες και ρομπότ, κάποια στιγμή θα έρθει και θα χτυπήσει ένα μεγάλο κομμάτι, είναι περίπου 800 εκατομμύρια οι άνθρωποι επιζηλωμένοι στη γεωργία στον αναπτυσσόμενο κόσμο, ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του πλανήτη. Και αυτό που συνέβη σε εμάς, που η γεωργία πήγε από το 60% του ΑΕΠ σε 150 χρόνια στο 4-5% που ναι. είναι σε εμάς, θα συμβεί σε 30 χρόνια ναι. ή σε 20 χρόνια στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Αυτό δεν είναι ότι έρχεται κάποιος εδώ δίπλα σου να σου πάρει τη δουλειά, αλλά βλέπεις να πουλιέται η ντομάτα πολύ φθηνότερα από ένα βιομηχανικό κονσόρτσιουμ που την παράγει από ό,τι την παράγει εσύ.
0: Το ερώτημα είναι, μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Κοιτάξτε,
0: όταν λέω εμείς, δεν εννοώ εσύ και εγώ.
1: Η Ευρώπη.
0: Η Ευρώπη ή ο κόσμος ευρύτερα.
1: Καταρχήν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι αυτά έρχονται. Να προσθέσω άλλη μια διάσταση που είναι σημαντική. Στα επόμενα 20 χρόνια, επίσης, θα ζήσουμε 30 έναν διαρκή τεχνολογικό αποπληθωρισμό.
0: Δηλαδή,
1: οτιδήποτε έχει τεχνολογία ή εργασία, σταδιακά θα γίνεται φθηνότερο. όλο

0: φθηνότερο. Και αναγκαστικά θα έχουμε και πολύ μεγαλύτερη αναδιανομή του νέου πλούτου που δημιουργείται.
1: Να.
0: Γιατί λέω αναγκαστικά? Γιατί αν δεν υπάρχει μεγαλύτερη αναδιανομή, δεν θα υπάρχει ζήτηση για αυτό τον πλούτο. Συνεπώς, ακόμη και οι ίδιοι οι μεγάλοι της τεχνολογίας, που θέλουν να βγάλουν ατελείωτα λεφτά από αυτή την ιστορία, λένε παρακαλούμε, θέλουμε να υπάρχει αναδιανομή από τα δικά μας χρήματα,
1: ναι, ναι,
0: για να δουλέψει το μοντέλο.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μπορεί να δουλέψει το μοντέλο αν δεν μοιράζονται και χρήματα. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα γίνει αυτή η αναδιανομή έτσι ώστε οι κοινωνίες να έχουν ελευθερία και αξιοπρέπεια. Γιατί λέω ελευθερία? Καταρχήν, μια πτυχή που την εξετάζω στο βιβλίο και δεν έχω μιλήσει αρκετά δημόσια για αυτήν, είναι ότι σε μη δημοκρατικά καθεστώτα ή σε ημιδημοκρατικά καθεστώτα, και περιγράφω με μεγάλη ακριβία πώς θα γίνει αυτό, θα σταδιακά θα δημιουργηθούν εργαλεία απόλυτου ελέγχου του πληθυσμού. Απόλυτου ελέγχου. Τα οποία θα ξεκινούν από την πειθό, διότι ο καθένας σε μια τέτοια κοινωνία θα έχει έναν εγκέφαλο τεχνητής νοημοσύνης που θα τον παρακολουθεί, θα ξέρει το απόλυτο προφίλ του και θα τον καθοδηγεί κατά τις βουλήσεις του καθεστώτος.
1: Μέσα από το κινητό του, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Κυρίως.
0: Μπορεί να είναι και μέσα από τα έξυπνα γυαλιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα οποία θα είναι η επόμενη φάση. Ταυτόχρονα θα υπάρχει απόλυτος έλεγχος σε αυτά τα καθεστώτα. Ήδη, ας πούμε, αν δούμε την Κίνα, υπάρχουν πάνω από 600 εκατομμύρια κάμερες που κάνουν αναγνώριση προσώπου. Και ταυτόχρονα υπάρχει και ένα σύστημα κοινωνικής βαθμολογίας, στην οποία ανάλογα με το πώς συμπεριφέρεσαι, παίρνεις πόντους. Και αν έχεις λίγους πόντους, δεν μπορείς να μπεις στο γρήγορο τρένο,
1: ναι,
0: πρέπει να πας από το αργό. Θα υπάρχει λοιπόν αυτό το σύστημα ελέγχου, οπότε η ελευθερία είναι από τα κομμάτια που παίζονται. Θα κρατήσουν οι δημοκρατίες την ελευθερία τους, ειδικά αν οι άνθρωποι δεν έχουν οικονομική δύναμη και εξαρτώνται μόνο από το κράτος, δηλαδή από τα πολιτικά συστήματα.
1: Ναι, αλλά έχει σημασία εδώ, ακόμα και αν δεν κρατήσουν την ελευθερία τους όπως το λες, ποιοι θα βάζουν τον αξιακό κώδικα βάσει του οποίου θα αξιολογήσει? Γιατί αυτό είναι που κρίνει τα πράγματα. Δηλαδή στην Κίνα το να πάρεις το άριστα, ας πούμε, σημαίνει να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα. Μπορεί στη Δύση το να πάρεις το άριστα να σημαίνει να κάνεις κάποια άλλα πράγματα.
0: Στη Δύση κανονικά σύστημα που θα παίρνεις άριστα.
1: Αλλά κανονικά δεν θα υπάρχει, αλλά επειδή βλέπω ότι ήδη υπάρχει μια τέτοια τάση.
0: Σύμφωνοι. Αυτή είναι λοιπόν η μία μάχη, ναι, που αφορά την ελευθερία. Η δεύτερη μάχη που αφορά την αξιοπρέπεια έχει να κάνει με το αν η αναδιανομή, και η πρόταση στο βιβλίο μου λέγεται ελάχιστο καθολικό κεφάλαιο, και τι λέω, ότι ο νέος πλούτος πρέπει να διανεμηθεί ως συμμετοχή στα μέσα παραγωγής και όχι ως επιδόματα. Γιατί αν διανεμηθεί ως επιδόματα, οι άνθρωποι ως οικονομικοί παίκτες πέραν της κατανάλωσης θα μετατραπούν σαν τα πουλάκια που περιμένουν τη μητέρα πουλή να τους βάλει στο ράμφος τους την τροφή. Αυτό θα είναι καταστροφικό για τις δημοκρατίες, διότι αυτό θα διαλύσει τη μεσαία τάξη. Και η πρότασή μου είναι αρκετά σύνθετη και λέει από τώρα να ξεκινήσουμε και να μετατρέψουμε ένα μέρος, μικρό έστω, των επιδομάτων σε κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, με την λογική ότι σε μια κοινωνία αυθονίας που θα ακολουθήσει σε 10, σε 15, σε 20 χρόνια, έχει μεγάλη σημασία όλοι να είναι ιδιοκτήτες, μια που δεν μπορεί να είναι όλοι εργαζόμενοι. Αυτή είναι η βασική πρόταση. Και το πιο, αν θέλετε...
1: Βέβαια κάποιος θα την πει αυτή την πρόταση πάλι νεοφιλελεύθερη.
0: Μακάρι να την πίνω ευφυλέθεια, γιατί νομίζω μάλλον κομμουνιστή θα με πούνε σε αυτό το κύκλο τον πολιτικό. Δεν είναι νεοφιλελεύθερη με την εξής έννοια. Ας πούμε ότι έχετε ένα επίδομα στέγασης και κανονικά σας έρχεται σε έρχονται 800 ευρώ το μήνα ή 500 ευρώ το μήνα ή 200 ευρώ το μήνα, ναι, επίδομα στέγασης. Πιο κοντά στο τελευταίο. Τα 800 είναι σε άλλη κοινωνία,
1: ναι,
0: πιο μακρινή από
1: εμάς. Ναι.
0: Έτσι. Αλλά αν μαζέψετε όλα μαζί τα επιδόματα, μπορεί να έχετε 800.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ας υποθέσουμε ότι λέει η καινούργια πολιτική ότι ένα πενηντάρικο από αυτό γίνεται υποχρεωτικά κεφαλαιακή επένδυση που δεν μπορείς να πειράξεις. είναι μια υποχρεωτική αποταμίευση. Ναι. Θα μου πείτε, γίνονται αυτά? Απάντηση. Στη Σιγκαπούρη, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα χώρα, πολύ χώρα, πολύ κράτος, πήγαν από ιδιόκτητη κατοικία 20% του πληθυσμού σε ιδιόκτητη κατοικία 90% του πληθυσμού από το 1960 μέχρι το 1990, σε 30 χρόνια, με ένα τέτοιο σύστημα. Με ένα σύστημα, αν θέλετε, υποχρεωτικής κεφαλαιοποίησης ενός κομματιού, ναι, των κοινωνικών παροχών ή υποχρεώσεων. Αυτό, αυτοί το βάλουν σε ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή, είπανε, ένα κομμάτι των ασφαλιστικών εισφορών σου μπαίνει για να αποκτήσει σπίτι. Υποχρεωτικά. Και κατάφεραν να αποκτήσει το σύνολο του πληθυσμού, σχεδόν το 90% είναι ουσία το σύνολο, σπίτι. Αντίστοιχες πολιτικές πρέπει να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού θα έχει την οικονομική ασφάλεια να συμμετέχει στις δημοκρατικές διαδικασίες.
1: Και σε αυτή την παραγωγή πλούτου, λες, με έναν τρόπο.
0: Βέβαια, και στην παραγωγή πλούτου.
1: Έχουμε δεχτεί ως δεδομένο ότι η παραγωγή του πλούτου θα είναι πολύ μεγάλη, αλλά για λίγους. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει.
0: Η παραγωγή του πλούτου θα είναι πολύ μεγάλη για λίγους για τους εξής λόγους. Πρώτον.
1: Όχι, το γιατί θα είναι, νομίζω ότι είναι σαφές.
0: Όχι, για λίγους λέω.
1: Για λίγους, ναι, ναι.
0: Θα είναι για τους εξής λόγους. Πρώτον, η τεχνητή νοημοσύνη είναι κεφάλαιο. Το κεφάλαιο ανήκει σήμερα σε πολύ πολύ λιγότερους από ό,τι ανήκει η εργασία.
1: Λέω, αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί.
0: Με κάποιο τρόπο πρέπει να ξαναμοιράσει το κεφάλαιο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Γι' αυτό λέω. Εγώ μιλάω για φορολογία ήπια σε αυτή τη φάση του ακραίου πλούτου και μιλάω για πολιτικές που σταδιακά θα φορολογούν το νέο πλούτο και θα τον μοιράζουν ως κεφάλαιο.
1: Μάλιστα.
0: Η διαφορά είναι στο ότι θα το φορολογούν, όλοι συμφωνούμε. Στο πώς θα μοιραστεί, αν θα μοιραστεί σε κεφάλαιο ή σε επίδομα, είναι η διαφορά. Αυτή λοιπόν είναι η μία πτυχή. Η δεύτερη πτυχή που θα οξύνει την ανισότητα είναι τι θα συμβεί μέσα στα επαγγέλματα.
1: Ναι.
0: Και θέλω να φανταστείτε το εξής, την εξής μεταφορά. Είστε σε ένα επάγγελμα, ας πούμε, νομικό επάγγελμα ή επάγγελμα συμβούλων επιχειρήσεων. Και είστε μια μεγάλη παρέα. Έχετε φορέσει, είστε στα χιόνια. Έχετε φορέσει όλα αυτά τα ωραία πέδιλα που είναι σαν ρακέτες του τένις.
1: Ναι, ναι.
0: Και περπατάτε σε ένα βουνό. Φτάνετε σε μια ραχούλα και εκεί είναι ένας δάσκαλος του σκι. Το σκι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Σας λέει ο δάσκαλος του σκι, δεν ξέρει κανείς σκι.
1: Ναι.
0: Στην παρέα μας. Είναι από την Ινδονησία η παρέα.
1: Ενώ οι υπόλοιποι ξέρουμε όλοι σκι.
0: Είπα, δεν ξέρει κανένας.
1: Ναι, για πες λοιπόν.
0: Και μοιράζει ο δάσκαλος του σκι, δείχνει τα βασικά. Και φεύγουν οι πρώτοι, είναι τους, ξέρω, αυτούς τους ενοχλητικούς που το πιάνουν με τη μία και φεύγουν με τα σύνδεκα.
1: Ναι.
0: Έχουμε συναντήσει όλους,
1: ναι,
0: σε διάφορα αθλήματα. Μετά είναι οι πιο πεισματάριδες που το παίρνουν.
1: Κάτι προσπαθούν.
0: Προσπαθούν, ναι, πέφτουν, σηκώνονται, αλλά τέλος πάντων κουτσά και στραβά. Και μετά είναι οι αρνητές, λένε, εγώ θα συνεχίζω με τις ρακέτες.
1: Ναι.
0: Ενώ προηγουμένως είχαν μία απόσταση λογική μεταξύ τους, με το που θα φορέσουν τα σκι, οι αποστάσεις μεταξύ τους θα αυξηθούν δραματικά. Αυτή είναι η ανισότητα που έρχεται.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ παραστατικό το παράδειγμα. Δεν μου λες κάτι τώρα. Μέσα σε αυτό το νέο κόσμο, ο οποίος ήδη ξεπροβάλλει, όχι απλώς ξεπροβάλλει, φαίνεται καθαρά, βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει πόλεμοι, οι οποίοι δεν έχουν καθόλου μια διάσταση σχετιζόμενη με αυτόν τον νέο κόσμο που έρχεται, αλλά έχουν παλιά διάσταση, εθνικού τύπου, ας πούμε. Δηλαδή, διεκδικώ. Ξέρω, το Ισραήλ θεωρεί ότι μπορεί να κάνει πόλεμο γιατί θεωρεί ότι απειλείται. Η Ρωσία θεωρεί ότι μπορεί να κάνει επιθετικό πόλεμο γιατί της ανήκει, κατά τη γνώμη της, ένα κομμάτι της Ουκρανίας. Βέβαια, ο τρόπος που γίνεται ο πόλεμος έχει σχέση με τη νέα εποχή, γιατί βλέπουμε την Ουκρανία να καταφέρει να αμυνθεί με ντρόουν, μη επανδρομένα, έτσι, τα οποία είναι η νέα εποχή. Και αντίστοιχα, το Ισραήλ, ενώ έχει ένα παντοδύναμο στρατό, να μην μπορεί να κερδίσει τώρα πια τους πολέμους όπως τους κέρδιζε και να χάνει και την ειρήνη μόνιμα. Οι πόλεμοι πώς θα προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, διότι συνήθως όταν υπάρχουν τέτοιες γιγαντιές αλλαγές και μεγάλες προκλήσεις και μεγάλες αδικίες, ας πούμε, συνήθως αυτές λύνονται με πολέμους. Λύνονται, ή τέλος πάντων οδηγούν σε πολέμους.
0: Ο λόγος για τον οποίο η κούρσα είναι τόσο αμήλικτη μεταξύ Αμερικής και Κίνας είναι η θεωρία ότι όποιος στάσει πρώτος αποκτά πολύ μεγάλη γεωπολιτική ισχύ και στρατιωτική ισχύ. Βέβαια, μπορεί να φτάσουν και οι δύο μαζί Και αυτό εγώ θεωρώ, δηλαδή με μικρή απόσταση, πρώτη Αμερική, αλλά πολύ κοντά εκεί είναι, και αυτό θεωρώ εγώ ότι θα συμβεί. Και να ανακαλύψουμε ότι τζάμπα κάνει την κούρσα σε αυτό το ρυθμό και με τους κινδύνους που αυτή δημιουργεί. Το δικό μου συμπέρασμα από αυτά που λες είναι ότι αυτό το καινούριο είδος ζωής, το οποίο έρχεται, που στο βιβλίο λέω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε διεθνώς ότι δεν πρέπει να αποκτήσει συνείδηση, αλλά έτσι όπως πάμε είναι πιθανόν να φτιάξουμε κάτι που θα έχει συνείδηση μέσα στα επόμενα 5 χρόνια.
1: Εννοείς η τεχνητή νοημοσύνη, το ρομπότ να έχει και συνείδηση.
0: Ναι. Να έχει και συνείδηση, αν όχι το ρομπότ το μοντέλο. Δεν το ξέρουμε αυτό, αν θα έχει ή όχι, γιατί δεν ξέρουμε ακόμη τι είναι συνείδηση στον άνθρωπο, και αυτό απαιτεί μια επιστημονική μελέτη πρόσθετη που πρέπει να γίνει παράλληλα. Αλλά οι πιθανότητες είναι να έχει, και είμαστε τελείως ανέτοιμοι ως ανθρωπότητα, όπως απέδειξες με πλήρη, με πλήρη πιστικότητα προηγουμένως, για να διαχειριστούμε ένα νέο είδος ζωής περισσότερο νοήμων από μας, το οποίο το ξαφνικά το φέρνουμε σε έναν ανώμαλο κόσμο που εμείς λέμε ότι είναι αποτυχημένος. Γιατί ο πόλεμος είναι από τη φύση του μια αποτυχία της ανθρώπινης ιστορίας.
1: Σωστά.
0: Όσοι οραματίζονται πολέμους όταν τα αγοράκια εμείς το κάναμε. Ανώμαλο κόσμο που εμείς λέμε ότι είναι αποτυχημένος. Γιατί ο πόλεμος είναι από τη φύση του μια αποτυχία της ανθρώπινης ιστορίας.
1: Σωστά.
0: Όσοι οραματίζονται πολέμους όταν τα αγοράκια εμείς το κάναμε, όταν ήμασταν μικροί, φαντασιωνόμασταν έτσι. Ο πόλεμος είναι μια τραγωδία. Μια βαθιά ανθρώπινη τραγωδία. Μια αδυναμία να λύσεις τις διαφορές σου και να συγκρατήσεις τις ορμές σου.
1: Ξέρεις, έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια, μια αντίληψη ότι το μέλλον ανήκει σε αυτούς οι οποίοι ξέρουν οικονομικά και είναι και ικανοί στην τεχνολογία. Έχει υποχωρήσει αυτό που λέμε ανθρωπιστικές σπουδές, ξέρεις, και όλη αυτή η θεωρία μέσα από την οποία τελικά κατασκευάστηκαν όλα στον κόσμο, έτσι, γιατί μέσα από τις ανθρωπιστικές σπουδές κατασκευάστηκαν. Θεωρείς ότι στη φάση που βρισκόμαστε τώρα μπορεί να πρέπει να γυρίσουμε λίγο πιο βαθιά σε αυτό ή όχι?
0: Όχι να πρέπει να γυρίσουμε. Υπάρχει πλήρης αντιστροφή, η οποία γίνεται σε, πώς σας το πω, live που λέμε στην τηλεόραση, λέτε αυτό, live. Δηλαδή, οι άνθρωποι που δουλεύουν σε υπολογιστές ξαφνικά συνειδητοποιούν ότι τα software μέσα στα επόμενα 5-7 χρόνια θα παράγονται από υπολογιστές σχεδόν δωρεάν. Και ολόκληρες καριέρες μηχανικών υπολογιστών, τουλάχιστον αυτοί που αφορούν με το κομμάτι των software, θα εξανεμιστούν. Οικονομολόγοι, στρατιές ολόκληρες, εγώ είμαι οικονομολόγος, στρατιές ολόκληρες οικονομολόγων θα υποκατασταθούν από τα εργαλεία αυτά, τα οποία θα είναι μέσα στην επόμενη διετία, τριετία, πενταετία, καλύτερα από τον καλύτερο οικονομολόγο σε όλα τα πεδία. Αντίθετα, οι ανθρωπιστικές σπουδές, να το πω αλλιώς, οι σπουδές που θα θέλαμε να κάνει κάποιος για να γίνει Λεωνάρντο Νταβίντσι.
1: Ναι.
0: Ένας άνθρωπος ολοκληρωμένος,
1: ο
0: οποίος να μπορεί να κοιτά την τέχνη, την επιστήμη, τη γλώσσα, την ιστορία, τη φιλοσοφία ταυτόχρονα.
1: Ναι.
0: Αυτές οι σπουδές θα είναι το κλειδί της επόμενης μέρας. Γιατί? Πρώτον, γιατί τα όποια επαγγέλματα μένουν θα απαιτούν αυτή την ικανότητα πολύ μεγάλης σύνθεσης σε αυτό τον καινούριο κόσμο. Συνεπώς, η εξειδίκευση πεθαίνει.
1: Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό στο οποίο πορευόμασταν τόσο καιρό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Με εξαίρεση ένα 20% των επαγγελμάτων, οι καλύτεροι δηλαδή θα παραμένουν στην εξειδίκευση, αλλά όχι το υπόλοιπο 70-80, και ταυτόχρονα θα υπάρχει ένα τεράστιο θέμα απόκτησης σκοπού. Εμείς ως άνθρωποι εδώ και 10.000 χρόνια, ας πούμε, ή και λίγο παραπάνω ή λίγο λιγότερο, στην ουσία είχαμε ως σκοπό της ζωής μας την εργασία.
1: Ναι.
0: Αυτό για κομμάτι μεγάλο της ανθρωπότητας που θα είναι όλο και μεγαλύτερο, θα πάψει να είναι σκοπός της ζωής.
1: Mm. Αυτό μου κάνει εντύπωση που λες, γιατί είναι πάρα πολύ βαθύ και σωστό, και δεν ξέρω αν έχεις διαπιστώσει, επειδή και εσύ έχεις παιδιά και εγγόνια, δεν ξέρω αν έχεις διαπιστώσει ότι ενστικτοδός το νιώθουν οι νέοι άνθρωποι.
0: Το νιώθουν.
1: Είναι πολύ λιγότερο διατεθειμένοι να μπουν στις παραδοσιακές μορφές εργασίας.
0: Στο 50%.
1: Ναι.
0: Στο που δεν θα μπουν.
1: Εντάξει.
0: Δεν το νιώθουν ακόμη.
1: Στο που θα μπουν.
0: Στο που θα μπουν.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και ναι. Αυτό είναι το μεγάλο έλλειμμα. Mm. Γιατί στο που θα μπουν είναι το κέρδος. Mm. Το που δεν θα μπουν.
1: Ναι, είναι η άρνηση.
0: Είναι πολύ εύκολο.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, βλέπω ότι αυτό που κάνατε πριν δεν έχει κανένα νόημα σήμερα.
1: Νόημα, ναι.
0: Έχουν δίκιο σε αυτό. Το κλειδί είναι να ανακαλύψουν το που θα μπουν.
1: Ξέρεις όμως, επειδή το πάμε στο πράγμα, νομίζω βαθιά και στην ουσία του, προετοιμάζει καθόλου η παιδεία μας σήμερα την κατάσταση για αυτό που πρόκειται να αντιμετωπίσουμε? Γιατί έχω την εντύπωση ότι είμαστε όχι απλώς last year, last century σίγουρα.
0: Η παιδεία μας κοιτά μονίμως προς τα πίσω.
1: Να.
0: Αυτή είναι η μεγάλη αμαρτία της παιδείας μας. Και κοιτά προς τα πίσω πάντα με έναν αποστεωμένο τρόπο. Εγώ θυμάμαι όταν μεγάλωνα, που είναι πολλά χρόνια πίσω, που μας απαγόρευαν να διαβάζουμε τους αρχαίους συγγραφείς σε μετάφραση, με την θεωρία ότι έπρεπε να μάθουμε αρχαία για να τους διαβάσουμε στο πρωτότυπο. Επρόκειτο περί τερατώδους ανοησίας, είχε ως αποτέλεσμα κανένας να μάθει τους αρχαίους συγγραφείς, ενώ φάγαμε τη ζωή μας για να μάθουμε αρχαία. Όσα μάθαμε, ήταν σχεδόν απαγορευμένο να διαβάζεις από μετάφραση. Εγώ ευτυχώς διάβασα όλη την ιστορία, γιατί είχα κάτι γαλαξίες της εποχής εκείνης και ήταν όλα μαζί και τα καταβρόχθησα και άνοιξε το μυαλό μου στην πραγματικότητα. Κοιτάμε λοιπόν προς τα πίσω αποστεωμένα. Αυτό παραμένει στον πυρήνα της παιδείας μας. Καταφέραμε να έχουμε, και αυτό είναι μια βαθιά κριτική, μία από τις πιο σημαντικές ιστορικές παρακαταθήκες, και αποκλείσαμε γενιές ολόκληρες και αποκλείουμε ακόμη παιδιών από την πρόσβαση σε αυτές. Όχι γιατί αν οι αρχαίοι που τα έγραψαν ήταν εδώ, το πρώτο πράγμα που θα λέγανε θα ήταν: προσοχή, πετάξτε ό,τι άχρηστο έχουμε γράψει, έτσι. Μην είστε, να μην πω την κακιά λέξη, πετάξτε ό,τι άχρηστο έχουμε γράψει, κρατήστε τα χρήσιμα. Και κοιτάζετε μπροστά. Εμείς αυτά τα φτιάξαμε κοιτώντας μπροστά. Εσείς τι διάβολο θα φτιάξει κοιτώντας πίσω?
1: Λοιπόν, λέω να βάλουμε άλλο ένα τραγούδι της Ειρήνης. Ποιο να βάλουμε? Το No Shame. Είναι καινούριο, από το καινούριο της δίσκος.
0: Καινούριο άλμπουμ, και νομίζω έρχεται απολύτως να ταιριάξει με τη συζήτηση.
1: Τέλεια, και είναι έτσι και λίγο ηλεκτρονικό, κάνει κάτι πολύ σύγχρονο.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Είμαστε εδώ με τον Θόδωρο Σκυλακάκη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός. Συζητάμε για το βιβλίο του «Η εκτόπιση της εργασίας, η ελευθερία και αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς μισθό». Ουσιαστικά για την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή, συζητάμε και τον νέο κόσμο που προβάλλει μέσα από την εξέλιξή της. Θέλω να έρθουμε λίγο στο θέμα της υγείας τώρα. Διότι εδώ είναι σαφές ότι ζούμε ήδη περισσότερο. Με τις δυνατότητες που δίνονται πλέον και στα φάρμακα και στην ιατρική και σε νέες μεθόδους επεμβάσεων κτλ. Ίσως ζούμε ακόμα περισσότερο. Ήδη σε πολλές χώρες του κόσμου έχουν αρχίσει να συζητάνε εδώ και πολλά χρόνια, που εμείς και σε αυτό ακόμα έχουμε καθυστερήσει, πώς θα έχουμε, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να βοηθάνε ηλικιωμένους, γιατί το μοντέλο ότι ήταν τα παιδιά σου και ζούσες με τα παιδιά σου δεν υπάρχει πια. Τι πάει να γίνει εκεί, μπορείς να μου πεις?
6: Εδώ υπάρχει μία ακόμη πτυχή της αλλαγής για την οποία δεν αναφερθήκαμε, που είναι η επιτάχυνση, η δραματική των νέων ανακαλύψεων της τεχνολογίας και της επιστήμης. Αυτή η επιτάχυνση, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει, θα είναι επί 10 σε σχέση με αυτά που ζούμε τα τελευταία 10 χρόνια.
5: Ναι.
6: Δηλαδή, και αυτές οι καινούργιες τεχνολογικές και επιστημονικές ανακαλύψεις έχουν ήδη αρχίσει. Θα πω κάτι που το λέω σε μεγάλα κοινά και κανείς δεν το ξέρει και τρελαίνομαι. Πριν από, νομίζω, 1,5 χρόνο, ο Ντένις Χασάμπης της DeepMind της Google πήρε το Νόμπελ.
5: Ναι.
6: Γιατί το πήρε το Νόμπελ? Γιατί έφτιαξαν ένα μοντέλο στην DeepMind, με το οποίο, ενώ ξέραμε το πώς είναι τρισδιάστατα οι πρωτεΐνες για 140.000 πρωτεΐνες, και αυτό είχε πάρει χιλιάδες χρόνια δουλειάς μεταδικτατορικών φοιτητών, πανάκριβε εργαστήρια κτλ. Και αν δεν ξέρεις τρισδιάστατα πώς είναι μια πρωτεΐνη, δεν μπορείς να καταλάβεις πώς θα κολλήσει ένα μόριο πάνω του, συνεπώς πώς θα δουλέψει ως φάρμακο.
5: Μάλιστα.
6: Ένα φάρμακο.
5: Ναι.
6: Έτσι. Ή ένα σπόρος ή οτιδήποτε. Πρωτεΐνη είναι η βασική δομή της ζωής. Έκαναν με αυτό το μοντέλο, έλυσαν το πρόβλημα για 200 εκατομμύρια πρωτεΐνες σε ένα χρόνο. Και άνοιξαν αυτή τη γνώση σε μια βάση δεδομένων, λέγεται AlphaFold. Αυτός που μας ακούει μπορεί σήμερα να πατήσει τώρα AlphaFold
5: και να
6: μπει σε αυτή τη βάση δεδομένων.
5: Ναι.
6: Και σήμερα 3 εκατομμύρια επιστήμονες βιοτεχνολογίας, περίπου όσοι υπάρχουν, χρησιμοποιούν συνεχώς αυτή τη βάση. Αυτό θα χρειαζόταν με την προηγούμενη τεχνολογία προτεχνητής νοημοσύνης εκατομμύρια χρόνια ανθρώπινης εργασίας.
5: Είναι τρομερό, πραγματικά.
6: Και έγινε σε ένα χρόνο.
5: Ναι.
6: Και με αυτό και άλλους τρόπους θα υπάρξει μια τεράστια επιτάχυνση. Και θα βρεθούμε στα εξής διλήμματα. Πρώτο δίλημα. Έχουμε καινούρια φάρμακα, πλήθος καινούριων, τα οποία θα έρθουν τελείως επαναστατικά και δεν θα έχουμε κατάλληλες διαδικασίες για να τα αδειοδοτήσουμε.
5: Ναι.
6: Θα λέμε αυτό μπορεί να σώσει ζωές, αλλά πρέπει να περιμένουμε 10 χρόνια ή 8 χρόνια να κάνουμε τις κλινικές έρευνες. Αυτό θα είναι ένα πακέτο προβλημάτων.
5: Ναι.
6: Ένα δεύτερο πακέτο προβλημάτων θα είναι μια τεράστια στροφή από την ιατρική από την θεραπεία στην πρόληψη. Θα υπάρξουν wearables, δηλαδή πράγματα που θα φοράμε με αισθητήρες αφάνταστα πιο ευαίσθητους από το να παρακολουθούν την καρδιά μας μέσα στα επόμενα 5, 10, 15 χρόνια, που θα επιτρέπουν να προβλέπουμε την ασθένεια πολύ πολύ πολύ νωρίτερα.
5: Θα είναι περίπου σαν να, σαν να φοράμε κάτι που μας κάνει μια διαρκή μαγνητική τομογραφία.
6: Ακριβώς.
5: Ναι.
6: Και, ναι. Και να παρεμβαίνουμε με πολύ πιο ήπιους τρόπους κατά συνέπεια με αφάνταστα μικρότερο κόστος και πολύ λιγότερη ανθρώπινη παρέμβαση.
5: Αυτό σημαίνει μια στιγμή τώρα, σε διακόπτω βέβαια, αλλά είναι ένα φυσικό ερώτημα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να ζούμε πάρα πολύ περισσότερα χρόνια.
6: Ναι, γιατί ταυτόχρονα αυτές τις μέρες, νομίζω χτες ή προχτές, έγινε ξεκίνησε η πρώτη κλινική μελέτη ασφαλείας για την ώρα για να κάνουμε τα κύτταρα του ματιού καταρχήν από γερασμένα νέα.
5: Μπράβο. Αν λοιπόν ζούμε πολύ περισσότερα χρόνια, θέλω να σε ρωτήσω πώς θα ζούμε, διότι πρέπει κάποιος να μας πληρώνει για να ζούμε. Άρα πρέπει να δουλεύουμε για να ζούμε. Και πρέπει να υπάρχουν δουλειές για όλους μας για να ζούμε.
6: Η απάντηση είναι όχι. Αυτό δεν είναι η κοινωνία. Η κοινωνία του μέλλοντος είναι μια κοινωνία στην οποία η παραγωγικότητα έχει τόσο αυξηθεί που αρκεί η φορολογία αυτής της καινούργιας παραγωγικότητας για να ζει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού.
5: Ακόμα και χωρίς να εργάζεται.
6: Ακόμη και χωρίς να εργάζεται. Το κλειδί είναι, ξαναγυρνάμε στην πρότασή μου, αν αυτό θα το έχει ως δική του ιδιοκτησία ή θα περιμένει κάθε χρόνο με το στόμα ανοιχτό ότι θα αποφασίσουν οι πολιτικοί άρχοντες, οι οποίοι θα εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τους λίγους και ισχυρούς.
5: Έχει καμία επαφή η πολιτική τάξη στην Ελλάδα με αυτά τα οποία περιγράφεις? Είσαι βουλευτής, έτσι.
6: Ναι.
5: Είσαι σε ένα κόμμα. Μη μου πεις τώρα.
6: Τα είπα και στο συνέδριο.
5: Κάπως με μια ειλικρίνεια θέλω να μου μιλήσεις τώρα, έτσι. Όπως μιλάμε και στον Ενικό.
6: Όχι,
5: θέλω να μου πεις έτσι ειλικρινά, ειλικρινά. Δηλαδή τώρα εσύ έχεις πάει ποτέ, δεν σου λέω σε κομματική εκδήλωση, στο Μέγαρο Μαξίμου και να κάνετε αυτή τη συζήτηση? Δεν φαντάζομαι. Μην μου πεις ναι, γιατί δεν το πιστέψω.
6: Η απάντηση είναι,
5: ναι.
6: Εγώ έκανα αυτή τη δουλειά η οποία μπορούσε να γίνει μόνο γιατί βρέθηκα εκτός κυβέρνησης.
5: Μάλιστα.
6: Και έκατσα και έβαλα ένα χρόνο από τη ζωή μου στο να πω σε πολύ μεγάλο βάθος, συν κουβάλαγα και μια πολύ μεγάλη εμπειρία και τρόπο σκέψης που με βοήθησε σε αυτό. Όμως οι περισσότεροι παντού στον κόσμο, και μιλώ όχι μόνο η πολιτική τάξη και η οικονομική τάξη, είναι βαθιά
5: νυχτωμένη
6: στον κόσμο τους.
5: Βαθιά νυχτωμένη πήγες να πεις και στόσωσες τελευταία στιγμή.
6: Πώς το λένε, στο γάμα, γιατί έχουμε μουντιάλ. Λοιπόν, γιατί για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι αυτό που έρχεται αμφισβητεί την ηγεσία όλων μας.
5: Σωστά.
6: Αμφισβητεί τις βεβαιότητές μας. Είναι κατεξοχήν αβέβαιο και απροσδόκητο. Συνεπώς, όσο μεγαλύτερη ισχύ έχεις, τόσο δυσκολότερα το προσεγγίζεις από πλευρά.
7: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου
9: κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό μόνο 2,45 το κιλό.
8: Φυσικός χυμός πορτοκάλι ρέα 1 λίτρο μόνο 1,10.
9: Νερό ζαγόρι γυάλινο 1 λίτρο μόνο 69 λεπτά.
8: Άπερο λαπεριτίβο 1 λίτρο μόνο 11,95.
9: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα 2,55 κιλά μόνο 4,45.
8: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
9: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
8: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
9: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
7: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
10: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι,
11: Τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
12: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
13: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
14: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
13: Ροδίον τι?
14: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
13: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
14: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
13: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
15: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
16: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
17: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
18: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
17: Χώρο?
18: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
17: Πού πας, αγάπη μου?
18: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
17: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
19: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
1: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε από το επιτηρητικό φυλάκιο του Αγαθονησίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η παρουσία των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί εγγύηση για τους κατοίκους των ακριτικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ρόλο των ακριτικών φυλακίων στην προστασία των συνόρων, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίζει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα κυκλώματα διακινητών και να διασφαλίζει την ασφάλεια της χώρας. Στη συνέχεια επισκέφθηκε το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου, το οποίο ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποτελεί ένα νέο χώρο ανάδειξης της ιστορίας αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη Λέρο, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το ανακαινισμένο Κρατικό Θεραπευτήριο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας, ενημερώθηκε για τις παρεμβάσεις εξυγχρονισμού και υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των δομών υγείας στην νησιωτική Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη Λέρο χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σημειώνοντας ότι οι παρεμβάσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης αφορούν νοσοκομεία, κέντρα υγείας και τμήματα επειγόντων περιστατικών σε ολόκληρη τη χώρα. Κατά την παραμονή του στο νησί, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε επίσης για τα έργα στο λιμάνι του Λακίου, όπου έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες συντήρησης και προγραμματίζονται νέες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων. Για μια επίσκεψη με ουσιαστικό χαρακτήρα και ιδιαίτερο συμβολισμό για τα κριτικά νησιά, κάνει λόγο ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, σχολιάζοντας την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λέρο και στο Αγαθονήσι. Όπως αναφέρει, κατά την επίσκεψη παρουσιάστηκαν σημαντικά έργα υποδομής. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο νοσοκομείο Λέρου, όπου παρουσιάστηκαν οι παρεμβάσεις εξυγχρονισμού των εγκαταστάσεων. Ο Περιφερειάρχης καταλήγει ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού στέλνει το μήνυμα πως κανένα νησί δεν είναι μακριά και κανένας νησιώτης δεν είναι μόνος. Σε σειρά θεμάτων που αφορούν τα Δωδεκάνησα, αναφέρθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, μιλώντας στο Κόσμος, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον μειωμένο ΦΠΑ, την εφαρμογή του νέου κώδικα δικής κυκλοφορίας και το νέο δικαστικό Μέγαρο Ρόδου. Για το ζήτημα του μειωμένου ΦΠΑ, ο κ. Παπάς υποστήριξε ότι η Ρόδος αποτελεί την επόμενη προτεραιότητα, σημειώνοντας ότι έχει ήδη συζητήσει το θέμα με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Όπως είπε, εκτιμά ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν όταν το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες. Ο βουλευτής αναφέρθηκε επίσης στην εφαρμογή του νέου κώδικα δικής κυκλοφορίας, επισημένοντας ότι οι έλεγχοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των τουριστικών περιοχών. Όσον αφορά το νέο δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, σημείωσε ότι συνεχίζονται οι διαδικασίες για την επιλογή της τελικής χωροθέτησης. Την επέκταση του συστήματος αξιολόγησης των νοσοκομείων, ώστε να συμμετέχουν πλέον και ογκολογικοί καθώς και παιδιατρικοί ασθενείς, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε, η διαδικασία ξεκινά αρχικά για ογκολογικούς ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ έως το τέλος του 2026 θα ενταχθούν όσοι ακολουθούν πρωτόκολλα χημειοθεραπείας και το πρώτο εξάμηνο του 2027 όσοι υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία. Για τους παιδιατρικούς ασθενείς, τα ερωτηματολόγια θα συμπληρώνονται από τους κηδεμόνες τους. Σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Ρόδου ασκεί ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αφορμή το νέο μπλόκο του ελεγκτικού συνεδρίου στη σύμβαση της ναυαγοσωστικής κάλυψης. Ο κ. Καμπούρης, μιλώντας στο Κόσμος, έκανε λόγο για επανάληψη του ίδιου προβλήματος για δεύτερη συνεχή χρονιά, υποστηρίζοντας ότι οι καθυστερήσεις και οι διοικητικές αστοχίες σε ένα ζήτημα που αφορά την προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Παράλληλα, σημείωσε ότι η υπόθεση αναδεικνύει έλλειψη προετοιμασίας και αποτελεσματικού σχεδιασμού από τη Δημοτική Αρχή. Συνδέει το περιστατικό με άλλες πρόσφατες υποθέσεις του Δήμου που, όπως αναφέρει, προσέκρουσαν σε ελεγκτικούς θεσμούς. Λύση στο πρόβλημα στελέχωσης του ακτινολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου προωθεί η διοίκηση του Ιδρύματος, μέσω συνεργασίας με ιδιωτικό φορέα για την κάλυψη των αναγκών της νυχτερινής βάρδιας. Όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Νίκος Καραμαρίτης, η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία, καθώς το ακτινολογικό λειτουργεί σήμερα με μόλις 3 μόνιμους εργαζόμενους, οι οποίοι καλούνται να εξυπηρετήσουν αυξημένο αριθμό περιστατικών, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Παρατείνεται έως τις 28 Ιανουαρίου η κατάσταση εκτακτής ανάγκης πολιτικής προστασίας στο Δήμο Ρόδου. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία καθώς συνεχίζεται τη διαχείριση των συνσήμεις θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου, στο πλαίσιο του δεύτερου ετήσιου ιστορικού συνεδρίου με θέμα «Η Σήμη Διαμέσου των Αιώνων». Όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Δήμαρχος του νησιού Λευτέρης Παπακαλοδούκας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις από διακεκριμένους πανεπιστημιακούς ερευνητές και επιστήμονες.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο Κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ιούλιος και Αύγουστος είναι οι δύσκολοι μήνες, δεδομένου ότι έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έχουμε τα λεγόμενα μελτέμια στα νησιά και βεβαίως τον φόβο για πυρκαγιές. Είναι μια περίοδος που θα λέει κανείς το γενικότερο σύστημα της πολιτικής προστασίας είναι καθ' όλη την διάρκεια του 24ωρου εν αναμονή για οτιδήποτε συμβεί. Και βεβαίως φέτος έχουμε και ένα από τα πιο δύσκολα καλοκαίρια, το πιο θερμό καλοκαίρι στην Ευρώπη, με τις τραγικές συνέπειες, οι οποίες καταγράφουν κάθε μέρα τα λεγόμενα τηλεοπτικά δίκτυα, με αυτό που συμβαίνει και στην Γαλλία και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Θυμίζω ότι πρόσφατα είχαμε αντίστοιχη εικόνα στη Νορβηγία, παρακαλώ, αλλά και σε βόρειες χώρες. Είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι, είναι ένα καλοκαίρι το οποίο αποδεικνύει το αυτονόητο, ας μην το καταλαβαίνει δηλαδή ο Αμερικανός Πρόεδρος, τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι το κλίμα αλλάζει, ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, υπάρχει κλιματική κρίση. Είναι θετικό βεβαίως το γεγονός ότι μετά από τα παθήματα τα οποία έχουμε μάθει σε αυτή τη χώρα, αλλάξαμε το μοντέλο δασοπυρόσβεσης, έχουμε μια άλλη προσέγγιση που από ό,τι διαφαίνεται μέχρι στιγμής πηγαίνει εξαιρετικά καλά. Για να σας δώσω λίγο την εικόνα, μην το προσδιορίσουμε στον Ιούλιο, να πούμε ότι αυτό το μήνα έχουμε αρκετά περιστατικά, έχουμε αρκετά, αν θέλετε, συμβάντα και αυτές τις μέρες και στο Νότιο Αιγαίο και στην Πάρο και στην Λέρο αλλά και στα υπόλοιπα νησιά. Λοιπόν, αυτό θα συζητήσουμε δηλαδή, πώς αντιμετωπίζουμε το καλοκαίρι, τι έχουμε κάνει, πόσο προετοιμασμένοι είμαστε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να σας δώσω και κάποια στοιχεία για το τι γίνεται σε σχέση με την διαδικασία η οποία τρέχει από το 2023 για τη μεγάλη φωτιά των 11 ημερών στη Ρόδο. Υπάρχει μια δικαστική εξέλιξη σε αυτό το μέτωπο. Λοιπόν, να παρουσιάσουμε συγκεκριμένους, να ξεκινήσω από τον πολιτικό βεβαίως προϊστάμενο, τον κύριο Χρήστο Ευστρατίου, είναι ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου. Καλησπέρα κύριε Ευστρατίου, είναι και ο υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας και ο περιφερειακός πλέον διευθυντής, συντονιστής μάλλον, να το πω σωστά δηλαδή, ο αντιστάτηγος στην αποστρατεία, ο κύριος Μινάς Παπαδάκης. Καλησπέρα στα διέ μου, καλώς ήρθατε.
3: Καλησπέρα κύριε Χατζημαρκάκη.
2: Να πω ότι θα έχουμε την δυνατότητα λίγο αργότερα, ελπίζω να λειτουργήσουν όλα καλά με τη σύνδεση, να έχουμε κοντά μας τον γνωστό πυρομετρολόγο, τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, για να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη, ποια είναι τα στοιχεία, τι αναμένεται, πώς έχουν αλλάξει οι καιρικές συνθήκες. Αυτά τα ζητήματα να δούμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε βλέποντας και πλάνα από φωτιές και από την Ευρώπη, αλλά και τα καθημάς λίγο αργότερα. Να ρωτήσω τον κύριο

0: αεροστρατείου, για το νέο μοντέλο δηλαδή, έτσι συνοπτικά να μας πείτε τι υπάρχει σε σχέση με το παρελθόν, κύριε Ευστρατείου, και κυρίως αυτό το οποίο νομίζω ότι είναι το καταλυτικό σε μια φωτιά, τα λεγόμενα εναέρια μέσα που σε πολύ σύντομο χρόνο μπορούν να επιχειρούν.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και θέλω να πω έτσι για το καινούργιο δόγμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το οποίο ισχύει εδώ και 2 χρόνια περίπου. Είναι ένα νέο μοντέλο το οποίο από ό,τι φαίνεται λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Είναι ο συντονισμός, είναι πιο γρήγορος ο συντονισμός σε σχέση με τα προηγούμενα. Πηγαίνουν περισσότερα τροχοφόρα ή περισσότεροι πυροσβέστες ή πυροσβεστικά οχήματα κτλ. Στο σημείο και στο συμβάν. Βέβαια έχουμε και όπως είπατε τα εναέρια, τα μέσα τα οποία έχουν κατατόπους στις περιφέρειές μας. Γενικά υπάρχει εδώ στην, εμείς έχουμε στη Ρόδο εδώ πέρα, τα τελευταία περίπου 5 με 6 χρόνια είναι αυτό, τα 3 τα αεροσκάφη τα μικρά και το 1 το ελικόπτερο. Τώρα βέβαια έχουμε και την δύναμη της, των δασοκομάντων, είναι 11η αμμοδέ εδώ. Και βλέπουμε να υπάρχει αποτέλεσμα, δηλαδή το βλέπουμε στα συμβάντα και καλός ή κακός, όπως έχουμε δει και από άλλες φωτιές, γιατί έχουν πάρει και τα μαθήματά μας από προηγούμενες.
0: Μεγάλο μάθημα, μεγάλη πληγή.
1: Πάρα πολύ έτσι. Μεγάλο μάθημα, έτσι, το 23 και από εκεί και πέρα, και η κυβέρνηση βέβαια και
0: όλα αλλάξαν.
1: Είδε, αλλάξανε και το πυροσβεστικό σώμα, άλλαξε πράγματα.
0: Ήρθε και η εξέλιξη με βάση ότι εξυγχρονίστηκαν, δηλαδή αποκτήσαμε περισσότερα οχήματα.
1: Είναι περισσότερα οχήματα.
0: Πολύ πιο γρήγορα πάμε σε συμβόλαια για τα αεροπλάνα.
1: Ακριβώς.
0: Νέες δυνάμεις.
1: Γίνονται διαδικασίες πολύ πιο γρήγορα. Αν δούμε και το Αιγύς, το οποίο έχουμε μπει και με το πρόγραμμα.
0: Ένα
1: το
0: τεράστιο
1: Αιγύς,
0: πρόγραμμα.
1: Ένα τεράστιο πρόγραμμα το οποίο ανανεώνεται ο στόλος γενικά. Και έχει πάρα πολλά πράγματα να γίνουν ακόμα στην πολιτική προστασία. Βλέπουμε μια τρομακτική εξέλιξη σε όλο αυτό το κομμάτι. Εγώ να σας πω ότι είμαι ευχαριστημένος, δηλαδή τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από ό,τι βλέπω με την εξέλιξη αυτή που γίνεται, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με το κομμάτι αυτό. Και βλέπω να γίνεται δουλειά, βλέπω να γίνεται πραγματικά δουλειά. Κάτι ήθελα να πω, τέλος παντούν.
0: Θα πούμε στην μορία, συνέχεια. Ναι. Πάμε λοιπόν. Στρατηγέ, να ρωτήσω το εξής. Γιατί εντάξει, ο τίτλος είναι συντονιστές, αλλά ο στρατηγός είναι πάντα στρατηγός. Έτσι. Μην το λησμονούμε δηλαδή και τα φαντάρια εμείς. Οι στρατιώτες ή οι εθνοφύλακες, για να το λέω σωστά, γιατί μας προσέχει ο Ερντογάν. Λοιπόν, πέστε μου, έχετε κάποια στατιστικά, δηλαδή τον τελευταίο χρόνο, εσείς είστε μεθοδικός άνθρωπος. Οπότε έχουμε μία εικόνα τι είχαμε φέτος συμβάντα στην περιοχή μας, μικρές φωτιές δηλαδή, ενώ και σε Ρόδο και στα υπόλοιπα νησιά, για να μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση.
2: Έχουμε τα στατιστικά του 2025.
0: Ναι.
2: Είχαμε κάπου 100 μικρά ή μεγάλα περιστατικά με δασικές πυρκαγιές. Αλλά το καθοριστικό σημείο δεν είναι αν είχαμε 100 ή 200. Το ζήτημα είναι, και να συμπληρώσω την προηγούμενη συζήτηση, είναι η έγκαιρη αναγγελία της φωτιάς. Και εκεί έχει συμβάλει πάρα πολύ τα μέσα που έχει εγκαταστήσει η πυροσβεστική υπηρεσία, και είναι τα δύο ντρόουν σε εμάς, ένα στην ΚΟ και ένα στην Άνδρο, γιατί έχουμε και το Νότιο Αιγαίο γενικότερα, που έχουν τρομερές δυνατότητες, δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, καλύπτουν ευρεία περιοχή, το κάθε ένα από αυτά. Εμείς ζητάμε και παραπάνω ντρόουν να μπουν στα νησιά μας, έτσι ώστε να υπάρχει η άμεση διάγνωση και η αναγγελία της φωτιάς, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει το 23 από ό,τι διαβάζω.
0: Όχι, δεν υπήρχε. Ήταν πραγματικά
2: μια
0: δεν είναι μόνο τα ντρόνς, να σημειώσω ότι έχουμε και τους περίφημους δυναμοδορυφόρους, οι οποίοι ανέβηκαν και έχουν τέτοια χρήση δηλαδή, έτσι. Άρα αξιοποιούνται τώρα από την ελληνική πολιτεία σε αυτό το επίπεδο.
2: αλλά και φυσικά η στελέχωση και επάδρωση των πυροφυλακίων, οι κάμερες που έχει βάλει, τουλάχιστον ο Δήμος Ρόδου έχει βάλει αριθμό καμερών που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα ντρόουν, δηλαδή έχουν αισθητήρες και βλέπουν τον καπνό και αμέσως ειδοποιείται η πυροσβεστική υπηρεσία, οπότε έχουμε μια αμεσότητα και ξέρουμε ότι όσο πιο γρήγορα βρεις τη φωτιά και έχεις σωστά διασπείρει τις δυνάμεις, άμεσα πηγαίνεις και τις σβήνεις. Γιατί λέμε στο πρώτο πεντάλεπτο με ένα ποτήρι νερό μπορεί να σβήσει φωτιά. Από εκεί πέρα, τι αεροπλάνα είδαμε τώρα και, και στην Πάρο.
0: Φαντάζομαι και συνθήκες, έτσι. Δηλαδή εννοώ ότι αν δεν έχουμε τους δύσκολους ανέμους ή με τέμια στα νησιά, γρήγορα την σβήνεις τη φωτιά. Όταν έχεις μία εξέλιξη καιρική, τότε αλλάζουν τα δεδομένα. Δηλαδή ότι ακριβώς έγινε το 23, έτσι. Όταν χάθηκε η πρώτη μέρα και άρχισε να φυσάει στην ευρύτερη περιοχή μέσα σε ένα βασικό όγκο, άλλαξαν τα πάντα.
1: 7 με 8 μποφόρ και αναπτύσσονται θερμοκρασίες τεράστιες και όπως είπατε αυτά με τους νανοδορυφόρους, έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα και με αυτή την τεχνολογία πλέον από εδώ και πέρα θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και υπάρχουν αυτά και υπήρχαν και αυτοί οι νανοδορυφόροι και υπήρχαν τα προγράμματα αυτά, αλλά εμείς δεν τα είχαμε σαν κράτος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Γερμανία.
0: Ναι, βεβαίως σε άλλες χώρες τα είχαν σε πλήρη εξέλιξη. Ναι, λέω γιατί οι νανοδορυφόροι ξεκίνησαν πριν από λίγο καιρό ανέβηκαν και μάλιστα έχουμε και τη χαρά ότι έχουμε και έναν κορυφαίο επιστήμονα, ροδίτη, τον
1: Βάγιο Λάπα.
0: Τον Βάγιο το Λάπα, που είναι και κατασκευαστής και εξηγούσε τι ακριβώς συμβαίνει και το ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός κτλ. Λοιπόν, δώστε μου τη δυνατότητα τώρα να ανοίξουμε και να καλωσορίσουμε τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο. Ο κύριος Γιάνναρος είναι πυρομετεωρολόγος, δηλαδή είναι ο ειδικός άνθρωπος για αυτά τα θέματα. Καλησπέρα κύριε Γιάνναρε.
3: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρότασης και να σας ενημερώσω ότι κοντά μας είναι ο χωρικός αντιπεριφερειακής Δωδεκανήσου.
1: Ο χωρικός έχει καταργηθεί.
0: Χωρικός έχει καταργηθεί, εντάξει τώρα. Λέω το
1: Δωδεκανήσου έχει.
0: Δωδεκανήσου, εντάξει, Δωδεκανήσου τώρα. Και ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία, συντονιστής πολιτικής προστασίας. Άρα λοιπόν είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να ακούσουν αυτά που λέτε, έτσι, για να μπουν και λίγο στην νοοτροπία το τι ισχύει. Εγώ θα ήθελα να σας παρακαλέσω όμως να ξεκινήσουμε λίγο να μας πείτε αυτά τα οποία συμβαίνουν σε μια Ευρώπη η οποία εφνιδιάστηκαν. Δηλαδή μιλάμε κατά καιρούς λέμε για οργανωμένα κράτη όπως είναι η Γαλλία, η Ισπανία, αλλά συμβαίνουν απίθανα πράγματα σε αυτές τις χώρες. Μπορείτε να μας το ερμηνεύσετε?
3: Κοιτάξτε, μια ερμηνεία η οποία θα μπορούσε να δοθεί είναι πράγματι αυτή στην οποία αναφερθήκατε, ότι υπήρξε ένας εφνιδιασμός. Μία άλλη ερμηνεία, την οποία εγώ προσωπικά δίνω το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι αυτό το οποίο είχε πει πριν από περίπου 200 χρόνια ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, λέγοντας ότι εάν αποτύχεις να προετοιμαστείς, τότε προετοιμάζεσαι να αποτύχεις. Κοιτάξτε, η κατάσταση την οποία
4: βιώνει το φετινό καλοκαίρι είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε και το οποίο η επιστημονική κοινότητα είχε περιγράψει ότι θα συμβεί πριν από περίπου 10 με 20 χρόνια. Μιλάμε επομένως σήμερα για μια νέα κανονικότητα σε ό,τι αφορά τις δασικές πυρκαγιές. Για δασικές πυρκαγιές οι οποίες έχουν πάψει να είναι απλές εντός εισαγωγικών, αλλά αλληλεπιδρούν πάρα πολύ έντονα με την ατμόσφαιρα και αυτό δημιουργεί τη λεγόμενη ακραία πυρική περιφορά στο έδαφος. Επομένως είναι εξαιρετικά δύσκολη η προσπάθεια περιορισμού και κατάσβεσής της.
0: Άρα οι επιστήμονες το είχατε επισημάνει και αυτό ισχύει και για την χώρα μας και για τις υπόλοιπες χώρες, γιατί είναι ένα ελληνικό φαινόμενο ότι δύσκολα αντιδρούμε, είμαστε και λίγο αν θέλετε ως λαός με μια νοοτροπία στην πρόληψη, αλλά και οι Ευρωπαίοι την πάτησαν με τον ίδιο τρόπο.
4: Νομίζω πως ναι. Κοιτάξτε, οι δασικές πυρκαγιές είναι γενικά ένα υψηλάδι επιστημονικό πρόβλημα. Θεωρώ ότι η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και από την προσωπική μου εμπειρία έχει ορθώς αφενός ρίξει ένα πολύ μεγάλο βάρος στην πρόληψη και στη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων. Ωστόσο, έχει αμελήσει την υψηλή διεπιστημονικότητα του προβλήματος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν μιλάμε για πυρκαγιές όπως αυτή για παράδειγμα που καταγράφηκε στην ευρύτερη περιοχή του Μπορντό της Γαλλίας, δεν μιλάμε για μία απλή δασική πυρκαγιά, την οποία μπορούμε να περιγράψουμε επιστημονικά με τους όρους που είναι γνωστοί για το πώς εξαπλώνεται και πώς συμπεριφέρεται. Μιλάμε στην πραγματικότητα για ένα ανατροφοδοτούμενο σύστημα φωτιάς ατμόσφαιρας. Επειδή ο όρος αυτός ακούγεται λίγο πολύπλοκος, επιτρέψτε μου να τον εξηγήσω. Ανατροφοδοτούμενο σύστημα φωτιάς ατμόσφαιρας σημαίνει ότι η φωτιά δημιουργεί το δικό της καιρό. Ο καιρός αυτός καθορίζει την εξάπλωση και τη συμπεριφορά της φωτιάς. Η φωτιά ξανακαθορίζει τον καιρό και έτσι δημιουργείται ένας σχεδόν αέναος κύκλος ανατροφοδότης.

0: οποίο απαιτεί υψηλή διεπιστημονικότητα, την οποία δυστυχώς, σας το λέω από την προσωπική μου εμπειρία, καθώς τα τελευταία 3 χρόνια συντονίζουμε στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ένα δίκτυο έρευνας για ακραίες δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη, δεν έχει αναγνωριστεί. Ακόμη θεωρούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε ατομικές λύσεις, για παράδειγμα τις καλές πρακτικές της Ισπανίας, τις καλές πρακτικές της Πορτογαλίας ή της Ελλάδας, για να λύσουμε το πρόβλημα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Χρειάζεται ο καθένας μας, το έχω πει στο παρελθόν, να έρθει και να βάλει το δικό του κομματάκι για να φτιάξουμε το puzzle το οποίο απαιτείται και να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι για τις νέες αυτές συνθήκες που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.
1: Να κάνω ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Εκτός από την κοινωνική δραστηριότητα, αυτή η αλλαγή που λέτε μεταξύ της φωτιάς, των ανωτέρων στρωμάτων και του καιρού, ήταν ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρήθηκε το 2023 στη Ρόδο, σύμφωνα με τις μαρτυρίες όλων των εμπλεκόμενων και κυρίως των πυροσβεστών, ότι ήταν στη φωτιά μέσα, ότι οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονταν ήταν απαγορητευτικές, δηλαδή ισοπαίδωναν τα πάντα και έκαναν τα πάντα, και βεβαίως υπήρχε αυτή η λεγόμενη, ο λεγόμενος
2: πυροστρόβιλος.
1: Ακριβώς, αυτό το οποίο παρατηρήσαμε όλοι, γιατί νομίζω ότι όλοι ήμασταν στη φωτιά το 2023, έτσι, της Ρόδου.
0: Σωστά. Αυτό το οποίο παρατηρήθηκε το 2023 στη Μεγάλη Πυρκαγιά ήταν πράγματι η δημιουργία ενός πυροστροβίλου. Είναι και αυτό ένα φαινόμενο ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο η φωτιά λυπηδρά με την ατμόσφαιρα και είναι, θα έλεγα, πολύ πιο χαμηλά στο φάσμα των αλληλεπιδράσεων αυτών σε σύγκριση, για παράδειγμα, με αυτό που είδαμε στην πυρκαγιά του Μπορδό στη Γαλλία, που είχαμε τη δημιουργία ενός πυροσωριτομελανία, όπως ονομάζεται. Στην ουσία μιλάμε για ένα καταιγιδοφόρο σύννεφο το οποίο δημιουργεί η ίδια η φωτιά. Ωστόσο, και στην πυρκαγιά στη Ρόδο του 23 είχαμε έντονες αλληλεπιδράσεις μεταξύ της φωτιάς και της ατμόσφαιρας. Το ίδιο είχαμε και στις πυρκαγιές του 2021 που έπληξαν την Αττική και την Εύβοια. Και εκεί πέρα είχαμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για να μπορέσουμε να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα αυτά τα φαινόμενα, χρειαζόμαστε αυτή την πολύ υψηλή διεπιστημονικότητα. Να έρθει ο κάθε ένας επιστημονικός φορέας, η κάθε μία επιστημονική εξειδίκευση, για να προσθέσει το κομμάτι το οποίο γνωρίζει καλύτερα, ώστε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Επιτρέψτε μου να σας το πω ότι
1: πριν από περίπου
0: 3-4 μήνες έτυχε να βρεθώ στα πλαίσια ενός τεχνικού σχολείου που κάναμε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, στο μηχανισμό δηλαδή εκείνον ο οποίος θα αποφασίσει το πού θα πάνε οι δυνάμεις, το πού θα πάνε τα αεροσκάφη, το πού θα γίνει η πρωτοποθέτηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, και μέσα σε αυτό το μηχανισμό δεν υπάρχει μόνιμα μετεωρολόγος. Και μιλάμε για ένα μηχανισμό ο οποίος θα διαχειριστεί κρίσεις από δασικές πυρκαγιές μέχρι πλημμύρες, μέχρι σεισμός. Ναι. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμη τη διεπιστημονικότητα του πράγματος.
1: Ναι, αυτό που λέτε είναι χαρακτηριστικό. Εάν αυτό δεν ισχύει στον ευρωπαϊκό μηχανισμό, θέλω να σας ρωτήσω αν ισχύει στην Ελλάδα, αν αξιοποιούν αυτή τη γνώση, την ειδικότητα που έχετε εσείς. Δηλαδή, ισχύει στη χώρα μας, τις γνώσεις που έχετε, τις αξιοποιεί η ελληνική πολιτεία, ή λειτουργεί το Εθνικό Αστεροσκοπείο ακόμη σε επίπεδο ερευνητικού? Γιατί είναι μια πολύ μεγάλη απορία ότι, ρε παιδί μου, δεν πας στον πόλεμο αν δεν έχεις όλες τις δυνάμεις. Αυτό είναι. Το λέω γιατί έχω και στρατηγό εδώ.
0: Σωστά. Θα έλεγα ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο, ώστε να μπορέσουμε να αποτελέσουμε την πρώτη χώρα η οποία θα ενσωματώσει τη μετεωρολογία επιχειρησιακά, το τονίζω αυτό, επιχειρησιακά στη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Ο νέος νόμος πολιτικής προστασίας που ψηφίστηκε στο τέλος της φετινής άνοιξης εμπεριέχει μέσα διατάξεις οι οποίες επιτρέπουν στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, προβλέπουν μάλλον, όχι επιτρέπουν, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών να συνδράμει σε μια νέα μονάδα η οποία θα δημιουργηθεί μέσα στο ενιαίο συντονιστικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων. Μια μονάδα που θα έχει αντικείμενο την επιχειρησιακή μετεωρολογία και ο σκοπός της θα είναι αυτός ο οποίος περιγράφουμε αυτή τη στιγμή. Να μπορέσει να φέρει κοντά τον επιστημονικό φορέα με τον άνθρωπο που είναι στο επιχειρησιακό πεδίο. Διότι ξέρετε, σας άκουσα προηγουμένως τον πρόλογό σας, δεν είναι να μάθουμε μόνο να μάθουν οι άνθρωποι του πεδίου από τους επιστήμονες και τους ερευνητές. Εγώ πιστεύω ότι έχω πάρα πολλά να μάθω από τους ανθρώπους που είναι στο πεδίο. Διότι δυστυχώς μέχρι τώρα ο τρόπος με τον οποίο δουλεύαμε και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι ότι δαπανούμε εκατομμύρια ευρώ για έρευνα και ανάπτυξη μέσα από ερευνητικά έργα. Παράγω, για παράδειγμα, εγώ στο γραφείο με ένα εξαιρετικό μοντέλο το οποίο κάνει πρόβλημα.

0: της εξάπλωσης και της συμπεριφοράς φωτιάς, το δίνω και σε έναν φορέα να το αξιολογήσει, στην περιφέρεια Δωδεκανήσου για παράδειγμα, Νοτίου Αιγαίου, και μένει εκεί. Δεν χρησιμοποιείται ξανά ποτέ. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι να υπάρχει ζήμωση. Ζήμωση σημαίνει ότι εγώ ως ερευνητής, ένας άλλος συνάδελφος ως ακαδημαϊκός, θα κάθονται στο ίδιο τραπέζι, όχι μόνο στην αντιπυρική περίοδο, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, με τους ανθρώπους που καλούνται να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία και την επιστήμη. Διαφορετικά θα φτιάχνουμε πολύ ωραία εργαλεία, πολύ ωραίες υπηρεσίες, θα υπάρχει ένας θόρυβος από εργαλεία και υπηρεσίες και στο τέλος της ημέρας, σε μια πυρκαγιά, όταν θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση, κανένας δεν θα ξέρει πώς να λάβει αυτή την απόφαση.
1: Λέω, πριν πάμε λίγο στις προβλέψεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό το ότι αναμένεται τον Αύγουστο στην περιοχή, στην χώρα. Έχουμε τα μελτέμια, πολύ πιο έντονα στις Κυκλάδες, λίγο ασθενέστερα στο Δωδεκάνησο, αλλά εμφανίζονται τα μελτέμια, που σημαίνει ότι είναι η δύσκολη περίοδος. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να τοποθετηθεί ή να ρωτήσει τον κύριο Γιάνναρο, γιατί εγώ θέλω να μείνω και στο ζήτημα που έχει να κάνει με τη διαχείριση. Είναι σημαντικό που συνοδεύεται από την εγκατάλειψη πέθρου, έτσι, από αυτό το οποίο συμβαίνει στα χωριά. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονο αυτό το οποίο βιώσαμε εδώ το 2008 στην Πυρκαγιά, το 2013, όταν δεν επιτρεπόταν, από αυτό που είπε, ότι εγώ μαθαίνω από τους απλούς ανθρώπους, το λεγόμενο αντιφόκο τότε, το οποίο ξεκίνησαν να υλοποιούν οι Ιταλοί. Βεβαίως ενέχει πάντα κίνδυνο, αλλά είχε και σημαντικά αποτελέσματα. Πριν πάω στον κύριο Γιάνναρο, κάτι στα Αντιγέ.
2: Το οποίο έχει μπει τώρα, έχει ισχύει τώρα.
1: Ναι, ισχύει τώρα, βέβαια, έγινε νόμος του κράτους. Αλλά εγώ θυμάμαι πυροσβέστες. Θυμάμαι, με συγχωρείτε που έφυγε το μικρόφωνο. Θυμάμαι πυροσβέστες να απειλούνται με απόταξη από το σώμα όταν εξηγούσαν ότι διαχρονικά τα νησιά δεν είχαν προβλήματα, γιατί γνώριζαν οι παλαιότεροι να βάλουν αντιφόκο, δηλαδή να περιορίσουν μια πυρκαγιά. Έτσι, το 2008, σας θυμίζω, με την πολύ μεγάλη φατιά στη Ρόδο, αντίστοιχα 10 ημέρες, με όλη την κυβέρνηση εδώ, τότε ήταν, θυμάμαι καλά, το 2008, η Νέα Δημοκρατία, με τον Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κτλ., με τον αρχηγό του Πνευματικού Σώματος, ακριβώς, ναι, είχαμε όλα αυτά τα δεδομένα, έτσι. Λοιπόν, έχετε κάποιο ερώτημα προς τον κύριο Γιάννο, στρατηγέ?
3: Δεν έχω, αλλά ναι, πάμε τώρα σε ένα δεδομένο. Είναι δεδομένο ότι έχει εγκαταληφθεί το δάσος, ότι η Πέθρος αραιώνει, δεν έχουμε κόσμο. Και είναι το δεδομένο, και βάσει αυτού του δεδομένου και οι επιστήμονές μας θα κάνουν τις έρευνές τους. Δεν μπορούμε να φέρουμε πίσω. Είναι υποχρέωσή μας να φέρουμε πίσω τον κόσμο στα μικρά μέρη και εδώ ιδιαίτερα στη Ρόδο, που είναι θαυμάσια τα μέρη. Αλλά νομίζω αυτά είναι τα δεδομένα, και βάσει αυτών των δεδομένων θα γίνει και η έρευνα. Και φυσικά δεν μπορούμε να τα αφισβητήσουμε αυτά.
1: Ναι, για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω να εμπιστέψει ο κόσμος στα χωριά του, αυτονόητο είναι. Αλλά βάζω ένα ερώτημα το οποίο έχει τεθεί ενίοτε στο δημόσιο διάλογο. Εάν τελικά η επιλογή της αντικατάστασης του λεγόμενου πεύκου της Ρόδου είναι ορθή, ή αν θα πρέπει να βάζουμε κάποια άλλα δέντρα, τέτοια ζητήματα, ή αν πρέπει πραγματικά να καθαρίσουμε κάποιους χώρους. Σε αυτά είναι ακέμε την ύλη την δασική. Αυτά θέλω να βάλω σε ερωτήματα στον κύριο Γιάνναρο.
2: Εντάξει, αυτό έχει γίνει, δηλαδή αυτό το έχουμε δει, είναι 1-2 χρόνια το αντινέρωτο πρόγραμμα το οποίο έχει μπει, αλλά στις συζητήσεις που έχουμε εμείς σαν πολιτική προστασία, ας πούμε, της περιφέρειας και με το δασαρχείο, είναι ότι οι πόροι που τους δίνουν, τα χρήματα δηλαδή, για να καταλάβει και ο κόσμος, δεν είναι αρκετά για να μπορέσουν να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Τον καθαρισμό από τα υπολείμματα τα οποία υπάρχουν μέσα στο δάσος, να μπορείς να καθαρίσεις αυτό και να μην υπάρχει, να μην βρίσκει ύλη μέσα για να κάψει. Δηλαδή αυτό που έγινε όμως τα τελευταία 2 χρόνια το Αντινέρο είναι πάρα πολύ καλό το πρόγραμμα, δηλαδή βλέπουμε ότι σε περιοχές τις οποίες υπάρχουν και δίπλα στους δρόμους αλλά και σε μικρά δασάκια, βλέπουμε να έχει γίνει καλή δουλειά. Υπάρχει βέβαια αρκετό, και είναι πανάκριβο αυτό το πρόγραμμα, έτσι.
1: Ναι, και η προστασία
2: είναι πανάκριβο, αλλά
1: φανταστείτε τον Μπορντό τώρα.
2: Αλλά και αυτό, που κοστίζει στην, και αυτό που κοστίζει δηλαδή και στα εναέρια και για την κατάσβεση, εάν έχει ξεκινήσει μια φωτιά, είναι απίστευτα.
1: Ναι, πάντως αυτή είναι η διαφορά όμως στον τόπο. Δηλαδή, αν έρχεσαι σε μια Ρόδο και είναι καμένη, ή αν πηγαίνει σε νησιά τα οποία δεν υπάρχουν περιβάλλον, ή δεν γίνεται κάτι σε σχέση με κάποιους οικισμούς. Γιατί λέγαμε προημερών για αυτό το οποίο συμβαίνει πάνω στην Εθνική Οδό Ροδουλίνδου, δηλαδή το λεγόμενο δίκτυο, με τα κυπαρίσια τα οποία φυτεύθηκαν το 23 και έχουν εξεραθεί όλα. Δηλαδή, εάν και αυτός δεν ενδιαφέρεται, είτε ο Δήμος, είτε ο Πρόεδρος, είτε οι άνθρωποι σε έναν έτσι οικισμό, τότε πού πάμε? Κύριε Γιαννάρε, να επιστρέψω σε αυτό που έχει να κάνει με την λεγόμενη διαχείριση της δασικής ύλης.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτή είναι η προτεραιότητα. Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να επεκταθώ πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, διότι είναι αντικείμενο της δασολογίας και οι συνάδελφοι δασολόγοι μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά σε αυτή τη συζήτηση. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε τα δάση μας. Και ο νέος νόμος της πολιτικής προστασίας περιλαμβάνει και το μέτρο της προδιαγεγραμμένης καύσης, που σημαίνει ότι μέσα στο χειμώνα, κάτω από πολύ ελεγχόμενες συνθήκες, θα πηγαίνουμε και θα καίμε συγκεκριμένες περιοχές υψηλού κινδύνου, όπου θα μπορέσουμε έτσι να απομακρύνουμε την νεκρή βιομάζα. Είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα στον κόσμο να επιστρέψει πίσω στην ελληνική ύπαιθρο τους, ώστε να πετύχουμε ξανά την ανομοιογένεια που είχαμε παλαιότερα στο τοπίο. Δηλαδή, να μην έχουμε μία αχανή έκταση από ένα πευκοδάσος ή ένα θαμνώνα, για παράδειγμα, αλλά να έχουμε ένα πευκοδάσος, ένα θαμνώνα να διακόπτεται από ένα αμπέλι, να διακόπτεται από ένα ελαιόνα, από μία καλλιεργήσιμη έκταση από το χωριό, από ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να δουλέψουν μέσα στο δάσος. Όλα αυτά συνθέτουν αυτό που εμείς ονομάζουμε ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Αυτό θα πρέπει να επικοινωνηθεί στον κόσμο. Δεν υπάρχει κάτι δηλαδή το οποίο θα το εφαρμόσουμε σήμερα και αμέσως από την επόμενη μέρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε ως διαμαγείας αποτελέσματα. Και επίσης χρειάζεται να επικοινωνήσουμε πλέον στον κόσμο πάρα πολύ έντονα και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια σε αυτό, ότι η φωτιά δεν είναι απαραίτητος κάτι κακό. Όταν μιλάμε ειδικά για τη Μεσόγειο, θα πρέπει όλοι μας να γνωρίζουμε ότι η φωτιά ήταν εδώ πολύ πριν από εμάς και έχει διαδραματίσει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να διαμορφώσει τα οικοσυστήματα που έχουμε σήμερα, όπως τα γνωρίζουμε. Επομένως, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τη φωτιά ως εργαλείο μέσα στο χειμώνα, ώστε το καλοκαίρι να μην είναι ένας κακός αφέντης τον οποίο θα κυνηγάμε. Υπάρχουν, ξαναλέω, τα εργαλεία, υπάρχει γνώση, το WWF Ελλάς έχει κάνει φοβερή δουλειά μαζί με τον Ελγό Δήμητρα στο συγκεκριμένο κομμάτι της προδιαγεγραμμένης καύσης, και εάν χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία αυτά σωστά, εάν εμπιστευτούμε, όπως λέμε, τη διαδικασία και δεν ήμασταν υπόμονοι και περιμένουμε κατευθείαν από την επόμενη μέρα να δούμε αποτελέσματα, πιστέψτε με, σε 5 με 10 χρόνια θα είμαστε σε πάρα πολύ καλύτερη θέση από ό,τι είμαστε σήμερα.
1: Λοιπόν, επιτρέψουμε να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να ρωτήσουμε τον κύριο Γιάννο σχετικά με τις προβλέψεις, δηλαδή, για την περιοχή μας με αφορμή τα μελτέμια. Νομίζω ότι πάμε κυριολεκτικά τον Αύγουστο στο κόκκινο, έτσι. Και θυμίζω ότι όλες οι μεγάλες πυρκαγιές, Ιούλιο-Αύγουστο ήταν στα νησιά, ειδικά στη Ρόδο. Είχαμε και μία ευνίδια το 2008, μέσα στο Δεκέμβριο. Είμαστε ζωντανά και προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι δεν είναι πλάνα αρχείου δηλαδή, αλλά είναι φωτιά σε εξέλιξη. Λόγω και των συνθηκών. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
4: Κόσμος 938.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22 41 0 68 172.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
9: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
8: Ζηλεύεις?
9: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
8: Αγάπη μου, μα πού πας?
9: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
8: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture, η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
11: Ναγκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
12: Το τεασβαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
11: Και ηρεμία.
12: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
13: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
4: Ακού. Κόσμος 930.

0: that mama. Got it sticking in the cameraman. And we could have some. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. Συζητούμε για τις πυρκαγιές, κυρίες και κύριοι, με αφορμή αυτό το οποίο συμβαίνουν και στην Ευρώπη αλλά και στην χώρα μας. Μπήκαμε στους δύσκολους μήνες, δηλαδή Ιούλιος-Αύγουστος. Κοντά μας είναι ο κύριος Χρήστος Ευστρατίου. Εντάξει, με το νέο καθεστώς τοπικής αυτοδιοίκησης είναι αντιπεριφερειάρχης, δωδεκανήσου δηλαδή. Εντάξει, χωρική ενότητα είναι, αλλά τι να κάνουμε, είναι αυτά που λέμε καμιά φορά έτσι, με το Γιάννη, γιατί αλλάζει ιστορία. Ο συντονιστής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, ο αντιστάτικος στην Αποστρατεία, ο κύριος Μινάς Παπαδάκης, και έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, είναι πυρομετρολόγος του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών, άνθρωπος που γνωρίζει αυτά τα ζητήματα, μια επιστήμη η οποία είναι αναγκαία για να μπορείς να προβλέψεις είτε σε ενεργά μέτωπα πυρκαγιών ή σε αυτά τα οποία έρχονται. Διότι εάν δεν έχεις ένα μετρολόγο να μάθεις τι κάνει ο καιρός την επόμενη μέρα, πού πας. Με επιφυλάξεις αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ευρώπη, πάμε να κάνουμε κάποια βήματα στην Ελλάδα. Πριν πάμε σε αυτό για να ρωτήσω τι περιμένουμε μέσα στον Αύγουστο, διότι μάλλον τα μετέμια φέρνουν και δυσκολίες, θα ήθελα λίγο να παρακαλέσω αν έχει τη δυνατότητα να παρανοήσει ο Καλπακίδης full screen δηλαδή από τη φωτιά του 23 και από κάτι το οποίο πήγε εξαιρετικά και στη χώρα μας, δηλαδή και η λειτουργία του περίφημου 112 τότε με τα όποια προβλήματα υπήρξαν. Και βεβαίως αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ευρώπη, για να πω το εξής, σε σχέση με το δικαστικό μέρος του 23. Γιατί ρωτάει ο κόσμος και βεβαίως έχει και πάρα πολλές απορίες. Λοιπόν, θυμίζω ότι είναι δύο βασικές κατηγορίες, είναι δύο βασικοί εμπλεκόμενοι, τα στελέχη του πυρεσβεστικού σώματος που έχουν και την ευθύνη της κατάσβεσης και οι τοπικοί εκπρόσωποι δηλαδή της αυτοδιοίκησης. Ονόματα τα οποία εμπλέκονται. Ήταν σε μια διαδικασία, έγινε μια λίστα, είχαμε απολογίες, ιστορίες, καταθέσεις, μαρτυρίες κτλ. Εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι σε ό,τι είχε να κάνει με τα σκέλη, με το σκέλος μάλλον των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, η εκτίμηση προκύπτει ότι έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν. Υπάρχει ένα σκέλος σε σχέση με το εκτελεστικό κομμάτι, δηλαδή αυτό που έχουν την ευθύνη της κατάσβεσης, που δεν είναι η αιρετή συνδράμων, το λέει και αν θέλετε ο ίδιος ο νόμος. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια τι έχει να γίνει. Και μάλιστα σας θυμίζω ότι ο ίδιος ο εισαγγελικός λειτουργός που εξέταζε την υπόθεση ζήτησε να γίνει μια εξαιρετική πραγματογνωμοσύνη και ανέθεσε την έρευνα σε ένα στέλεχος το οποίο είναι πλάκι πολύ δυναμικά και είχαμε και ένα αποτέλεσμα στην περίφημη δίκη στο μάτι, δηλαδή έναν αξιωματικό ο οποίος έχει εκείνα τα εχέγγυα που διασφαλίζουν τον δίκαιο του πράγματος. Το λέω γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και βλέπουμε πλάνα από τη φωτιά του 23 στα Αντιγέμου. Εδώ είναι όταν η πυρκαγιά ερχόταν από την περιοχή του δάσους των Λέρμων και λέγαμε σε 15 λεπτά θα είναι στο Γενάδη ή σε 15 λεπτά θα είναι στη Γλίστρα. Και τότε είχαμε και κάποιες αρνήσεις. Δεν ξέρετε, δεν έχετε εικόνα, αλλάζει ο καιρός. Και ήταν και εκεί ο Μητροπολίτης Ρόδου που έκανε πραγματικά, δηλαδή ο Δεσπότης ήταν εκεί, θυμάμαι τον Κύριλλο στη Διασταύρωση, να παρακαλάει που λέει τον ύψιστο, μπας και σταματήσει όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, μπαίνουμε στον καιρό και πάμε τώρα στον κύριο Γιάνναρο να μας πει τι αναμένεται στο Νότιο Αιγαίο, έτσι μια εκτίμηση, γιατί έχουμε και τα συνηθισμένα μελτέμια.
1: Και τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή έχουμε την ενίσχυση του μελτεμιού των βόρειων βορειοανατολικών, δηλαδή ανέμων πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Υπηρωτική χώρα. Με τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία, τα Δωδεκάνησα δεν φαίνονται να επηρεάζονται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτή τουλάχιστον τη φάση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι χαμηλός σε περιοχές όπως είναι για παράδειγμα η Ρόδος. Αυτό συμβαίνει διότι η βλάστηση, όταν μιλάμε για τη βλάστηση, θα πρέπει όλοι να έχουμε στο μυαλό μας ότι έχει μνήμη. Μνήμη σημαίνει ότι όσο πιο πολύ μπαίνουμε μέσα στο καλοκαίρι και όσο πιο πολύ απομακρυνόμαστε από την τελευταία σημαντική βροχόπτωση και όσο περισσότερες μέρες έχουν υπάρξει με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, όχι απαραίτητα συνθήκες καύσωνα, τόσο πιο ξερή είναι η βλάστηση και τόσο πιο εύκολη είναι η εκδήλωση μιας πυρκαγιάς εάν κάπου υπάρξει μια πηγή θερμότητας, μια σπίθα, και τόσο πιο εύκολο είναι και να ξαπλώνει τη φωτιά ακόμη και με ασθενείς γενικά ανέμους. Οπότε θα έλεγα συνοπτικά ότι για τις επόμενες μέρες ο κίνδυνος μεγαλύτερος στο επίπεδο της χώρας εντοπίζεται κυρίως στο βόρειο Αιγαίο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, όπου ήδη έχουμε μια πυρκαγιά σε εξέλιξη, και στην ανατολική υπηρετική χώρα, και λιγότερο σε ό,τι αφορά τα Δωδεκάνησα. Από εκεί και έπειτα δεν μιλάμε για πρόγνωση, ωστόσο υπάρχει μία τάση αυτή τη στιγμή, το τονίζω, μιλάμε για τάση, να πάμε σε αρκετά υψηλότερες των κανονικών θερμοκρασίες. Είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε, θα μπορούμε να έχουμε σαφέστερη και ακριβέστερη εικόνα στις επόμενες 2-3 ημέρες.
2: Αυτό προφανώς έχει να κάνει και με ό,τι συμβαίνει στην κεντρική Ευρώπη, κύριε Γιάννα, δηλαδή εννοώ ότι αυτή η τάση που υπάρχει, η αύξηση της θερμοκρασίας, γιατί δεν είναι μόνο οι φωτιές στην Γαλλία ή στην Ισπανία, είναι και οι απίστευτες συνθήκες καύσωνα που υπάρχουν και σε βρετανικές πόλεις. Δηλαδή έχουν κατακλείσει την μάχη, το λέω με αυτή την έννοια, οι ίδιοι Βρετανοί.
1: Ναι, κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τη Μεσόγειο γενικότερα και την κυκλοφορία η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή και η οποία δίνει διαδοχικά κύματα καύσωνα στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη και αφήνει τη δική μας περιοχή περισσότερο ανεπηρέαστη, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, δεν θα πρέπει να εφησυχάζουμε, διότι είναι, αν θέλω να το περιγράψω πολύ απλά, μια τραμπάλα. Όποτε δηλαδή η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη έχουν αυτού του τύπου την κυκλοφορία η οποία δίνει επεισόδια καύσωνα, αντίστοιχα εμείς έχουμε συνθήκες οι οποίες είναι κοντά στις κανονικές θερμοκρασίες, λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Είμαστε δηλαδή πάνω κάτω σε ένα τυπικό ελληνικό καλοκαίρι. Ωστόσο, αυτό το οποίο φαίνεται, ξαναλέω από Κυριακή Δευτέρα και μετά, είναι ότι φαίνεται να υπάρχει μια αλλαγή σε αυτή την κυκλοφορία και να αρχίσουμε να επηρεαζόμαστε κι εμείς από γενικά υψηλότερες θερμοκρασίες.
3: Να ρωτήσω κάτι. Παίζει ρόλο η θερμοκρασία της θάλασσας, γιατί προχθές άκουσα, εγώ ξυπνάω πολύ νωρίς και άκουγα ράδιο, και άκουσα ότι στην Δυτική Μεσόγειο η θερμοκρασία του νερού ήταν 28 σε σχέση με την Ανατολική Μεσόγειο, που οι θάλασσές μας τώρα, δηλαδή αν μπεις και σήμερα στη θάλασσα, είναι κρύες. Πράγμα που δεν το είχαμε έτσι πιο παλιά αυτό το πράγμα. Παίζει ρόλο αυτό το πράγμα, δηλαδή η θερμοκρασία.
1: Ρόλο σε ό,τι αφορά τις δασικές πυρκαγιές και στις θερμοκρασίες που βιώνουμε στην ξηρά, όχι, δεν παίζει ρόλο. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που επισημαίνεται. Κυριολεκτικά η Δυτική Μεσόγειος βράζει. Στην πραγματικότητα, ο επιστημονικός όρος είναι ότι μιλάμε για ένα ωκεάνιο επεισόδιο καύσωνα, ένα καύσωνα δηλαδή στη Μεσόγειο. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο όταν πλέον θα έρθει το φθινόπωρο, θα έρθουν τα συστήματα τα καιρικά, και εκεί πέρα όλη αυτή η υπερβάλλουσα θερμότητα από τη θάλασσα μπορεί να τα τροφοδοτήσει και έτσι να έχουμε πάρα πολύ ισχυρά φαινόμενα καταιγίδων. Αυτό. Σε ένα βαθμό οι ζεστές θάλασσες που έχουμε είναι σχετικά πιο ψυχρές σε σύγκριση με τη Δυτική Μεσόγειο, αλλά παραμένουμε πάνω τις κλιματικές τιμές και στα δικά μας νερά. Σε ένα βαθμό τα ζεστά αυτά νερά οδήγησαν στο να έχουμε και την ένταση των φαινομένων που είχαμε, για παράδειγμα, στις καταιγίδες πάνω από τις Κυκλάδες την περασμένη εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
2: Πάντως, αυτό που λέτε έχει πολύ μεγάλη σημασία, δηλαδή σε σχέση με την κλιματική πλέον κρίση, δηλαδή ότι έχουμε καύσωνα στο καλοκαίρι και έχουμε αυτά τα πολύ απότομα φαινόμενα βροχοπτώσεων με καταστροφές κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου ή ακόμη και του χειμώνα. Είπατε κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, μ' άρεσε ως φράση τώρα, ότι το δάσος έχει μνήμη. Και δεν είναι μόνο το δάσος που έχει μνήμη, μνήμη έχουμε και εμείς. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι μέχρι το 2013, παρακολουθώντας τα στοιχεία δηλαδή, τα οποία επικοινωνήσα σήμερα, κανένα λάθος που δεν έφερα τη σχετική κάρτα, η Ρόδος είχε πολύ μεγάλα ποσοστά που έχασε το δάσος. 455.000, θα θυμάμαι, στρέμματα σε τρεις φωτιές, 2.8, 2.13, σε δύο πολύ μεγάλες φωτιές. Άρα το έχει μνήμη. Έχει και προβληματισμό, έτσι, το αν έχει μνήμη το δάσος.
1: Ναι, εγώ αναφερόμουν κυρίως στη βλάστηση σε ό,τι αφορά την κατάστασή της, πόσο ξερή δηλαδή είναι. Από εκεί και πέρα, τα οποία αυτό το οποίο Αυτό στο οποίο αναφέρεστε έχει να κάνει περισσότερο μάλλον με το γεγονός ότι στη χώρα μας και σε περιοχές όπως η Ρόδος, αλλά θα έλεγα περισσότερο αυτό το βλέπουμε στην Αττική, έχουμε περιοχές όπως έχουν καεί ξανά και ξανά. Όταν έχουμε πλέον διπλοκαμένες και τριπλοκαμένες σε κάποιες περιπτώσεις εκτάσεις, εκεί πέρα μειώνεται πάρα πολύ το δυναμικό φυσικής αναγέννησης. Και εκεί πέρα είναι πολύ πιο επιτακτική η ανάγκη να επέμβουμε εμείς για να μπορέσουμε να υποβοηθήσουμε την αναγέννηση του, του δασικού
2: υποσυστήματος. Ναι, καλά μας οδηγείτε. Εκεί ήθελα να φτάσω. Ότι από τις φωτιές των τελευταίων χρόνων, αυτό το οποίο παρατηρείται στην Νότια Ροδό είναι ότι έχουμε ζώνες ερημοποίησης. Δηλαδή μια περιοχή που κάηκε, ξανακάηκε, ξανακάηκε, πιο υψηλές θερμοκρασίες στην Νότια Ρόδο, αλλά έχουμε τέτοια έτσι, περιστατικά που δεν είναι και πολύ υψηλή η βλάστηση, είναι χαμηλή η βλάστηση. Εκεί έχουμε και τις μεγάλες ομάδες ελαφιών στο νησί μας, τα ξέρετε πολύ καλά. Νομίζω ότι ήσασταν και σε μια ομάδα ερευνητική που έτρεχε κάτι για τη Ρόδο, αν δεν απατώμε κύριε Γιάνναρε. Οπότε ρωτάω αυτές οι περιοχές ερημοποίησης πώς αντιμετωπίζονται, δηλαδή από μια πολιτεία η οποία θέλει πραγματικά και προληπτικά να κάνει παρέμβαση στο δάσος.
1: Κοιτάξτε, η αντιμετώπιση του κινδύνου ερημοποίησης είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και επειδή ολοκληρωμένες προσεγγίσεις. Ολοκληρωμένες προσεγγίσεις σημαίνει ότι θα πρέπει να μελετηθούν αυτές τις περιοχές, να επιβεβαιωθεί το δυναμικό εάν υπάρχει ερημοποίησης και από εκεί και πέρα να ληφθούν μέτρα. Σε κάποιες βέβαια περιπτώσεις τα μέτρα αυτά μπορεί να μην είναι πάρα πολύ αρεστά, διότι μιλάμε σε αρκετές περιπτώσεις για περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, οπότε ενδεχομένως να μην είναι τόσο εύκολο να εφαρμοστούν οι πολιτικές οι οποίες απαιτούνται ώστε να απομειωθεί ο κίνδυνος ερημοποίησης. Ωστόσο, θα έλεγα ότι αυτό που απαιτείται, όπως και με τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο θα φέρνει όλους τους φορείς μαζί, διότι μετά από μια δασική πυρκαγιά ο στόχος δεν είναι απλά να πάμε να κάνουμε μια αναδάσωση ή να κάνουμε κάποια αντιπλημμυρικά έργα. Ο στόχος της αποκατάστασης είναι να αφήσουμε την περιοχή η οποία επηρεάστηκε από την πυρκαγιά περισσότερο ανθεκτική από ό,τι ήταν πριν επηρεαστεί από την πυρκαγιά.
2: Άστε. Νομίζω αυτές ήταν και οδηγίες ή συμβουλές του κυρίου Γιάνναρου προς εσάς που έχετε και την ευθύνη άσκησης επί του πεδίου στα δικαί μου. Έτσι. Φαντάζομαι αυτό θα τους συμβολεύατε τώρα κύριε Γιάνναρε, αφού έχουμε έναν πυρηνομητρολόγο τουλάχιστον στην εκπομπή.
1: Κοιτάξτε. Δεν έρχομαι ποτέ σε καμία συζήτηση, δεν προσέρχομαι ποτέ σε κανένα διάλογο για να συμβουλέψω κανέναν.
2: Χαρτολογώ κύριε Γιάνναρε, χαρτολογώ.
1: Για να μάθω και νομίζω ότι αυτή την προσέγγιση, εάν την υιοθετήσουμε στη χώρα μας, τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικά βήματα μπροστά. Όλοι έχουν να προσφέρουν κάτι, ένα κομμάτι γνώσης, είτε εμπειρικής είτε επιστημονικής. Εάν τα βάλουμε όλα αυτά μαζί, σας ανέφερα προηγουμένως ότι εγώ βλέπω τις πυρκαγιές σαν ένα puzzle. Εάν τα βάλουμε όλα αυτά μαζί, έχουμε μία πιθανότητα να λύσουμε το puzzle. Αν πιστεύουμε ότι ο ένας μόνος το έχει όλα τα κομμάτια και ο άλλος έχει όλα τα κομμάτια, δεν θα το λύσουμε ποτέ. Πάντα κάτι θα λείπει.
2: Λοιπόν, να κλείσουμε αισιόδοξα. Οδηγίες, στρατηγία. Ο Χρήστος Στρατή είναι πρακτικός παράγοντας. Έτσι. Κύριος, θα πει ότι θα σας εύχομαι ότι δεν θα ανάψει η φωτιά το καλοκαίρι, θα τα αντιμετωπίσουμε κτλ. Θέλω εσάς πρακτικές δηλαδή και για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στην άσφαλτο, αυτούς που δρούν, αυτούς που δεν προσέχουν, γιατί εγώ βλέπω ότι να περνάνε και αυτοκίνητα στην Ρόδο και να πετάνε κάποια τσιγαράκια ή κάποια σκουπίδια το παράθυρο. Δηλαδή απίστευτα ενοχλητικό.
3: Έχουν πει για την αντιδρομική αυτή συμπεριφορά ανθρώπων μας. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε τώρα αυτή την περίοδο, ήδη αύριο θα έχουμε δίκτυο επικινδυνότητος στις Κυκλάδες 4. Ευτυχώς στη Ρόδο έχουμε 3, που πάλι είναι πολύ υψηλό ο δίκτυο επικινδυνότητος για δασικές πυρκαγιές. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε όλες τις ενέργειές μας. Υπάρχουν μερικοί συνάνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι είναι υπεράνθρωποι και μπορούν να ανάψουν τη φωτιά μέσα στο δάσος ή οι μελισσοκόμοι μας που καπνίζουν τα μελίσια τους ή να κάνουμε κάποιες εργασίες με ηλεκτροσυγκολήσεις αυτή την περίοδο. Αυτή την περίοδο στο ύπαιθρο δεν πρέπει να τις κάνουμε. Και υπάρχουν και τα μέσα και υπάρχουν πάρα πολύ αυστηρά πρόστιμα από την πυροσβεστική, η οποία δια των drone, γι' αυτό είπαμε τώρα, γίνεται άμεσα η η διάγνωση και η αγγελία και η αναγγελία, τέλος πάντων, ο εντοπισμός. Και αμέσως προστρέχουν οι δυνάμεις οι οποίες είναι σε διασπορά και βρίσκουν τον υπαίτιο αυτής της κατάστασης. Οπότε και τα πρόστιμα λειτουργούν σε αυτή την κατεύθυνση, διότι δεν έχουμε τώρα μια ολοκληρωμένη μελέτη. Θα κάνουμε τη μελέτη τώρα. Έχουμε μια διαμορφωμένη κατάσταση όπως βρίσκεται σήμερα αυτή τη στιγμή μπροστά μας, με τις δυνάμεις που έχουμε, με τις θερμοκρασίες που έχουμε. Σήμερα έχουμε, για παράδειγμα, ερχόμενος εδώ στο στούντιο είχε 38 και 39 βαθμούς. Είναι εκρηκτικό το μείγμα και με τον αέρα που έχουμε και φυσάει αυτή την περίοδο. Άρα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, και αυτό που λέω ότι πρέπει να έχει ο καθένας ένα σχέδιο. Δηλαδή η φωτιά μπορεί να έρθει ανα πάσα στιγμή μπροστά στο σπίτι του, στην πόρτα του. Και είχαμε αυτό ακριβώς, και τελειώνω, ότι το 23 μπήκανε στις φωτιές 4 πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες. Πιστοποιημένες τι σημαίνει? Ότι έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση, φοράνε τα μέτρα, τα κατάλληλα ενδύματα και έχουν τα μέτρα ατομικής προστασίας. Έφτασε η φωτιά στα σπίτια μας και στα χωριά μας, και φέτος μπήκαμε στην αντιπυρική περίοδο με τη βοήθεια της περιφέρειας, του Δήμου και των εθελοντών, τους οποίους τους υπερευχαριστούμε, με 14 σημεία πιστοποιημένες ομάδες στο νησί της Δρόδου, και καλούμε και τα υπόλοιπα νησιά να δημιουργήσουν τις εθελοντικές ομάδες, έτσι ώστε να υποστηρίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πυροσβεστική, η οποία έχει γίνει υπεύθυνη για το έργο της καταργήσης.
2: Λοιπόν, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, και θα κλείσουμε τον κύριο Γιάννα, αν έχει κάτι να μας επισημάνει στο τέλος.
4: Εγώ θα ήθελα να πω, και συμφωνώ με τον κύριο Παπαδάκη, είναι μεγάλη βοήθεια και σε μένα ο στρατηγός που έχει έρθει και είναι στο τμήμα μαζί με εμένα. Έχουμε μια άψογη συνεργασία. Γίνεται πραγματική δουλειά στο θέμα της πολιτικής προστασίας. Έχουμε και εμείς έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ, και τις εθελοντικές ομάδες αλλά και την πυροσβεστική υπηρεσία. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Ωραία, πάμε πολύ καλά τώρα στο θέμα της κατάσβεσης. Πρέπει ταυτόχρονα να κοιτάμε και πώς να φτιάξουμε ξανά το δάσος. Αυτό είναι που είπε και ο κύριος Γιάνναρος, και πιστεύω ότι είναι εύκολο και στην υιοθέτηση να υιοθετήσουν, όπως μεγάλοι οργανισμοί, κάποια κομμάτια βασικά.
2: Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει συνέχεια.
4: Έχει
2: μεγάλους οργανισμούς στα πλαίσια εταιρικής ευθύνης, έρχονται και κάνουν κάποιες δροσκεύσεις κτλ. Και μετά υπάρχει μια χαλαρότητα από όλους εμάς, το λέω ως πολιτεία δηλαδή, είτε πρόσωπα, είτε άνθρωποι, είτε ομάδες, είτε φορείς. Έχουμε την εικόνα που είχαμε στην καμένη περιοχή της Νοτίας Ρόδου. Είναι λυπηρό δηλαδή.
4: Ακριβώς.
2: Άστε. Κύριε Γιάνναρε, εσείς κλείνετε όπως θέλετε, εσείς όπως νομίζετε, εσείς είστε.
1: Μεγάλη προσοχή από όλους μέχρι 31 Οκτωβρίου. Καμία χρήση φωτιάς, καμία εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Το δεν θα συμβεί σε εμένα, δυστυχώς δεν ισχύει, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές στη χώρα μας, οπότε καλό θα ήταν να αποφύγουμε να γίνουμε εμείς οι ίδιοι αιτία μιας ακόμη καταστροφής.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Γιάνναρε, για την παρουσία σας και όσο χρήση μας είπατε. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, στρατηγέ μου. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι. Πολύ μεγάλη προσοχή και τον Ιούλιο, ειδικά τον Αύγουστο, που μπαίνουμε δηλαδή αυτές τις μέρες, και αυτό που είπε ο κ. Γιάννης, μέχρι τον Οκτώβριο δηλαδή, τα μάτια 14, να είστε καλά.
5: Στο μικρόφωνο του κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε από το επιτηρητικό φυλάκιο του Αγαθονησίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η παρουσία των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί εγγύηση για τους κατοίκους των ακριτικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ρόλο των ακριτικών φυλακίων στην προστασία των συνόρων, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίζει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα κυκλώματα διακινητών και να διασφαλίζει την ασφάλεια της χώρας. Στη συνέχεια επισκέφθηκε το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου, το οποίο ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποτελεί ένα νέο χώρο ανάδειξης της ιστορίας αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη Λέρο, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το ανακαινισμένο Κρατικό Θεραπευτήριο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας, ενημερώθηκε για τις παρεμβάσεις εξυγχρονισμού και υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των δομών υγείας στην νησιωτική Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη Λέρο χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σημειώνοντας ότι οι παρεμβάσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης αφορούν νοσοκομεία, κέντρα υγείας και τμήματα επειγόντων περιστατικών σε ολόκληρη τη χώρα. Κατά την παραμονή του στο νησί, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε επίσης για τα έργα στο λιμάνι του Λακίου, όπου έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες συντήρησης και προγραμματίζονται νέες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων. Για μια επίσκεψη με ουσιαστικό χαρακτήρα και ιδιαίτερο συμβολισμό για τα κρητικά νησιά, κάνει λόγο ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, σχολιάζοντας την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λέρο και στο Αγαθονήσι. Όπως αναφέρει, κατά την επίσκεψη παρουσιάστηκαν σημαντικά έργα υποδομής. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο νοσοκομείο Λέρου, όπου παρουσιάστηκαν οι παρεμβάσεις εξυγχρονισμού των εγκαταστάσεων. Ο Περιφερειάρχης καταλήγει ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού στέλνει το μήνυμα πως κανένα νησί δεν είναι μακριά και κανένας νησιώτης δεν είναι μόνος. Σε σειρά θεμάτων που αφορούν τα Δωδεκάνησα, αναφέρθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, μιλώντας στο Κόσμος, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον μειωμένο ΦΠΑ, την εφαρμογή του νέου κώδικα δικής κυκλοφορίας και το νέο δικαστικό Μέγαρο Ρόδου. Για το ζήτημα του μειωμένου ΦΠΑ, ο κ. Παπάς υποστήριξε ότι η Ρόδος αποτελεί την επόμενη προτεραιότητα, σημειώνοντας ότι έχει ήδη συζητήσει το θέμα με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Όπως είπε, εκτιμά ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν όταν το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες. Ο βουλευτής αναφέρθηκε επίσης στην εφαρμογή του νέου κώδικα δικής κυκλοφορίας, επισημένοντας ότι οι έλεγχοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των τουριστικών περιοχών. Όσον αφορά το νέο δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, σημείωσε ότι συνεχίζονται οι διαδικασίες για την επιλογή της τελικής χωροθέτησης. Την επέκταση του συστήματος αξιολόγησης των νοσοκομείων ώστε να συμμετέχουν πλέον και ογκολογικοί καθώς και παιδιατρικοί ασθενείς, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε, η διαδικασία ξεκινά αρχικά για ογκολογικούς ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ έως το τέλος του 2026 θα ενταχθούν όσοι ακολουθούν πρωτόκολλα χημειοθεραπείας και το πρώτο εξάμηνο του 2027 όσοι υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία. Για τους παιδιατρικούς ασθενείς, τα ερωτηματολόγια θα συμπληρώνονται από τους κηδεμόνες τους. Σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Ρόδου ασκεί ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αφορμή το νέο μπλόκο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Σύμβαση της Ναυαγοσωστικής Κάλυψης. Ο κ. Καμπούρης, μιλώντας στο Κόσμος, έκανε λόγο για επανάληψη του ίδιου προβλήματος για δεύτερη συνεχή χρονιά, υποστηρίζοντας ότι οι καθυστερήσεις και οι διοικητικές αστοχίες σε ένα ζήτημα που αφορά την προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Παράλληλα, σημείωσε ότι η υπόθεση αναδεικνύει έλλειψη προετοιμασίας και αποτελεσματικού σχεδιασμού από τη Δημοτική Αρχή. Συνδέει το περιστατικό με άλλες πρόσφατες υποθέσεις του Δήμου που, όπως αναφέρει, προσέκρουσαν σε ελεγκτικούς θεσμούς. Λύση στο πρόβλημα στελέχωσης του ακτινολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου προωθεί η διοίκηση του Ιδρύματος, μέσω συνεργασίας με ιδιωτικό φορέα για την κάλυψη των αναγκών της νυχτερινής βάρδιας. Όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Νίκος Καραμαρίτης, η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία, καθώς το ακτινολογικό λειτουργεί σήμερα με μόλις 3 μόνιμους εργαζόμενους, οι οποίοι καλούνται να εξυπηρετήσουν αυξημένο αριθμό περιστατικών, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Παρατείνεται έως τις 28 Ιανουαρίου η κατάσταση εκτακτής ανάγκης πολιτικής προστασίας στο Δήμο Ρόδου. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία καθώς συνεχίζεται τη διαχείριση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις πλημμύρες που έπληξαν το νησί στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2026. Ένα διήμερο αφιερωμένο στην πλούσια ιστορική διαδρομή της Σύμης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου, στο πλαίσιο του δεύτερου ετήσιου ιστορικού συνεδρίου με θέμα «Η Σύμη διαμέσου των αιώνων». Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο Δήμαρχος του νησιού Λευτέρης Παπακαλοδούκας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις από διακεκριμένους πανεπιστημιακούς ερευνητές και επιστήμονες.
6: Κόσμος 938.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
5: Καΐρ, η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
6: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το. Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
9: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος Ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Αγαθονήσι και τη Λέρο, στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας και στήριξη των ακριτικών νησιών. Από το φυλάκιο του Αγαθονησίου υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο των ενόπλων δυνάμεων στην προστασία των συνόρων. Στη Λέρο επισκέφθηκε το ανακαινισμένο νοσοκομείο, τονίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης των δομών υγείας και των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος χαρακτήρισε ουσιαστική και με ιδιαίτερο συμβολισμό την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε Λέρο και Αγαθονήσι. Όπως ανέφερε, η παρουσία του Πρωθυπουργού ανέδειξε τη σημασία των έργων υποδομής και ενίσχυσης των δομών υγείας στα κριτικά νησιά. Τη βεβαιότητα ότι η Ρόδος αποτελεί την επόμενη προτεραιότητα για τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ εξέφρασε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς μιλώντας στο Κόσμος. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πορεία του νέου δικαστικού μεγάρου και στις προσαρμογές που απαιτούνται για την εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας στις τουριστικές περιοχές. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης άσκησε κριτική στη Δημοτική Αρχή και στη νέα εμπλοκή στη σύμβαση της ναυαγοσωστικής κάλυψης. Μιλώντας στο κόσμο, έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις και έλλειψη σχεδιασμού σε ένα ζήτημα που αφορά την ασφάλεια των πολιτών.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
2: Ποντίκι Μόσχου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
3: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
2: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
3: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
2: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε, 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
3: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
2: Μορομάντιλα ελωμά sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
3: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
3: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
2: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
3: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
2: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
3: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
2: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
3: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
2: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
4: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
6: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Μήνυμα στήριξη των ακριτικών νησιών έστειλε από το αγαθονήσιο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενο στο ρόλο των ενόπλων δυνάμεων και στην προστασία των συνόρων. Στη Λέρο επισκέφθηκε το ανακαινισμένο νοσοκομείο, ενώ ενημερώθηκε για τα έργα στο λιμάνι Λακίου και τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις του νησιού. Ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος χαρακτήρισε ουσιαστική και με ιδιαίτερο συμβολισμό την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λέρο και το Αγαθονήσι. Όπως ανέφερε, η παρουσία του Πρωθυπουργού ανέδειξε τη σημασία των έργων υποδομής και ενίσχυσης των δομών υγείας στα ακριτικά νησιά. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς αναφέρθηκε στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας και το νέο δικαστικό μέγαρο Ρόδου, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως τόνισε, η Ρόδος αποτελεί προτεραιότητα για το μειωμένο ΦΠΑ, ενώ συνεχίζονται οι διαδικασίες για τη χωροθέτηση του νέου δικαστικού μεγάρου. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου Τηλέμαχος Καμπούρης άσκησε κριτική στην Δημοτική Αρχή για τη νέα εμπλοκή στη σύμβαση της ναυαγοσωστικής κάλυψης. Μιλώντας στον κόσμο, έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις και έλλειψη σχεδιασμού σε ένα ζήτημα που αφορά την ασφάλεια των πολιτών.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο 12 νήσου, μέλος του δικτύου Autovision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410.
5: Εξάς λαδερός με μελιτζάνες, 1 κιλό, 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα, 6,89 το κιλό. Πουμαρό σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι, 500 γραμμάρια, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα 2 σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοπλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Αγαθονήσι και τη Λέρο, στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας και στήριξη των ακριτικών νησιών. Από το φυλάκιο του Αγαθονησίου υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο των ενόπλων δυνάμεων στην προστασία των συνόρων. Στη Λέρο επισκέφθηκε το ανακαινισμένο νοσοκομείο, τονίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης των δομών υγείας και των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος χαρακτήρισε ουσιαστική και με ιδιαίτερο συμβολισμό την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε Λέρο και Αγαθονήσι.

0: Όπως ανέφερε, η παρουσία του Πρωθυπουργού ανέδειξε τη σημασία των έργων υποδομής και ενίσχυσης των δομών υγείας στα κριτικά νησιά. Τη βεβαιότητα ότι η Ρόδος αποτελεί την επόμενη προτεραιότητα για τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ εξέφρασε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς μιλώντας στο Κόσμος. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πορεία του νέου δικαστικού μεγάρου και στις προσαρμογές που απαιτούνται για την εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας στις τουριστικές περιοχές. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης άσκησε κριτική στη Δημοτική Αρχή και στη νέα εμπλοκή στη σύμβαση της ναυαγοσωστικής κάλυψης. Μιλώντας στο Κόσμο, έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις και έλλειψη σχεδιασμού σε ένα ζήτημα που αφορά την ασφάλεια των πολιτών.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938.

55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου
3: κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό μόνο 2,45 το κιλό.
2: Φυσικός χυμός πορτοκάλι ρέα 1 λίτρο μόνο 1,10.
3: Νερό ζαγόρι γυάλινο 1 λίτρο μόνο 69 λεπτά.
2: Άπερολα περιτίβο 1 λίτρο μόνο 11,95.
3: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα 2,55 κιλά μόνο 4,45.
2: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
3: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ 125 γραμμάρια μόνο 85 λεπτά.
2: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας συσκευασία 2 κιλών μόνο 4,70 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Να Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
9: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος Βαπ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
10: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
11: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
10: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
12: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
13: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
14: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
13: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
14: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
13: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της
15: τέχνη. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
16: Ακού Κόσμος 938.
17: Κόσμος ειδήσεις.
18: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Μήνυμα στήριξη των ακριτικών νησιών έστειλε από το αγαθονήσιο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο ρόλο των ενόπλων δυνάμεων και στην προστασία των συνόρων. Στη Λέρο επισκέφθηκε το ανακαινισμένο νοσοκομείο, ενώ ενημερώθηκε για τα έργα στο λιμάνι Λακίου και τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις του νησιού. Ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος χαρακτήρισε ουσιαστική και με ιδιαίτερο συμβολισμό την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λέρο και το Αγαθονήσι. Όπως ανέφερε, η παρουσία του Πρωθυπουργού ανέδειξε τη σημασία των έργων υποδομής και ενίσχυσης των δομών υγείας στα ακριτικά νησιά. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς αναφέρθηκε στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας και το νέο δικαστικό μέγαρο Ρόδου, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως τόνισε, η Ρόδος αποτελεί προτεραιότητα για το μειωμένο ΦΠΑ, ενώ συνεχίζονται οι διαδικασίες για τη χωροθέτηση του νέου δικαστικού μεγάρου. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου Τηλέμαχος Καμπούρης άσκησε κριτική στη Δημοτική Αρχή για την νέα εμπλοκή στη σύμβαση της ναυαγοσωστικής κάλυψης. Μιλώντας στο κόσμο, έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις και έλλειψη σχεδιασμού σε ένα ζήτημα που αφορά την ασφάλεια των πολιτών.
17: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή. Με τα ξένια γεύση.
2: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
1: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
2: Τολμήστε το.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτεώτης AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Αγαθονήσι και τη Λέρο, στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας και στήριξη των ακριτικών νησιών. Από το φυλάκιο του Αγαθονησίου υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο των ενόπλων δυνάμεων στην προστασία των συνόρων. Στη Λέρο επισκέφθηκε το ανακαινισμένο νοσοκομείο, τονίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης των δομών υγείας και των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος χαρακτήρισε ουσιαστική και με ιδιαίτερο συμβολισμό την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε Λέρο και Αγαθονήσι. Όπως ανέφερε, η παρουσία του Πρωθυπουργού ανέδειξε τη σημασία των έργων υποδομής και ενίσχυσης των δομών υγείας στα κριτικά νησιά. Τη βεβαιότητα ότι η Ρόδος αποτελεί την επόμενη προτεραιότητα για τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ εξέφρασε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς μιλώντας στο Κόσμος. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πορεία του νέου δικαστικού μεγάρου και στις προσαρμογές που απαιτούνται για την εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας στις τουριστικές περιοχές. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης άσκησε κριτική στη Δημοτική Αρχή και στη νέα εμπλοκή στη σύμβαση της ναυαγοσωστικής κάλυψης. Μιλώντας στο Κόσμο, έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις και έλλειψη σχεδιασμού σε ένα ζήτημα που αφορά την ασφάλεια των πολιτών.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο χωρίς διακοπή.

0: Κόσμος 938.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
4: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
5: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
4: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
5: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
4: Πυρινέλο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
5: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
4: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
5: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
7: Παιδότοπος.
6: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
7: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
6: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
7: Κέντρο ξένων γλωσσών.
6: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
7: Μα πού είναι όλα αυτά?
6: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
7: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
6: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
8: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
9: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-0-67-677 ή στο 224-10-033-33.
10: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
1: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
0: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
1: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος Ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Μήνυμα στήριξη των ακριτικών νησιών έστειλε από το αγαθονήσιο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενο στο ρόλο των ενόπλων δυνάμεων και στην προστασία των συνόρων. Στη Λέρο επισκέφθηκε το ανακαινισμένο νοσοκομείο, ενώ ενημερώθηκε για τα έργα στο λιμάνι Λακίου και τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις του νησιού. Ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος χαρακτήρισε ουσιαστική και με ιδιαίτερο συμβολισμό την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λέρο και το Αγαθονήσι. Όπως ανέφερε, η παρουσία του Πρωθυπουργού ανέδειξε τη σημασία των έργων υποδομής και ενίσχυσης των δομών υγείας στα ακριτικά νησιά. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς αναφέρθηκε στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας και το νέο δικαστικό μέγαρο Ρόδου, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως τόνισε, η Ρόδος αποτελεί προτεραιότητα για το μειωμένο ΦΠΑ, ενώ συνεχίζονται οι διαδικασίες για τη χωροθέτηση του νέου δικαστικού μεγάρου. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου Τηλέμαχος Καμπούρης άσκησε κριτική στην Δημοτική Αρχή για τη νέα εμπλοκή στη σύμβαση της ναυαγοσωστικής κάλυψης. Μιλώντας στο Κόσμο, έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις και έλλειψη σχεδιασμού σε ένα ζήτημα που αφορά την ασφάλεια των πολιτών.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
6: Πάθος από την ΚΑΗΡ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν, με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
7: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν
9: τα εποχή. Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Αγαθονήσι και τη Λέρο, στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας και στήριξη των ακριτικών νησιών. Από το φυλάκιο του Αγαθονησίου υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο των ενόπλων δυνάμεων στην προστασία των συνόρων. Στη Λέρο επισκέφθηκε το ανακαινισμένο νοσοκομείο, τονίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης των δομών υγείας και των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος χαρακτήρισε ουσιαστική και με ιδιαίτερο συμβολισμό την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε Λέρο και Αγαθονήσι. Όπως ανέφερε, η παρουσία του Πρωθυπουργού ανέδειξε τη σημασία των έργων υποδομής και ενίσχυσης των δομών υγείας στα κριτικά νησιά. Τη βεβαιότητα ότι η Ρόδος αποτελεί την επόμενη προτεραιότητα για τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ εξέφρασε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς μιλώντας στο Κόσμος. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πορεία του νέου δικαστικού μεγάρου και στις προσαρμογές που απαιτούνται για την εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας στις τουριστικές περιοχές. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης άσκησε κριτική στη Δημοτική Αρχή και στη νέα εμπλοκή στη σύμβαση της ναυαγοσωστικής κάλυψης. Μιλώντας στον Κόσμο, έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις και έλλειψη σχεδιασμού σε ένα ζήτημα που αφορά την ασφάλεια των πολιτών.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
4: Κόσμος 938.
0: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα
6: τα
5: της.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Μήνυμα στήριξη των ακριτικών νησιών έστειλε από το αγαθονήσιο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενο στο ρόλο των ενόπλων δυνάμεων και στην προστασία των συνόρων. Στη Λέρο επισκέφθηκε το ανακαινισμένο νοσοκομείο, ενώ ενημερώθηκε για τα έργα στο λιμάνι Λακίου και τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις του νησιού. Ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος χαρακτήρισε ουσιαστική και με ιδιαίτερο συμβολισμό την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λέρο και το Αγαθονήσι. Όπως ανέφερε, η παρουσία του Πρωθυπουργού ανέδειξε τη σημασία των έργων υποδομής και ενίσχυσης των δομών υγείας στα ακριτικά νησιά. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς αναφέρθηκε στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας και το νέο δικαστικό μέγαρο Ρόδου, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως τόνισε, η Ρόδος αποτελεί προτεραιότητα για το μειωμένο ΦΠΑ, ενώ συνεχίζονται οι διαδικασίες για τη χωροθέτηση του νέου δικαστικού μεγάρου. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου Τηλέμαχος Καμπούρης άσκησε κριτική στη Δημοτική Αρχή για τη νέα εμπλοκή στη σύμβαση της ναυαγοσωστικής κάλυψης. Μιλώντας στο Κόσμος, έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις και έλλειψη σχεδιασμού σε ένα ζήτημα που αφορά την ασφάλεια των πολιτών.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: άκουσα.
1: Ναι, ευχαριστώ.
2: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αϊ.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Welcome to the woman's world.

55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.